το αίμα μου που χύνεται για τη δική σας χάρη. Αλλά ειδού το χέρι αυτού που εμένα θα προδώσει είναι μαζί μου και σε αυτό επάνω το τραπέζι. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια πορεύεται με εκείνα που ο Θεός του όρισε, μαλίμονος εκείνον τον άνθρωπο που από αυτόν θα προδοθεί εκείνος. Αυτοί τότε αρχίσανε να λένε μεταξύ τους το ποιος να είναι άραγε εκείνος που θα μέλει από όλους τους αμάρτημα τέτοιο να διαπράξει.

Φιλονικία έγινε για το ποιος είναι ο πρώτος. Ανάμεσα στους μαθητές, φιλονικία υπήρξε. Για το ποιος είναι άραγε ανώτερος των άλλων. Και ο Ιησούς εστράφηκε στους μαθητές και λέει: «Οι βασιλιάδες των εθνών λαούς καταπιέζουν και οι δυνάστες των λαών καλούνται ευεργέτες. Δεν πρέπει όμως και εσείς να κάνετε το ίδιο, αλλά αυτός που ανώτερος είναι ανάμεσά σας θα πρέπει στον κατώτερο να μοιάσει και να γίνει, και αυτός που είναι αρχηγός να είναι σαν υπηρέτης. Ποιος είναι ο ανώτερος?» ρητορικά ρωτάει. «Είναι αυτός που κάθεται και τρώει στο τραπέζι, ή αυτός που τον υπηρετεί, εκείνον και τους άλλους?» «Δεν είναι αυτός που κάθεται λοιπόν εις το τραπέζι? Εγώ όμως είμαι ανάμεσα σε σας σαν υπηρέτης, και εσείς είστε που μείνατε κοντά στους πειρασμούς μου. Έτσι λοιπόν κι εγώ σε σας δικαίωμα θα δώσω, όπως μου έδωσε ο πατήρ εμέ την βασιλεία, σε αυτής την τράπεζα κι εσείς να πίνετε, να τρώτε. Σε θρόνους θα καθίσετε κι εσείς λοιπόν επάνω, του Ισραήλ να κρίνετε τις 12 φυλές του».

Είπε επίσης ο Ιησούς, ο Κύριος, Σίμων Σίμων, εζήτησε ο Σατανάς εσάς να δοκιμάσει, όπως το στάρι που περνά μέσα από την κρυσάρα. Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα να μη λείψει, η πίστη που έχεις εις εμέ να μη σε εγκαταλείψει. Και εσύ όταν την πίστη σου ξανά θα αποκτήσεις, στους αδελφούς σου επίστρεψε πάλι να τους στηρίξεις. Εκείνος είπε, Κύριε, μαζί σου έτοιμος είμαι, σε φυλακή και θάνατο αν χρειαστεί να πάω. Και προς τον Πέτρο στρέφεται ο Ιησούς και είπε, Πέτρο, σου λέω ότι πριν σήμερο αλέκτρο κράξει, τρεις θα το έχεις αρνηθεί φορές ότι με ξέρεις.

Και είπε πάλι ο Ιησούς στους άλλους μαθητές του: «Όταν σας έστειλα χωρίς χρήματα και σακίδιο και δίχως υποδήματα, σας είχε λείψει κάτι?» Και εκείνοι του απάντησαν: «Τίποτε, σε κανέναν». Μα τώρα είπε ο Ιησούς τότε στους μαθητές του: «Ας πάρει όποιος χρήματα έχει να διαθέσει. Ομοίως πάλι και αυτός που το σακίδιο έχει. Και όποιος πάλι από εσάς δεν έχει, ας πουλήσει το ρούχο του και έπειτα να πάρει ένα μαχαίρι. Διότι διαβεβαιώ όλους σας ότι πρέπει να εκπληρωθεί για μένανε αυτό που είναι γραμμένο και είναι μέσα στη γραφή πάλι προφητευμένο, ότι συγκαταλέχθηκε με ανθρώπους παρανόμους. Σας λέω αυτά που εις τη γραφή έχουν γραφτεί για μένα, τα πάντα ως το τέλος τους θα είναι εκπληρωμένα». Και οι μαθητές στραφήκανε σε εκείνον και του είπαν: «Κύριε, να, υπάρχουνε εδώ δύο μαχαίρια». Και αυτός απάντησε αρκετά τότε στους μαθητές του.

Η προσευχή του Ιησού στον ελαιόν το όρος. Ύστερα πάλι ο Ιησούς ευγήκε και επήγε, όπως συχνά συνήθιζε, στον ελαιόν το όρος. Εκεί τον ακολούθησαν μαζί και οι μαθητές του. Και φτάνοντας στον τόπο αυτό που πήγαινε συνήθως, στους μαθητές του στρέφεται και πάλι και τους λέει: «Προσεύχεστε ο πειρασμός να μη σας κυριεύσει». Σ' απόσταση πετροβολιάς φεύγει από κοντά τους. Γονατιστός την προσευχή αρχίνησε να λέει: «Πατέρα, αν θέλεις πάρε μου ετούτο το ποτήρι, μα όχι εμέ αλλά εσέ να γίνει το χατήρι». Και ένας άγγελος αυτόν τότε εφανερώθη, που ήρθε από τον ουρανό δύναμη να του δίνει. Η αγωνία ολότελα τον είχε κυριέψει και ακόμη περισσότερο κέντονα προσευχόταν. Ως αν σταγόνες αίματος ο ιδρώτας του γινόταν και έπεφτε από πάνω του κάτω στις γης το χώμα. Και όταν εσηκώθηκε από την προσευχή του, επήγε πάλι προς τα εκεί που οι μαθητές του ήταν και τους ευρήκε όλους τους να είναι κοιμισμένοι, γιατί από την λύπη τους ήταν εξαντλημένοι. «Γιατί κοιμάστε?» γύρισε στους μαθητές και είπε: «Σταθείτε, λέω, όρθιοι για να προσευχηθείτε, έτσι ώστε να μπορέσετε στον πειρασμό μην μπείτε».

Ενώ ακόμη μίλαγε ο Ιησούς εκείνους, πλήθος ανθρώπων φάνηκε εκεί να καταφθάνει. Ένας από τους 12 τους μαθητές, ο Ιούδας, εκεί που ήταν ο Ιησούς, τον όχλο οδηγούσε. Πλησίασε τον Ιησού για να τον εφιλήσει, διότι τούτο ήταν για αυτούς σημάδι που είχε δώσει, ότι σε αυτόν που φίλημα θα δώσω εκείνος είναι. Ο δε Ιησούς είπε σε αυτόν, με φίλημα Ιούδα, τον Υιό του ανθρώπου, σε αυτόν τον όχλο παραδίδεις. Σαν είδανε οι μαθητές τι έμελε να γίνει, είπαν να τους χτυπήσουμε, Κύριε, με μαχαίρι. Και ένας μάλιστα από αυτούς εχτύπησε το δούλο του αρχιερέα και έκοψε το δεξιό αυτί του. Ο Ιησούς εγύρισε σε εκείνους και τους είπε, «Φτάνει ως εδώ, και ύστερα αυτού του δούλου αγγίζει τα αποκομμένο το αυτί και του το θεραπεύει». Τότε ο Ιησούς είπε σε αυτούς που ήρθαν να τον συλλάβουν, σε αρχιερείς, σε στρατηγούς, ναού και πρεσβυτέρους, «Ληστής είμαι και ήρθατε με ξύλα και μαχαίρια. Κάθε ημέρα στο ναό ήμουν ανάμεσά σας και δεν απλώσατε ποτέ τα χέρια σας σε μένα. Όμως αυτήν η ώρα σας που άρχει το σκοτάδι».

αφού συλλάβαν τον Ιησού, έπειτα τον εσύραν και μέσα τον εβάλανε στο σπίτι τα αρχιερέα. Ο Πέτρος ακολούθαγε από μακριά εκείνον. Φωτιά ανάψανε εκεί, εις της αυλής στη μέση, και όλοι γύρω από αυτήν για ζεστασιά καθίσαν. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς κάθισε και ο Πέτρος. Μία μικρή υπηρέτρια που ήταν εκεί τον είδε να κάθεται μπρος στη φωτιά, τον κοίταξε και λέει: «Ήταν κι αυτός με τον Ιησού». Μα αυτός ταρνείται και είπε: «Δεν τον γνωρίζω, κόρη μου, τον άνθρωπο ετούτο». Τον είδε πάλι ύστερα από λίγο κάποιος άλλος και είπε: «Είσαι και εσύ ένας από εκείνους». Μα ο Πέτρος είπε σε αυτόν: «Δεν είμαι, άνθρωπέ μου». Και αφού μια ώρα πέρασε περίπου, κάποιος άλλος επέμενε και έλεγε: «Σαφώς και τούτος ήταν, μες στην παρέα του Ιησού είναι και Γαλιλαίος». Ο Πέτρος είπε σε αυτόν τότε: «Μα άνθρωπέ μου, τι είναι όλα αυτά που λες, δεν τα καταλαβαίνω». Και αμέσως κράζει ο πετεινός, ενώ αυτός μιλούσε. Τότε ο Κύριος γύρισε και κοίταξε τον Πέτρο. Και ο Πέτρος εθυμήθηκε τα λόγια που του είπε: «Πριν κράξει ο πετεινός θα πεις τρεις ότι δεν με ξέρεις». Μετά από αυτό που έγινε, ο Πέτρος λυπημένος ευγήκε έξω και έκλαψε πικρά μετανιωμένος.

Οι άνδρες που τον Ιησού συλλάβαν και κρατούσαν, τον κτύπαγαν, τον έδερναν και τον περιγελούσαν. Του είχαν στο κεφάλι του κάλυμα και χτυπούσαν τον Ιησού στο πρόσωπο και έπειτα τον ρωτούσαν: «Προφήτεψε, ποιος ήτανε αυτός που σε χτυπούσε?» Και άλλα πολλά του έλεγαν και τον ευλασφημούσαν.

οι του λαού πρεσβύτεροι στο πρώτο φως της μέρας, οι αρχιερείς και οι γραμματείς μαζί συγκεντρωθήκαν και σύρανε τον Ιησού μέσα στο συνέδριό τους. Και εκεί τον ερωτούσανε: «Είσαι ο Χριστός, για πες μας». Εκείνος τότε απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Ακόμη κι αν το πω σε εσάς, εσείς δεν θα πιστείτε. Κι αν σας ρωτήσω απάντηση, εσείς δεν θα μου πείτε. Ούτε να ελευθερώσετε εμένα είναι σκοπός σας. Μα από τώρα λέγω σας πως ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται εις του Θεού δεξιά της δύναμής του». Και τότε όλοι είπανε σε αυτόν και τον ρωτήσαν: «Ο Υιός λοιπόν του ύψιστου Θεού μας λες πως είσαι?». Και εκείνος αποκρίθηκε σε εκείνους και τους λέει: «Εγώ είμαι εκείνος ακριβώς, όπως εσείς το λέτε». Και αυτοί είπαν τους μάρτυρες: «Τι να τους θέμε πλέον? Οι ίδιοι εμείς το ακούσαμε από το δικό τους στόμα».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

μα ζητούσε κάποιο τον ορισμό τη φράση αφανή ήρωε στον αθλητισμό, θα του λέγαμε να παρακολουθήσει τη σημερινή εκπομπή. Ο σύνδεσμο κριτών κλασικού αθλητισμού Ηρακλείου είναι εδώ για πρώτη φορά για να πάρει τα εύσημα αλλά και την προβολή που τόσα χρόνια δικαιούται.

0: Από μικρή ασχολούμαι με τον αθλητισμό, έτρεχα κι εγώ, ήμουν αθλήτρια. Και συνέχισα στους Κρητές πολλά χρόνια, αρκετά. Είναι κάτι που αγαπάω, που μου αρέσει, αφιερώνω πολύ χρόνο. Οπότε είναι αγώνες, είμαστε παρόν. Και είναι κάτι που το κάνουμε με ευχαρίστηση.
1: Και πώς μπήκατε στο Σύλλογο Κρητών?
0: Στο Σύλλογο έχω μπει από την ίδρυση του Συνδέσμου. Είμαι από τα μέλη που ξεκίνησε όταν έγινε ο Σύνδεσμος Ηρακλείου, που δεν έχω λείψει σχεδόν καμία χρονιά. Είμαι παρόν σε όλους τους αγώνες. Πολλές ωραίες στιγμές και κακές στιγμές που συμβαίνουν αυτές. Εντάξει, είμαστε εμείς και άνθρωποι. Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος κάποια στιγμή. Όχι εις βάρος των αθλητών. Αυτό προσπαθούμε, να μην γίνεται κάτι εις βάρος των αθλητών. Και να είναι κάτι που να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στον αγώνα που κάνουν, γιατί ο κλασικός αθλητισμός δεν έχει την έγκλη που έχουν τα άλλα αθλήματα, θεωρώ.
1: Ναι, αλλά έχει δώσει μεγάλες διακρίσεις.
0: Έχει δώσει, ναι, στην Κρήτη. Τώρα που ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όμως, που έπρεπε κάποια σχολεία, κάποιοι να υπάρχουν γεμάτο οι κερκίδες, είδαμε ότι ήταν απόν. Ήταν ένα από τα μειονεκτήματα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, θεωρώ ότι ήταν αυτό μόνο. Ότι δεν υπήρχε προσέλευση από τα παιδιά.
1: Επειδή εσείς σαν Σύνδεσμος Κρητών δεν έχετε κέρδη, είναι εύκολο να προσεγγίσετε νέα παιδιά να σας βοηθήσουν και να έρθουν?
0: Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Διότι αν θα έρθουν 2-3 φορές και βλέπουν ότι δεν έχουν οικονομικά ωφέλη, κάποιοι δεν συνεχίζουν. Πρέπει να το αγαπάς πάνω απ' όλα, θεωρώ, αυτό που κάνεις εδώ, σε εμάς. Κάποια παιδιά, όχι, δεν συνεχίζουν. Όταν δουν ότι δεν υπάρχει οικονομική ανταπόκριση, άμεση και όλα αυτά, όχι.
2: Στο Σύνδεσμο Κρητών είμαι τα τελευταία 15 χρόνια, παρόλο που αγαπώ πάρα πολύ το στίβο, ωστόσο είναι και η δουλειά μου, είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, είμαι μέσα σε χώρους του αθλητισμού. Το έβλεπα απ' έξω, ώσπου έγινε μια πρόταση από φίλους και αποφάσισα να ασχοληθώ πιο ενεργά και να ενταχθώ στο Σύνδεσμο Κρητών Ηρακλείου.
1: Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σας έφεραν κοντά δηλαδή? Καλό είναι να πούμε.
2: Να πούμε. Ο Μπελιμπασάκης ο Μανώλης με την σύζυγό του την Πελαδάκη τη Μαρία, που ήμασταν έτσι και πιο κοντά σαν εκπαιδευτικοί στο χώρο. Αλλά όταν ήρθα και εντάχθηκα, γίναμε όλοι μια ωραία μεγάλη παρέα που επικοινωνούμε με τα μάτια και προσπαθούμε πάντα να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να καλύψει ο ένας τον άλλον και να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα σε όλους τους αγώνες.
1: Εσείς κάνατε στίβο, κάνατε κάποιο αγώνισμα μικρή, ήσασταν αθλήτρια?
2: Λοιπόν, στίβο έκανα. Εγώ κατάγομαι από το Καστέλι, εκεί δεν είχαμε συλλόγους. Απλά έπρεπε για να δώσουμε εξετάσεις στα ΤΕΦΑ, να κάνουμε στίβο για να έχουμε την απαραίτητη μοριοδότηση. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, ήμουν αθλήτρια στίβου. Ωστόσο, στα ΤΕΦΑ η ειδικότητά μου είναι στην ενόργανη γυμναστική, όπου και εκεί είμαι κριτής. Αλλά ο κλασικός αθλητισμός με κέρδισε.
1: Μενέλα, είσαι και εσύ, πιστεύω, πολλά χρόνια Κρητής.
3: 31.
1: 31. Θέλω να πεις πώς σου ήρθε αυτό σαν...
3: Ήρθε τυχαία. Δεν ασχολιόμουν καθόλου με το στίβο, ασχολιόμουν με το ποδόσφαιρο. Τυχαία κάποιος φίλος, πάμε να βγάλουμε τη σχολή. Τελικά αυτός δεν την έβγαλε, την έβγαλα εγώ. Και τελικά κατέληξε μια μακρόχρονη και ωραία εμπειρία, με πολλές γνωριμίες. Στο κομμάτι του στίβου ασχολούμαι πολύ με τις ηλεκτρονικές μετρήσεις και τους ηλεκτρονικούς πίνακες, τα τηλεμετρικά, ό,τι χρειάζεται το στάδιο. Το οποίο μας έδωσε μια όθηση και ήμασταν κοντά σε μεγάλες διοργανώσεις. Στα παγκόσμια κύπελα που έχουν γίνει εδώ πέρα, Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Ολυμπιάδα, Παρολυμπιακούς, Special Olympics. Μια παρουσία δυνατή και παντού.
1: Μα λέμε μεγάλες διοργανώσεις, είναι και μεγάλες οι ευθύνες σας.
3: Ακριβώς.
1: Δεν σας φέρνει άγχος και πίεση αυτό, για να είσαστε δίκαιοι, να μην κάνετε λάθος?
3: Όχι, στον πρώτο αγώνα μόνο ήτανε. Το 97 στο Παγκόσμιο της Αθήνας στο κύπελο, που ήταν και η πρώτη μεγάλη συμμετοχή, το οποίο μπαίνει μέσα σε ένα στάδιο που έχει είναι γεμάτο από κόσμο και ξαφνικά εσύ πατάς το κουμπί και δείχνει τις επιδόσεις στην οθόνη του σταδίου, στις τηλεοράσεις, και όπως καταλαβαίνεις είναι μια μεγάλη ευθύνη στην κρίση της κατάστασης όλη. Πέρα από τα γεγονότα που καμιά φορά τα ηλεκτρονικά μας κάνουν τα κόλπα, ή κάποια στιγμή είναι ο δαίμονας του πληκτρολογίου που λέω εγώ, που βλέπεις ότι σε αγχώνουν γιατί κάτι δεν ξεκινάει σωστά, αλλά την ώρα που ξεκινάει ο αγώνας παίζουν όλα τέλεια. Ευτυχώς.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, οι μεγάλοι αθλητές, τα ονόματα σας σέβονται, σας φέρονται σωστά? Γιατί στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, τα βάζουν με τους διαιτητές συνήθως οι ποδοσφαιριστές.
3: Υπάρχει πάρα πολύ καλή επαφή. Σε σέβονται, σε ακούνε. Και πιστεύω ότι είναι και στιγμές που χαίρονται μαζί σου. Δηλαδή έτυχε και έπιασα τον Μπολτ στα Βαρδινογιάννια που έκανε την πρώτη φορά το κατοστάρι πριν πολλά χρόνια. Και μετά τον ξανασυνάντησα το 2009 πάλι από κοντά σε κύπελο στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο του κρατούσα τη φωτοτυπία από το photo finish και έμεινε άναυδος. Όπως καταλαβαίνεις, είναι στιγμές οι οποίες είναι ανεπανάληπτες με αυτά που ζεις με τους αθλητές, γιατί είναι και μεγάλων επιδόσεων και δεν τους συναντάς και εύκολα.

0: Προφανώς ήθελα να σπουδάσω στο τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Ήταν το όνειρό μου αυτό. Αγαπάω τον αθλητισμό και προσπαθώ να βρω τρόπους να προσφέρω από διαφορετικά πόστα. Είμαι και μέλος γραμματέας στην Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου. Γιατί μας αρέσει να προσφέρουμε στον αθλητισμό και να ενθαρρύνουμε και να βοηθάμε και τα νέα παιδιά να ασχοληθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσελκύσουμε και νέα παιδιά στον αθλητισμό, να μαθαίνουν να έχουν στόχους, να προσπαθούν τα παιδιά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να έχουν μια ζωή πιο υγιεινή, έναν καλύτερο τρόπο ζωής που να είναι προσιτό στον αθλητισμό, να είναι σύμφωνα με τον αθλητισμό. Δεν έχουμε κάποιο οικονομικό όφελος, ουσιαστικά είμαστε θελοντές, αλλά παρόλο που είμαστε θελοντές έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις, γιατί πρέπει να δουλεύουμε ευσυνείδητα, να μην αδικήσουμε κάποιο παιδί. Είναι ηθική δικαίωση γιατί προσφέρουμε εθελοντικά και αισθανόμαστε ότι βοηθάμε στη διεξαγωγή των αγώνων.
1: Θυμάστε κάποιον αγώνα που να είχατε βρεθεί κοντά σε ένα μεγάλο όνομα του στίβου, του ελληνικού ή του παγκοσμίου στίβου?
0: Είχαμε δει τον Τεντόγλου στα Βαρδινογιάννια, στα Βενιζέλια μάλλον. Είχαμε δει τότε το Κεντέρι. Έχουμε δει έτσι κατά καιρούς μεγάλους αθλητές, αλλά εμείς δυστυχώς δεν προλάβαμε Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Πώς ήταν η συμπεριφορά τους στους κριτές, ή φέρονται καλά γενικά?
0: Ναι, γενικά φέρονται καλά. Έχουν πολύ σωστή συμπεριφορά οι περισσότεροι. Κάποιες φορές τα μικρότερα παιδιά προκαλούν κάποιες εντάσεις, αλλά αυτό το δικαιολογούμε λόγω άγχους, απειρίας ενδεχομένως, ή υπάρχουν παρεμβάσεις και από γονείς, αλλά

0: Είμαι μέλος του Συνδέσμου Κριτών Κλασικού Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου. Είμαι από το 2003 μέλος του Συνδέσμου. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης, Τεχνικής Αγωγής και Αθλητισμού. Και η αγάπη μου για τον αθλητισμό με όθησε να γίνω μέλος του Συνδέσμου και να βοηθάω μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα αθλητικά γεγονότα που διοργανώνται τόσο στην πόλη του Ηρακλείου όσο και σε άλλες περιοχές.
1: Νομίζω ότι είναι καθαρά ένα χόμπι αυτό που κάνει ο Κρητής, αλλά στο Στίβο, αλλά παράλληλα είναι και μεγάλη ευθύνη, γιατί δεν είναι όλα τα χόμπι τόσο υπεύθυνα.
0: Η αμοιβή είναι ελάχιστη, είναι πολύ μικρή. Δεν θα το κάνεις αυτό το πράγμα γιατί θέλεις να έχεις κάποιο οικονομικό όφελος. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να είσαι δίκαιος, γιατί κρίνονται προσπάθειες αθλητών που μπορεί να προετοιμάζονται πολύ καιρό για το συγκεκριμένο αγώνισμα. Και όντως η ευθύνη είναι αρκετές φορές που βαραίνει πολύ στις πλάτες μας. Πρέπει να έχεις τελειώσει τη σχολή του Συνδέσμου Κριτών, η οποία διοργανώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, να δώσεις εξετάσεις. Μετά υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος και μετά είσαι Κρητής που μπορείς να συμμετέχεις σε αγώνες. Συμμετοχή μας εδώ πέρα κυρίως είναι στους αγώνες που γίνονται στα Χανιά, τα Βενιζέλια που είναι διεθνείς αγώνες και γίνει και τον Μπρούνο Τζάουλ εδώ. Έχουμε δει το Μίλτο τον Τζιρόγλου από τους δικούς μας αθλητές, έχουμε δει πολλούς δρομείς, Έλληνες και ξένους. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι θα πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα λειτουργήμα στην ουσία, γιατί πρέπει να είσαι ανάμεσα στην προσπάθεια του αθλητή, που πρέπει να είσαι δίκαιος απέναντί του, αλλά και απέναντι σε όλους τους συναθλητές του. Και επειδή μιλάμε και για μικρά παιδιά, που οι ηλικίες εδώ στην Κρήτη, οι αναπτυξιακές, είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, πρέπει να τους δίνεις και το αίσθημα της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να μην αισθάνονται ότι αδικούνται.
1: Υπάρχει κάποιο περιστατικό που να θυμάσαι ιδιαίτερα, να σου έχει μείνει ένας αγώνας, είτε για γνωστό αθλητή, είτε για κάτι άλλο που σημαίνει χαραγμένος?
0: Επειδή εγώ συχνά είμαι στην ομάδα της γραμμής εκκίνησης και έχουμε εκεί μεγάλη ευθύνη όσον αφορά τα δρομικά αγωνίσματα, εκεί αυτό που με έχει μείνει είναι ότι πρέπει να είσαι πραγματικά συγκεντρωμένος, να είσαι καλός γνώστης των κανονισμών και να είσαι ακριβοδίκαιος, διότι κρίνονται κόποι μια χρονιά.
2: Με το Σύνδεσμο Κριτών Στίβου ασχολούμαι από το 1987.
1: 1987.
2: Λόγω ότι ήμουν αθλήτρια, ασχολήθηκα και εγώ με τους κριτές. Μας έχει δώσει πάρα πολλές χαρές, μπορώ να πω. Σαν σύνδεσμος ασχολούμαστε τροποντινά με όλες τις διοργανώσεις που υπάρχουν στην Κρήτη και εκτός Κρήτης. Η χαρά μου είναι απερίγραφτη όταν βρίσκομαι στο γήπεδο, γιατί είναι ένα πράγμα που δεν ήθελα να χάσω την επαφή, οπότε όλοι αυτοί οι εμπειρίες να είμαστε στο στάδιο, να κρίνουμε βασικά, που για τους αθλητές είναι βασικό να υπάρχουν κριτές, να είναι δίκαιοι, γιατί όταν ένας αθλητής ασχολείται, κάνει πρωταθλητισμό, σίγουρα θα θέλει να υπάρχουν και μέσα στο στάδιο να γίνεται ένας δίκαιος.
1: Βλέπω ότι και ακόμα και τώρα σας συγκινεί να μιλάτε για αυτή
2: τη... Ναι. Με συγκινεί γιατί είναι όλη μου η ζωή εδώ μέσα.
1: Όταν έγινε το Παγκρίτιο, φαντάζομαι ότι αισθανθήκατε πολύ όμορφα που απέκτησε και η Κρήτη ένα τέτοιο χώρο για το Στίβο.
2: Όλοι εμείς που ζήσαμε το Στάδιο Ελευθερίας στο χώμα, προπονιόμαστε στο χώμα. Οπότε ήταν ένα μεγάλο ένα μεγάλο αν το βλέπεις, όπως βλέπαμε πούμε, στην Αθήνα μέσα από την τηλεόραση, να βλέπουμε στάδια με τα φαν, ήταν ένα όραμα για μας. Και πολύ περισσότερο βέβαια όταν έγινε όταν έγινε στο στάδιο Ελευθερίας, γιατί εμείς ζήσαμε όλα αυτά, το στάδιο Ελευθερίας με το χώμα, με το αυτό, και οπότε είμαστε χαρούμενοι που έγινε το Παγκρίτιο και όλη αυτή η διαδικασία.

0: Σίγουρα μπορώ να πω ότι όλοι οι αγώνες είναι, ο κάθε ένας αγώνας ξεχωριστά είναι μια εμπειρία. Η εμπειρία φυσικά ήταν το πρώτη φορά όταν φύγαμε εκτός Κρήτης, ήταν το 97, ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.
1: Αυτό που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν 15 μέρες. Ζήσαμε όλη αυτή τη διοργάνωση με τους αθλητές τους μεγάλους. Όλο αυτό το φαντασμολογικό γεγονός που έγινε, και τότε μάλιστα διεκδικούσαμε να πάρουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε ήταν μια γιορτή μεγάλη, η πρώτη μας γιορτή μεγάλη.

0: Είμαι μέλος του Συνδέσμου Κρητών από το 2000. Με το Σύνδεσμο έχουμε περάσει πάρα πολλά. Έχουμε διοργανώσει πάρα πολλούς αγώνες. Αποκορύφουμε τον πρώτο γυμνάδο του Ευρωπαϊκού Κύπελλου το 2015. Πολλά βενιζέλια, πολλά βαρδινογιάννια, τουλάχιστον μέχρι τότε που διοργανωνόταν στο Ρέθυμνο. Έχουμε κάνει και αγώνες αμαία εδώ. Είχαν συμμετάσχει Στεφανουδάκης, πολλοί αθλητές. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Τα τσικλητήρια το 2004 με τον Γκεντέρη εδώ και όλους τους μεγάλους αθλητές τότε, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γενικά έχουμε περάσει πάρα πολλά, έχουμε διοργανώσει πάρα πολλούς αγώνες, καλά διασυλλογικούς και δεν μιλάω, αλλά σας είπα και έχουν περάσει μεγάλα ονόματα, έχουμε γνωρίσει μεγάλα ονόματα, Γκεντέρης, η Συμπάγευα στο Επικοντό, στο Ρέθυμνο και πάρα πολλοί αθλητές. Είναι απίστευτες οι εμπειρίες, απίστευτες οι χαρές. Ο αθλητισμός σου δίνει υγεία, σου δίνει ζωή. Ειδικά ο κλασικός αθλητισμός, γιατί ό,τι το κλασικό είναι και διαχρονικό. Οπότε ο κλασικός αθλητισμός δεν μπορεί, αυτό που βλέπεις τον κλασικό αθλητισμό, να βλέπεις τον ας πούμε σε εισαγωγικά ανταγωνιστή να εμψυχώνει και να ενθαρρύνει στην προσπάθειά του και να χειροκροτεί στην προσπάθειά του τον σε πολλά εισαγωγικά αντίπαλο, δεν είναι αντίπαλος, είναι συναθλητής. Αυτό δεν μπορεί να το δεις πουθενά. Όπως επίσης και η κρίση είναι αντικειμενική, διότι έχουμε μεζούρα, έχουμε ύψος, έχουμε χρονόμετρο. Ό,τι δείξει το χρονόμετρο. Ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Αυτό είναι.
1: Εσείς υπήρξατε αθλητής φυσικά πιο πριν.
0: Ναι. Υπήρξα αθλητής των 300 μέτρων. Μετά ασχολήθηκα με το... Πέρασα το ΤΕΦΑ στην Γνωστή Ακαδημία στην Αθήνα. Συνέχισα να ασχολούμαι. Επειδή δεν έμενα Ηράκλειο, ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο. Αλλά και τελειώνοντας με το ποδόσφαιρο, θεώρησα σαν φυσικό επακόλουθο να... Γιατί έχω πάρει και ειδικότητα στίβο στη σχολή, στο ΤΕΦΑ. Και θεώρησα σαν φυσικό επακόλουθο να συνεχίσω στον κλασικό αθλητισμό και γράφηκα έβγαλε τη σχολή στο Σύνδεσμο Κρητών κλασικού αθλητισμού Ηρακλείου. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους, τους πιο ενεργούς στην Ελλάδα. Μεγάλη εμπειρία. Σε κάθε αγώνα αναγνωριζόμαστε και μας λένε οι διοργανωτές και οι αθλητές ότι είναι ευχαριστημένοι από την κρίση μας.

Τα μέλη του συνδέσμου έμαθαν να χαίρονται με τις χαρές των αθλητών, να λυπούνται με τις δύσκολες στιγμές τους, να πανηγυρίζουν στις μεγάλες επιτυχίες, να τρέχουν πίσω και ποτέ μπροστά από τα φώτα. Αλλά κυρίως έμαθαν να είναι όλοι τους ακριβοδίκαιοι και όταν δεν τα καταφέρουν να είναι όλοι βέβαιοι πως δεν υπήρχε δόλος. Αν ο Στίβος έχει τους γιατητές του, τότε μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Με τη διαφορά ότι αυτοί οι αφανείς ήρωες που λέγαμε για τον κλασικό αθλητισμό, ακόμα και αν φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο, θα κερδίσουν ουσιαστικά μόνο ηθικά αγαθά.

0: Σε κάθε αγώνα είναι φοβερό να βλέπεις, ιδιαίτερα στα μικρά διασυλλογικά πρωταθλήματα, να βλέπεις τους μικρούς αθλητές να προσπαθούν να διαχειριστούν το άγχος τους, να προσεύχονται, να πανηγυρίζουν όταν τερματίζουν, να κλαίνε, όταν χάνεται το σημάδι τους από που πρέπει να ξεκινήσουν το μήκος. Εγώ αυτά έχω να θυμάμαι. Οι μεγάλοι αθλητές σίγουρα είναι πιο έμπειροι και προσπαθούν να διαχειριστούν καταστάσεις, αλλά αυτό που πραγματικά είναι σπουδαίο είναι αυτά τα μικρά παιδιά που προσπαθούν να γίνουν μεγάλοι αθλητές και να σταθούν στον χώρο του στίβου.
1: Είμαι κι εγώ μέλος του Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Ηρακλείου. Εμείς οι Κριτές στην ουσία είμαστε εθελοντές, εραστές του στίβου, του αθλητισμού και της νέας γενιάς. Και στόχος μας είναι πώς θα βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να στραφούν στον αθλητισμό, να έχουν υγιείς δραστηριότητες και να αποφύγουν οτιδήποτε βλαβερό. Με αυτό το σκεπτικό είμαστε εδώ και όταν ερχόμαστε πρώτοι, ερχόμαστε τελευταίοι, φεύγουμε με αγάπη για αυτό που κάνουμε και με διάθεση για το καλύτερο δυνατόν, μέσα στο πλαίσιο του ανθρώπου.
2: Επειδή το επάγγελμά σας, ο φιλόλογος τώρα, είναι πολύ θεωρητικό και ο κριτής είναι πράξη, πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο έτσι?
1: Μα ακριβώς επειδή είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι αυτό που με ελκύει και αυτό που είναι μια πρόκληση, γιατί είναι και μια, έρχεται για να ισορροπήσει τη ζωή μου ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ισορροπία. Έρχεται ισορροπία. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες βρίσκω την ισορροπία σαν άνθρωπος και σαν φιλόλογος, για να μπορώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Μετά από αυτό μπορώ να είμαι ακόμα καλύτερη.
2: Και αγαπήσατε συγκεκριμένα τον κλασικό αθλητισμό.
1: Μα είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Πώς να μην τον αγαπήσεις? Είναι ο καλύτερος. Και μέσα από τους φίλους μου και από γνωστούς ήρθα πιο κοντά και τον αγάπησα ακόμα περισσότερο.
2: Έχετε συγκεκριμένα αγωνίσματα που είσαστε, παίρνετε μέρος σαν κριτής?
1: Μπορούμε να είμαστε σε όλα. Εγώ είμαι στο κομμάτι των αποτελεσμάτων κυρίως. Ίσως επειδή ακριβώς είμαι και θεωρητική, έχω το κομμάτι των αποτελεσμάτων.
2: Δηλαδή περνάει από το χέρι σας να βγουν τα αποτελέσματα σωστά, να μην αδικήσετε?
1: Τα αποτελέσματα τα γράφουν οι συνάδελφοι. Εγώ είμαι στον τελικό έλεγχο και στην ανάρτησή τους περισσότερο. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν να κάνουν αποτελέσματα. Καθένας από το δικό του τομέα, στο δικό του πόστο, θα περάσει τα αποτελέσματα και εμείς θα είμαστε να τους κάνουμε ένα τελικό έλεγχο και να αναρτηθούν για να είναι γνωστά και στους αθλητές, στις οικογένειές τους και στο φύλαθρο κοινό.
2: Επειδή σας βλέπω εδώ πραγματικά στο γραφείο, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση ή μικρότερη, με την ΕΑΣΕΓΑΣ Κρήτη στη συνεργασία.
1: Είναι άψογη. Είναι φίλοι γνωστοί όλοι. Είναι πάρα πολύ καλοί. Εγώ κάνω και εθελοντισμό γενικότερα και σε άλλες δραστηριότητες και σε άλλα αθλητικά γεγονότα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους.
2: Πείτε ένα παράδειγμα, εκτός Κρήτης για παράδειγμα.
1: Ο Μαραθώνιος της Αθήνας.

0: σύνδεσμο είμαι από το 1987 που έβγαλα τη σχολή. Πρόεδρος είχα διατηρήσει το 2005 και ξανά από το 2020 μέχρι και σήμερα. Είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε όλοι εμείς που είμαστε στο σύνδεσμο του Ηρακλείου. Όλοι οι συνάδελφοι δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες σε αυτό που κάνουν. Η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Απέναντι στους αθλητές που αφιερώνουν τόσες ώρες στην προπόνηση και έρχονται να κάνουν ένα αγώνα, ο οποίος θα κριθεί στη γραμμή εκείνης παρουσιάρη σε κλάδο του δευτερολέπτου. Στον τερματισμό επίσης πρέπει να είμαστε ακέραιοι, σωστοί, αντικειμενικοί. Πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι σε ό,τι κάνουμε.
1: Βοηθάει λίγο και η τεχνολογία.
0: Η τεχνολογία, ναι. Αλλά πάντα το ανθρώπινος παράγοντας παίζει μεγάλο ρόλο στην τελική κρίση. Παραδείγματος χάρη στη γραμμή κίνησης μπορεί να υπάρχουν η ανάκληση στους βατήρες για τους αθλητές, όμως όπως έχουν γίνει οι κανονισμοί πλέον, ο αθλητής αν δεν χάσει επαφή από το έδαφος, δηλαδή αν αφήσει τα χέρια του ή τα πόδια του από το βατήρα, δεν μπορεί να είναι άκυρος. Οπότε παίζει πολύ μεγάλη σημασία το μάτι του αφέτη και των βοηθών που είναι στη γραμμή κίνησης. Οπότε ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ουσιαστικός. Ενώ αντίθετα με το δερματισμό, που είναι το photo finish, είναι καθαρά τεχνολογία.
1: Το στάδιο αυτό έχει παίξει καθοριστικό ρόλο βέβαια για τον κριτικό αθλητισμό και να δούμε και μεγάλες διοργανώσεις εδώ.
0: Το ευχόμαστε.
1: Έχουμε δει κάποιες.
0: Έχουμε δει τον Μπρούνο Ζάουλη ήδη, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2015. Ήταν μια μεγάλη διοργάνωση για όλη την Κρήτη. Και ελπίζουμε να ξαναέρχεται αγώνες μεγάλου ελληνικού στο στάδιο του Ηρακλείου, στο Παγκρίτιο Στάδιο, ή ότι μπορεί το στάδιο να το υποστηρίξει και εμείς σαν σύνδεσμος και η ΕΑΣ Κρήτης που έχει τη δυνατότητα και η συνεργασία μας είναι άριστη.

0: στους Ολυμπιακούς αγώνες ήμουν στην γραμμή εκκίνησης. Για κάποιο λόγο καθυστέρησε λίγο, είχαν βγάλει τους αθλητές στα 100 μέτρα, στο τελικό στα 100 μέτρα λίγο πιο νωρίς. Ο Μόρις Γκριν ήταν πολύ εκνευρισμένος, δεν μπορούσε να ηρεμήσει και κλωστούσε καλαθάκια.
1: Εσείς εκεί, σαν Κρητής, άμα θέλετε τον ακυρώνετε?
0: Όχι, απλώς το συνιστάς να είναι ήρεμος, να μην χτυπάει, να είναι πιο προσεκτικός. 4 years ago, he sat in the stands in Atlanta and cried when he watched the 100 meters. He... Away, Green, good start. Golden got a terrific start out wide. Green accelerates. Behind him, Chambers and then Thompson. Green and Golden, it's not going to be much in it. Green's got him now and moves away and runs 9.88. Confirms his blackness like Marion Jones with a brilliant win. The end line as we have a head-on look at Maurice Green. Hands wide open, big left arm swing back at the start. You can see the tension in his face. He's squeezing every ounce of energy out and trying to get as much speed as he can. Up into full running, looking to the end of the track. The neck is really straining. His arms are swinging hard. We haven't seen him pump like this in any of the rounds. Looking fantastic. Noses.
2: Είναι οι λεγόμενοι ελανοδίκες. Που λέγανε τα παλιά τα χρόνια που η καλυπάτηρα έλεγε «Ω Ελλανοδίκες, αφήστε με να μπω να καμαρώσω», γιατί είχε τον έγκονά της, το γιο της, δεν θυμάμαι, που αγωνιζότανε και τους παρακαλούσε να μπουν και δεν την αφήνανε και ντύθηκε, έβαλε ανδρική στολή για να μπει μέσα να τον παρακολουθήσει. Τέλος πάντων.

0: Αγαπάνε αυτό που κάνουν βεβαίως, αλλά είναι και ακριβοδίκαιοι. Δίκαιοι. Δεν πας, ξέρεις, να με... Α, έχω το άγχος. Ποιος είναι ο διαιτητής που λένε τώρα στον μπάσκετ, στον ποδόσφαιρο και λοιπά, μας έκαψε και λοιπά. Εδώ δεν υπάρχει.
1: Τους είχατε πάντα εμπιστοσύνη.
0: Βεβαίως. Και εγώ ήμουνα κριτής πολλά χρόνια. Αφέτης.
1: Αφέτης.
0: Αφέτης ήμουνα πολλά χρόνια. Μάλιστα είχα πάει και στους παγκόσμιους στην Αθήνα, βοηθός αφέτη, το 94 και το 97, πανευρωπαϊκή και παγκόσμιου. Είχα πάει στην Αθήνα. Και ήμουνα για πολλά χρόνια αφέτης στην Κρήτη. Αλλά μετά που ήρθε και ένας νόμος ότι απαγορεύεται να είσαι και προπονητής και κριτής.
1: Ο αφέτης, εξηγήστε μας, τέλος να πούμε, γιατί δεν ξέρω πολλοί κόσμος τι σημαίνει. Ποια είναι τα καθήκοντα του αφέτη?
0: Τα καθήκοντα του αφέτη είναι απλά. Απλά να είναι καταρχάς να μην είναι άγριος. Εγώ βέβαια, για να σας είμαι ειλικρινής, φώναζα. Δηλαδή ήταν δυνατή φωνή. Όχι ότι έβριζα με τον αυτό το σκεπτικό, όχι, έλα, λάβετε θέση. Ο άλλος θα το πει, λάβετε θέση. Εγώ το έλεγα, λάβετε θέση. Και με θυμούνται οι αθλητές που τους έδωνα εκείνης από τη φωνή μου. Τη βροντερή, αλλά όχι όμως.
1: Οπότε παίζατε και με το πιστόλι για την εκκίνηση. Ναι.
0: Λοιπόν, ο αφέτης, η δουλειά του είναι να δει, να βάλει τους αθλητές μαζί με τον βοηθό του στη γραμμή, στους βατήρες, να ξεκινήσουν, διότι τα ατομικά αγωνίσματα μέχρι 400 μέτρα είναι υποχρεωτικό να έχεις βατήρα. Αν δεν έχεις βατήρα, πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις τα χέρια, τουλάχιστον το ένα χέρι να κουμπίσει, για να είσαι έγκυρος. Λοιπόν, να πει τα συνθήματα, λάβετε θέση, να περιμένεις οι αθλητές να φτιαχτούν, έτοιμοι, μπαμ. Και με το μπαμ να μην αδικήσει κανένα ότι ήταν άκυρος ή δεν ήταν κλπ.
1: Έπρεπε να προσέχετε αυτό με τις κινήσεις.
0: Βέβαια είχε ευθύνη και ο βοηθός, διότι πάντα υπήρχε και ένας βοηθός ο οποίος ήλεγε από την απέναντι πλευρά.
1: Μάλιστα. Κύριε Άρη, δεν το μετανιώσατε ποτέ για αυτά που κάνατε στο Στίβο?
0: Γιατί να το μετανιώσω, αφού δόξα τω Θεώ και καλά πήγαμε και έχω γνωρίσει απ' άκρη σ' άκρη την Ελλάδα συναδέλφους, αθλητές, όπως θέλεις πες το, και ακόμα και στο εξωτερικό. Πάντως με τους κριτές, όταν έγινε πρόεδρος ο Τζανάκης ο Μανώλης, μπορεί να ήταν αυστηρός, αλλά ήταν δίκαιος, και εξαιτίας της αυστηρότητάς του οι κριτές ήταν πιο...
1: Ανέβηκε το επίπεδο.
0: Ναι, ναι, εξαιτίας του Μανώλη του Τζανάκη. Αλλά συνεχίζεται το έργο και με τους επόμενους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί.

0: πόσα χρόνια μπορεί να αντέξει να κάνει τη δουλειά του χρητή ένας άνθρωπος, δηλαδή και από πλευράς φυσικής κατάστασης και από πλευράς πνευματικής ετοιμότητας.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε εδώ ανθρώπους που έχουν περάσει τα όρια συνταξιοδότησης στις δουλειές τους και έρχονται ακόμα και είναι χαρά τους που έρχονται κοντά μας. Δηλαδή φυσικά δεν τους βάζουμε μέσα, είναι στην αναλώδικο επιτροπή όταν κάνουν τις ενστάσεις, λόγω και της εμπειρίας τους. Και είναι και κάπως λίγο πιο ξεκούραστα και για αυτούς, αλλά συνεχίζουν και είναι κοντά μας, σε μεγάλη ηλικία.
2: Δεν γίνονται αγώνες χωρίς κριτές και χωρίς εθελοντές.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο γενικότερα για τη συνεργασία που υπάρχει.
2: Άψογη, παρότι από όσο γνωρίζω δεν αμείβονται και δεν είναι οι αμοιβές τους ό,τι καλύτερο.
3: Είναι αθλητές που τους βλέπεις από μικρά παιδάκια και όταν φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο, τους χαίρεσαι. Σου είναι, θυμάσαι τότε σε εκείνον τον αγώνα που με είχες βοηθήσει, μου είχες εξηγήσει. Κοίτα μου που έφτασα και χαίρεσαι. Εχθές το βράδυ, ο Μανώλης ο Βάρδας με συγκίνησε. Είμαι χρόνια εδώ μέσα. Το είδα το παιδάκι από μικρό που ήταν εδώ μέσα να κερδίζει. Συγκινήθηκα. Αυτή η στιγμή είναι η ανταμοιβή μας.
0: Πραγματικά, είσαστε μια οικογένεια τελικά.
3: Ναι.

0: Είμαστε μια οικογένεια. Ειδικά εδώ στην Κρήτη είμαστε ενωμένοι. Είμαστε μια γροθιά. Δεν υπάρχει, ας το πούμε, ανταμοιβή. Είναι εθελοντισμός. Είναι γιατί το αγαπάμε.
1: Πρόεδρε, πόσα μέλη έχει ο Σύνδεσμος Κριτών Ηρακλείου, Στίβου, κλασικού αθλητισμού και τι πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να γίνει μέλος?
0: Πρώτον, να είναι πάνω από 18 χρονών, να έχει τελειώσει το λύκειο, να μιλάει τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση αγγλικά, και να μην επίπτει στον αθλητικό νόμο, να μην υπάρχουν κυρίως για τον αθλητικό νόμο. Όταν λοιπόν γίνει η σχολή, είναι περίπου 30 ώρες παρακολούθησης διδακτικές ώρες μαθημάτων. Στο τέλος δίνουν εξετάσεις και στην πορεία περνάει ένα χρονικό διάστημα που είναι ένας χρόνος δόκιμος σαν κριτής. Στην συνέχεια εγγράφεται στο σύνδεσμο ή σε οποιοδήποτε σύνδεσμο αναλόγως στην περιοχή που μένει. Μπορεί να είναι φοιτητής εδώ και να πάει μετά στη Θεσσαλονίκη ή σε κάποια άλλη πόλη. Παίρνει τη μεταγραφή από το σύνδεσμό μας και πάει στην επόμενη πόλη που είναι.
1: Και ποιοι αποφασίζουν, παράδειγμα, ένας κριτής ότι έχει τις δυνατότητες να πάει σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα?
0: Για να πάει κάποιος κριτής σε μεγάλους αγώνες, παίζει μεγάλο ρόλο η εμπειρία του σαν κριτής. Πόσα χρόνια είναι κριτής? Μπορεί να είναι πολλά χρόνια κριτής, αν μην έχει τις απαραίτητες εμπειρίες, να μην έχει κινηθεί σε πολλά πόστα. Να μην έχει την απαραίτητη γνώση σε όλα τα αγωνίσματα, κάθετα, οριζόντια ή δρόμους. Οπότε, αναλόγως και στον αγώνα που θα μας ζητήσουν, τι κριτές μας ζητήσουν, για ρήψεις, για άλματα, για δρόμους, θέλουν τους ανάλογους κριτές. Παίζει μεγάλο ρόλο η εμπειρία και να μιλάει και μια ξένη γλώσσα, αγγλικά τουλάχιστον. Η ιδιαίτερη συγκίνηση πέρα από τους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν στους Παραολυμπιακούς. Ήταν απίστευτο συνέστημα. Ήμουν αφέτης στους Παραολυμπιακούς αγώνες. Ήταν απίστευτα τα συναισθήματα.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Τα αραβωνιάσματα. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν οι πιο χαρούμενες που έζησαν σε αυτό το κομμάτι της κριτικής γης τα δύο αδέλφια από όταν έφυγαν από το μετόχι τους. Πρωταγωνιστής και έχουν τον πρώτο λόγο ο παπάς. Ήταν ο συνδετικός κρίκος που ένωνε όλες τις πλευρές. Στήριγμα και ακάματος βοηθός σε όλους. Με το χαμόγελο και τα χωρατά του, με την ευαισθησία του και τη συναισθηματικότητά του, έβαζε κάτω από τις πατρικές αγκάλες του όλους και λίγο περίσσια τον Μαθιό και την Ερημάν. Ο λόγος του πάντα ήταν συμβόλαιο και οι πράξεις του είχαν κάτι που μόνο στους ανθρώπους του Θεού συναντάς. Θεϊκή ανθρωπιά. Ζέστανε τις καρδιές μόνο η παρουσία του. Η μεταστροφή της Νεριμάν οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό και σε αυτόν τον ημάμι του Θεού, όπως τον έλεγε παλιότερα. Όλες τις μέρες φιλοξενούσε τον Μαθιό και τον Σύφη, αφού ήθελε να γίνουν τα πράγματα με τους κανόνες της Εκκλησίας και να είναι ευλογημένα. Γι' αυτό προσευχόταν και ήθελε καθαρότητα σε όλα. Τα αδέλφια έβλεπαν όποτε ήθελαν τις αγαπημένες τους, μα με τους κανόνες του παπά. Άλλωστε και οι ίδιοι με αυτούς τους κανόνες μεγάλωσαν και με αυτούς πορεύονταν μέχρι τώρα. Είχε και τον Μιχάλη και τον Μανολιό μετά τη βάπτιση κοντά του και οι κομικές καταστάσεις διαδέχονταν καθημερινά η μία την άλλη. Πολλές οι βεγγέρες τα βράδια, πότε στις Λιάκαινας, πότε στου καλλιεργού Μιχάλη και αρκετές φορές και στο δικό του σπίτι. Η κατήχηση είχε τελειώσει, μα ο λόγος του Θεού δεν έλειπε από κάθε σύναξη. Ήταν και ο καπετανοδημήτρης που είχε πάντα στα χείλη του κάτι από τις γραφές, τα καθημερινά του αναγνώσματα και το «πετούσε με την πρώτη ευκαιρία». Χωρίς το δημιουργικό άγχος της βάπτισης, οι συμμετέχοντες στις βραδινές συνάξεις έβγαζαν το πηγαίο τους χιούμορ στην επιφάνεια περισσότερο. Είχαν και το Μανολιό ανάμεσά τους που ήταν αστήρευτη πηγή ευθυμίας και γέλιου. Έτσι κυλούσαν ευχάριστα οι μέρες μέχρι που ήρθε και η ώρα της αναχώρησης για το βουνό. Ο παπάς κάτι είχε στο μυαλό του να κάνει την τελευταία βραδιά γι' αυτό, τώρα και μερικές μέρες όλο και φώναζε τον Αλμπαντάκη δίνοντάς του παραγγελίες. Πότε τον έστελνε στο Λίσταρο για να συναντήσει τους συντέκνους του, τους καλλιεργάκηδες, πότε στο Μεγάλο Κάστρο για διάφορα πουσούνια, όπως λένε τα ψώνια στην κριτική διάλεκτο. Έτσι έφτασε η τελευταία βεγγέρα που θα γινόταν στις Γριάς στο σπίτι της Λιάκαινας. Από νωρίς είχε στρωθεί το τραπέζι και οι ρακοί έρεε άφθονοι με τα διάφορα συνοδευτικά που φρόντιζαν να φέρουν ο καθένας από το σπίτι του. Ο καθένας κρατούσε το κάτι τί του και το τραπέζι γέμιζε με καλολοίδια. Είχαν έλθει όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς και μαζί με τα παιδιά έφταναν τα 20 άτομα. Στο κέντρο του τραπεζιού καθόταν ο παπάς και γύρω από αυτόν στα δεξιά του ο Μαθιός με την Ερημάν και στα αριστερά του ο Σύφης με τη Μαρίνα. Δίπλα από αυτούς η Λιάκαινα με την Παπαδιά και ο Καλλιεργομιχάλης με τη γυναίκα του και το υπόλοιπο σόι. Μέχρι και του Αλμπαντάκη η μάνα είχε έλθει στη μάζοξη αυτή της τελευταίας βεγγέρας πριν την αναχώρηση για το βουνό. Την παρέα συμπλήρωναν ο Μιχάλης του παπά και ο Μανολιός με τον καπετανό Δημήτρη και τον Αλμπαντολευτέρη. Αφού ήπιαν τα πρώτα ποτηράκια ρακί, πριν στρωθεί το τραπέζι για το δείπνο, ο Αλμπαντάκης πλησίασε τον ιερωμένο και του έδωσε στο χέρι κάτι που έμοιαζε σαν μικρό πουγγί από βελούδο. Αυτός το πήρε ευχαριστώντας τον με ένα χαμόγελο ικανοποίησης. Ύστερα σηκώθηκε όρθιος και γεμίζοντας τα ποτήρια των δύο αδελφών που ήταν κοντά του με κρασί είπε, σκουντρίζοντας με το ποτήρι του τα δικά τους, «Να ζήσετε!» Ήπιε μια γουλιά από το ποτήρι και συνέχισε αφού διαπίστωσε το ενδιαφέρον όλων να τον ακούσουν. «Επειδή αύριο θα φύγετε για το βουνό, πήρα την πρωτοβουλία με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων της Μαρίνας αλλά και της Αγγελικός που θεωρείται εδώ η μάνα της Ειρήνης,
της Νεριμάν μας δηλαδή, να παραγγείλω με τον Λευτέρη δαχτυλίδια στο Μεγάλο Κάστρο. Κατέχω πως είναι μεγάλη η αγάπη σας και γι' αυτό δεν χρειάζονται πολλά λόγια και ερωτήσεις τέτοιου τύπου. Όλες οι πλευρές είναι σύμφωνες και θεώρησα καλό να δώσετε σημάδι και να σας ελογοστέσομαι. Αν δεν έχετε αντίρρηση, φέρετε τα χέρια σας κοντά να σας τα φορέσω και γρήγορα να αξιωθείτε και στον γάμο σας που θα έχει την τιμή πρώτα ο Θεός να τον τελέσει ο υποφαινόμενος. Είπε στη Λιάκαινα να φέρει ένα κόνισμα και παίρνοντας τα δαχτυλίδια έκανε με το καθένα το σημείο του σταυρού και το φόρεσε πρώτα στον Σύφη και τη Μαρίνα και ύστερα στον Μαθιό και την Εριμάν λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Είπε και ένα τροπάριο, μάλλον συνταχθέν εκείνη τη στιγμή, γιατί ανέφερε και τα ονόματα των δύο ζευγαριών που έστεκαν λίγο αμήχανα από το αναπάντεχο της στιγμής. Ευχήθηκε πάλι καλά Στέφανα και με το καλό και στους υπόλοιπους και στον Μιχάλη του ιδιαιτέρως. Το τελευταίο το είπε ψάλλοντας με ήχο πλάγιο τέταρτο, κάνοντάς τους όλους να γελάσουν. Με ένα νεύμα προέτρεψε τους αδελφούς να αγκαλιάσουν και να φιλήσουν τις αγαπημένες τους. Αγκαλιάστηκαν τα ζευγάρια και έσφιξαν ο ένας τον άλλον, με άλλον αέρα τώρα, με μία νόμιμη ελευθερία και συγκατάβαση. Ευχήθηκαν όλοι, σκουντρίζοντας τα ποτήρια τους με τα δύο ζευγάρια που έπλεαν σε πελάγι ευτυχίας. Όμως ο Μανολιός, πλησιάζοντας τον παπά, του λέει με παράπονο. «Για τα παπά μου δεν είπες και για μένα πράμα που είσαι παπάς και πιάνει ο λόγος σου. Ή τα θες να πω Μανώλη», του λέει ο παπάς χαμογελώντας. «Πες και για μένα μια ευχή που λένε οι παπάδες να βρω μια νυφή όμορφη, μανάχη και παράδες». «Όσες ευχές θες Μανώλη θα σου πω, φτάνει να πεις μια καλή μαντινάδα για πάρτι μου». «Δύο θα σου πω παπά μου, όχι μόνο μία», του λέει ο ετοιμόλογος Μανολιός και αρχίζει. «Ένα λασίθι στην καρδιά είχα και πέντε ανθρώπους και δάχω τόσους σας καλούς κι ας είναι σ' άλλους τόπους. Είσαι πατέρας και αδερφός σε όλους μας παπά μου και σαν το φως σε αισθάνομαι να φέγγει στην καρδιά μου». Θάμποσαν τα μάτια του παπά που συγκινημένος τον φίλησε στο κεφάλι λέγοντάς του: «Εύχομαι Μανώλη μου να καλοπαντρευτείς και ογλίγορα με μια καλή νύφη που θα σου βρούμε έπαε ή θα την βρεις εσύ στον τόπο όπου θα θες να κάτσεις. Θα το δούμε τούτο να το ζήτημα όταν με το καλό κατεβείς από το βουνό. Και του Μιχάλη μου το ζήτημα θα δούμε άμα ξανακατεβεί με το καλό, γιατί κατέω με ποια έχει η καρδιά του συναλλαγές και θα ξανοίξω να το κανονίσω με τσιγονέουστη». Του Μιχάλη τα μάτια άστραψαν μόλις άκουσε τον πατέρα του. Δεν περίμενε πως είχε καταλάβει και ήξερε τι πεζόταν στην καρδιά του για αυτήν που αγαπούσε στην Πόμπια. Σηκώθηκε και του φίλησε το χέρι και ο παπάς τον αγκάλιασε φιλώντας τον σταυρωτά. Όλοι κάθισαν τώρα στο στρωμένο τραπέζι και δεν ήξεραν σε ποιον να πρωτοευχηθούν. Με μαντινάδες ευχές και συνεχείς κουντίγματα των ποτηριών πέρασε και αυτή η όμορφη βραδιά. Ξημέρωσε και η μέρα της αναχώρησης και αφού φόρτωσαν στα άλογα προμήθειες, μα και οι ίδιοι φορτωμένοι με πολλά συναισθήματα, αποχαιρέτησαν τους δικούς τους και αναχώρησαν για το θρυλικό βουνό. Η ώρα του αποχαιρετισμού ήταν δύσκολη, με πολλά ανακατεμένα συναισθήματα. Πολλές αγκαλιές άνοιξαν και έκλεισαν από όλους. Και ένα γλυκό φιλί στα χείλη από τις αγαπημένες τους, για να έχουν τη γεύση του ανάμνηση μαζί με τις ευτυχισμένες στιγμές που πέρασαν σε τούτη του χρόνου την όμορφη ρογμή. Είχε μεσημεριάσει πια σαν έφτασαν στο κρυσφύγετο.

Στο κρυφό μοναστήρι της Σπηλιάς, ο νέος μοναχός Ιγνάτιος ζούσε κάθε μέρα νέες εμπειρίες πνευματικής ζωής και απολάμβανε το ζών είδωρ του Χριστού, όπως ο ίδιος είχε υποσχεθεί στη Σαμαρίτιδα όταν τη συνάντησε στο φρέαρ του Ιακώβ. Νουθεσίες καθημερινές και πνευματικές καταστάσεις κοντά στον γέροντά του ζούσε ο νεαρός ένικος της Σπηλιάς. Αυτός, που ήταν ένα σχεδόν αμούστακο παλικαράκι όταν ήρθε, έφτασε σε τόσο μικρό διάστημα μία όμορφη γενιάδα να καλύπτει το πρόσωπό του. Στην καρδιά του μία θεϊκή φλόγα σιγόκυγε, που καμιά φορά δυνάμωνε τόσο που ο νέος μόλις το άντεχε. Τα γήινα του ήταν τόσο απόμακρα που μόνο σαν ερχόταν κάποιος ασκητής από το φαράγγι και τα γύρω βουνά και μιλούσε με τον γέροντα και για θέματα που δεν ήταν πνευματικά, ξανακατέβαινε ο νους του στον κόσμο. Όπως τούτη τη μέρα που του έφερε ο αγαθάγγελος το γράμμα του Μαθιού και έμαθε τα ευχάριστα νέα του αδελφού του. Του έγραφε όμως και για τον Σύφη με τη Μαρίνα και έτσι η χαρά του ήταν διπλή. Αναλογίστηκε πως με τη δύναμη του Κυρίου ο πόνος και ο Σταυρός οδηγούν στην Ανάσταση. Χωρίς τον Σταυρό η χαρά της Ανάστασης δεν θα έρθει ποτέ. Μόλις το διάβασε έκλεισε το γράμμα και είπε στους δύο γεροντάδες που τον κοίταζαν με χαμόγελο: «Μετά τον πόνο που περάσαμε, γεροντάδες μου, να και οι χαρές». Ο αγαθάγγελος κοίταξε τον αγγελί, μα και τον γέροντα, και μίλησε με λόγια εκκλησιαστικά για τον πόνο και το σταυρό. «Ο πόνος κατά τους πατέρες μπαίνει στη ζωή μας με την αμαρτία και την παράβαση, που είναι η παράχρηση και η κατάλυση της ελευθερίας μας. Με την άσκηση και τη μετάνοια, την υπομονή και την ταπείνωση, τον πόθο και τον έρωτα του Θεού, ο πόνος αποκτά ένα μυστικό βάθος, μία σωτηριολογική σημασία. Μόνο ο Θεός που έγινε άνθρωπος μπορεί να σηκώσει τον πόνο και τις οδύνες των ανθρώπων. Η οδύνη και ο πόνος καταλύονται με την ένωση Θεού και ανθρώπων στη συγχρόνως θεία και ανθρώπινη αγάπη. Ο Θεός με τον πόνο του ως σταυρικό θάνατο παίρνει το μέρος μας, σηκώνει τον σταυρό μας, συμμερίζεται τον πόνο μας, αγκαλιάζει το άλγος μας, αγιάζει την οδύνη μας. Η παρουσία του Πάσχοντος Θεού είναι η απάντηση στα βάσανα των ανθρώπων και στους πόνους των αθώων. Απάντηση που βρίσκεται στην αγάπη που απελευθερώνει και σώζει, που μεταμορφώνει και αγιάζει τον πόνο και τα παθήματα, τη ζωή και το θάνατο, τα πάντα. Έτσι λοιπόν κατανοούμε, αδελφοί μου, πως είναι δύσκολο να πιστέψουμε Θεό χωρίς Χριστό, τον εσταυρωμένο Υιό που πήρε πάνω του όλον τον πόνο του κόσμου. Ο Θεός δεν είναι κυριαρχία και αυθεντία, αλλά ελευθερία και αγάπη. Δεν είναι κάποια άτεκτη νομοθεσία, αλλά ο πόνος της αγάπης. Είναι ο Θεός της ενσαρκώσεως και της Εκκλησίας, των ανθρώπων και των ανθρώπινων. Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι η ενυπόστατη καθολική αλήθεια. Η αλήθεια για τον Θεό και η αλήθεια για τον άνθρωπο. Είναι ο πλήρης και αληθινός Θεός, ο ενωμένος με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδας και ο πλήρης και αληθινός άνθρωπος, ο ενωμένος με όλους τους ανθρώπους που αποτελούμε το σώμα του, την Εκκλησία. Εμείς σε Αυτόν πιστέψαμε, Αυτόν ποθήσαμε, Αυτόν αγαπήσαμε, αδελφοί μου. Σταμάτησε και κοιτούσε ψηλά στο κενό, σαν να έβλεπαν τα μάτια του κάτι εξαίσιο. Ύστερα τα έκλεισε και σκούπισε λίγα δάκρυα που είχαν κυλήσει από την άκρη τους. Ο γέροντας ο Νούφριος συμπλήρωσε πάνω σε αυτά που έλεγε ο ασκητής, πως το ζητούμενο στον άνθρωπο δεν είναι η ευτυχία αλλά η ελευθερία. Η ελευθερία από την αμαρτία και τα πάθη, δηλαδή το κακό, κερδίζεται με τον πόνο και τον σταυρό. Είναι η οδός και το Ευαγγέλιο του Χριστού που μας θέλει φίλους και όχι δούλους, ελεύθερους και όχι υποταγμένους στην ευκαιριακή ευτυχία.
Ο νέος σκέφτηκε στιγμιαία. Και εμείς οι μοναχοί και οι ασκητές πώς μπορούμε να πετύχουμε την ολοκληρωτική αφιέρωση και να αρνηθούμε κάθε τι που δεν είναι ο Θεός ή το θέλημά Του. Ο αγαθάγγελος τον κοίταξε λίγο σαν να τον έβλεπε για πρώτη φορά και άρχισε πάλι να λέει, λες και διάβασε τις σκέψεις του μικρού ένικου της σπηλιάς. Ο μοναχός είναι μια συνεχώς ασκούμενη ύπαρξη που προσπαθεί να επιτύχει την ολοκληρωτική αφιέρωση στον Θεό και να γίνει θυσιαστήριον Κυρίου. Εμείς οι μοναχοί, αδελφοί μου, πρέπει να ακολουθούμε γυμνή τον γυμνό Χριστό. Στα ασκητικά κείμενα, αληθινός μοναχός είναι εκείνος που στον παρόντα βίο δεν έχει τίποτε άλλο παρά μόνο τον Χριστό, τον μοναδικό θησαυρό της καρδιάς του. Στην εκκλησιαστική παράδοση, η μοναχική άσκηση είναι το 8ο μυστήριο της Εκκλησίας που καθιστά την αιώνια ζωή παρούσα και ενεργός αυτόν τον κόσμο. Η μοναχική ζωή και πολιτεία ονομάζεται τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Ο μοναχός συσταυρώνεται, συνθάπτεται και συνεγείρεται με τον Χριστό. Με την άσκηση και την τήρηση των εντολών και των αρετών του Χριστού καλείται σε μια σταυρική πορεία και εργασία για να μην αρέσει πια στον εαυτό του αλλά στον Θεό, για να μεταβληθεί σε βιαστή της αβίαστης ευσπλαχνίας του Θεού, σε προφήτη και διάκονο του Θεού και της βασιλείας του. Ο μοναχός είναι σταυροφόρος και πνευματοφόρος όπως τον ορίζει η Ανατολική Παράδοση. Ο μοναχός είναι σαλός και τρελός για τον Θεό. Υπακοή, πτωχία, παρθενία, οι μοναχικές υποσχέσεις που καθορίζουν τον επίπονο ασκητικό δρόμο του μοναχισμού. Σταμάτησε και συμπλήρωσε κατόπιν χαμογελώντας. Θα πρέπει, αδελφοί μου, να κάνουμε πότε-πότε αυτές τις ευλογημένες συζητήσεις που ενδυναμώνουν την πορεία μας αυτόν τον αγώνα που είμαστε συνοδοιπόροι. Και είπαν πολλά ακόμη. Ο νεαρός ένικος άκουγε τους γεροντάδες να μιλάνε για εμπειρίες ζωής, για τις αρετές των μοναχών, για τα πάθη που πρέπει να θάψουν μαζί με το κοσμικό φρόνημα μέχρι που βασίλεψε ο ήλιος. Και ύστερα έφυγε ο ασκητής του Αγιοφάραγγου, ο Αγαθάγγελος, και έμεινε ο Ιγνάτιος μόνος με τον γέροντά του. Και αισθανόταν τόση γλυκύτητα και ασφάλεια, όσοι αισθάνεται ένα μικρό παιδί κοντά στον πατέρα του. Πόση αγιοσύνη εξέπεμπε μαζί με πατρική αγάπη τούτος ο ασκητής του Θεού. Όλα κοντά του γίνονταν ευχάριστα και μετατρέπονταν με την πατρική του παρουσία και αγάπη σε δώρα Θεού. Μιλούσαν μεταξύ τους στην κριτική διάλεκτο, μα σαν αναφερόταν στα του Θεού, τότε ο γεροασκητής, όπως και ο αγαθάγγελος, σαν να φωτιζόταν και η γλώσσα γινόταν επίσημη, εκκλησιαστική και ευαγγελική. Όλο το καταστάλαγμα της διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας ακούγονταν στον λόγο τους, αφού το είχαν εφαρμόσει στην πράξη τόσα χρόνια.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

χάρτινες εικόνες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ισκήτη των Ιβύρων, πρώτη 20ετία 19ου αιώνους, χαλκογραφία, μερικώς επιχρωματισμένη. Ο Πρόδρομος, ολόσωμος κατά μέτωπο, με μεγάλα φτερά, φοράει μιλωτή και ημάτιο, ευλογεί με το δεξί χέρι και με το αριστερό κρατάει σταυρό και λιτάριο. Στέκεται σε τοπίο ανάμεσα στο Κυριακό και τις καλύβες της Κήτης των Ιβύρων, η οποία του είναι αφιερωμένη. Η ανθική διακόσμηση του πλαισίου διακόπτεται στην κάτω πλευρά προς τα αριστερά, πιθανώς για να σχηματιστεί χώρος για το όνομα του χαράκτη, το οποίο πάντως δεν αναγράφεται. Στη Κήτη των Ιβύρων χαράχθηκαν την περίοδο 1804-1820 τουλάχιστον 16 έργα από τον ιερομόναχο Παρθένιο Ζακύνθιου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι σκήτες της Αγίας Άνης, των Καυσοκαλυβίων και της Νέας Σκήτης. Οι ομοιότητες που παρουσιάζει η χαλκογραφία αυτή με τις χαλκογραφίες του Παρθενίου οδηγούν στην υπόθεση ότι πρόκειται για δικό του έργο. Άλλωστε, ο ίδιος υπήρξε χορηγός μιας ακόμη χαλκογραφίας με θέμα τον Πρόδρομο και τη Σκήτη των Ιβύρων που χαράχθηκε στη Βενετία το 1793.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παιδεύει την ψυχή του πλουσίου. Έτους 1858, Χαλκογραφία. Επιγραφή. Δαπάνη Φιλοθέου Ιερομονάχου, Χίρ Ευθυμίου Ιεροδιακόνου, 1858. Στην παράσταση δεσπόζει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τα μεγάλα ανοιγμένα του φτερά. Φοράει πλούσια στρατιωτική στολή και μανδύα που ανεμίζει. Με μία κίνηση γεμάτη παλμό είναι έτοιμος να διαπεράσει με το σπαθί του το σώμα του φιλάργυρου πλουσίου, που χαροπαλεύει ξαπλωμένος σε χαλί στο πλακόστρωτο δάπεδο, ενώ συγχρόνως τον πατάει με τα δύο του πόδια και πιάνει με το αριστερό χέρι από τα μαγιά τη μικρή ημίγυμνη ψυχή του. Το κεφάλι του πλουσίου ακουμπάει σε μαξιλάρι, πάνω από το οποίο μικρός διάβολος κρατάει ένα μεγάλο πουγγί και ηλιτάριο με την επιγραφή «Ειδικός μου είσαι, ο φιλάργυρε». Ένας δεύτερος διάβολος στέκεται ανάμεσα στα πόδια του Αρχαγγέλου και λονχίζει τον πλούσιο με δόρη. Πιο πίσω, η οικογένεια και οι υπηρέτες του τον κοιτάζουν περίλυποι, ενώ στο βάθος διακρίνεται η πρόσωψη της πολυτελούς κατοικίας του. Πάνω, ο τίτλος του έργου στα ελληνικά και στα σλαβωνικά και κάτω στο πλαίσιο, η ευαγγελική περικοπή. «Πού συνάξω τους καρπούς μου ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, φάγε, πίε, εφραίνου. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Ο χαράκτης του έργου Ευθύμιος Ιεροδιάκονος, ιερομόναχος από το 1859, καταγόταν από τη Μυτιλίνη και είναι γνωστός από 14 έργα του, 1856-1859. Πρόκειται για καρεώτη χαλκογράφο που συχνά στις συνθέσεις του ενσωματώνει λαϊκά στοιχεία που δίνουν ένα προσωπικό ύφος στη δουλειά του. Πάνω στο ίδιο εικονογραφικό πρότυπο σώζονται ακόμα 7 τουλάχιστον χαρακτικά, από τα οποία τα δύο χαράκτηκαν την ίδια χρονιά, 1858, με το εδώ παρουσιαζόμενο επίσης από καρεώτες χαράκτες τον μοναχό Αβέρκιο και τον Ιωάννη Καλδί. Οι επανειλημμένες χαράξεις αποδεικνύουν την ευρεία διάδοση του θέματος μεταξύ των πιστών.

Οι Άγιοι του Άθου, μέσα 19ου αιώνα. Χαλκογραφία, συλλογή μονής Σιμωνόπετρας. Στην προστινή σειρά εικονίζεται όμιλος 10 ολόσωμων Αγίων, με τον Άγιο Σάββα στο μέσο ως αρχιερέα. Στη δεύτερη σειρά, οι Άγιοι έχουν στο μέσο τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Πιο πίσω, ακολουθεί χωρία πολλών Αγίων, που διακρίνονται ελάχιστα και δεν κατονομάζονται. Οι Άγιοι είναι μετοπικοί ή συγκλίνοντες προς το κέντρο. Στο πάνω μέρος της εικόνος στέκεται η Παναγία Βρεφοκρατούσα μέσα σε ακτινωτή δόξα στην κορυφή του όρου Σάθου, μεσητεύοντας υπέρ των πατέρων του Αγίου Όρους, το οποίο αποτελεί τον κλήρο της, όπως αναφέρει το κείμενο του Ηλιταρίου που κρατάει στο δεξί της χέρι. Άναρχε Ιε, πατρός ανάρχου λόγη, άκουσον μητρός ηκεσίαν, υπέρ του αιμού κλήρου προσφερωμένη. Αριστερά και δεξιά της Παναγίας εικονίζονται πάνω σε σύννεφα από δύο άγγελοι με ανοιχτά ηλιτάρια. Το έργο τιτλοφορείται «Οι Άγιοι Πάντες ασκήσαντες εν το Αγίο Όρι», και στην κάτω πλευρά υπάρχει η ίδια επιγραφή στα σλαβωνικά. Επιμελημένη χάραξη ενός πρωτοεμφανιζόμενου εικονογραφικού τύπου, που ως προς την απεικόνιση των αγιοριτών πατέρων αντλεί στοιχεία από τη σύναξη των 12 Αποστόλων και ως προς την απεικόνιση της Παναγίας από την παράσταση της μεταμορφώσεως. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης 1749-1809, γύρω στα 1800, με την προτροπή της κοινής συνάξεως του όρους, συνέθεσε για πρώτη φορά κοινή ακολουθία για τους Αγίους του Άθου μαζί με ένα αξιόλογο εγκόμιο. Παράλληλα, αφιερώθηκε στους Αγίους ναός της Καριές και τοποθετήθηκε εικόνα προς τιμή τους στο τέμπλο του Πρωτάτου. Η ακολουθία του Νικοδήμου με το εγκόμιο εκδόθηκαν στην Ερμόπολη το 1847 μαζί με ένθετη αναδιπλούμενη λιθογραφία των Αγίων, που στάθηκε το πρότυπο της παρούσας χαλκογραφίας.

Η Αγία Μαρίνα, έτος 1858. Πρώτη όψη αμφιπρόσωπης καλκογραφημένης πλάκας, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Επιγραφές. Στο μέσον των περιθωρίων, πάνω, χείρ Ευθυμίου Ιεροδιακόνου και κάτω, 1858. Η Αγία Μαρίνα κρατάει με το αριστερό της χέρι σφιχτά από τα μαγιά ανθρωπόμορφο τέρας και ετοιμάζεται να το χτυπήσει στο κεφάλι με σφυρί που βαστάει στο υψωμένο δεξί της χέρι. Το φοβερό πρόσωπο του δράκοντα φαίνεται από το πλάι, με τη μεγάλη αιχμηρή του γλώσσα να ξεπηδάει ανάμεσα από τα κοφτερά δόντια. Έχει κέρατα, φτερά στους ώμους και πόδια αρπακτικού, ενώ εντυπωσιάζουν τα μάτια που βρίσκονται διάσπαρτα στα δύσμορφα μέλη του. Πίσω από την Αγία εικονίζεται επιβλητικό λιθόκτιστο κτίριο που παριστάνει τη φυλακή της και στην πάνω αριστερή γωνία ξεπροβάλλει το χέρι του Θεού που την ευλογεί. Παρόλο που ο παλμός της κίνησης της Αγίας αποδίδεται σωστά, με το σώμα της ελαφρά λυγισμένου και με το πέπλο της να ανεμίζει, το ήρεμο και σχεδόν χαμογελαστό της πρόσωπο δεν αρμόζει με την ένταση της σκηνής. Η Αγία Μαρίνα έζησε τον 3ο αιώνα, φυλακίστηκε σε νεαρή ηλικία και στη συνέχεια μαρτύρησε για την πίστη της. Σύμφωνα με το συναξάρι της, το επεισόδιο που εικονογραφείται εδώ συνέβη όταν στο κελί της φυλακής της μπήκε ένας απειλητικός δράκοντας και εκείνη, με τη βοήθεια του Θεού, βρέθηκε με ένα σφυρί στο χέρι με το οποίο σκότωσε το θηρίο. Με το ίδιο θέμα είναι γνωστά δύο ακόμα έργα που ακολουθούν εικονογραφικά την παρούσα χαλκογραφία.

Ο Άγιος Γεώργιος, έτος 1858. Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης χαλκογραφημένης πλάκας, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Ο Άγιος Γεώργιος Έφυπος, με στρατιωτική στολή και μανδύα που κυματίζει, λογίζει φτερωτό δράκοντα που είναι εξαπλωμένο στο έδαφος. Το άλογο, με πλούσια υποσκευή και την ουρά δεμένη κόμπο, καλπάζει προς τα δεξιά. Ο νεαρός Άγιος έχει ήρεμη όψη, σε αντίθεση με την τρομαγμένη ματιά του αλόγου και τη φοβερή όψη του ερπετού. Στα καπούγια του αλόγου είναι καθισμένος μικρός κλάβος, μυϊνοχώη, ενώ δεξιά στέκεται βασιλοπούλα μπροστά σε παλάτι, στον εξώστη του οποίου εικονίζεται ο βασιλιάς με τα κλαδιά της πόλης και πίσω του η βασίλισσα. Στο πάνω μέρος της σύνθεσης προβάλλει το χέρι του Θεού σε ημικυκλική δόξα. Η σκηνή στηρίζεται στην παράδοση κατά την οποία ο Άγιος έσωσε την κόρη του ειδωλολάτρη βασιλιά Σελβίου από ένα δράκοντα που απαιτούσε κάθε φορά κάποιο ανθρώπινο θύμα για να επιτρέψει στους κατοίκους της κοντινής πόλης να πάρουν νερό από τη λίμνη ή την πηγή που φύλαγε. Από ευγνωμοσύνη, ο βασιλιάς και μαζί του ολόκληρη η πόλη ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Η απεικόνιση του σκλάβου στα καπούγια του αλόγου βασίζεται σε άλλη παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος τον απελευθέρωσε την ώρα που κερνούσε κρασί τον Τούρκο αφέντη του. Το έργο μπορεί να αποδοθεί στον αγιορείτη Χαράκτη Ευθύμιο, αφού βρίσκεται στην πίσω όψη της χάλκινης πλάκας με την Αγία Μαρίνα και έχει κοινή τεχνοτροπία και διακοσμητικά στοιχεία με εκείνη. Από τις 20 περίπου χάρτινες εικόνες που σώζονται με τον Άγιο Γεώργιο, οι μισές είναι παραπλήσιες με την εικόνα του Ευθυμίου.

Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, 27 Ιουλίου 1829. Χαλκογραφημένη πλάκα, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Επιγραφή. Αυτή η εικόν εχαλκοχαράχθη διεξόδονται του οσιωτάτου κυρίου Γερασίμου Ιδραίου, 1829 Ιουλίου 27 εν Ίδρα, διαχειρός Αγαθαγγέλου Ιεροδιακόνου του Εξερών Εχάραξη. Ο νεομάρτυρας, ντυμένος με εκκλησιαστικό ένδυμα, στέκεται ολόσωμος στο μέσον της εικόνους, κρατώντας κλαδί φίνικα στο αριστερό χέρι και το σταυρό του μαρτυρίου στο δεξί. Πίσω του απλώνεται σε δύο υψώματα η πυκνοκατοικημένη πόλη της Ίδρας. Η μεγάλη εκκλησία κάτω αριστερά με το ψηλό καμπαναριό είναι το μοναστήρι της Παναγίας, η σημερινή Μητρόπολη, ενώ ψηλά στο βουνό διακρίνεται το μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Στη θάλασσα πλέουν βάρκες και ιστιοφόρα με ανοιχτά πανιά. Στον ουρανό, σε νεφέλες, αριστερά ο Χριστός ευλογεί και κρατάει κλειστό βιβλίο και δεξιά άγγελος επιθέτει στο κεφάλι του Αγίου το Στέφανο του Μαρτυρίου. Ανάμεσά τους παρεμβάλλεται η επιγραφή. Του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του εκ της περιφήμου νήσου της Ίδρας, ώστις υπέστη των υπερχριστού θάνατον εν την ίσο Ρόδου, τυπωθήσα δε εις ωφέλιαν των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο νεομάρτυρας Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην Ίδρα το 18ο αιώνα και σε ηλικία 8 ετών πήγε στη Ρόδο, όπου και εξισλαμίστηκε. Αργότερα επανήλθε στην Ορθοδοξία και μόνασε για ένα διάστημα στη Μονή Ιβύρων. Επέστρεψε στη Ρόδο για να κηρύξει το Λόγο του Θεού και εκεί φυλακίστηκε και απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους στις 14 Νοεμβρίου του έτους 1800. Φροντισμένη χάραξη με λαϊκό χαρακτήρα που οφείλεται στον Ιεροδιάκονο Αγαθάγγελο Τριανταφύλου από την Ιγρήτα Σερών, ο οποίος αργότερα δίδαξε στην Αθήνα στο Σχολείο των Τεχνών, το Πολυτεχνείο, ως καθηγητής της χαρακτικής 1843-1856. Παρόλο που στα πέντε γνωστά έργα του Αγαθαγγέλου δεν συγκαταλέγεται κάποιο με αναφερόμενο τόπο χάραξη στο Άγιον Όρος, είναι γνωστή η θητεία του εκεί την περίοδο πριν το 1826 ως μοναχού και χαράκτη, γεγονός που εξηγεί την καθαρά αγιορείτικη τεχνοτροπία του έργου. Στην ίδια εικονογραφική σύνθεση στηρίζεται και η πολύ απλούστερη και λαϊκότερη χαλκογραφία του 1877 που χαράκτηκε στην Ίδρα από τον ιερομόναχο Γαβριήλ εκ Σκοπέλου.

Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος 16ος αιώνας, ξέλινη μήτρα, συλλογή Μονής Διονυσίου. Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, εικονίζεται ολόσωμος, με τοπικός, με μεγάλα φτερά, ντυμένος με μιλωτή και μανδύα. Κρατάει με το αριστερό χέρι σταυροφόρο ράβδου και ανοιχτό ηλιτάριο, με την επιγραφή «Μετανοείται, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών», Μανθαίος κεφάλαιο 3 στίχος 2. Στο κάτω μέρος της παράστασης εικονίζονται το κομμένο κεφάλι του Αγίου μέσα σε βαθύ πιάτο και δέντρο με πέλεκι ανάμεσα στα κλαδιά του. Αριστερά και δεξιά της κεφαλής του Αγίου η μεγαλογράμματη επιγραφή «Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος». Η καλοζυγισμένη και λυτή σύνθεση και οι σίγουρες γραμμές της χάραξης δείχνουν ότι πρόκειται για έργο έμπειρου καλλιτέχνη. Η ξυλογραφία χρονολογείται τον 16ο αιώνα και συνδέεται άμεσα με τη Μονή Διονυσίου.

Στο Σινά 1665 οι αγιορητικές ξυλογραφίες είναι όχι μόνο καλύτερης καλλιτεχνικής ποιότητας αλλά και παλαιότερες, γεγονός που κατεβάζει το χρονολογικό όριο παραγωγής ορθοδόξων χάρτινων εικόνων στα τέλη του 15ου αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Τα χρόνια που περνούμε, αγαπητοί ακροατές, τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός, είχε πει ο γέροντας Παΐσιος, και του λόγου του το αληθές το διαπιστώνουμε κάθε μέρα και σε κάθε μας βήμα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιο Όρος, έλεγε ο γέροντας, είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι, με τόση αγωνία και τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία, φανταστείτε πώς θα είναι.
1: Πρέπει να αγωνιούμε, πρέπει να φοβόμαστε, κύριε Γιάννη, για αυτή τη σύγχυση.

0: εσύ αυτό το μπέρδεμα και το άγχος που υπάρχει στον πολύ κόσμο?
1: Ασφαλώς και πρέπει να αγωνιούμε. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Γι' αυτό άσπρισαν τα γένια μου πριν την ώρα τους. Για αυτή την κατάσταση εγώ πονάω δυο φορές. Μια όταν προβλέπω και φωνάζω για να προλάβουμε το κακό που πρόκειται να γίνει, και μια όταν οι άνθρωποι δεν δίδουν σημασία σε αυτά που λέω και όταν συμβεί το κακό ζητούν και τη βοήθειά μου και τη συμπαράστασή μου. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάρθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Ο κόσμος καίγεται, το καταλαβαίνετε? Έπεσε πολύ πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος που ούτε όλοι οι πυροσβέστες, αν μαζευτούν, δεν μπορούν να τη σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβεστικές δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να τη σβήσει. Έτσι και για την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός».
0: Μετά από μια τέτοια κατάσταση, μετά από αυτό το ξεχαρβάλωμα, οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να έχουν πολλά βάσανα, έτσι δεν είναι?
1: «Ατέλειωτα είναι τα βάσανα του κόσμου», λέει ο γέροντας. «Μια γενική αποσύνθεση σε οικογένειες, σε μικρούς και μεγάλους. Κάθε μέρα η καρδιά μου γίνεται κοιμάς. Τα περισσότερα σπίτια είναι γεμάτα από στεναχώριες, από αγωνία, από άγχος. Μόνο στα σπίτια που ζουν κατά Θεόν είναι καλά οι άνθρωποι. Στα άλλα, άλλοι με διαζύγια, άλλοι χρεοκοπημένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι τρακαρισμένοι, άλλοι με ψυχοφάρμακα, με ναρκωτικά. Λίγο πολύ, όλοι οι καημένοι άνθρωποι έχουν και από ένα πόνο. Ιδίως τώρα, δουλειές δεν έχουν, χρέη από εδώ, βάσανα από εκεί, τους στραβούν οι τράπεζες, τους βγάζουν από τα σπίτια ένα σωρό. Και αν ένα-δυο παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια είναι γερά, αρρωσταίνουν από αυτή την κατάσταση. Τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο, Θεέ μου, μα και τι ανασφάλεια. Σε καμιά εποχή δεν υπήρχε η ανασφάλεια που έχουν οι σημερινοί άνθρωποι, παρά το ότι ο κόσμος γέμισε από ασφάλειες, και τι ασφάλειες. Επειδή όμως δεν τους βοηθούν τους ανθρώπους οι ανθρώπινες ασφάλειες, τρέχουν τώρα να μπουν στο καράβι της Εκκλησίας για να νιώσουν πνευματική ασφάλεια, γιατί βλέπουν ότι το κοσμικό καράβι βούλιαξε. Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται, και δυστυχώς είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε αυτή την κόλαση του κόσμου. Νιώθουν οι περισσότεροι μια μεγάλη εγκατάλειψη, μια αδιαφορία, ιδίως τώρα από παντού. Δεν έχουν από πού να κρατηθούν. Είναι αυτό που λένε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό. Συμφωνείτε?
1: Και βέβαια συμφωνώ. Και συμβαίνει αυτό γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει και να αγωνιστεί, ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Έχω ένα αυτοκίνητο. Θα το δώσω όμως εκείνον τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά, να τα βγάζει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθούνται τα καημένα. Αν το δώσω θα με μιμηθεί κανείς? Θα δώσει δηλαδή και άλλο το αυτοκίνητό του σε ένα άλλο οικογενειάρχη με πολλά παιδιά όπως έκανα εγώ? Όχι βέβαια. Κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδια μάρκα με το δικό σας και ύστερα το αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα, να δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα για να βρείτε ένα τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο, ίδιο με το δικό μου, και ας είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε, θα πουλήσω, θα δανειστώ για να το αλλάξω. Γιατί? Μα διότι οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό. Ενώ κατά βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό, όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό, γιατί εκεί τους υπαγορεύει τι θα κάνουν ο σατανάς. Το γλυκό και εύκολο κατήφορο εύκολα τον βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλη δουλειά από το να σπρώχνει στο γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. Ο Χριστός έχει αρχονδιά. Σου λέει, αυτό είναι το καλό. Αν θέλεις, ακολούθησέ το. Αν θέλεις, κάν το. Ή τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δεν λέει, με το ζόρι έλα κοντά μου. Ο διάβολος όμως έχει γυφτιά. Από εδώ, από εκεί τον δηλύει τον άνθρωπο και τον πάει όπου θέλει.

0: Όσες όμως αμαρτίες αν κάνουμε, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Ο καλός Θεός στο σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο του χέρια. Παλιότερα μόνο με το ένα. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού και πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Ακούστε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος, άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν? Μπορούσε να είχε πεθάνει όλος αυτός ο κόσμος. Βλέπετε πως μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε? Αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα, θα είχε ακατευθεί αν δεν βοηθούσε ο Θεός. Αλλά έχουμε και Πατέρα το Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας προστατεύουν. Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το εξαφανίσει. Και εμείς ξεχνούμε με ποιον παλεύουμε. Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος τύλιξε τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει. Δεν τον άφησε όμως ο Θεός. Του χάλασε και του χαλάει κάθε φορά και πάντα τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνει ο διάβολος, ο Θεός το αξιοποιεί και κάνει μεγάλο καλό. Ο διάβολος τώρα οργώνει, ο Χριστός όμως θα σπείρει τελικά.
0: Είναι αλήθεια πως σήμερα μας λείπουν τα καλά παραδείγματα, τα σωστά πρότυπα. Μήπως και αυτό βοηθάει στο ξεχαρβάλωμα που υπάρχει στις μέρες μας στην κοινωνία?
1: Πράγματι στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Παλιά είχαμε μεγάλα αναστήματα για να μιμηθούμε. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους της Εκκλησίας μας χωρίς να καταλαβαίνουμε πόσο κοπίασαν, γιατί δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Παλιά που υπήρχε το αγωνιστικό πνεύμα και ο καθένας προσπαθούσε να μιμηθεί τον άλλο, δεν μπορούσε να σταθεί ούτε το κακό ούτε η αμέλεια. Ήταν και το καλό πολύ και αγωνιστικό πνεύμα υπήρχε. Γι' αυτό ένας αμελής δεν μπορούσε να σταθεί. Σήμερα αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει στον κόσμο, δυσκολεύεται. Και αν δεν προσέξει θα τον πάρει ο κατήφορος, το κοσμικό κανάλι. Παλιότερα ήταν πολύ το καλό, πολύ η αρετή, πολύ το καλό παράδειγμα, και το κακό πνιγόταν στο πολύ καλό και η λίγη αταξία που υπήρχε στον κόσμο ή στα μοναστήρια δεν φαινόταν και ούτε έβλαπτε. Τώρα τι γίνεται? Το κακό παράδειγμα είναι πολύ και το λίγο καλό που υπάρχει περιφρονείται. Γίνεται δηλαδή το αντίθετο. Πνίγεται το λίγο καλό στο πολύ κακό και έτσι κυβερνάει το κακό.

0: Ύστερα από όλα αυτά που μας είπατε προηγούμενα, να υποθέσουν πως έρχονται δύσκολες μέρες, δύσκολα χρόνια.
1: Ναι, λέει ο γέροντας Παΐσιος, έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά και να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε αυτό χαρούμενα και με τη θέλησή μας και όχι εξαιτίας των θλίψεων και αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν. Εγώ χαίρομαι που απειλούν μερικοί να με ξεκάνουν επειδή μιλώ και τους χαλώ τα σχέδια. Όταν αργά το βράδυ ακούω στο καλύβι να πηδούν μέσα από το φράχτη, χτυπάει γλυκά η καρδιά μου. Αλλά όταν φωνάζουν «Γέροντα, ήρθε τηλεγράφημα να κάνεις προσευχή για τον τάδε άρρωστο», λέω «Αυτό ήταν». Πάει λοιπόν και αυτή η ευκαιρία. Όχι ότι βαρέθηκα τη ζωή μου, αλλά το χαίρομαι. Να χαιρόμαστε που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Είναι πολύ μεγάλος μισθός. Παλιότερα όταν γινόταν ένας πόλεμος, πήγαινε κανείς να αγωνιστεί, να πολεμήσει για να υπερασπίσει την πατρίδα του, το έθνος του. Τώρα δεν πάμε να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε για να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδελφή μας και μας ατιμάσουν, ούτε πάμε για ένα έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα πάμε ή για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Είναι καθαρό το μέτωπο.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν ή για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Πείτε μας τα μηνύματα της εκπομπής που θα πρέπει να κάνουμε πράξη στη ζωή μας για να μπορέσουμε να είμαστε με τον Χριστό και όχι με το ταγκαλάκι όπως τον ονομάζει το διάβολο γέροντας.
1: Ναι. Πρώτο. Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός και οι πιστοί σε εκείνον. Ύστερα χρειαζόμαστε μεγάλη πίστη και άλλη τόση ταπείνωση για να είμαστε δίπλα και κοντά στο Χριστό. Ακόμη, ο γλυκός κατήφορος είναι εύκολος, γιατί μας πρόχνει εκεί ο διάβολος. Να τον αποφεύγουμε το δρόμο αυτό και... πρότυπά μας και παραδείγματα προς μίμηση να είναι για όλους οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τότε σίγουρα θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Όμως εδώ τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές που παρακολουθήσατε και αυτή μας την εκπομπή. Από καρδιάς σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, καθώς και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που από το πόστο της πολύ μας βοήθησε. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου, να έχουμε την ευχή του Παππούλη και την ευλογία του. Καλό σας βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Λιωμάζωμα. Ξημέρωνε ο Θεός στη γη, μέρα ταχυνιασμένη. Τα πάντα φούρα σκέπαζε, ογρή δροσουλιασμένη. Τα καλτηρίμια του χωριού όλα ήταν βρεγμένα, δώματα, χόρτα, τα δεντράκια τα μικρά σπαρμένα. Ξυπνούσε όλο το χωριό και άφηνε το ραχάτι, πολυνυχτής τους πρόσφερε περίσσια το κρεβάτι. Καινούρια μέρα στη δουλειά πάλι για να βρεθούνε. Με κρύο, χιόνι και βροχές οι ελιές θα μαζοχτούνε. Μέσα Δεκέμβρη, προπολού τσελιές είχαν αρχίσει, κανείς ελιά αμάζοχτη που χάμε δεν θα αφήσει. Λίγες μαθέσταν οι ελιές, μα για να μαζοχτούνε, τις χάμε πρωτομάζευαν, κατόπι θα στρωθούνε, με τα πανιά και με ντεμπλιά ντέμπλες να ραβδιστούνε και με σκαλάκι ή ποταμό αυτές θα λιχνιστούνε. Κίνησαν οι νοικοκυρές τις παρασχές να ανάβουν, φαΐ να ψήσουν, τις δουλειές όλες να τις προλάβουν. Πρώτα τη λάτρα του σπιθιού τα ζάνα καταστέσουν, πότισμα, ζευγοτάισμα τα έγκαλα να αρμέξουν, να βάλουν μέσα στο τζουσβέ γάλα για να το βράσουν και ένα καύκαλο ψωμί για να το απολαύσουν. Ή βράζανε φασκομιλιά, έροντα χαμομήλι, με τούλι το σειρώνανε ή καθαρό μαντήλι. Νύχτα αποδιαφώτιστα το μαγαζί έχει ανοίξει, ο καφετζής και τις δουλειές μια-μια έχει αρχίξει. Πρώτα το λούξ άναψε, δε λόγο το κρεμάει, μετά άναψε την παρασιά και το γιγούμι πάει, το βάζει στην παρασιά και αυτό θα σιγοβράσει, έτοιμο να έχει το νερό καφέδες για να σάσει. Τη σόμπα μέσως άναψε, σήμερα έχει αγιάζει, κρύο πολύ, τα κόκαλα το έρμο περωνιάζει. Οι άντρες ξεκινήσανε στον καφενέ να έρθουνε, τα νέα για να μάθουνε ζεστό καφέ να πιούνε. Από την κάτω γειτονιά μπάγκαλου και μετόχι, γλυκί βραστό, βαρύ γλυκό, μέτριο, ναι και όχι. Σκέτο, με λίγη ζάχαρη άκριστο κουταλάκι, με φούσκες ή χωρίς αυτές, μανάχι, καϊμάκι. Πιο πριν από τις Δημάρχαινα στον Οντά θα περάσουν, που είχε το μονοπόλιο τσιγάρα να αγοράσουν. Ματσάγκο, Έθνο, Σέρτικα, Τριάρι και Τεσάρι, άλλο πακέτο λάκερο, άλλο σχήμα θα πάρει. Εμπαίνανε στο μαγαζί και αφού καλημερίζαν, επαραγγέλνανε καφέ και ανάλογα καθίζαν γύρω από τη σόμπα ή στη γωνιά, δίπλα στο τεζιάκι και περιμένανε να έρθει καφές με το νεράκι. Άλλοι ορεξάτοι, μιλητοί, άλλοι κατσουφιασμένοι, η φτώχεια, η πίκρα και η χαρά στη ζυγαριά δεν μπαίνει. Ο καφετζής στην παρασιά καφέδες ετοιμάζει, από το γιγούμι το νερό μέσα στα μπρίκια βάζει. Μετά καφέ και ζάχαρη από το καφεδοκούτι, γλυκί βραστό και μέτριο, μα ο σκέτος ή μπαρούτι. Με κουταλάκι ειδικό που ήταν κοφτό στην άκρη και άρχισε το σάλεμα με το μακρύ ταράχτη. Συν δυο ή τρεις ψινότανε στη χόβολη σταθράκι και από ψηλά ή χαμηλά μπαίνουν στο φλιτζανάκι. Ερχόταν καημακλίδικο, ζεστό το καφεδάκι, πρώτη ρουφιά και οι καπνιστές ανάβαν τσιγαράκι. Ένα στον άλλο κέρναγαν και ο καφετζής με ευθύνη, ποιος σε φτενό, ποιος σε χοντρό, φλιτζάνι τον επίνει, εκάτεχε, πελάτες του τσίχεν εδά και χρόνια, κάθε πρωί και απόγευμα με ζέστες και με χιόνια. Έφτασε ο γέρος ο χαρτιά στη θέση του καθίζει, με τα σαλβάρια τα καλά και τη γωνιά γεμίζει. Ο μορφολεβεντόγερος κι αμέσως παραγγέλνει και ο καφετζής με τον καφέ τον αργυλέ του φέρνει. Λένε ότι στα νιάτα του ήτανε παλικάρι, μεγάλος πρωτοχορευτής και του χωριού καμάρι. Ξένος από το μαγαζί αν ήθελα περάσει, όλοι συνοριζότανε ποιος θα τον εκεράσει. Του καφετζή φωνάζανε μην τύχει και του πάρει, λεφτά κι όλοι του δίνανε για να τον τρατάρει. Ντροπή μεγάλη θα ήταν ο ξένος να πληρώσει, κανόνας απαράβατος αυτός λεφτά να δώσει. Μιχάλη κέρασε τον εκείντα σου χρωστάω και του Βασίλη κράτηξε γιατί πρέπει να πάω, στο σπίτι μου είναι ώρα της η έγα να γεννήσει, κανένα ρίφι ανάποδα μην βγει και μου ψοφήσει. Ξημέρωσε για τα καλά μα η αφούρα μένει, καταπιωμένο το χωριό να το έχει επιμένει. Απόξω από το μαγαζί κάποιοι αστρονομούσαν, η αφούρα είναι τσιβροχής, μα άλλοι διαφωνούσαν. Θα την ευγάλει σήμερα, η ξαστεριά τα φταίει, απούχε όλη τη νυχτιά γυρίζει και του λέει.
άκουμε μένα, σύντεκνε, μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε την Καλονή, μετά βροσίδα φέρει. Και εκεί που πήγαν να αρπαχτούν οι δύο αστρονόμοι, χώρισαν, μας στα σπίτια τους μετέφεραν τη γνώμη. «Γυναίκα, είσαι έτοιμη? Ξύπνησες τα κοπέλια? Να πάμε νεέπα κοντά στο δέτη ή στα μπέλια. Για δεν τη βγάνει σήμερα, πολύ τον εφοβούμε. Θα μας ευρέξει σίγουρα, άντε γιατί αργούμε. Μη βιάζεσαι, μα το Θεό, μα ο μπρος μας δε θορούμε. Και πώς να στρώσω με τσελιές, μουσκίδι δα γεννούμε. Άντε σου λέω γλίγορα, μαγόδα τσικαπνίσω, ούτε σταγόνα στην ελιά πάνω δε θα αφήσω. Μπρε συστάσου, μη βιάζεσαι, πώς να χαμολογήσω. Μπάχε νομίζεις οι ελιές που χάμε πώς να αφήσω. Αμάζοχτες γη τα πολλά κοντόχω με μουρέλα. Δε βγαίνει ούτε τσιχρονιά στο λάδι κι είναι τρέλα. Ποιος σου είπε πως αμάζοχτες δα αφήσω με τσιχάμε. Όλες δα τσιμαζόξομαι, μόνο κουράγιο κάμε. Μα είτε άπαθες πρωί πρωί κι είσαι φουρτουνιασμένος. Σαν πως μίγια σε τζίμπησε κι είσαι αναστατωμένος. Έμπα να φας και ένα κρασί να πιεις για να στυλώσεις, και έψησα παστοφάσουλα τάντερο να λαδώσεις. Και τα κοπέλια ξυπνητά είναι δά και πολλή ώρα, γιατί έχουνε συμβούλιο οι δάσκαλοι στη χώρα. Μια και δεν κάνουνε σχολείο, μαζί μας θα έναρθούνε στο μάζεμα, στο στρώσιμο για να με βοηθούνε. Πράμα δεν θέλω, δεν πεινώ κι ο γλίγορα ετοιμάσου, κι εγώ βγάνω τα χτήματα, αργούμε, άντε βιάσου. Στρώνει τα δυο του χτήματα γάιδαρο και μουλάρι, και από τις δέστρες έλυσε τις έγιες να τις πάρει. Τις πάει στο γάιδαρο, τις δένει στα σκαρβέλια, και στην αυλή προβάλανε τα δυο του τα κοπέλια. Μεγαλοτζάκια κόκκινα, κοντά πατελονάκια, πλεκτές φανέλες μάλινες που πάνω του σακάκια. Εμπαμπαρολιαστήκανε, βάλανε τις κουκούλες, καρτερικά περίμενα να κάτσουν στις καπούλες. Πρόβαλε η γυναίκα του στην πόρτα και κρατούσε ένα καλάθι και σταμνί και αργά προπατούσε. Εφόργε ασπροστίβανα, μαντήλι και φουστάνι, καφέρας ήδη άκουμπο στους αστραγάλους φτάνει. Φορτώσανε στα χτήματα όλα τα χρειασίδια, φάρδους, καλάθι, το σταμνί, τα σπρόπανα, στροσίδια. Βγήκαν από την αυλόπορτα και τα κοπέλια βάνει, εις τις καπούλες τσέκατσαν και το σταυρό του κάνει. Εκούμπωσε τη χλένη του, περνά το χαλινάρι από το λαιμό του μουλαριού και βγήκε στο σωμάρι. Μεσοκερίτης, αψηλός, με μουστακιά στριμμένη, γυλότα εφόριανε χακί στις άκρες, μπαλωμένη. Φανέλα και πουκάμισο, στιβάνια σολιασμένα, βακέτα δέρμα, μα παλιά, με ξύγι, περασμένα. Το δέρμα εμαλάκωνε, πιο φορετά τα κάνει, ούτε υγρασία πέρναγε καθημερινά τα βάνει. Ένα πεζούλι ήταν σημά, το γάιδωρο αυτή φέρνει, δίπλα και με ένα τίναγμα απάνω του ανεβαίνει. Τρία ντεμπλιά, μεσόντεμπλα και ντέμπλα εκρατούσε, μα στο καλάθι είχε το νου, συνέχεια κοιτούσε, γιατί είχε μέσα το φαΐ κρασί να μην σιθούνε, μιας και δε φάγαν το πρωί και νηστικοί βρεθούνε. Κέντρινα ήταν τα ντεμπλιά, παλιά ποξεραμένα, η ντέμπλα και η μεσόντεμπλα από πλάτα νοκωμένα. Θα ήταν καμιά τριανταριά χρονό, μπορεί πιο κάτω, μα από μικρής της δούλεψες την είχαν βάλει κάτω. Τα χέρια της απ' τη δουλειά πρισμένα, ροζιασμένα, μαυριδερό το πρόσωπο, μάγουλα λιωκαμένα. Θέρητα, αλωνίσματα, ελιές, σπίτι, σκαλίδα, για πιο καλύτερη ζωή δεν είχαινε ελπίδα. Αυτή είναι η μοίρα του χωριού και εύκολα δεν αλλάσει, μέχρι να έρθει ο θάνατος γλυκός να τις κολλάσει. Μόλις ξεκινήσαν, κάνει την προσευχή της και το σταυρό με βλάβια μέσα από την ψυχή της. Ανάστατο όλο το χωριό, τα βούγια μουγκανιόταν, βελάσματα, γκανίσματα από παντού κουγόταν, απανωτά γαυγίσματα, οπλές στα καλντιρίμια και οι κοράκι σίθυρνο, λες και έβρικαν ψοφίμια. Κινούσε όλο το χωριό και έπιανε τα σοκάκια και έμοιαζε σαν τις σειρμαθιές που κάνουνε τα αριάκια. Κρυός αέρας φύσηξε και σκόρπα την αφούρα και αργά αργά επρόβαλε του ήλιου η φιγούρα. Στη βρύση αισθαθήκανε τα ζάλια να ποτίσουν και το σταμνί ξεκρέμασε νερό να το γεμίσουν. Εφτάξανε στο λιόφυτο, παντού μια υγρασία, ξυνίδες, χόρτα, οι ελιές, σκέτη απελπισία.
Τα ζάσα καταστέσανε ζώστηκε την ποδιά της και το καλάθι άδειασε, το δίνει στα παιδιά της. Μέσα να βάνουνε τσελιές που χάμε που μαζώνα και αρχίσανε μια-μια ελιά στο χώμα και ζυγώνα. Αργά-αργά, κουκουβιστά, αλλού ήταν μαζεμένες, σε ελακουδάκια η βροχή τις είχαν εφερμένες. Κοντά είχανε μια ρεμαθιά, το μαναράκι παίρνει, ξύλα από κέντρου σέκοψε, στο λιόφυτο τα φέρνει. Προσάναμα από το σύνερο, αχινοπόδι βάζει, τουλούπες κάτασπρο καπνό, με μια ο κέντρος βγάζει. Έπιασε όλη την ελιά και έδειχνε σαν να βρέχει, χοντρές σταγόνες πέφτανε και από τη ρίζα τρέχει. Αφού εκαλοστέγνωσε, άρχισαν να τη στρώνουν, με τα πανιά τα σπρόπανα γύρα να τη κυκλώνουν. Πρώτα απ' τη μία την πλευρά, για τα πανιά δε φτάνουν, κι όποιο κλαδί ραβδίζονταν πιο πέρα θα τα βάνουν. Ο άντρας παίρνει ένα ντεμπλίκια πάνω σκαρφαλώνει και αρχίσανε το ράβδισμα και αδειάζανε οι κλόνοι. Δώσε μου τη μεσόντεμπλα να βγω πιο παραπάνω, γιατί λουμάκους μπόλικους έχει και δεν τους φτάνω. Κάρθε ορθή χτυπού πιανε, πλάγια το γυρίζει, τον ράβδιζε απανωτά μετά τον ξεξυλίζει. Και δεν επόμενε ελιά και πιαν άλλο κλονάρι και εκεί που πάθηκε πρόσεχε, μη σπάσει και ντουμπάρει. Από κάτω η γυναίκα του γύρω γύρω ραβδίζει και μέσα στη μέση έμπαινε μια μια την ξεξυλίζει. Ώρα πολύ ραβδίζανε από πάνω και από κάτω κι όσας δε φτάνει το ντεμπλί της ρίχνει ντέμπλα κάτω. Και τα κοπέλια στη δουλειά δεν θέλαν να κάνουν μια μια ελιά που μάζευαν μέσα στο καλάθι βάνουν. Ήταν μεγάλες οι ελιές, τις είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και αυτός του γιού του θα τσαφίσει. Υπήρχαν μόνο ψιλολιές, αυτές ευδοκιμούσαν. Οι τσουνολιές και χοντρελιές λίγο καρπό κρατούσαν. Κούφια μουρέλα, γέρικα από την πολυκερία, λένε πως φυτευτήκανε στην ενετοκρατία. Όμως κι αν εκουφάλιασαν δύναμη είχαν μεγάλη και στη χειρότερη χρονιά βγάζαν μισό τσουβάλι. Βεντέμα είχαν πέρυσι χοντρές και φορτωμένα, τρία τσουβάλια λιχνιστές έβγαλε το καθένα. Μα φέτος η χρονιά κακή γιατάργησε να βρέξει και το μουρέλο δύναμη δεν είχε να τη στρέψει. Ο ήλιος ψήλωνε αργά, τσαχτίδες του απλώνει, πάνω στη μουσχεμένη γη κι αργά τσελιές στεγνώνει. Στο παραδίπλα λιόφυτο μόλις είχα αρχίσει, η υγρασία που ρίξε τσ' είχε καθυστερήσει. Μάζωναν και ραβδίζανε χωρίς καιρό να χάσουν, αυτή την καθυστέρηση θέλανε να προφτάσουν. Αδέρφια δυο σ' αφεντικό όλοι μαζί δουλεύαν, σημισακέταν οι ελιές ποχάμε που μαζεύαν. Οι ραβδιστές τριτάρικες, τέτοια η συμφωνία, δυο πάρτες του αφεντικού των αργατών η μία. Μπήκαν με κέφι στη δουλειά, μαζόχτρες, ραβδιστάδες, μικρά κοπέλια, κοπελιές πρώτοι, καερετάδες. Οι άντρες πάνω στην ελιά σίγανο τραγουδούσαν και οι γυναίκες μάζωνα στρώνανε και γελούσαν. Εκοντομασμέριασε, φωτιά ένας ανάβει, βάζει τις κουτσουρόκλαδα και η φωτιά τα κάβει. Έγινε θράκα δυνατή και από το καλάθι βγάζει δύο φρύσες μ' αυγοτάραχο στα κάρβουνα τις βάζει. Με μια σόλουση μυρωδιά χτύπησε τα ρουθούνια και νόμιζαν πως ψήνανε λιθρίνια και μπαρμπούνια. Αμέσως όλοι πείνασαν και τη δουλειά αφήνουν, την παντέρμη μυρωδιά το σάλιο καταπίνουν. Στρώνουν στο χώμα δυο πανιά τριγύρω όλοι καθίζουν και αφού τους ντάκους βρέξανε το κένωμα αρχίζουν. Η μια φαβέτα εκράθιανε, μπίζα είχε η άλλη, αλλά τσελιές κοπανιστές η κάθε μια θα βγάλει. Κόψαν αντί σαλατικό πέντε ξερά κρομίδια, ευλογημένο ρεχτικό, μια γεύση από τα ίδια. Κι άρχισε γύρα το κρασί μέσα στο τενεκάκι και ένας ευχότανε και έπαιρνε με ζεδάκι. Μα δεν ξεχνούν τους γείτονες δίπλα που ραβδίζα και ένας τους κάνει κάλεσμα όπως το συνηθίζα. Σύντεκνε κόπιασε πάει ένα κρασί να πιούμε μα νάρθει και συντέκνησα όλοι να ανταμωθούμε. Καλή όρεξη να είστε καλά γι' αυτό το κάλεσμά σας, καλή είναι η παρέα σας, καλά τα μαγεριά σας. Λίγο μουρέλο πόμινε, μόλις το τελειώσω θα φάμενε. Μάλι ελιά, θα ρω πως δεν θα στρώσω. Αυτό το νεφοκάιμα κι αυτή η σιγανάδα σου ντυντινίζει το μυαλό σου φέρνει μια ζαλάδα. Σάικα είναι τσιβροχή και μάλλον δεν θα αργήσει. Να την ρίξει και τσελιές δεν θα έχω με λιχνήσει.
Και ήρθαν η ώρα μια μπουκιά στο στόμα τους να βάλουν και ένα κρασί για δύναμη τη μέρα για να βγάλουν. Μα πως σε κάτσα άκουσαν φωνές νευριασμένες από το οριάκι δίπλα τους με ύβρι στολισμένες. Αντίχριστε τη μαναρά που παίζει στο μουρέλο, μου την καρφώνει στην καρδιά, άλλες πληγές δεν θέλω. Ποιος γέλος σου ορμήνεψε τέτοια δουλειά να κάμεις, φαίνεται το έβαλε σκοπό τσελιές να μου ξεκάμεις. Δεν κόβουνε μωρέ τσελιές, το λάδι που θα δούμε, από δά κι ύστερα εμείς αρχόντιδα γεννούμε. Κατέβα κάτω κι άφησε μωρέ το μαναράκι και χρήστε ψες μου την ελιά κι ούτε ένα κλωναράκι, δεν ήφηκε σαν νεραϊδί και ψυχομάρα νέσμε. Και εξεγιβεντίστηκα, μαϊμούνι έκανε μας. Χαρά από δακάμουνε οι ντουσιμάνιδες μας να ακούσουν πως εμπήκανε δια όλες οι καρδιές μας. Θα μας εκοροϊδεύουν όλοι γνωστοί και ξένοι, μέσα σου μπήκε ο διέολος κι όλοι καταραμένοι. Ένας πατέρας στάψελνε του γιού του και η αιτία να πήε τόσο σας βρισχές μπήκε στην αμαρτία. Όπως εράβδιζε ο γιος ψηλά κι αποκρεμιόταν, δεν έφτανε ένα κλαδί, τσίτωνε και κουνιόταν. Ο κλόνος που επάθιαν έσπασε από το βάρος κι ως έπεφτε απ' την ελιά δεν τούλιψε το θάρρος. Έπιανε κλόνους που σπαγαν ένας μετά τον άλλο, μα σώσκασε σαν το σακί με πάταγο μεγάλο. Μα έπεσε στα μαλακάκι για καλή του τύχη, δεν είχε πέτρα ευτυχώς για να τον επετύχει. Νευριασμένος άρπαξε κι αυτό στο μαναράκι και έκαμε δίχως όργανα καλό πανηγυράκι. Έγκλημα εκείνο τον καιρό ελιά να πάνε να κόψεις. Λίγες ελιές κι αν τζέκοβες δεν ήθελα προκόψεις. Απλώς λίγο καθάρισμα στη ρίζα, τίποτα άλλο. Κι ο αέρας ό,τι έσπαζε του το έκανε ρεγάλο. Πρώτα το τρώγανε τα ζάκι ό,τι ήθελα απομείνει. Ξέρω μετά στην παρασιά προς άναμα θα γίνει. Απόφαγαν και οι ελιές εδώ θα λιχνιστούνε με ποταμό και καθαρές για να γομαριαστούνε. Πιάσαν όλα τα σπρόπανα, τα στρώσανε του μάκρους σε ευθεία και καλύψανε παπούρια πέτρες λάκους. Όλες τις αλίχνιστες ελιές στην άκρη της φιερένουν κόντρα τα αέρα σε σωρό, δυο πιάτα μέσος φέρνουν. Τζίγκιναν και τα γέμιζαν ελιές και τις πετούσαν του μάκρους πάνω στα πανιά, έτσι τις ελιχνούσαν. Κόντρα τα αέρα οι ελιές βαριές μπροστά πηγαίναν, τα φύλλα ήταν αλαφρά κι ο πίσω επομένα. Συνέησε το λίχνισμα κι εγώ θα λιοκλαδίσω, σε δυο λεφτά θα είναι έτοιμες κι αυτές να τις λιχνίσω. Σε ένα πανί τα λιόκλιαδα είχαν μονιταρίσει, πιάνει αυτός ένα ντεμπλή ελιά να μην αφήσει. Απ' την ανάποδη μεριά με τη χοντρή χτυπούσε, απανωτά τα γύριζε και άδεια τα πετούσε. Σε μια μεριά θα τα βάζε μετά σε ένα τζουβάλι, να τα μοιράσει τον εγώ στα χείρι σαν τζιβάλι. Κι όλες σαν τζιλιοκλάδισε εις το σωρό θα μπουνε, με τσάλες σαν ανακάτεψε, όλες να λιχνιστούνε. Λιχνούσανε και οι ελιές καθάρτιες, χωριζόταν, τα πιάτα τους εξέφευγαν πάνω στις ελιές πεθιώτα. Μα δεν εσπούσα τζίγκινα, το είχανε προνοήσει, κι όλο λιγόστευε ο σωρός, μα η βροχή θα αρχίσει. Χοντρές ψυχάλες που και μια, μ' αρχότανε η μπόρα, απ' το φαράγγι φάνηκε, δεν θα έκανε πολλή ώρα. Για να τους φτάσει κι είπαινε τον κοπελιό να φύγουν, για το χωριό αγλακητά της μπόρας να ξεφύγουν. Φέρνει ένα θύμο γρήγορα, τον κάνει παρασύρα, τα λιόφυλλα παράσερνε, έξω βγάνει τη φύρα. Καθάριες πλέον οι ελιές βγήκαν ένα γομάρι, έστρωσε και χαλίνωσε γρήγορα το

κοκαλώνει. Σέρνει το κίνος δυνατά, αυτόμως μουλαρώνει. Όσο το έσερνε μπροστά, αυτό πήγαινε πίσω. Ανάθεμά σε για οζό, στις κάρες θα σ' αφήσω. Καντήλια του κατέβαζε και Χριστοπαναγίες, μανουάλια και ξαπτέρυγα Αγίου Θεαγίες. Σάλευγε εσύ για το χωριό να δω είντα από κάμω, με τούτονε το ιέα ολομαδά τον εξεκάμω. Εσκέφτηκε με τα άγριο πράμα δεν κατορθώνει, του ήρθε ιδέα φεανή και στο μυαλό σφινώνει. Με το συργούλιο το πιασε, μην του ξεσομαρίσει, να το φορτώσει που εξ αρχής θα τον εμαρτυρήσει. Φώναξε τη γυναίκα του ο πίσω να γυρίσει και το μαντίλι τσίπαινε να βγάλει να τα αφήσει. Μπρέσει η τέτοια καταρροή κι εσύ αστεία κάνεις, είδα το θες αλλά είσαι, σε πειρασμό με βάνεις. Ο ντε μιλώ να μη μιλείς, άσε με δά παρνεύω, μην ξεθυμάνω απάνω σου αιτία εγώ γυρεύω. Αλλά μπληρίντα διέα ολοπέρασε από το νου σου, να μη σε πέψω ξάνι, ξεπεσχέσει του κυρού σου. Δίνει του το μαντίλι της και ξεροκαταπίνει, πάλι το ριάκι πέρασε και μόνο τον αφήνει. Κι αυτός χωρίς άλλη μιλιά τα ίδια ζάλα παίρνει και το μουλάρι έσερνε ο πίσω και γιαγέρνει. Του κλούθανε κανονικά, σαν πως πράμα δεν τρέχει, κι όμως καρεκλοπόδαρα ρίχνει ο Θεός και βρέχει. Ένα τραγούδι έπιασε παλιό σφυρολογώντας και στη στροφή τον τάκαρε σιγανοτραγουδώντας. Για να αποδείξει στο οζό πως ήρεμος πηγαίνει, το ξέρε ότι το οζό τον εκαταλαβαίνει. Στο σταυροδρόμι στάθηκε και έκανε πως θα σφίξει την προστελίνα στο λαιμό, αλλά για να του δείξει ότι δεν είχε νεύρα πια, και αμέσως ξεδιπλώνει και το μαντίλι του δέσε στα μάτια, το στραβώνει. 5-6 κύκλους του έκανε και το τραγούδι αρχίζει, πήρε το δρόμο του χωριού και αρχίζει να σφυρίζει. Μόλις περνούν το πέρασμα ελεύθερο τα αφήνει για να θωρεί, να προπατεί και το μαντίλι γίνει. 2 χρόνια πριν ξεκίνησε χοντρά ξύλα να κόψει, από το φαράκι και σωρό μετά να τα μαζόξει. Αρχές Νοέμβρη τα άκουψε, τα χτήματα φορτώνει, μοζιά γέρναει στο χωριό η μπόρα τον μπλακώνει. Δεν είχε που προστατευτεί, γι' αυτό δεν σταματάει, μα ένα σπήλιο κάτεχε και εκεί ευθεία πάει. Ήτανε στον κάτω σκοινιά, τα ζάντου έξω δένει, να σταματήσει η βροχή που μέσα περιμένει. Κοντά 2 ώρες πέρασαν, η φύση ξεσπαθώνει, βροχή βροντές και αστραπές, κυρίαρχη ορθώνει. Μόλις εποκαλώνησε πήρε το στρατάκι, ανήφορο κατήφορο και βρέθηκε στο ριάκι, στο πέρασμα, να το διαβεί, μα αυτό είχε κατεβάσει. Πήρε τις πέτρες και έσερνε και πώς θα το περάσει. Επήρε την απόφαση και αμέσως αγριεύει. Μούλε και σε εφώναζε, στο ριάκι τα οδεύει. Μπροστά βάζει το γάιδαρο και την ουρά του πιάνει, άρχισε και βλαστήμανε και στο νερό το βάνει. Μετάλλο χέρι εκράθιανε σφιχτά το χαλινάρι, μ' αυτό κοντρέρνει το νερό για να μην τον επάρει. Μα του ήρθε το θολό νερό και τον επαρασέρνει, και αυτό σε κράτα την ουρά με δύναμη τη σέρνει, και το χαλιναρόσκυλο με πείσμα το κρατούσε, αλλά σε πέτρα σκόνταψε και χάμε δεν πατούσε. 5-6 μέτρα το νερό τον άρπαξε και πάει, κι ούτε χαλιναρόσκυλο ούτε ουρά κρατάει. Εχέμπασέ το νερό πως κακοθανατίζει, στον Άι Αντώνη επικαλεί, σώσε με και ελπίζει. Σφάκα μπροστά του φάνηκε αρπάζει να γκλονάρει, χοντρό που τον εκράτησε και δεν θα τον επάρει. Στην όχθη βγήχε και έβηχε, έκαμε το σταυρό του, στον Άι Αντώνη τάχτηκε προστάτη Άγιό του. Λαμπάδα σαν τον πόη μου στη χάρη σου θα φέρω, τσάρτου στη μέρα τη γιορτή, σημέσωσε το ξέρω. Για λίγο εσυνήφερε και τα στιβάνια βγάζει, άδειασε όλο το νερό και χθείς τα ξαναβάζει. Απάνω επετάχτηκε, ζερβόδεξα κοιτάζει που βρίσκονται τα χτήματα και αμέσως ησυχάζει. Πιο παραπάνω στέκονταν, μα ξεσωμαρισμένο, του μουλαριού βρισκόταν το σωμάρι κρεμασμένο. Έτσι λοιπόν θυμήθηκε πριν χρόνια το μουλάρι, πως παραλίγο το νερό ποκίνα το είχε πάρει. Φτάνει, την τυχαλόβεργα μες στο σκοινί τη βάζει, τον φάρδο να αναβαστά τον άλλο κατεβάζει. Στο πατητήρι τσέβαλε μέσα και τις φιερένει, τις λιχνισμένες τις ελιές τον άλλο φάρδο φέρνει. Σα γίνουνε μια δεκαριά τσουβάλια χωνεμένες, να φύγει ο κατσίγαρος και να είναι μουχλιασμένες, μόνο τότε έπρεπε στη φάμπρικα να μπουνε ξεζουμισμένες

Οι ελιές έτοιμες να λεστούνε, να βγει το λάδι καθαρό και να μπει στο πιθάρι, πρώτη ποτήλια τάσιμος του Άγιου τη χάρη. Στου διακονιάρι, του ορφανού και στους καλαδιστάδες θα δώσουνε από καρδιά στο λάδι οι κεράδες. Και τη Μεγάλη Παρασκή σ' όλα τα εξοκλήσια, καντήλια όλα θα ναυτούν με βλάβη απερίσια. Με λάδι θα μυρώσουνε, ευχέλαια θα κάνουν και για να καθαγιαστεί στην κολυμπή θραβάνουν. Με λάδι το φιλιότσοντου ο σάντολος θα λείψει και ο παπάς τον εκρατεί για να τον ευαυτίσει. Από το λάδι που βγήκε θα πάνε να πουσουνίσουν, από τον μπακάλι διάφορα τα βερεσέ να σβήσουν. Μέσα στο τηγάνι μπόλικο να φτιάξουν τηγανίτες, ξινομιζήθρες για γλυκές που λάδι θένει πίτες. Διατροφική συνήθεια στην Κρήτη μεγαλώνουν, με λάδι όλες οι γενιές πολύ καταναλώνουν. Μετά γι' ο φως της Ανάστασης καντήλι θα ανάβει, άσβηστο στην Πεντηκοστή λάδι αυτό θα κάβει. Και το καντήλι των νεκρών θα ανάβουνε με λάδι, γιατί ζουνε στη θύμηση πρωί μεσημέρι βράδυ. Χιλιάδες χρόνια ο φωτισμός ήταν υπό το λάδι, στους λίχνους μέσα το βάζαν και διώχνε το σκοτάδι. Κλάδο ζωής από ελιά το περιστέρι αφήνει, στον ΟΕ και η Αθηνά μελιά όνομα δίνει. Η πιο μεγάλη ανταμοιβή στον Ολυμπιονίκη είναι το στεφάνι της ελιάς, έπαθλο για την νίκη. Από όλα τα άλλα τα δέντρα ελιάς ευλογημένη, κι δόξα με κλονάρια σου είναι στεφανωμένη.

Επίλογος. Μόνο με την τοπολαλιά του στίχους μου στολίζω, κι αν πέτυχα στην κρίση σας, εγώ δεν το γνωρίζω. Κι αν έπεσα σε σφάλματα, συγγνώμη σας ζητάω, δε σπούδασα εις τα ΙΗ, πτυχίο δεν κρατάω. Ούτε καμιά περγαμηνή έχω στην κατοχή μου. Ότε έγραψα ευγήκαινε μέσα από την ψυχή μου. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ. Κι ό,τι έχω ξεχασμένο, στ' άλλο βιβλίο που έρχεται, μέσα θα είναι γραμμένο.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Αββάς Κασσιανός, μια άγνωστη πατερική μορφή της φιλοκαλίας και η διδασκαλία του για την καταπολέμηση των θανασίμων παθών». Όσιος Κασσιανός αποτελεί μία εν πολλής άγνωστη αλλά σημαντική πατερική μορφή που έζησε μάλιστα στη χρυσή περίοδο της Εκκλησίας μας, 4ος-5ος αιώνας, και υπήρξε σύγχρονος των μεγάλων πατέρων Βασιλείου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του οποίου υπήρξε και μαθητής. Όσιος Κασσιανός είναι σπουδαίος για τα ασκητικά του συγγράμματα που περιελήφθησαν στη φιλοκαλία των Ιερών Υπτικών, στα οποία συμπυκνώνει την πείρα των Ορθοδόξων ασκητών της Ανατολής και διότι μετέφερε και διέδωσε στη Δύση το πνεύμα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Ο Αββάς Κασσιανός γεννήθηκε στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα, πιθανότατα το 360 μετά Χριστόν. Προερχόταν από οικογένεια πλούσια και ευγενική, που κατήχε υψηλή κοινωνική θέση στην αριστοκρατία της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα, ο πατέρας του κατήχε ανώτερη διοικητική θέση στο Ρωμαϊκό κράτος. Κατά γενική παραδοχή καταγόταν από την Ρώμη, αν και θα λέγαμε ότι υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με την καταγωγή του Οσίου Κασσιανού, αν δηλαδή ήταν Ρωμαίος Λατινόφωνος ή Έλληνας. Η σύγχυση επιτείνεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στη Δύση, Ρώμη, Γαλατία, και ότι έγραψε τα έργα του στα λατινικά, αν και για πολλά χρόνια έζησε στη Σκυθόπολη της Μικράς Ασίας και την Ανατολή. Ωστόσο, το ότι συνέγραψε τα έργα του στη λατινική δεν σημαίνει ότι αυτή ήταν και η μητρική του γλώσσα, αφού η ευγενική του καταγωγή και η οικογενειακή του προέλευση του έδωσε την δυνατότητα να αποκτήσει ευρεία μόρφωση και παιδεία δίγλωση, ελληνική και λατινική, όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη. Σε νεαρή ηλικία και έχοντας ολοκληρώσει την κοσμική του παιδεία, και ενώ είχε όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία στη διοίκηση της αυτοκρατορίας, επιλέγει τον δρόμο του μοναχικού βίου. Ως μοναχός βρίσκεται στην Παλαιστίνη και αργότερα με την ευλογία του Ηγουμένου του ταξιδεύει στην Αίγυπτο για να γνωρίσει από κοντά τους φημισμένους ασκητές της Θηβαΐδος και της Νητρίας. Συνομιλεί μαζί τους και καταγράφει την ζωή του στα κοινόβια, τις πνευματικές και ασκητικές τους εμπειρίες. Αργότερα, Όσιος Κασσιανός συνδέεται με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, χειροτονείται διάκονος και τον ακολουθεί στην Κωνσταντινούπολη. Με την εκθρόνηση του Ιερού Χρυσοστόμου από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως και την εξορία του το 404 μετά Χριστόν, ο Κασσιανός καταφεύγει στην Ρώμη και μετά στην περιοχή της Μασσαλίας, όπου με την προτροπή και τη σύμφωνο γνώμη του επιχωρίου επισκόπου Κάστορος, ιδρύει δύο μοναστήρια, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, και τα οργανώνει σύμφωνα με τα πρότυπα του κοινοβιακού μοναχισμού της Ορθοδόξου Ανατολής. Εκείνο που καθιστά σημαντική τη μορφή του Αββά Κασσιανού είναι ότι κατόπιν προτροπής του επισκόπου Κάστορος, ο Κασσιανός κατέγραψε τις γνώσεις και τις εμπειρίες από την δική του ζωή ως μοναχού, καθώς και τις επαφές και συνομιλίες που είχε με τους γέροντες ασκητές της ερήμου, της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης για πνευματική ωφέλεια και οικοδομή των μοναχών των δύο κοινοβίων που ο ίδιος ίδρυσε στη Μασσαλία, αλλά και για την πνευματική ζωή των χριστιανών της Δύσης, για τους οποίους άλλωστε και συνέγραψε στη λατινική γλώσσα. Τα γραπτά του αποπνέουν τον νηπτικό και ασκητικό πνεύμα των μοναχών της Ανατολής. Στο έργο του «Κοινοβιακές διατυπώσεις» καταγράφει τον τρόπο οργάνωσης των μοναστηριών και τους κανόνες που διέπουν τη ζωή του μοναχού στις κοινοβιακές μονές. Ο Αββάς Κασσιανός επίσης κατέγραψε τις συνομιλίες του με τους ασκητές της Αιγύπτου. Από τα έργα του Αββά Κασσιανού στη Φιλοκαλία συμπεριλήφθηκαν δύο κείμενα, το «Περί των οχτών λογισμών» και «Ο λόγος περί διακρίσεως», μέσα από τα οποία αναλύει τα οχτώ θανάσιμα πάθη της γραστριμαργίας, πορνείας, φιλαρκυρίας, οργής, λύπης, ακιδείας, χενοδοξίας, υπερηφανίας, που αποτελούν επαναλαμβανόμενες πράξεις και λογισμούς, σκέψεις, συνήθειες ριζωμένες στον άνθρωπο και εξηγεί πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, ενώ παράλληλα τονίζει την σπουδαιότητα της διάκρισης ως αρετής πνευματικής
που προφυλάσσει τον αγωνιζόμενο χριστιανό από ακρότητες, μονομέρειες και στρεβλώσεις πνευματικές όλες τις παγίδες του πονηρού. Με απλό τρόπο και σαφή ο Αββάς Κασσιανός δίνει πρακτικές συμβουλές ωφέλιμες για όποιον ετοιμάζεται να αναλάβει ασκητικό αγώνα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Κασσιανού στις 29 Φεβρουαρίου.

Ο Αββάς Κασιανός στη διάκριση των παθών της ψυχής ακολουθεί την ανάλυση της παθογένειας της ανθρώπινης ψυχής που είχαν κάνει οι προηγούμενοι ασκητές και ερημίτες της Αιγύπτου, τους οποίους είχε επισκεφθεί και είχε συνομιλήσει μαζί τους. Ωστόσο, ο Όσιος Κασιανός συστηματοποιεί τη διδασκαλία τους και ως προς το σημείο αυτό γίνεται πρωτοπόρο στο θέμα διάκριση των 8 θανάσιμων λογισμών, που αποτελεί κλασικό και θεμελιακό ζήτημα στη σκέψη των νηπτικών πατέρων. Πολλοί μεταγενέστεροι πατέρες ακολουθούν τον διαχωρισμό των παθών όπως τον έκανε ο Αββάς Κασιανός. Κάποιοι παραπέμπουν σε αυτόν ευθέως και ονομαστικός, όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και ο Μέγας Φώτιος. Ο Αββάς Κασιανός, αναφερόμενος στα συγκεκριμένα 8 πάθη λογισμούς της ψυχής, τα χαρακτηρίζει ως θανάσιμα, με την έννοια ότι αποτελούν θανάσιμες ψυχικές αρρώστιες που θολώνουν, σκοτίζουν τη διάνοια και τη σκέψη του ανθρώπου, οδηγούν την ψυχή σε παραφύσιν ενέργειες, σε πράξεις που απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Θεό, τον εχμαλωτίζουν σε εμπαθείς καταστάσεις, εξαρτήσεις από τα διάφορα πάθη, που αν δεν διαγνωστούν και θεραπευτούν εν καιρός, οδηγούν στο θάνατο της ψυχής και τον αιώνιο χωρισμό του ανθρώπου από τον Θεό. Όταν λοιπόν τα πάθη αυτά κυριαρχήσουν στο νου και την καρδιά του ανθρώπου, τον εξαγριώνουν και τότε ο άνθρωπος γίνεται δίποδο και ανθρωπόμορφο θηρίο κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Ας δούμε λοιπόν πως ο Όσιος Κασιανός με τρόπο πρακτικού αναλύει τα πάθη αυτά και τις πνευματικές συμβουλές που δίνει για την καταπολέμησή τους. Ο Αββάς Κασιανός ξεκινά από το πάθος της γλαστριμαργίας και κάνει λόγο για μέτρο και εγκράτεια στα φαγητά και επισημαίνει ότι εξαιτίας της υπερβολής της αποχής από την τροφή ατονεί το σώμα και γίνεται πιο απρόθυμο για τις πνευματικές εργασίες. Και άλλοτε, όταν γεμίσει από το βάρος των τροφών, προκαλεί αμέλεια και εξασθένιση της ψυχής. Τις τροφές τις χρησιμοποιούμε τόσο ώστε να ζήσουμε, όχι για να σκλαβωθούμε στις ορμές της επιθυμίας. Η μετρημένη και σε λογικά όρια τροφή βοηθά στην υγεία του σώματος, δεν αφαιρεί την αγιότητα. Ακριβής κανόνας εγκρατείας, όπως παρέδωσαν οι πατέρες, είναι να σταματούμε να τρώμε πριν χορτάσουμε. Έτσι, ο Αββάς Κασιανός μας δίνει το μέτρο της εγκράτειας στις τροφές ως αντίδοτο στο πάθος της γαστριμαργίας, ενώ παράλληλα συνδυάζει την σωματική νηστεία με την πνευματική προσπάθεια. Για την τέλεια καθαρότητα της ψυχής δεν αρκεί μόνο η εγκράτεια στα φαγητά, αν δεν συντρέχουν και οι υπόλοιπες αρετές. Ας συγκρατούμε την κοιλιά μας και να υποδουλώνουμε το σώμα όχι μόνο με νηστεία, αλλά και με αγρυπνία και κόπο και πνευματικά αναγνώσματα. Στη συνέχεια, ο Αββάς Κασιανός κάνει λόγο για τους λογισμούς της πορνείας και των σαρκικών επιθυμιών. Συνιστά μάλιστα πως πρέπει να αναλάβουμε διπλό αγώνα, σωματικό και ψυχικό, για την καταπολέμησή τους. Η σωματική νηστεία, για να οδηγήσει στην πνευματική καθαρότητα, πρέπει να συνδυαστεί με πυκνή προσευχή, μελέτη των γραφών και εργασία, που αναστέλουν τις ορμές της ψυχής και απομακρύνουν τις αισχρές φαντασίες. Πρώτα-πρώτα οφείλει κανείς να φυλάται την καρδιά του από ρυπαρούς λογισμούς, γιατί από την καρδιά βγαίνουν διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείες, πορνίες κτλ. Με τη χάρη του Θεού, την προσευχή, την νηστεία και την πνευματική μελέτη, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τους πονηρούς λογισμούς. Με την προφύλαξη των αισθήσεων και την επιμέλεια της διανοίας, κατορθώνονται να αποκρούονται οι πειρασμοί. Γι' αυτό οφείλουμε να φροντίζουμε να έχουμε όχι μόνο εγκράτεια σώματος, αλλά και συντριβή καρδίας και πυκνές προσευχές, ώστε το καμίνι της σάρκας μας, που ανάβει καθημερινά με τους ερεθισμούς της επιθυμίας, να το σβήσουμε με την δρόσο του πνεύματος. Η προσοχή και η προφύλαξη διευκολύνουν στην καθαρότητα της ψυχής. Στη συνέχεια, ο Αββάς Κασιανός καταπιάνεται με το πάθος της φιλαργυρίας, που το χαρακτηρίζει ως μια κακή επιθυμία, που αν παραμεληθεί εν τη γεννήση της θα καταστεί πολύ καταστρεπτική, γενεσιουργός αιτία και ρίζα όλων των κακών. Η αρρώστια αυτή σέρνει τον άνθρωπο ώστε να τον ρίξει και στην ειδωλολατρία, γιατί αφού απομακρύνει ο φιλάργυρος τον νου του από την αγάπη του Θεού, αγαπά είδωλα, δηλαδή τα νομίσματα. Για τους φιλάργυρους, η χρήση των χρημάτων γίνεται πάθος, μία παραφύσιν και παράλογη εξάρτηση που θεοποιεί το χρήμα.
απομακρύνονται από τον Θεό, χάνουν την ευλογία και την χαρά Του να δίνουν και να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους. Πρέπει λοιπόν με κάθε επιμέλεια να ξεριζώνουμε από την ψυχή μας την ρίζα όλων των κακών, την φυλαργυρία, γνωρίζοντας καλά ότι όταν μένει η ρίζα εύκολα φυτρώνουν τα κλαδιά. Ας έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα του Ιούδα και το απρόσμενο του θανάτου, μήπως όταν έρθει ο Κύριος βρει λερωμένη την συνείδησή μας από την φυλαργυρία και μας πει όπως τον πλούσιο εκείνο του Ευαγγελίου. Ανόητε, αυτή τη νύχτα ζητούν την ψυχή σου. Σε ποιο θα πάνε αυτά που ετοίμασες?

Τέταρτο κατά σειρά πάθος που με τη βοήθεια του Θεού οφείλει να κόψει ο χριστιανός από το βάθος της καρδιάς του είναι το θανατηφόρο δηλητήριο της οργής, του θυμού, όπως το αποκαλεί ο Αββάς Κασσιανός. Και συνεχίζει, όσο το πονηρό του το πνεύμα της οργής κάθεται στην καρδιά μας και τυφλώνει με τις σκοτεινές αναταραχές τα μάτια της καρδιάς μας, ούτε το συμφέρον της ψυχής μας μπορούμε να διακρίνουμε, ούτε να φτάσουμε ποτέ στην πνευματική γνώση ή την τελειότητα της αγαθής σκέψεως, ούτε να γίνουμε μέτοχοι της αληθινής πνευματικής ζωής. Ούτε το θείο και αληθινό φως μπορεί να δεχθεί ο νους μας, ούτε να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Σοφίας, γιατί είναι γραμμένο στον κόρφο των ανοήτων αναπαύεται ο θυμός. Ούτε την αρετή της διάκρισης μπορούμε να αποκτήσουμε, ούτε θα μπορέσουμε να αποδώσουμε το δίκαιο με προσεκτική και νυφάλια καρδιά, καθώς είναι γραμμένο, ο θυμός του ανθρώπου δεν πραγματοποιεί την δικαιοσύνη του Θεού. Όποιος λοιπόν θέλει να φτάσει στην τελειότητα και επιθυμεί να αγωνιστεί τον πνευματικό αγώνα, ας είναι ξένος από το ελάττωμα της οργής και του θυμού και ας ακούει τον Απόστολο Παύλο που λέει «Κάθε έχθρα και οργή και θυμός και κραυγή και βλασφημία ας φύγει από σας μαζί με κάθε κακία». Για τον μόνο λόγο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θετικά τον θυμό μας, σημειώνει ο Αββάς Κασσιανός, είναι όταν τον στρέφουμε εναντίον των εμπαθών και φιλίδων ολογισμών. Οργίζεται και μη αμαρτάνεται, δηλαδή με οργή να απομακρύνουμε τους πονηρούς λογισμούς και έτσι να αποφεύγουμε την αμαρτία. Τις περισσότερες φορές όμως ο θυμό μας στρέφεται κατά των αδελφών μας. Η αγριότητα και η εμπάθεια της ψυχής μας προτιμά να θυμάται την κακία και να μνησικακεί κατά των αδελφών μας, ακόμα και την ώρα της προσευχής. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να εντοπίσουμε μέσα στην καρδιά μας τις αιτίες που προκαλούν σκέψεις και πράξεις θυμού και να μην επιρρύπτουμε την ευθύνη του πνεύματος της οργής στους συνανθρώπους μας, αλλά στη δική μας πνευματική ολιγορία και ραθυμία να εκριζώσουμε τον θυμό από την καρδιά μας. Όταν τύχει η αφορμή θυμού, όταν κάποιος είναι παρόν που να μας ερεθίζει και να μας φέρνει σε δοκιμασία, τότε αμέσως τα πάθη εντός μας ξεπηδούν από τον τόπο που ησύχαζαν κρυμμένα με μεγαλύτερη σφοδρότητα και αγριότητα. Οφείλουμε λοιπόν, όπως μας συμβουλεύει ο Αββάς Κασσιανός, όχι μόνο να συγκροτούμε το στόμα μας τον καιρό του θυμού και να μην λέει λόγια οργής, αλλά να καθαρίζουμε την καρδιά μας από την μνησικακία και να μην στριφογυρίζουμε στο μυαλό μας πονηρούς λογισμούς εναντίον των αδελφών μας. Η τέλεια θεραπεία της ασθένειας της οργής είναι να πιστέψουμε ότι ούτε για δίκαιες ούτε για άδικες αφορμές επιτρέπεται να θυμώνουμε. Επειδή όταν η οργή σκοτήσει τη διάνοια, ούτε διάκριση, ούτε σωστή σκέψη, ούτε δικαιοσύνη θα βρεθεί μέσα μας, ούτε ναός του Αγίου Πνεύματος μπορεί να γίνει η ψυχή μας, αλλά θα μας κατακυριεύσει το πνεύμα της οργής, σκοτίζοντας την διάνοιά μας. Ας φυλαγόμαστε από την οργή, σημειώνει συμπερασματικά ο Αββάς Κασσιανός. Ο Όσιος μας προειδοποιεί επίσης για το πνεύμα της λύπης, που σκοτίζει την ψυχή, παραλύει κάθε πνευματική δραστηριότητα, κατατρώει την ψυχή, τη γεμίζει με μελαγχολία, δυσαρέσκεια, πλήξη και οδηγεί σε πνευματική παραίτηση και απελπισία. Ο λογισμός της λύπης που προέρχεται από τον πονηρό και καταλήγει σε απελπισία και οκνηρία, ο Αββάς Κασσιανός συμβουλεύει να την θεραπεύσουμε με την προσευχή και την ελπίδα στο Θεό, την μελέτη των Θείων Λόγων και τη συναναστροφή με ευλαβείς ανθρώπους. Σχετικός με το πνεύμα της λύπης είναι και ο λογισμός της ακιδείας του αισθήματος, δηλαδή της αμέλειας και της πλήξης. Η ακιδεία πλήττει τους ευλαβείς χριστιανούς, προκαλώντας τους ατονία και έλλειψη ενδιαφέροντος για κάθε είδους εργασίας, σωματικής ή πνευματικής. Κάνει ανυπόφορη την παρουσία και τη συναναστροφή με τους άλλους. Πολλές φορές υποβάλλει λογισμούς αναχώρησης και μετάβασης σε άλλο τόπο, δήθεν για πνευματική ωφέλεια. Ο Αββάς Κασσιανός εναντίον του πνεύματος της ακιδείας, που με ύπουλο τρόπο ναρκώνει και παραλύει κάθε πνευματική δραστηριότητα και ενδιαφέρον, συνιστά την πνευματική εγρήγορση, την υπομονή στην εργασία και την προσευχή, όπως και την επικοινωνία και συμπαράσταση από άλλους πνευματικούς αδελφούς.
Έβδομο κατά σειρά λογισμό θανάσιμο αναφέρει ο Αββάς Κασσιανός στο πνεύμα της χειροδοξίας, που το θεωρεί ως δυσκολοπολέμητο, διότι καθώς η χειροδοξία είναι πολύμορφη, εκδηλώνεται σε κάθε πράξη και λόγο, σε σιωπή, σε έργο, στην προσευχή, σε κάθε πνευματική προσπάθεια. Ο πονηρός υποβάλλει λογισμούς αυτοδικαίωσης για τις πιθανές αρετές που διαθέτει ο πιστός, για την πνευματική του πρόοδο και η ανωτερότητα σε σχέση με τους υπολείπους και για τις οποίες οι άλλοι οφείλουν να τον τιμούν και να τον επενούν. Εκείνος λοιπόν που θέλει να πολεμήσει τέλεια και να στεφανωθεί με το στεφάνι του δικαίου, πρέπει με κάθε τρόπο να φροντίσει να νικήσει το πολύμορφο αυτό θηρίο της χειροδοξίας, έχοντας μπροστά του τον στίχο του Δαβίδ: «Ο Κύριος διεσκόλπισε τα οστά των ανθρωπαρέσκων», και να μην κάνει τίποτε επιδιώκοντας τον ανθρώπινο έπαινο, αλλά να επιζητεί την αμοιβή μόνο από τον Θεό. Και αποβάλλοντας πάντοτε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά του και τον επαινούν, να ταπεινώνει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Έτσι θα μπορέσει με τη βοήθεια του Θεού να απαλλαγεί από το πνεύμα της χειροδοξίας. Στην κορυφή των θανάσιμων παθών ο Αββάς Κασσιανός τοποθετεί την υπερηφάνεια, που προσβάλλει όσους έχουν προχωρήσει πνευματικά και επιχειρεί να τους γκρεμίσει από το ύψος της αρετής που έφτασαν. Ενώ κάθε άλλο πάθος πολεμά μια συγκεκριμένη αρετή, παραδείγματος χάρη η γαστριμαργία την εγκράτεια, η πορνεία τη σοφροσύνη, η φιλαργυρία την ακτιμοσύνη, ο θυμός την πραότητα, αντιθέτως η υπερηφάνεια σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή, καταστρέφει ολοκληρωτικά κάθε αρετή, την διαστρέφει και την κατεδαφίζει εκ θεμελίων. Όπως ο άγγελος εκείνος, ο Αιωσφόρος, που είχε στολιστεί με πολλές αρετές από τον Θεό, εξέπεσε του ουρανού και της αρετής του εξαιτίας της υπερηφανίας του, όταν θέλησε να ανταγωνιστεί τον Θεό και να γίνει ίσος. Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί για το πνεύμα της υπερηφάνειας και μας προτρέπει να αποδίδουμε το κάθε τι όχι στον εαυτό μας, αλλά στις δωρεές του Θεού. Χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. «Ή μη οικοδομήσει οίκον ο Κύριος, εις μά την εκοπίασαν οι οικοδομούντες». Και ο Απόστολος Παύλος συμπληρώνει: «Τι έχεις που δεν το έλαβες από τον Θεό, και αν δεν έχεις πάρει κάτι, τι καυχέσαι σαν να μην το έλαβες». Και ο Αββάς Κασσιανός καταλήγει ως εξής: «Δεν μπορούμε διαφορετικά να φτάσουμε στην τελειότητα της αρετής παρά μόνο με την ταπείνωση, η οποία έρχεται στον άνθρωπο από την πίστη και τον φόβο του Θεού, από την πραότητα και την τέλεια ακτιμοσύνη. Με τις αρετές αυτές κατορθώνεται και η τέλεια αγάπη, με τη χάρη και την φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Στη συλλογή των κειμένων της Φιλοκαλίας των Ιερών Νηπτικών έχει επίσης περιληφθεί του Οσίου Κασσιανού «Λόγος περί διακρίσεως», που αποτελεί μέρος διαλόγου του Αββά Κασσιανού με τον Πολυσέβαστο για την αρετή του γέροντα της Αιγυπτιακής ερήμου Αββά Μωυσή, ο οποίος διακρίνοντας τον πόθο του νεαρού τότε μοναχού Κασσιανού, του μίλησε για την κορυφή των αρετών, την τελείωση της πνευματικής προσπάθειας που αποτελεί η απόκτηση της αρετής της διάκρισης. Το χάρισμα της διάκρισης ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ σημαντικό και ουσιώδες, διότι προφυλάσσει τον πιστό, διδάσκει τον άνθρωπο να αφήνει τις υπερβολές και να βαδίζει την βασιλική μέση οδό, και ούτε επιτρέπει με την άμετρη εγκράτεια να εξαπατάται κανείς, ούτε πάλι να σέρνεται στην αδιαφορία και την χαλαρότητα. Η διάκριση είναι ένα μάτι της ψυχής και λιχνάρι, επειδή η διάκριση, αφού εξετάσει τις σκέψεις και τις πράξεις του ανθρώπου, διακρίνει και ξεχωρίζει κάθε τι κακό και μη αρεστό στον Θεό και απομακρύνει την πλάνη. Όσοι έχουν γυμνασμένα τα πνευματικά αισθητήρια διακρίνουν εύκολα μεταξύ του καλού και του κακού, χωρίς το χάρισμα της διάκρισης δεν συγκροτείται αρετή, επειδή η διάκριση είναι μητέρα και φύλακας όλων των αρετών. Η αληθινή διάκριση, σημειώνει ο Αββάς Κασσιανός, δεν αποκτάται παρά από την αληθινή ταπείνωση, με το να φανερώνουμε στους πατέρες, σε πνευματικούς γέροντες που έχουν διάκριση, όσα κάνουμε και όσα σκεφτόμαστε, και να μην εμπιστευόμαστε σε τίποτε τον δικό μας λογισμό, αλλά σε όλα να ακολουθούμε τους λόγους των γερόντων.
Η εμπειρία του Αββά Κασσιανού από τον πνευματικό αγώνα για την καταπολέμηση των θανάσιμων λογισμών, των θανατηφόρων παθών και η πορεία που μας υποδεικνύει για την απόκτηση των αρετών αποτελούν και για μας σήμερα και για κάθε αγωνιζόμενο χριστιανό πολύτιμη παρακαταθήκη συμβουλών και οδηγιών, έναν εγγυημένο οδηγητή για την πνευματική μας ζωή, αρκεί να θελήσουμε να τις αξιοποιήσουμε για τη δική μας πνευματική ωφέλεια.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατενάγηθε τις ελιπούσι επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμυνα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέωμέ σου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφης, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εκ των εισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου σπόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντους σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ειν αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ειν αμή χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, του σύνους, την λόχη των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκό Θεό σα το πρόσβλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό.

0: ξεκινήσαμε. Αλλά σύγκριστε ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξε όμητας πράχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσι και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Θεία μου, ταράχθη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίντζησαν και έστησαν και εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν, ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχωνεν το στόμα του αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός.

0: ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τος αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλζιδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διευαλών με επί επεδίωκον αγαθος, κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μην εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου μη αποστήσω πε μου. Πρόσχεσ' την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου μη αποστήσω πε μου. Πρόσχεσ' την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου εν γιερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεόν σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσουσίσε. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρωτασίρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εν πληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάσεως εν έσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου εκ της τρομνής μου, εν της όρτρης εμελέτωνησε. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχήν μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της ζης, παραδοθήσονται εις σύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επεν νεθίσεται πάσο όμνιον εν αυτό, ότι ενεφράζει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, όνου καιμνείς της αίτη, και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστρίχτη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επ' εμού, εθεντώ με βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Έτσι έκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσου σου και εξομολογήσον δέσαι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε, έτσι έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα τη ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τη ανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, του στεφανούντα σε ενελέη και εκτριμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη Ζης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού απ' τη ζεις, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέχουσι ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατηριούς, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχουσεσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επ' τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριος άκουσον τους προσευχείς μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις ακουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκαθισέμαι εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας έπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρισόν μη Κύριο δόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας των διχόνιμων του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Υκουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Ρευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουριστήν αίμα από πάση θλίψεω, οργή κινδύνου και ανάγκη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη η χάρη την. Παναγία Ακράντο, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσμήνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων. Αγίων γημονεύσαντες σε αυτούς και αντίλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ό,τι πρέπει σε η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί.

0: αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Ωρα Κυρίου, έγινε το αύτη και έστη θαυμαστή εν οφθαλμής.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Παναγία σε χράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς οι αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγης αιώνας των αιώνων.

0: Λαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας εκάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Η Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίτιος αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε εμμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο αναγγείλατε εν της έθνεσιν την Ανάσταση του Κυρίου συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.

Κύριε του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αναρτηθέντα ομοτάτος και λέβης εξέστε, ο παράφρον προς Θεόν,

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία του τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αγγέλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Τε και λόγων απάστοση και ετεβέσιντες άνω δυνάμεση δούνε άφεσιν αμαρτιών ημιν πάση και διόρθωσιν διού της πίστη και πόθο αείσε δοξάζουσι.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην, Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της φήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους επάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης σε σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
2: Νάδι σωτήρ μου, συγκαταβεύικας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος, του στανώντας ως κτίστης, συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρο Χριστέ συνέτριψας και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, δύο πάντες ικράζομεν, σώσον ημάς Κύριε.
3: Σώσον ημάς Κύριε.
2: Ακούσασε γυναίκες του Αγγέλου τα ρήματα, απεβάλλοντο των θρήνων, προσχαρίζει ενόμενε και σύνδρομη την Ανάσταση έβλεπον. Και ειδού Χριστός προσύγγισεν αυτές λέγον, το χαίρετε, θαρσίτε, εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους δεσμίους ερισάμιν. Σπουδάσατε ούν προς τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτής ότι προάγω ημάς εν τη πόλη Γαλιλαία του κηρύξε. Δύο πάντες ικράζομεν, σώσον ημάς Κύριε.
3: Σώσον ημάς Κύριε.
2: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Μαλεΐνου ως εχρημάτισε πατήρ πνευματικός του Αγίου Αθανασίου του Ενάθο. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος και των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος πέραν εν το σίγματι. Τη αυτή ημέρα η Αγία Βερονίκη αιμορροούσα εν ειρήνη τελειούτε. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατροσιμών Παϊσίου του Αγίου Ρήτου εν ειρήνη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Γερασίμου του Βυζαντίου και Ακακίου, της Επισήμου και Βασιλικής Μονής της Αγίας Τριάδος Χανίων, της επωνομαζομένης των Τζαγκαρόλων. Τελείται δε έτσι και χωρισμένος η μνήμη του Οσίου Γερασίμου, του χρηματίσαντος χολάρχου, της καταπάτμων Ιεράς Σχολής και κατά την 7η του μηνός Απριλίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου του Εντσιεύω και του Ιού αυτού Ιωάννου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Σεραπείωνος Επισκόπου του Βλαδιμίρ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Διαχριστών Σαλού του Εν Νορβγόρστ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σίμωνος Ηγουμένου της Μονής Βολόμσκ. Τη αυτή ημέρα σύναξην επιτελούμεν εις τιμήν της σεβασμίας εικόνος της Παρθενομάρτυρος της επικαλουμένης Τρισερούσης επί τη αναμνήση του θαύματος συγκολήσεως της αποκοπής σειρός Ιωάννου του Δαμασκηνού. Της αυτών Αγίες Πρεσβείας ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

Το καιρό εκείνο Αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών έστι εν μέσα των μαθητών αυτού και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρήν και είπεν αυτής τι τεταραγμένοι εστέ και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν συνεν τες καρδίες ημών. Είδετε τα σχήρα μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ ημί. Ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείτε έχονταν. Και τούτο υπόν επέδειξεν αυτοί στα σχήρα.

Θεός ημών ενθάδε, ιδέ επέδεκαν αυτού εκθίους απ' του μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε, είπε δε αυτής, ούτε οι λόγιους

Εμείς δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός με φημάς. Εμείς δε καθίζεστε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδύσεστε δύναμην εξ ύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βηθανίαν και πάροντας χείρας αυτού ευλόγησαν αυτούς. Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και αυτοί προσκυνήσαντες σε αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομαι. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλου κείδομεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρ υπομείνεστε ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου τη του πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

Αγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους.

Αγίου Ειρήνης και Φωτεινής, υπερών τα μνημόσυνα τελούμεν και πάντων ημών μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης ημών.

Θεός εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιεν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο.

0: της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων.
1: Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβ.

κατά πάντα και δια πάντα. Σε ύμνουμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα σου, ο Θεός μου. Έτι προσφέρομεν σε τη λογική ταύτη και ανέμακτον λατρεία, και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και ηχετεύουμε. Κατάπεμψον το πνεύμα σε το Άγιον εφημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου.

ώστε γενναιέστε τις μεταλαμβάνουσες της ψυχής της άφεσης αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλεία Σου ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσεμείς κρίμα εις κατάκριμα έτη προσφερομέσαι του Αγίου Τάφου Λατρείαν, υπέρ των εμπίστην απαυσαμένων προπατώρων πατέρων πατριαρχών προφητών Αποστόλων Κυρίκων Ευαγγελιστών Μαρτύρων Ομολογητών Εγκρατευτών, παντός Πνεύματος Δικαίου εμπίστη το τελειωμένο.

0: σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα και άφεσιν ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει έναν μεγάλο Άγιό της, έναν άνθρωπο του Θεού, τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Και ασφαλώς αγαπητοί μου, ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, δίδει δώρα στους ανθρώπους. Πολλές φορές δώρα που φαίνονται και άλλα που δεν φανερώνονται. Όμως μεταξύ αυτών των δώρων που φανερώνονται στον κόσμο είναι εκείνα τα οποία ονομάζει η Εκκλησία μας έμψυχα, δηλαδή οι άνθρωποι της, οι άνθρωποι του Θεού, όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι κατόρθωσαν από το κατοικώνα να φτάσουν στο καθομοίωσιν, οι Άγιοι του Θεού. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ενώπιον των οφθαλμών μας το παράδειγμα ενός μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, τον οποίον όλοι γνωρίζουμε, διότι το παράδειγμά του είναι πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, αυτές τις ημέρες τις τόσο όμορφες αλλά και τόσο δύσκολες για τον κόσμο. Μελετώντας τη ζωή του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Οσίου Πατρός Παϊσίου, θα διαπιστώσουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εργάστηκε και σωματικά και πνευματικά. Ήταν γόνος πολυμελούς οικογένειας. Ήταν τρόπον τεινά και εκείνος μετανάστης. Γεννήθηκε στα Φάρασα της Μικράς Ασίας. Ήρθε με την οικογένειά του στην Ελλάδα. Πήγε στο Άγιον Όρος. Προτού πάει, βαπτίστηκε από έναν μικρασιάτη ιερομόναχο ασφαλώς και έλαβε το όνομα Αβέρκιος, αυτό Αρσένιος, αυτό ήταν το κοσμικό του όνομα. Αργότερα πήγε στο Όρος, έφυγε από το Όρος εξαιτίας της υγείας του, πήγε στη Μονή του Σινά, επέστρεψε στο Όρος εξαιτίας ξανά της υγείας του, ήταν ασθενικός στη φύση του. Ο Θεός τον αξίωσε να ταξιδεύσει και στην Αυστραλία, όπου εκεί δίδαξε πολλούς Έλληνες ομογενείς και έδωσε το φως του Χριστού στους ανθρώπους εκεί. Επέστρεψε ξανά στο Άγιον Όρος, έγινε ο άνθρωπος του Θεού, εκείνος ο δυνατός χαρακτήρας, ο οποίος δυστυχώς και εκείνος δοκίμασε τις ασθένειες του κόσμου τούτου και ιδιαίτερα την σκληρή δοκιμασία της ασθένειας του καρκίνου, τον οποίον υπέμεινε καρτερικά. Ως λαϊκός δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καθόταν απλά και προσευχόταν. Ασφαλώς η ζωή του ήταν νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, αλλά υπήρξε και ξυλουργός, υπήρξε και αγρότης, και στο μοναστήρι, στο Άγιον Όρος που πήγε, έκανε πολλά διακονήματα. Βοήθησε στο φούρνο του μοναστηριού σε αγροτικές εργασίες, παράλληλα νυχθημερών προσευχόταν για όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν ανάγκη, που είναι ασθενείς, προπάντων δε για τη γλυκιά μας πατρίδα την Ελλάδα, την οποίαν και υπεραγαπούσε. Όλη η ζωή του Αγίου Παϊσίου ήταν πραγματικά ένα θαύμα, γιατί θαύμα η ζωή είναι η ζωή κάθε Αγίου μας. Μετατρέπει αυτόν τον κόσμο με την παρουσία και την προσευχή του σε τόπο παραδείσου, όπως ακριβώς ο ίδιος ο Θεός έπλασε τον κόσμο τούτο για να κατοικούν οι άνθρωποι,
έναν όμορφο κόσμο, τον οποίον οφείλουμε να τιμούμε, όπως και ο Όσιος Παΐσιος, ο οποίος ήταν διδάσκαλος της αγάπης. Βλέπετε, αγαπούσε τόσο πολύ τους ανθρώπους, που παρακαλούσε οι ασθένειές τους και οι δυσκολίες τους να φεύγουν από εκείνους και να πηγαίνουν σε Αυτόν. Αγαπούσε την φύση, την κτήση ολόκληρη. Αγαπούσε ακόμη και τα ζώα με τα οποία θαυμαστό συνομιλούσε, και υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα μέσα στα βιβλία της ζωής του. Και ερχόμαστε σήμερα εμείς σε έναν κόσμο σύγχρονο για να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να διαπιστώσουμε. Άραγε έχουμε και εμείς αυτήν την πίστη του Μεγάλου Πατρός. Άραγε και εμείς πορευόμαστε στον δρόμο τον οποίον μας άφησαν οι Άγιοι του Θεού και ο Όσιος Παΐσιος. Άραγε και εμείς έχουμε αυτήν την πίστη την οποίαν είχαν οι Άγιοι του Θεού και έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Γιατί πάντοτε υπάρχουν Άγιοι σε τούτο τον κόσμο. Δεν εκλείπουν οι Άγιοι, γιατί είναι δώρα του Θεού για τον φωτισμό και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Για να παίρνουμε παραδείγματα, για να παίρνουμε δύναμη και να πορευόμαστε μέσα στον κόσμο αυτό με αυτές τις δυσκολίες, αλλά και με τις ευκολίες τις οποίες παρέχει ο κόσμος. Άραγε, προσευχόμαστε σήμερα εδώ που βρεθήκαμε μέσα σε αυτόν τον υπέροχο ναό από κάθε άποψη και ευλογημένο τόπο. Προσευχόμαστε προς τους Αγίους του Θεού, ιδιαιτέρως προς τον πρώτο επίσκοπο της Κρήτης, τον Άγιο Τίτο, αλλά και τον Όσιο Παΐσιο, τον οποίο όλος ιδιαιτέρως τιμάει η Εκκλησία μας σήμερα. Άραγε ήρθαμε για να καταθέσουμε στο ιερό του εικόνισμα το δάκρυ της χαράς και του πόνου μας, να καταθέσουμε τις θλίψεις και όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, τις οποίες ανθρωπίνως ίσως να μην μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και να τις ξεπεράσουμε. Ήρθαμε εδώ απλά για να ακούσουμε ωραίες μελωδίες από τους ειδημελήφθογκους ιεροψάλτες του Ιερού Ναού ή λόγους καλούς για τα αυτιά μας από τους ιερείς του Ναού. Ήρθαμε ουσιαστικά για να παρακαλέσουμε τον Θεό να δώσει όχι απλά αυτό που επιζητούμε, αλλά αυτό το οποίο είναι ωφέλιμο για την ψυχοσωματική μας οντότητα. Ας κάνουμε, αδελφοί μου, την αυτοκριτική μας κάθε φορά που βρισκόμαστε μέσα σε έναν ιερό ναό. Έτσι θα διαπιστώσουμε και εμείς αν η πίστη μας είναι αληθινή, αν πιστεύουμε αυτό το οποίο λέει το ιερό σύμβολο της πίστεώς μας, δηλαδή εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορ. Ας ελπίσουμε λοιπόν η προσευχή μας, το δάκρυ μας, όλα αυτά τα οποία καταθέσαμε στο ιερό του εικόνισμα του Μεγάλου Αγίου μας, να τα πάρει και να τα χαρίσει ως δώρο ενώπιον του θρόνου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να δώσει σε εμάς ό,τι χρειαζόμαστε. Και ας ελπίσουμε ο Άγιος του Θεού Παΐσιος να γίνει και ο δικός μας ασυρματιστής προς τον Θεό, για να έχουμε και εμείς ελπίδα να πορευόμαστε μέσα σε αυτόν τον ωραίο κόσμο, όπως η χάρη του Θεού επιθυμεί, για να έχουμε την ουράνια χαρά, την παραδείσια χαρά, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Να είστε όλοι ευλογημένοι και χαριτωμένοι, και ο Θεός να χαρίζει στον καθένα από σας κάθε ουράνιο και κάθε επίγειο αγαθό.

Εκ ουρανίων ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και

κράτη των εντισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάδων τους επισήπη επιθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστώ.

0: εξασπιχάς αυτον εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, τη βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτίων, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετη σώμεθα.
1: Άσκου Κύριε,
0: Κυρίου δε ηθόμεν,
1: Κύριε δε ηθόμεν,
0: ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώσω τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου το ρισάμενος, αυτός Κύριε, ανάπαυσον και τα σπιχάσον και κοιμημένων δούλων σου Δήμητρας Γεωργίου Ειρήνης και Φωτεινής εν τόπο φωτεινό εν τόπο φλοερό. Εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα οδύνη ρήπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτούν πραχθέν εν λόγω έργο διανύωσα καθώς και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκ εστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
2: Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Δήμητρας, Γεωργίου, Ειρήνης και Φωτεινής, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, εσύ τον άρχος Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών, αιωνία.

και έλεος έρθει, θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ηλπίσιμον, δόξα Σύ ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωβιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων.

0: Παναγιώσιου Πατρόσιμων Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, η χάρις ιδιαίτερα του Αγίου Παϊσίου. Να σας ενημερώσουμε για το μνημόσυνο της...
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

του Άθωνα το δοξασμό και των Φαράσων γόνων και των Οσίων ασκητών των παλαιών αιώνων, τον μιμητή και ισότιμο μεστό χαρίτων σκεύος, τιμή ας αποδώσουμε όλοι οι πιστοί με σέβος. Στον Όσιο Παΐσιο, γιατί θα προφυλάξει από την κάθε λυπηρή στιγμή όποιον φωνάξει και θα δοξάσει τον Θεό που ισχύ του έχει δώσει και με την αγιότητα τον έχει στεφανώσει και μέσω εκείνου ενεργεί και ίαση χαρίζει σ' όποιον τον εμπιστεύεται και στο Θεό ελπίζει.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Ιουλίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου. Μετά το διάταγμα του Τραϊανού που καταδίκαζε στον διαπηράς θάνατο όλους όσοι αρνούνταν να θυσιάσουν στα είδωλα και δήλωναν χριστιανοί, περί το 112, στάλθηκαν κατάσκοποι παντού, με αποτέλεσμα να καταγγέλουν άλλοι τους φίλους τους, άλλοι τα αδέλφια τους, άλλοι τα παιδιά τους, προσδοκώντας μια ευτελή ανταμοιβή. Άλλοι παρέδιδαν τους χριστιανούς από τον φόβο του αυτοκράτορα ή από ζήλο για την ειδωλολατρική θρησκεία. Μερικοί εξ αυτών αποφάσισαν να μεταβούν στην περιοχή της Άγκυρας της Γαλατίας για να θηρεύσουν χριστιανούς και να τους παραδώσουν στον διοικητή Μάξιμο. Συνέλαβαν κάποιον Πρόκλο που ζούσε στο χωριό Κάλυπος κοντά στην Άγκυρα και τον οδήγησαν στην πόλη όπου βρισκόταν ο αυτοκράτορας. Οδηγούμενος σιδηροδέσμιο στο δικαστήριο, ο Πρόκλος έψαλε: «Κατεύθυνον τα διαβήματά μου, Κύριε, εις οδόν ειρήνης και άνοιξον το στόμα μου εις την ένεσήν σου». Πιεζόμενος από τον αυτοκράτορα να θυσιάσει υπό την απειλή να ρηχθεί στα θηρία, αποκρίθηκε: «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος». Τρίζοντας τα δόντια από τη λύσα του, ο Τραϊανός διέταξε να τον οδηγήσουν στη φυλακή. Μετά από 3 ημέρες ο διοικητής τον κάλεσε εκ νέου σε ανάκριση. Επειδή όμως ο Άγιος Μάρτυρας απαντούσε με τόλμη, ο Μάξιμος έλαβε από τον αυτοκράτορα την εξουσία να τον υποβάλει στα φρικτότερα βασανιστήρια. Τον κάλεσε πάλι ενώπιον του και του υπενθύμησε ότι οι θυσίες επιβάλλονταν από τους νόμους των ηγεμόνων. Ο Πρόκλος αποκρίθηκε: «Είναι νόμοι στρεβλοί και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις στρεβλές τους πράξεις. Προσβάλλεις τους αυτοκράτορες, τολμώντας να μιλάς εναντίον των νόμων τους οποίους θέσπισαν για τη σωτηρία μας», αντίπε ο Μάξιμος. Στις απειλές του ο Άγιος αποκρίθηκε: «Δεν φοβάμαι τα μαρτυριά σου. Έχει γραφεί πράγματι: και μη φοβήστε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνει. Καλύτερα να φοβάσαι το Θεό παρά τους ανθρώπους». Ο διοικητής του πρότεινε να διαλέξει ο ίδιος τα βασανιστήρια στα οποία θα υποβαλόταν. Καθώς ο μάρτυρας απάντησε λιδωρώντας τους ψευδείς θεούς, πρόσταξε να τον τεντώσουν στο ξύλο και να τον μαστιγώσουν άγρια μέχρι όλος ο τόπος να ποτίσει με το αίμα του. Ούτε ένα στεναγμός δεν βγήκε από το στόμα του Αγίου Πρόκλου. Επειδή όμως ο Μάξιμος δήλωσε ότι είχε εξασθενήσει και ήταν έτοιμος να πεθάνει, εκείνος απάντησε: «Δεν είναι αρεστό στο Θεό να λίγο ψυχήσω και να απομακρυνθώ από τον Θεό μου». Εξαναγκασμένος να ακολουθήσει τον διοικητή που έφευγε για την Κάλυπο, ο Άγιος παρακάλεσε τον Θεό να ακινητοποιηθεί ο Μάξιμος έως ότου ομολογήσει τον μοναδικό αληθινό Θεό. Και έφνης, ο διοικητής έμεινε ασάλευτος επί τόπου, ανίκανος να προχωρήσει. Μαθαίνοντας από τον Άγιο με ποιον όρο θα μπορούσε να συνεχίσει το δρόμο του, έγραψε σε ένα χαρτί: «Ομολογώ ότι υπάρχει ο Θεός του Πρόκλου και κανείς άλλος». Μπόρεσε έτσι να ξεκινήσει, αλλά φθάνοντας στην Κάλυπο κάλεσε τον Πρόκλο και τον κατηγόρησε ότι είχε χρησιμοποιήσει μαγικά τεχνάσματα για να τον ακινητοποιήσει και διέταξε να κάψουν με αναμένους δαυλούς την κοιλιά και τα πλευρά του. Ο Άγιος παρέμεινε ατάραχος και σιωπηλός. Τον κρέμασαν τότε στην Αγχώνη με μια μεγάλη πέτρα δεμένη στα πόδια του και εν συνεχεία τον πήραν για να τον θανατώσουν. Στο δρόμο ο Πρόκλος συνάντησε τον ανιψιό του Ιλάριο, ο οποίος τον χαιρέτησε και τον ασπάστηκε. Ανακρινόμενος από τους στρατιώτες, δήλωσε μεγαλοφόνος ότι ήταν και αυτός χριστιανός, οπότε σύντομα οδηγήθηκε στη φυλακή. Ο Πρόκλος, φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ζήτησε λίγο χρόνο για να προσευχηθεί και γονατίζοντας ζήτησε από τον Κύριο να επισκέπτεται η χάρη του όσους θα προστρέχουν στη μεσητεία του. Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε τότε, τον προσκάλεσε να λάβει στους ουρανούς τον στέφανο της νίκης και πληγωθείς από πλήθος βέλη ολοκλήρωσε το μαρτύριό του στις 12 Απριλίου. Εν συνεχεία οδηγήθηκε στον διοικητή ο Ιλάριος. Επιβεβαίωσε όσα είχε διακηρύξει περιφρονώντας τις απειλές για βασανιστήρια. Αφού μαστιγώθηκε, τον έσυραν 5 χιλιόμετρα κατά γης. Ενώ το αίμα του πότιζε το χώμα, εκείνος έψαλε: «Η θεμέλη αυτού εν της όρεση της Αγίης,
Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Τέλος, αποκεφαλίστηκε στις 7 Ιουλίου και το σκήνωμά του ενταφιάστηκε κοντά σε εκείνο του Αγίου Πρόκλου.

0: του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος του Νέου, πυρή τελειοθέντος. Ο Άγιος Σεραπείων, άνθρωπος θεοσεβής και αγαθός, ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Σεπτίμου Σεβίρου, 194 με 211. Συνελήφθηκε και οδηγήθηκε ενώπιον του επάρχου Ακύλα, ο οποίος τον ανέκρινε για τις πεποιθήσεις του. Ο Άγιος ομολόγησε απερίφραστα ότι πίστευε στο Χριστό και τον λάτρευε με όλη την καρδιά του. Αμέσως τον έριξαν στην πυρά και με αυτόν τον τρόπο έλαβε από τον Κύριο τον στέφανο του μαρτυρίου.
1: Μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Ο Όσιος πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς, τον Πρόδρομο και την Ευλαμπία εν Ζεπίδη στα Φάρασα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924. Στη βάπτισή του ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίου κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στην Ελλάδα, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για το θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου, έλεγε ότι θα γίνει μοναχός από την ηλικία των 5 ετών. Και αφού έμαθε να διαβάζει, αγαπημένη του ασχολία υπήρξε η ανάγνωση των βίων των Αγίων. Μετά από τις εγκύκλιες σπουδές του, δεν θέλησε να συνεχίσει στα γράμματα, αλλά προτίμησε να μιμηθεί το Χριστό και μαθήτευσε στην τέχνη του ξυλουργού, την οποία άσκησε με επιμέλεια και δεξιοσύνη. Στην ηλικία των 15 ετών αξιώθηκε της θέας του Κυρίου για ένα μόνο φιλότιμο λογισμό, μέσω του οποίου απέκρουσε μια δαιμονική προσβολή του πειρασμού της απιστίας. Από τότε φούντωσε μέσα του ακόμη περισσότερο η φλόγα της αγάπης του Θεού και ο πόθος για τη μοναχική ζωή. Ακολούθησαν καιροί ταραχής και αναστάτωσης για την Ελλάδα λόγω της ξένης κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο Όσιος όμως, τόσο ως πολίτης όσο και ως στρατιώτης κατά τη θητεία του, επέδειξε απαράμιλο θάρρος και αυτοθυσία. Ήταν πρόθυμος να δώσει κάθε στιγμή και τη ζωή του ακόμα για τη σωτηρία των άλλων. Ευρισκόμενος μάλιστα συχνά μέσα στον καταιγισμό των φωνικών πυρών, συνέβη να σώσει με τις θερμές προσευχές του πολλούς στρατιώτες, αλλά και να σωθεί και ο ίδιος με τρόπο θαυμαστό. Επειδή το μεγαλύτερο διάστημα της στρατιωτικής του θητείας του υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή, πολλές εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή του γέροντα τον αναφέρουν ως ασυρματιστή του Θεού. Μάλιστα ο γέροντας, φέροντος ως παράδειγμα την ειδικότητά του στο στρατό, απάντησε σε κάποιον που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής ότι οι μοναχοί είναι ασυρματιστές του Θεού, εννοώντας τη θερμή τους προσευχή και την έγνοια τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ύστερα από αυτές τις περιπέτειες, θέλησε να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών με τα φτερά που δίνει ο θείος έρωτας. Έτσι μετέβη στο Άγιον Όρος, αναζητώντας έναν οδηγό για τη ζωή της κατά Θεόν ησυχίας. Δεν κατάφερε όμως να εκπληρώσει αμέσως τον πόθο του. Παράλληλα, οι δικοί του βρέθηκαν την ίδια περίοδο σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, οπότε τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Έτσι επέστρεψε στην Κόνιτσα και εργάστηκε ως μαραγκός. Μετά από 3 χρόνια όμως, σε ηλικία 29 ετών πλέον, εγκατέλειψε τα πράγματα του κόσμου και επέστρεψε στην Αθωνική πολιτεία. Αφού περιήλθε σκήτες και καλύβες, ακολούθησε τελικά τη συμβουλή ενός σεβαστού γέροντα και εντάχθηκε στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, γνωστής τότε για την αυστηρή της τάξη. Εκεί έζησε μέσα στην ολοτελή υπακοή και επιδόθηκε σε υπέρμετρη άσκηση, υπερβάλλοντας σε κόπους για χάρη του Χριστού και των αδελφών του. Έτσι, στις 27 Μαρτίου 1954 εκάρη μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Έχοντας όμως άσβεστο μέσα του τον πόθο για τον ησύχιο και απράγμονα βίο, πήρε την ευλογία του Ηγουμένου και πήγε να μονάσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, που ήταν τότε σε κατάσταση ιδιόρυθμη. Εκεί προετοιμάστηκε για τη ζωή του ερημίτη κάτω από την καθοδήγηση ενός διακριτικού και σοφού γέροντα, του γέροντα Σιμεών. Στις 12 Μαρτίου 1956 εκάρη μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα Παΐσιος. Τον Αύγουστο του 1958, υπακούοντας σε Θεία Βουλή, δεν εγκαταστάθηκε στην έρημο για την οποία προετοιμαζόταν, αλλά στην κατεστραμμένη Ιερά Μονή της Παναγίας του Στομίου, που βρίσκεται κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυτήν έζησε 4 χρόνια, ζώντας εισάγγελο βίο, παλεύοντας με τους πειρασμούς, ευεργετώντας τους ανθρώπους της περιοχής, σώζοντας πολλούς από τις διδασκαλίες των προτεσταντικών ομάδων που δρούσαν εκεί και ανακαινίζοντας με πολύ μόχθο το μοναστήρι. Το 1962, όταν και ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνησης και ο κίνδυνος από τις ετερόδοξες ομάδες εξέλιπε, ο Όσιος παρακαλούσε μέσα στους πειρασμούς που καθημερινά τον πολιορκούσαν, θερμά το Θεό να του δείξει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει. Έτσι δέχθηκε ως Θεός σταλτή την πρόσκληση κάποιου ιεροδιακόνου να τον συνοδεύσει στο Θεοβάδι στο όρος του Σινά. Πάνω σε εκείνον τον άνυδρο και ξερό τόπο, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, έζησε επιτέλους αυτό που χρόνια ποθούσε, την προς Θεόν μόνωση. Αγωνιζόμενος με πολλή ταπείνωση, διαρκή νηστεία, ακατάπαυστη αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή, κατάφερε να υπερνικήσει τις παγίδες του μισόκαλου εχθρού και να απολαύσει την ένωση με το Θεό. Γεμάτος από τη χάρη της Θείας Παρακλήσεως, απολάμβανε την κατά Θεόν εφροσύνη μέσα στο καμίνι της απαράκλητης ερήμου. Έγινε μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητός στους Βεδουίνους, δίνοντάς τους τρόφιμα με χρήματα από την πώληση στους προσκυνητές ξύλινων σταυρών που έφτιαχνε ο ίδιος. Δεν θα υπήρχε έτσι κανένας λόγος να εγκαταλείψει το στάδιο εκείνο της αρετής, εάν δεν ενέσκυπτε η σωματική ασθένεια από το τραχή κλίμα, η οποία τον ανάγκασε να επιστρέψει στην κατασάρκα πατρίδα του. Επανερχόμενος στο Άγιον Όρος το 1964, δεν ελάττωσε το πλήθος των ασκητικών αγώνων του παρά την καταβολή του σώματος, καθώς το πνεύμα διατηρούσε την πρώτερη ζέση του. Ζώντας λοιπόν ως ξένος και παρεπίδημος στη γη, έφτασε να γίνει πολίτης του ουρανού. Έχοντας συνεπώς την πράξη ως την επίβαση της θεωρίας, έφτασε σε υψηλά μέτρα και έγινε κοινωνός θείων μυστηρίων. Εντρίφησε έτσι και στην ωραιότητα του Κυρίου, ενώ επιπλέον έτυχε και της θεομητορικής ευλογίας. Συνομίλησε με Αγίους που εμφανίστηκαν μπροστά του, βίωσε την όραση του άγγελου φύλακά του, άκουσε αγγελικούς ύμνους και καταβγάστηκε από το ουράνιο φως. Το 1966 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμόνων. Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, φιλοξενήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιο Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μετακινήθηκε στα Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο Λαβρεώτικο κελί του Υπατίου. Στις 12 Αυγούστου 1968, ο Όσιος Παΐσιος εισήλθε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μόνασε στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Το 1979 αφήνει τον Τίμιο Σταυρό και αναζητώντας κελί πηγαίνει στην εγκαταλελειμμένη Παναγούδα. Εκεί ο Όσιος εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει ένα κελί με ομόλογο, όπου και έμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής του. Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα, πλήθος λαού τον επισκεπτόταν. Ήταν μάλιστα τόσο το πλήθος, ώστε να υπάρχουν και ειδικές σημάνσεις που επισήμαναν το δρόμο προς το κελί του, ώστε να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπόλοιπους μοναχούς. Επίσης, δεχόταν πάρα πολλές επιστολές. Όπως έλεγε ο γέροντας, στενοχωρεί το πολύ, γιατί από τις επιστολές μάθαινε μόνο για διαζύγια και ασθένειες ψυχικές ή σωματικές. Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή σε σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα, 2 με 3 ώρες την ημέρα. Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να προσπαθεί να βοηθήσει τους επισκέπτες. Συνήθιζε επίσης να φτιάχνει στα μποτά εικονάκια τα οποία χάριζε στους επισκέπτες σαν ευλογία. Σε όλη αυτή την καθημερινή κούραση του γέροντος Παϊσίου έρχονται να προσταθούν και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπόνοι από τις διάφορες αρρώστιες, όπως η κολίτιδα, βουβονοκύλη και κυρίως από τον καρκίνο που του είχε διαγνωστεί, γίνονταν όλο και περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν ήρεμος και υπέμενε χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου. Αντιθέτως, συνέχιζε να προσεύχεται για όλους. Μετά το 1993 παρουσίαζε αιμορραγίες, για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευτεί, λέγοντας ότι όλα θα βολευτούν με το χώμα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους βγήκε για τελευταία φορά από το Άγιον Όρος και πήγε στη Σουρωτή, στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου. Εκεί έμεινε για λίγες μέρες και ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, ασθένησε και μεταφέρθηκε στο Θεαγένειο, όπου έγινε διάγνωση για όγκο στο παχύ έντερο. Θεώρησε τον καρκίνο εκπλήρωση του αιτήματός του προς το Θεό και ωφέλιμο για την πνευματική του υγεία. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 χειρουργήθηκε. Παρότι η ασθένεια δεν έπαυσε αλλά παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ύπαρ, ο Γέροντας ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιον Όρος στις 13 Ιουνίου. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνοια τον ανάγκασαν να παραμείνει. Στο τέλος του Ιουνίου οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι τα περιθώρια ζωής του ήταν 2 με 3 εβδομάδες το πολύ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα παρά τους φρικτούς πόνους της ασθένειάς του. Κοιμήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 1994 και ώρα 11 το πρωί και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Πες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 12 Ιουλίου, σαν σήμερα, το 100 π.Χ., γεννιέται ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γάιος Ιούλιος Κέσαρας.
1: Το 1536 πεθαίνει στη βασιλεία της Ελβετίας ο Έρασμος, Ολλανδός αναγεννησιακός ανθρωπιστής, καθολικός ιερέας, δάσκαλος και θεολόγος. Ο Έρασμος ήταν κλασικός λόγιος που εκτός από τη λατινική γνώριζε πολύ καλά την αρχαία ελληνική γλώσσα, για την οποία καθιέρωσε ένα πρότυπο προφοράς που ονομάστηκε Ερασμιακή Προφορά.
0: Το 1580 τυπώνεται η πρώτη βίβλος στη σλαβική γλώσσα.
1: Σαν σήμερα το 1827, ο Τσάρος Νικόλαος I αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδος.
0: Το 1906, ο Άλφρεντ Τρέιφους, Γάλλος αξιωματικός πυροβολικού, ο οποίος έχει κατηγορηθεί άδικα για προδοσία, παίρνει χάρη και επιστρέφει στο σύνταγμά του με το βαθμό του. Προηγήθηκε αναψηλάφιση της υπόθεσης μετά το δρυμή κατηγορό του συγγραφέα Εμίλ Ζολά εναντίον του στρατιωτικού κατεστημένου. Η υπόθεση Τρέιφους, όπως ονομάστηκε, υπήρξε ένα τεράστιο στρατιωτικοπολιτικό σκάνδαλο κατασκοπίας και ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς δικαστικές πλάνες που συντάραξε τη Γαλλία επί 12 χρόνια, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Το 1904 γεννιέται ο Χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης Πάμπλο Νερούντα, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη.
0: Το 1913, αγίματα του ελληνικού στόλου υπό τον πλοίαρχο Γκίνη απελευθερώνουν την Αλεξανδρούπολη.
1: Σαν σήμερα το 1920, το τρίτο σύνταγμα Ευζώνων εισέρχεται χωρίς αντίσταση και απελευθερώνει την Αδριανούπολη, στην οποία το υποδέχονται με ενθουσιασμό οι Έλληνες κάτοικοι. Ο ελληνικός στρατός φθάνει μέχρι την Τσατάλτζα, έξω από την Κωνσταντινούπολη.
0: Το 1922 γεννιέται ο Μάικλ Βέντρις, Άγγλος αρχιτέκτονας και κρυπτογράφος, ο οποίος το 1952 αποκωδικοποίησε τη γραμμική γραφή Β που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής.
1: Το 1993 αρχίζει τη λειτουργία του το ΟΝΑΣΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα.
0: Το 1994, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ εγκαθίσταται στη Λωρίδα της Γάζας μετά από 27 χρόνια.
1: Σαν σήμερα το 2010, αρχίζει η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. Θα ολοκληρωθεί στις 23 Ιουλίου.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Γέροντας Παΐσιος, η Σταυρή των Δοκιμασιών. Κεφάλαιο 1, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος. Γέροντα, το σταυροδάκι που μου δώσατε το φορώ συνέχεια και με βοηθάει στις δυσκολίες μου. Να, τέτοια σταυρουδάκια είναι και η δική μας σταυρή, σαν αυτά που κρεμούμε στο λαιμό μας και μας προστατεύουν στη ζωή μας. Τι νομίζεις, έχουμε μεγάλο σταυρό εμείς? Μόνον ο σταυρός του Χριστού μας ήταν πολύ βαρύς, γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του την θεϊκή του δύναμη. Και στη συνέχεια σηκώνει το βάρος των σταυρών όλου του κόσμου και μας ελαφρώνει από τους πόνους των δοκιμασιών με τη θεία του βοήθεια και με την γλυκιά του παρηγοριά. Ο καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό ανάλογο με την αντοχή του, όχι για να τον βασανίσει, αλλά για να ανεβεί από τον σταυρό στον ουρανό. Γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον ουρανό. Αν καταλάβουμε τι θησαυρό αποταμιεύουμε από τον πόνο των δοκιμασιών, δεν θα αγωνγίζουμε, αλλά θα δοξάζουμε τον Θεό, σηκώνοντας το σταυρουδάκι που μας χάρισε. Οπότε και σε τούτη τη ζωή θα χαιρόμαστε, και στην άλλη θα έχουμε να λάβουμε και σύνταξη και εφάπαξ. Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτίσματα εκεί στον ουρανό. Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από κάποια δοκιμασία, δίνει αυτά τα κτίσματα σε άλλους και τα χάνουμε. Ενώ αν κάνουμε υπομονή, θα μας δώσει και τόκο. Είναι μακάριος αυτός που βασανίζεται εδώ, γιατί όσο πιο πολύ παιδεύεται σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο βοηθιέται για την άλλη, επειδή ξοφλά αμαρτίες. Η σταυρή των δοκιμασιών είναι ανώτερη από τα τάλαντα, από τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Είναι μακάριος εκείνος που έχει όχι έναν σταυρό, αλλά πέντε. Μια ταλαιπωρία ή ένας θάνατος μαρτυρικός είναι καθαρός μισθός. Γι' αυτό σε κάθε δοκιμασία να λέμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί αυτό χρειαζόταν για τη σωτηρία μου». Οι δοκιμασίες βοηθούν να συνέλθουν οι άνθρωποι. «Γέροντα, μαθαίνω για την ταλαιπωρία των δικών μου. Θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανά τους? Κάνε υπομονή, αδελφοί μου, και μη χάσεις την ελπίδα σου στον Θεό. Όπως κατάλαβα από όλες τις δοκιμασίες που περνούν οι δικοί σου, ο Θεός σας αγαπάει και επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες για ένα λαμπικάρισμα πνευματικό ολόκληρης της οικογένειας. Εάν εξετάσουμε κοσμικά τις δοκιμασίες της οικογένειάς σου, φαίνεστε δυστυχισμένοι. Εάν όμως τις εξετάσουμε πνευματικά, είστε ευτυχισμένοι και στην άλλη ζωή θα σας ζηλεύουν όσοι θεωρούνται σε τούτη την ζωή ευτυχισμένοι. Με αυτόν τον τρόπο ασκούνται και οι γονείς σου. Μια που τον αρχοντικό τρόπο, τον πνευματικό, δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον καταλαβαίνουν. Πάντως κρύβεται ένα μυστήριο στις δοκιμασίες του σπιτιού σου, αλλά και σε ορισμένα άλλα σπίτια, ενώ γίνεται τόση προσευχή. Τις είδε τα κρίματα του Θεού? Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να δώσει τέρμα στις δοκιμασίες. Γέροντα, δεν γίνεται οι άνθρωποι να συνέλθουν με άλλον τρόπο και όχι με κάποια δοκιμασία? Πριν επιτρέψει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία, εργάστηκε με καλόν τρόπο, αλλά δεν τον καταλάβαιναν. Γι' αυτό μετά επέτρεψε και την δοκιμασία. Βλέπετε, και όταν ένα παιδί είναι ανάποδο, στην αρχή ο πατέρας του το παίρνει με το καλό, του κάνει τα χατήρια, αλλά όταν εκείνο δεν αλλάζει, τότε του φέρεται αυστηρά για να διορθωθεί. Έτσι και ο Θεός μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό, του δίνει μία δοκιμασία για να συνέλθει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κτλ, θα γίνονταν θηρία οι άνθρωποι, δεν θα πλησίαζαν καθόλου τον Θεό. Η ζωή αυτή είναι ψεύτικη και σύντομη, λίγα είναι τα χρόνια της. Και ευτυχώς που είναι λίγα, γιατί γρήγορα θα περάσουν οι πίκρες, οι οποίες θα θεραπεύσουν τις ψυχές μας σαν τα πικροφάρμακα. Βλέπεις, οι γιατροί, ενώ οι καημένοι οι άνθρωποι πονούν, τους δίνουν πικρό φάρμακο. Γιατί με το πικρό θα γίνουν καλά, όχι με το γλυκό. Θέλω να πω ότι και η υγεία από το πικρό βγαίνει και η σωτηρία της ψυχής από το πικρό βγαίνει. Με τον πόνο μας επισκέπτεται ο Χριστός. Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρείται,
που δεν θέλει να τον στεναχωρούν ή να του κάνουν μία παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάει, είναι εκτός πραγματικότητος. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, λέει ο Ψαλμοδός, Ψαλμός 65, 12. Βλέπεις και η Παναγία μας πόνεσε, και οι Άγιοι μας πόνεσαν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να πονέσουμε, μια και τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. Με τη διαφορά ότι εμείς έχουμε λίγη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή, ξοφλούμε λογαριασμούς και σωζόμαστε. Αλλά και ο Χριστός με πόνο ήλθε στη γη. Κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Και τώρα ο χριστιανός την επίσκεψη του Χριστού έτσι την καταλαβαίνει, με τον πόνο. Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός. Ενώ όταν δεν περνάει ο άνθρωπος καμία δοκιμασία, είναι σαν μια εγκατάλειψη του Θεού. Ούτε ξοφλάει, ούτε αποταμιεύει. Μιλάω βέβαια για έναν ο οποίος δεν θέλει την κακοπάθεια για την αγάπη του Χριστού. Σου λέει, έχω την υγεία μου, έχω την όρεξή μου, τρώω, περνάω μια χαρά, ήσυχα. Και δεν λέει ένα δόξα σοι ο Θεός. Τουλάχιστον αν αναγνωρίζει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού, κάπως τακτοποιείται η υπόθεση. Δεν μου άξιζαν αυτά, να πει. Αλλά επειδή είμαι αδύνατος, γι' αυτό ο Θεός με οικονομάει. Στον βίο του Αγίου Αμβροσίου, η μνήμη του ερωτάζεται στις 7 Δεκεμβρίου, αναφέρεται ότι κάποτε ο Άγιος φιλοξενήθηκε με την συνοδεία του, στο σπίτι κάποιου πλουσίου. Βλέποντας ο Άγιος τα αμύθιτα πλούτη του, τον ρώτησε αν είχε καμία φορά δοκιμάσει κάποια θλίψη. «Όχι, ποτέ», του απάντησε εκείνος. «Τα πλούτη μου συνέχεια αυξάνονται, τα κτήματά μου εφορούν, ούτε πόνο έχω, ούτε αρρώστια είδα ποτέ». Τότε ο Άγιος δάκρυσε και είπε στη συνοδεία του, «Ετοιμάστε τα αμάξια, να φύγουμε γρήγορα από εδώ, γιατί αυτόν δεν τον επισκέπτηκε ο Θεός». Και μόλις βγήκαν στο δρόμο, το σπίτι του πλουσίου βούλιαξε. Η καλοπέραση που είχε ήταν εγκατάλειψη Θεού. Απόσπασμα από το Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδόσεις Ματθαίου Λαγή, τόμος 12, Αθήνα, 1980, σελίδα 243 έως 244, ήταν το απόσπασμα από το βίο του Αγίου Αμβροσίου. «Όν αγαπά, Κύριος παιδεύει». Παριμιών 3.12. Γέροντα, γιατί ο κόσμος υποφέρει σήμερα τόσο πολύ? Από την αγάπη του Θεού. Εσύ σαν μοναχή σηκώνεσαι το πρωί, κάνεις τον κανόνα σου, κάνεις κομποσκίνια, μετάνοιες κτλ. Για τους κοσμικούς όμως οι δυσκολίες που περνούν είναι ο κανόνας τους. Οπότε εξαγνίζονται με αυτές. Τους κάνουν μεγαλύτερο καλό από την κοσμική καλοπέραση, η οποία δεν τους βοηθάει ούτε να πλησιάσουν στο Θεό, ούτε να αποταμιεύσουν μισθό ουράνιο. Γι' αυτό πρέπει να τις δεχόμαστε ως δώρα από τον Θεό. Ο καλός Θεός με τις δοκιμασίες παιδαγωγεί σαν καλός πατέρας τα παιδιά του, από αγάπη, από θεία καλοσύνη και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική, νομική δικαιοσύνη, γιατί θέλει να επιστρέψουν κοντά του. Επειδή δηλαδή θέλει να σώσει τα πλάσματά του και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του, επιτρέπει τις δοκιμασίες για να παλέψει ο άνθρωπος, να αγωνιστεί και να δώσει εξετάσεις στην υπομονή, στους πόνους, ώστε να μην μπορεί να του πει ο διάβολος πώς τον ανταμείβεις αυτόν ή πώς τον σώζεις αφού δεν κόπιασε. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα μας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα για αυτήν. Γιατί όμως, γέροντα, ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους δίνει πολλές δοκιμασίες, ενώ σε άλλους δεν δίνει? Τι λέει η Αγία Γραφή? «Όν αγαπά, Κύριος παιδεύει». Ένας πατέρας είχε λόγου χάρη 8 παιδιά. Τα 5 μένουν στο σπίτι, κοντά στον πατέρα τους, και τα 3 φεύγουν μακριά του και δεν τον σκέφτονται. Σε αυτά που μένουν κοντά του, αν κάνουν καμία αταξία, τους τραβάει το αυτί, τους δίνει κανένα σκαμπυλάκι, ή αν είναι φρόνημα, τα χαϊδεύει, τους δίνει και καμία σοκολάτα. Ενώ αυτά που είναι μακριά, ούτε χάδι, ούτε σκαμπυλί έχουν. Έτσι κάνει και ο Θεός. Τους ανθρώπους που είναι κοντά του και εκείνους που έχουν καλή διάθεση, αν σφάλουν λίγο, τους δίνει ένα σκαμπυλάκι και εξοφλούν.
Εάν τους δώσει περισσότερα σκαμπύλια, αποταμιεύουν. Σε εκείνους πάλι που είναι μακριά του, δίνει χρόνια για να μετανοήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε κοσμικούς ανθρώπους να κάνουν σοβαρές αμαρτίες και παρόλα αυτά να έχουν άφθονα υλικά αγαθά και να ζουν πολλά χρόνια, χωρίς να περνούν δοκιμασίες. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν Θεού, για να μετανοήσουν. Αν δεν μετανοήσουν, θα είναι ανυπόλογοι στην άλλη ζωή. Ο πόνος του Θεού για τις δοκιμασίες των ανθρώπων. Πόσα βάσανα έχει ο κόσμος, πόσα προβλήματα, και έρχονται μερικοί εδώ να μου τα πούν σε 2 λεπτά στο πόδι για να παρηγορηθούν λίγο. Μία βασανισμένη μάνα μου έλεγε: «Γέροντα, έρχονται στιγμές που δεν αντέχω άλλο και τότε λέω, Χριστέ μου, κάνε μια μικρή διακοπή και ύστερα ας ξαναρχίσουν τα βάσανα». Πόση ανάγκη από προσευχή έχουν οι άνθρωποι, αλλά και κάθε δοκιμασία είναι δώρο από τον Θεό, είναι ένας βαθμός για την άλλη ζωή. Αυτή η ελπίδα της ανταμοιβής στην άλλη ζωή μου δίνει χαρά, παρηγοριά και κουράγιο και μπορώ να αντέξω τον πόνο για τις δοκιμασίες που περνούν πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός μας δεν είναι Βάλ, αλλά Θεός αγάπης. Είναι πατέρας που βλέπει την ταλαιπωρία των παιδιών του από τους διάφορους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούν και θα μας ανταμείψει. Φτάνει να κάνουμε υπομονή στο μικρό μαρτύριο της δοκιμασίας ή μάλλον της ευλογίας. Γέροντα, μερικοί λένε, δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός? Δεν πονάει ο Θεός? Ο πόνος του Θεού για τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες, από δαίμονες, από βάρβαρους κτλ. Έχει συγχρόνως και χαρά για την ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει. Έχοντας δηλαδή υπόψη του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβει στον ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες και γνωρίζοντας τι τον περιμένει στην άλλη ζωή, αυτό τον κάνει να μπορεί να αντέχει τον πόνο. Εδώ επέτρεψε να κάνει τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης. 14.000 νήπια έσφαξε και πόσους γονείς που δεν άφηναν τους στρατιώτες να σκοτώσουν τα παιδιά τους, τους σκότωναν και εκείνους. Οι βάρβαροι στρατιώτες για να φανούν στους αρχηγού τους καλύτεροι έκοβαν τα παιδάκια κομματάκια. Όσο πιο πολύ βασανίζονταν τα παιδάκια, τόσο περισσότερο πονούσε ο Θεός. Αλλά και τόσο περισσότερο χαιρόταν για τη μεγάλη δόξα που είχαν να απολαύσουν στον ουρανό. Χαιρόταν για τα αγγελουδάκια αυτά που θα αποτελούσαν το αγγελικό μαρτυρικό τάγμα, άγγελοι από μάρτυρες. Στις θλίψεις ο Θεός δίνει την αληθινή παρηγοριά. Ο Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών του και τα παρηγορεί σαν καλός πατέρας. Γιατί, τι νομίζεις θέλει να βλέπει το παιδάκι του, να ταλαιπωρείται? Όλα τα βάσανά του, τα κλάματά του, τα λαμβάνει υπόψη του και ύστερα πληρώνει. Μόνον ο Θεός δίνει στις θλίψεις την αληθινή παρηγοριά. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή, που δεν πιστεύει στον Θεό για να του ζητήσει το ελαιός του, στις δοκιμασίες που περνάει είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. Πάντα μένει αβοήθητος, απαρηγόρητος και βασανισμένος αυτή την ζωή, αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του. Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι, επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στον Χριστό, δεν έχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων, αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. Όταν ψάλω το τροπάριο, μη καταπιστεύσεις με ανθρώπινη προστασία, Παναγία Δέσποινα, καμία φορά σταματώ στο «αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου». Αφού δεν έχω θλίψη, πώς να πω «θλίψεις γάρ έχει με, φέριν ουδύναμε»? Ψέματα να πω? Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη. Γιατί όταν ο άνθρωπος τοποθετεί σωστά πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στον γλυκί Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια μεταβάλλονται σε μέλι. Αν καταλάβει κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, πάβει να στεναχωριέται για ό,τι του συμβαίνει, γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. Όλα τα θεωρεί αποτέλεσμα της προσευχής του, αφού ζητάει συνέχεια από τον Θεό να του λευκάνει την ψυχή.
Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά, τότε βασανίζονται. Αφού ο Θεός όλους μας παρακολουθεί, πρέπει να παραδίνεται κανείς ελευκώς σε Αυτόν. Αλλιώς είναι βάσανο, ζητάει να του έρθουν όλα όπως εκείνος θέλει, αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει και ανάπαυση δεν βρίσκει. Είτε χορτάτος είναι, είτε είναι νηστικός, είτε τον επενούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να την αντιμετωπίζει όλα ταπεινά και με υπομονή. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνει ευλογίες, ώσπου να φτάσει η ψυχή του σε σημείο να μην χωράει, να μην αντέχει την καλοσύνη του Θεού. Και όσο θα προχωράει πνευματικά, τόσο θα βλέπει την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λιώνει από την αγάπη του. Η καταπαραχώρηση Θεού, πειρασμοί και θλίψεις. Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώστιες της ψυχής μας και πολλοί μας βοηθούν πνευματικά. Τρώει ο άνθρωπος ένα μαλακό σκαμπύλι και μαλακώνει η καρδιά του. Ο Θεός ξέρει φυσικά σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας μας, αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε, επιτρέπει να δοκιμαστούμε για να γνωρίσουμε τον εαυτόν μας, να βρούμε τα πάθη που υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις την ημέρα της κρίσεως. Γιατί και να παρέβλεπε τα πάθη μας και να μας έπαιρνε όπως είμαστε στον παράδεισο και εκεί πάλι θα δημιουργούσαμε προβλήματα. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να δημιουργεί εδώ πειρασμούς για να μας ξεσκονίζουν, ώστε να ταπεινωθεί και να εξαγνιστεί η ψυχή μας με τις θλίψεις. Οπότε μετά μας χαριτώνει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από την πίκρα που γεύεται κανείς με χαρά για τον Χριστό που πικράθηκε για να μας σώσει. Ο χριστιανός πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα όταν βρίσκει κάποια δοκιμασία χωρίς να έχει δώσει ο ίδιος αφορμή. Λέμε καμιά φορά στον Θεό, «Θεέ μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, ελευκώς σου παραδίδω τον εαυτό μου για να τον κάνεις άνθρωπο». Οπότε και ο Θεός πάει να με κάνει όχι μόνο άνθρωπο, αλλά υπεράνθρωπο και αφήνει τον διάβολο να έρθει να με πειράξει και να με ταλαιπωρήσει. Τώρα με τον καρκίνο βλέπω τα τερτύπια του και γελάω. Βρε τον διάβολο. Εσείς ξέρετε με τι σαπούνι πλένει ο διάβολος τον άνθρωπο? Όταν ο Θεός επιτρέπει να τον πειράξει για να δοκιμαστεί. Με τους αφρούς της κακίας του. Έχει καλό σαπούνι. Όπως η καμήλα βγάζει αφρούς όταν θυμώνει, έτσι κάνει και ο διάβολος σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μετά τρίβει τον άνθρωπο, όχι για να φύγουν οι λεκέδες του και να εξαγνιστεί, αλλά από κακία. Και ο Θεός όμως αφήνει τον διάβολο να τρίβει τον άνθρωπο, ίσα ίσα μέχρι να φύγουν οι λεκέδες και να καθαρίσει. Αν άφηνε να τον τρίψει όπως τρίβουν τα ρούχα, θα τον ξέσκισε. Γέροντα, μπορούμε να λέμε για τους διάφορους πειρασμούς που συμβαίνουν στη ζωή μας ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού? Όχι, να μην μπερδεύουμε το θέλημα του Θεού με τον πειρασμό και με όσα φέρνει ο πειρασμός. Ο Θεός αφήνει τον διάβολο ελεύθερο μέχρι σε ενός σημείου να πειράξει τον άνθρωπο και τον άνθρωπο τον αφήνει ελεύθερο να κάνει το καλό ή το κακό. Δεν φταίει όμως ο Θεός για το κακό που θα κάνει ο άνθρωπος. Ο Ιούδας Λογκουχάρη ήταν μαθητής του Χριστού. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν θέλημα Θεού να γίνει προδότης? Όχι, αλλά ο ίδιος ο Ιούδας επέτρεψε στον διάβολο να μπει μέσα του. Κάποιος είπε σε έναν ιερέα, «Πάτερ, σε παρακαλώ, κάνε ένα τρισάγιο για τον Ιούδα». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε, «Εσύ Χριστέ είσαι άδικος, έτσι ήταν θέλημά σου να σε προδώσει ο Ιούδας, γι' αυτό τώρα βοήθησέ τον». Μετρημένες είναι οι περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστούν μερικοί ευλαβείς, για να έρθει σε συνέστηση κάποιος που έχει άσχημη ζωή και να μετανοήσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διπλό μισθό. Δίνει δηλαδή ο Θεός τη δυνατότητα σε μερικούς, οι οποίοι με τις δοκιμασίες που περνούν εξοφλούν σε αυτή τη ζωή αμαρτίες και γκρινιάζουν παράλογα, να βοηθούν από την υπομονή αυτών που ενώ δεν έσφαλαν ταλαιπωρούνται. Αλλά δεν γονγίζουν. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολύ καλός, πολύ ευλαβής οικογενειάρχης βρίσκεται στο σπίτι του, με την οικογένειά του και ξαφνικά γίνεται σεισμός και πέφτει το σπίτι,
πλακώνει ολόκληρη την οικογένεια και μετά από φοβερή ταλαιπωρία πεθαίνουν όλοι. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Για να μην γονγίζουν οι άλλοι που φταίνε και τιμωρούνται. Γι' αυτό όσοι σκέφτονται τους μεγάλους σταυρούς των δικαίων ποτέ δεν στεναχωρούνται για τις δικές τους μικρές δοκιμασίες. Βλέπουν ότι ενώ έσφαλαν στη ζωή τους, εν τούτης υποφέρουν λιγότερο από τους δικαίους. Γι' αυτό λένε σαν τον καλό ληστή. Αυτοί δεν έκαναν τίποτε και υπέφεραν τόσο. Εμείς τι πρέπει να πάθουμε? Δυστυχώς όμως μερικοί μοιάζουν με το ληστή που σταυρώθηκε εξ αριστερών του Χριστού και λένε «Πήγαιναν με τον σταυρό στο χέρι και δες τι έπαθαν». Υπάρχουν και περιπτώσεις, αυτές είναι πολύ σπάνιες, που επιτρέπει ο Θεός από αγάπη να βρίσκουν μεγάλες δοκιμασίες. Μερικούς πολύ εκλεκτούς αγωνιστές για να τους στεφανώσει. Αυτοί είναι μιμητές του Χριστού. Βλέπετε, στην Αγία Συγκλητική, επειδή βοηθούσε πνευματικά πολλές ψυχές με τις νουθεσίες της, πήγε ο διάβολος να την εμποδίσει από αυτό το έργο. 3,5 χρόνια έμεινε άφωνη από την αρρώστιά της. Άλλοτε πάλι, κάποιος πραγματικός μιμητής του Χριστού ζητάει ως χάρη από τον Θεό να συγχωρέσει σφάλματα των συνανθρώπων του, να τους απαλλάξει από την δίκαιά του οργή και να τιμωρηθεί αυτός αντί αυτών, ενώ δεν φταίει ο ίδιος. Αυτός πολύ συγγενεύει με τον Θεό και πολύ συγκινεί τον Θεό, η μεγάλη αυτή αρχοντική αγάπη του παιδιού του. Εκτός δε από την χάρη που του κάνει και χαρίζει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει να έχει και μαρτυρικό τέλος, κατά το επίμονο.

Δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Ενώ οι φιλότιμοι λένε, δόξα τω Θεώ, αυτή η δοκιμασία με έφερε κοντά στο Θεό. Ο Θεός για το καλό μου το έκανε. Και ενώ μπορεί πρώτα να μην πατούσαν καθόλου στην εκκλησία, μετά αρχίζουν να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν. Πολλές φορές μάλιστα ο Θεός τους πολύ σκληρούς τους φέρνει κάποια στιγμή με μια δοκιμασία, με τέτοιο φιλότιμο που μόνοι τους περνούν μεγάλη στροφή και ξυλαιώνονται με τον πόνο που νιώθουν για όσα έκαναν. Γέροντα, πρέπει να λέμε δόξαση ο Θεός όταν όλα πηγαίνουν καλά? Μα αν δεν λέμε το δόξαση ο Θεός στις χαρές, πότε θα το πούμε, στις θλίψεις? Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές. Αλλά όταν είναι αχάριστος κανείς, δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Για μένα είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο αχάριστος με τίποτα δεν ευχαριστιέται. Για όλα γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Στην πατρίδα μου τα φάρασα χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζι. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε γιατί ήθελε πετιμέζι. Η μάνα της, τι να κάνει, πήγε και ζήτησε από τη γειτονιά. Αυτή όμως πήρε το πετιμέζι, έβαλε πάλι τα κλάματα, χτυπούσε τα πόδια της κάτω και φώναζε, «Μαμά, θέλω και γιαούρτι». «Τέτοια ώρα, παιδάκι μου, πού να βρω γιαούρτι», της λέει η μάνα της. «Όχι, θέλω γιαούρτι». Πήγε, υποχρεώθηκε η καημένη σε μια γειτόνισσα, της έφερε και γιαούρτι. Το παίρνει η κόρη και βάζει πάλι τα κλάματα. «Τώρα γιατί κλαις», την ρωτάει η μάνα της. «Μαμά, τα θέλω ανακατεμένα». Τα παίρνει η μάνα και τα ανακατεύει. Αυτή βάζει πάλι τα κλάματα. «Μαμά, δεν μπορώ να τα φάω έτσι. Θέλω να τα ξεχωρίσω». Οπότε την περιέλαβε στα σκαμπύλια η μάνα της και ξεχωρίστηκε το πετιμέζι από το γιαούρτι. Έτσι θέλω να αποκάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι. Και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε την αχαριστία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε κατά πόδι τον δειλό διάβολο, ο οποίος θα συμμαζέψει τα ταγκαλάκια του και θα γίνει μαύρος, καπνός. Γιατί θα του έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο. Να συγκρίνουμε την δοκιμασία μας με τη μεγαλύτερη δοκιμασία του άλλου. Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας. Αρκεί να τη συγκρίνουμε με την δική μας δοκιμασία, για να διακρίνουμε την μεγάλη διαφορά και την μεγάλη αγάπη που μας έδειξε ο Θεός και επέτρεψε μικρή δοκιμασία σε μας. Τότε θα τον ευχαριστήσουμε, θα πονέσουμε για τον άλλον που υποφέρει πιο πολύ και θα κάνουμε καρδιακή προσευχή να τον βοηθήσει ο Θεός. «Μου έκοψαν λογκουχάρι το ένα πόδι, δόξασε ο Θεός να πω που έχω τουλάχιστον ένα πόδι, του άλλου του έκοψαν και τα δύο. Και αν ακόμη μείνω ένα κούτσουρο χωρίς χέρια και πόδια, πάλι να πω, δόξασε ο Θεός που περπατούσα τόσα χρόνια, ενώ άλλοι γεννήθηκαν παράλυτοι». Εγώ από τη στιγμή που άκουσα ότι ένας οικογενειάρχης είχε 11 χρόνια αιμορραγία, είπα, «Τι κάνω εγώ, κοσμικός άνθρωπος αυτός, και να έχει 11 χρόνια αιμορραγία, να έχει παιδιά, να πρέπει να σηκωθεί το πρωί να πάει στη δουλειά, και εγώ ούτε 7 χρόνια δεν συμπλήρωσα που έχω αιμορραγίες». Σημείωση. Ο γέροντας Παΐσιος από το 1988 είχε συνεχείς αιμορραγίες από το έντερο. Αν σκέφτομαι τον άλλον που υποφέρει τόσο πολύ, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Ενώ αν σκέφτομαι ότι εγώ υποφέρω και οι άλλοι είναι μια χαρά, ότι σηκώνομαι τη νύχτα κάθε μισή ώρα επειδή έχω πρόβλημα με το έντερο και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ενώ οι άλλοι άνθρωποι κοιμούνται ήσυχα. Δικαιολογώ τον εαυτό μου αν γονγκίσω. Εσύ αδελφή πόσο καιρό έχεις τον έρπιτα? 8 μήνες γέροντα. Βλέπεις, ο Θεός σε άλλους τον αφήνει 2 μήνες, σε άλλους 10 μήνες, σε άλλους 15. Καταλαβαίνω, είναι μεγάλος ο πόνος. Μερικοί φτάνουν σε απόγνωση. Ένας κοσμικός όμως που έχει έρπιτα 1-2 μήνες και από τον πολύ πόνο απελπίζεται, αν μάθει ότι ένας πνευματικός άνθρωπος τον έχει ένα χρόνο και κάνει υπομονή και δεν γονγίζει, τότε αμέσως παρηγοριέται. «Βρε», λέει, «εγώ τον έχω 2 μήνες και έφτασα στην απελπισία. Ο άλλος ο καημένος ένα χρόνο τον έχει και δεν μιλάει. Εγώ κάνω και αταξίες, ενώ εκείνος ζει πνευματικά. Οπότε βοηθιέται».

χωρίς συμβουλή. Οι θλίψεις που μας προξενούν οι άνθρωποι. Γέροντα, όταν κάποιος υπομένει κατά Θεό τις θλίψεις και τις αδικίες που του προξενούν οι άνθρωποι, αυτή η υπομονή τον καθαρίζει από τα πάθη. Αν τον καθαρίζει, λέει, τον λαμπικάρει. Μα υπάρχει ανώτερο από αυτό? Έτσι μπορεί να εξοφλήσει αμαρτίες. Βλέπετε έναν εγκληματία, τον δέρνουν, τον κλείνουν στη φυλακή, κάνει εκείνο το μικρό κανόνα του και αν ειλικρινά μετανοήσει, γλιτώνει την αιώνια φυλακή. Μικρό πράγμα είναι να εξοφλήσει σε αυτή την ταλαιπωρία ένα αιώνιο λογαριασμό. Κάθε θλίψη να την υπομένετε με χαρά. Η θλίψη που μας προκαλούν οι άνθρωποι είναι πιο γλυκές από όλα τα σιρόπια που μας προσφέρουν όσοι μας αγαπούν. Βλέπεις στους μακαρισμούς, ο Χριστός δεν λέει «μακάρι είστε όταν επενέσωσιν ημάς», αλλά «μακάρι είστε όταν ονειδήσωσιν ημάς». Και μάλιστα ψευδόμενοι. Όταν ο ονειδισμός δεν είναι δίκαιος, αποταμιεύει κανείς, ενώ όταν είναι δίκαιος, ξοφλάει. Γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να υπομένουμε αγόγκιστα αυτόν που μας πειράζει, αλλά και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην υπομονή. Οι συκοφάντες βέβαια εργάζονται συνεργαζόμενοι με το ταγκαλάκι, αλλά ο δυνατός αέρας συνήθως σπάζει και ξεριζώνει τα ευαίσθητα δέντρα, που δεν έχουν βαθιές ρίζες. Ενώ όσα έχουν βαθιές ρίζες, τα βοηθάει να προχωρήσουν τις ρίζες τους πιο βαθιά. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους που μας κακολογούν και να ζητούμε από τον Θεό να τους δίνει μετάνοια, φωτισμό και υγεία και να μην αφήνουμε μέσα μας ούτε ίχνος μίσους για αυτούς. Να κρατούμε μόνον την πείρα από τον πειρασμό. Να πετούμε όλα τα φαρμάκια και να έχουμε υπόψη μας τα λόγια του Όσιου Εφραίμ. Εάν συμβήσει η συκοφαντία και μετά ταύτα φανερωθεί το καθαρόν της συνείδησή σου, μη υψηλοφρόνη, αλλά δούλευε το Κυρίο εν ταπεινοφροσύνη, το λυτρουμένο σε αποσυκοφαντίας ανθρώπων, ή να μη πέσεις πτώμα εξαίσεων. Αυτό βρίσκεται στο βιβλίο του Όσιου Εφραίμ του Σύρου, έργα, τόμος Α, εκδόσεις το Περιβόλι της Παναγίας, Θεσσαλονίκη, 1988, σελίδα 253.

Καλώς όρισες πολλά στα λιδάρια. Βρισκόμαστε σε ένα ναό της Παναγίας του Μιχάλη Αρχαγγέλου. Εδώ πέρα δώσαν όρκο οι λιδαριώτες όταν αποφασίσαν να πάνε στα Αρκάδη, όταν είναι ολοκάθαν τα Αρκαδιού. Δώσαν όρκο εδώ πέρα οι λιδαριώτες πάνω από 70 άντρες και πήγανε με οπλαρχηγό το Γιάννη Τσούπα σε τον Κούγο.

0: Υπέρ της θρησκείας νομίζω ότι έχεις να πεις πάρα πολλά και αυτό που θα ξεκινήσουμε σαν σχόλιο είναι το πώς και γιατί παίρνουμε το κομμάτι της θρησκείας και το μεταφέρουμε στα δικά μας τραγούδια.
1: Θεωρώ ότι είναι τα πιο αξιόλογα τραγούδια αυτά. Τελικά δηλαδή. Καλά είναι και τα υπόλοιπα, εντάξει. Έχω μάθει να εκφράζω μέσα από την ποιήση και από τη μουσική τα πιστεύω μου. Όπως λοιπόν εκφράζω και τον πατριωτισμό μου, έτσι εκφράζω και την αγάπη μου τον πάντων προς τους συνανθρώπους, έτσι εκφράζω και και την πίστη μου προς την Ορθοδοξία.
0: Και μέσα από ένα τραγούδι φυσικά, με στοιχεία θρησκείας, λογραφίας, μπορεί ένα τραγούδι να ταξιδέψει την ιστορία μας ακόμα παραπάνω.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς.

0: να κλείσεις τα μάτια, να πας από την παιδική σου ηλικία να κάνεις έτσι ένα σύντομο ταξίδι και να μου πεις δύο ήχους που πρωταγωνιστώ στη σκέψη σου.
1: Δεν θα ξεχάσω το φύσιμο του αέρα, τα σφύριζε ο αέρας στη γενιά που μεγάλωσα. Θυμάμαι σαν στην παιδική μου ηλικία και το κάνει τραγούδι κιόλας. Το κάνει τραγούδι. Που λέω στα πέτρινα θεμέλια χορέγαμε κοπέλια, χορώ με δίχως τέλεια. Ξέρεις, έτσι, χωρίς δίχως μουσική. Όντως το κάναμε. Και μετά αναφέρομαι στη γειτονιά που μεγάλωσα, στο παράτυχο, έτσι ονομάζεται η γειτονιά. Και λέω το παρατύχω αέρας, σφυρίζω πως της σφαίρας, τη νύχτα και της ημέρας.
0: Χαρούμενα παιδικά χρόνια.
1: Ναι, ναι. Δεν είχαμε την πολιτική που υπάρχει σήμερα, τέλος πάντων, αυτή την ευχέρεια. Ας πούμε, υπήρχε έτσι λίγο η στέρηση σε όλους τη περιοχή τουλάχιστον που γνώριζα εγώ. Αλλά ήταν όμως χαρούμενα, όμορφα χρόνια.
0: Απομακρυνθήκαμε λίγο από τα λιβάδια. Ανηφορήσαμε προς το Κρανιώτικο Αόρι και το σπίτι του Βοσκού. Η διαδρομή αυτή μας χάρισε πολλές όμορφες εικόνες. Χρώματα από την παλέτα της φύσης, μοναδικές εικόνες από τον χιονισμένο ψιλορίτη μα και το δροσερό αεράκι του. Εκεί, στα 848 μέτρα, ο πατέρας Ανδρέας Κόκκινος έχτισε ένα καταφύγιο κρητικής παράδοσης. Εκεί, στα παλιά λιμέρια του πατέρα του, ο πατέρας Ανδρέας υποδέχεται όσους επιθυμούν να γνωρίσουν το μεράκι και το μόγδο της εργασίας ενός βοσκού. Η δική μας ξενάγηση ξεκίνησε με παρατήρηση στην άγρια φύση γύρω από το Μητάτο.

ξεχάσω, ερχόταν τότε στο Πάντο Γεράντε και παίζανε στο χωριό, στη Γάμο, ξέρω εγώ. Και μαζευόμαστε τα κοπέλια και βλέπαμε όλο την εικόνα, την όμορφη εικόνα. Ήταν και σπάνια, δεν υπήρχαν όπως ήταν σήμερα τα πράγματα, τέλος πάντων. Και έτσι κοίταζα με θαυμασμό και με κάτι να ήθελα έτσι, να ζητούσε η ψυχή μου και δεν ήξερα ότι εγώ ήδη θα δώσω την απάντηση. Κατέβηκα στο Ηράκλειο, κάνω 14 χρόνο περίπου και είδα, περνούσα από κάποιες βιτρίνες απ' έξω, εκεί στο Λιοντάρια και είδα μέσα στη βιτρίνα λίρες. Έπιασε μελαγχολία. Ήθελα να πάρω τη λίρα, αλλά δεν υπήρξε, ξέρεις, τότε δεν υπήρχε και η ευχέρεια οικονομική, τέλος πάντων. Και ήταν ένα όνειρο έτσι, τέλος πάντων. Περίμενα, ας πούμε, πότε θα έρθει η ώρα να βάλω μια γύρω στα χέρια μου. Και δεν θα ξεχάσω που έκανα βόλτες επίτηδες, πήγαινα για να δω, ας πούμε, σε μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρα για να πάω μόνο και μόνο για να δω τις γύρες στην βιτρίνα. Και να γυρίσω πάλι πίσω με τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα

0: Δεν θα ξεχάσω που μου έλεγε ο Παπαβασίλης, το ξάδερφο μου, ο συγχωρεμένος. Γιάννη, έλα, μου λέει, καμιά μέρα σου πείτε μα θες, να σου δείξω που λέει, να πω. Εν τω μεταξύ, εμένα, ακόμη και σήμερα, με χαρακτηρίζει λίγο η ντροπή. Γενικά, λοιπόν, ντροπαλός, πρέπει να σου το πω τώρα, έτσι, ναι. Και εγώ, πολλές φορές είχα πια στη λέρα από το σπίτι να πάω και είχα βγει έξω και γύριζα από την αυγή πίσω. Δεν τρέπω που να πάω. Τέλος πάντων, δεν πήγα πουθενά. Τελικά, έδωκα τη μάχη μοναχός μου, ξέρω εγώ, και καμιά φορά λέω μήπως ήταν καλύτερα έτσι.
1: Μιας και μιλάμε για το δικό σου ηχόχρωμα, θέλω να μου πεις για μία μουσική δική σου. Ναι. Του Λιβαδιώτικο Παλμό, ναι. Εκεί αναφέρομαι. Και θέλω να μου πεις εσύ ως μουσικός, όταν παίζεις αυτό το χορό και βλέπεις κάτω χορευτές και νιώθεις τον Παλμό το δικό τους, θέλω να μου δώσεις τα συναισθήματα τα δικά σου ως μουσικός που γέννησες ένα χορό και που βλέπεις ότι πολλοί και μάλιστα η νεολαία ανταποκρίνεται σε αυτό το άκουσμα.
0: Οπωσδήποτε τα συναισθήματα πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος με μεγάλη αγάπη και πιο πολύ τα κοπέλια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που γαλουχίζονται νέες γενιές με ακούσματα, τέλος πάντων, που θέλω να πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον το ψιλορίτι.

0: Τι είναι ο ψιλορίτης για σένα, Γιάννη?
1: Αυτός που με ανάθρεψε. Που με ανάθρεψε, που με δίδαξε. Γενικά, σε ορεινούς όγκους της Κρήτης έχουν διασωθεί αξίες, γεωμορφιές, παραδόσεις, πολιτισμός.
0: Θεωρείς ότι τα τραγούδια δίνουν μαθήματα ζωής, ότι μας διδάσκουν?
1: Αναλόγως τα τραγούδια.
0: Πώς το έχεις τοποθετήσει, δηλαδή?
1: Κοίταξε, εγώ έχω κάνει στάσεις στα τραγούδια. Μ' αρέσει να δημιουργώ τραγούδια τα οποία διδάσκουν. Μπορείς να δώσεις, τέλος πάντων, να δώσεις ένα μήνυμα μέσα από το τραγούδι. Παραδείγματος χάρη, μην λαργάρεις γιώκα μου που το πω που τα λώνει. Έτσι, αυτός γελάκι στις αρίες, θα έρθει πως σε μαλώνει. Ναι, και το στέλνω και ένα μήνυμα και προς την νεολαία που έχουν σηκώσει μια άλλη σημαία, οι νέοι σήμερα, που εγώ σε κάποια πράγματα δεν συμφωνώ.

0: Την εστεραπάτη πιο πολύ το άλλο κομμάτι, ας πούμε, της ύπαρξής μας. Ήρθαμε, γιατί γιατί υπάρχει αυτό το βάσανο, το γλυκό βάσανο που λέγεται ζωή.
1: Στο ίδιο χωροστάσι χόρεψα κι εγώ κι είχε την αγκάλι αδειό αραθό.
0: Δηλαδή όταν βγει κάποιος και δεν λέει αυτά που πρέπει να πει, τα ανθρώπινα, τα σωστά, με τον τρόπο που θα τα πει, να έχει το σπαραγμό, την έφραση του τόπου τουλάχιστον.

0: Θέλω να μου πεις τι μελαγχολεί και τι θεριεύει την καρδιά σου.
1: Εγώ μεγάλωσα στο σπίτι μας με, με την άβρα του πολέμου τα χρόνια εκείνα. Δηλαδή η αναστεναγμή του πολέμου ακόμη. Και αυτά μας ακολουθούν, τέλος πάντων, δική μου γενιά. Λες και ζήσαμε τον πόλεμο. Λες και τον ζήσαμε στην πραγματικότητα.
0: Για μένα είναι συγκλονιστικό το να, μην έχει ζήσει την κατοχή και όμως μέσα από άτομα που έχουν ζήσει μια τέτοια δύσκολη περίοδο να σε κάνουν να νιώθεις σαν να ζεις μια τέτοια
1: περάσταση. Ήταν οι ανθρώποι μας αυτοί. Ήταν οι ανθρώποι μας. Δηλαδή ο μπαράβας μου τώρα, οι μπαρμπάδες μου, οι γειτόνοι μου, οι χωριανοί μου, που αυτοί που προλάβανε και γύρισαν πίσω, αυτά μας διδάξανε. Αυτά μας λέγανε από ιστορίες. Ο πατέρας μου έκανε μόνο στρατός και πόλεμο 7 χρόνια. 5-6 φορές πήγαινε στο. Τον εγκαλέσαν στην πατρίδα. Και εγώ λοιπόν δεν μπορώ να αρνηθώ, ρε παιδί μου, την πατρίδα μου, τον τόπο μου. Κατάλαβες, γιατί αυτά μας διδάξανε. Αυτά διδαχτήκαμε. Και από εκεί λοιπόν εκπεριαζόμενος που ξεχυλίζουν κάποια τραγούδια, γιατί ξέρεις ότι μαζί του κάθε ανθρώπου η ψυχή, αυτά που αισθάνεται, αυτά ξεχυλίζουν μέσα από την πίεση και από τη μουσική. Mm. Εμένα πιο πολύ ξεχυλίζει το κομμάτι το πατριωτικό και το θρησκευτικό, τη ορθοδοξία. Αυτά μου ξεχυλίζουν στην ψυχή μου. Εντάξει, μου αρέσει το ερωτικό κομμάτι, γιατί δεν σου κρύβω ότι από την γεννήθηκα είμαι ερωτευμένος. Ναι, μ' αρέσει το ερωτικό κομμάτι, ναι είναι, αλλά πιο πολύ μου αρέσει να με στεραπάζει πιο πολύ το άλλο κομμάτι της ύπαρξής μας. Ήρθαμενε, γιατί υπάρχει αυτό το βάσανο, το γλυκό βάσανο που λέγεται ζωή, και υπάρχει η κατάληξη και δονίζεις αυτό το πράγμα και λες ξανή στον ουρανό απάνω και λες τώρα, γιατί λέω οι πιο πολλοί άνθρωποι έχω πάρει χαμπάρι ότι διαβαίνουμε από εδώ πέρα και κοιτάζουμε τα πόδια μας. Ήρθαμενε, παντρευόμαστε, φύνομενε πάλους πίσω, φεύγομενε. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Ένα τραγούδι, λέω, κόσμε, πού είναι τα θεμέλια σου, πού είσαι θεμελιωμένος. Κόσμε, κι αν έχεις άκρια, και πού το ξέτελό σου. Κόσμε, κι αν είσαι αμοναχός, γι' αν έχεις μέσα κι όξο. Ξέρουμε αν υπάρχει μέσα κι όξο, στον κόσμο αυτό. Κατάληξη. Σε την δουνιά κι αλήθινε, σκιάς, θα σε τραγουδήξω.
0: Πότε σου βγήκε η ανάγκη να αρχίσεις να γράφεις και μάλιστα να βάλω και το σχόλιο ότι κάποιος για να αντιληφθεί τα τραγούδια αυτά, αλλά να τα αντιληφθεί πραγματικά, να τα μελετήσει. Δηλαδή η σκέψη δική
1: απλά,
0: σου δεν είναι
1: τόσο... Θεωρώ ότι είναι πολύ απλά. Εγώ νομίζω ότι σκέφτεται όλος ο κόσμος έτσι. Θα θεωρώ τόσο απλά.
0: Τα θεωρείς μάλλον δεδομένα.
1: Ναι. Ναι, εγώ προσωπικά τα θεωρώ έτσι, δεδομένα. Mm. Τώρα.
0: Και πότε ξεκίνησες να γράφεις?
1: Εντάξει, εγώ ασχολούμαι έτσι με την πίεση λίγο. Δεν έχω γράψει πολλά πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ανάγκη να πει κανείς πολλά. Πιστεύω ότι ένα τραγούδι, άμα είναι επί της ουσίας, φτάνει στο ταξίδι του κάθε ανθρώπου από εδώ πέρα. Δηλαδή, και μόνο αυτό να έλεγα, τα επίγεια έφτανε. Ταπεινά λες μια γνώμη και φεύγεις.

0: Άχι το άχι, όντε το πω. Φαρίς δεν μου κοστίζει. Τέσσερα φύλλα η καρδιά, τα τρία μου ραΐζει.
1: Γεια σου, θεία μου.
0: Δεν παίζω δυο μου τον πουλιό, γιατί τα ξετεριάζω. Κι από δικού μου ξέρω εγώ και βάζω να στενάζω.
1: Γεια σου, ρε θεία Κατίνα.
0: Έχασα κι εγώ το τέρυμα.
1: Βρισκόμαστε που λες Βούλα στα Σοπασανά ή αλλιώς Μυρατούλια. Εδώ είναι το σπίτι του παππού μου, του Προβασίλη, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο, τον Μικρασιάτικο πόλεμο. Την πρώτη φορά είχε φτιάξει τον πατέρα μου και τον άντρα της Ιλίας μου, τον Γιάννη.

0: Ενώ είχες χαρούμενα παιδικά χρόνια, στα 14 σου επιλέγεις και φεύγεις και πας στο Ηράκλειο. Για ποιο λόγο ήθελες να εγκαταλείψεις τον τόπο?
1: Η εποχή της εφηγής. Αυτό είχε βγει στη μόδα. Φεύγανε οι άνθρωποι από εδώ πέρα, από τα χωριά. Φύγανε και πήγαινε. Εντάξει, πιο μπροστά είχαμε βγει, φεύγανε και εξωτερικό, και τότε φεύγανε και εξωτερικό. Αλλά γενικά οι πιο πολλοί άνθρωποι φεύγανε από τα χωριά. Φεύγανε. Εγώ δεν ήθελα να πάω. Δεν ήθελα να πάω. Με κρατήσανε κάποια πράγματα εκεί πέρα. Μπορώ να σου πω ότι πήγα δοκιμαστικά. Πήγα δοκιμαστικά και ήθελα να φύγω κιόλας, αλλά με κρατήσανε κάποια πράγματα. Αν θέλει, στο σινεμά που δεν είχαμε, σαν κοπέλια παέ.
0: Μιλήσαμε και για τη μάνα σου, για την πατρίδα μιλήσαμε, για τη θρησκεία. Πιο σημαντική γυναίκα τη ζωή σου.
1: Δεν σου κρύβω ότι τα καλύτερα μου γουλεύια τα έχω κάνει με τη μάνα του πατέρα μου. Τα πιο καλά μου γουλεύια. Πράγματι τα πράξω και αμοναχώς πολλές φορές. Βέβαια, οι εικόνες που θα ζήσει ένα γλέντι και αυτές είναι όμορφες. Αλλά όταν είσαι μοναχός, ξέρω εγώ, είμαι ανθρώπους δικούς σου, να κάθεις στο σπίτι, να ταξιδέψεις όπως θες εσύ, να πιάνεις το ένα σκοπό, να αφήνεις τον άλλο, να παιχνιδάρεις. Ώρα μια έχουν περάσει 5-6 ώρες και δεν έχεις πάρει χαμπάρι τίποτα. Ξέρεις, η μουσική σκορπά ομορφιές, η μουσική. Έτσι, είχε να δώσει μόνο καλά πράγματα. Γι' αυτό και τη σχολιάζω με τη μουσική. Έπιασες ένα όργανο, βγήκες στον αέρα, σχολιάζεσαι. Γιατί? Γιατί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μας η μουσική. Αντιπροσωπεύομαι την ύπαρξή μας. Τα βάσανα του διπλανού μας, τις χαρές του και όλα αυτά που παρομοραστήκαμε, την πατρίδα, τη θρησκεία και όλο. Γι' αυτό σχολιάζεται, πιστεύω. Δηλαδή όταν βγει κάποιος και δεν λέει αυτά που πρέπει να πει, τα ανθρώπινα, τα σωστά, με τον τρόπο που θα τα πει, να έχει το σπαραγμό, την έφραση του τόπου τουλάχιστον, της Κρήτης γενικότερα, από μια μεγάλη μερίδα, θα έλεγα, δυσανασχετούν οι άνθρωποι. Σου λέει τι μας λες τώρα. Και εμένα σίγουρα θα με έχουν σχολιάσει αρνητικά κάποιοι άνθρωποι. Βέβαια, εμένα δεν με νοιάζει ποτέ αυτό το κομμάτι, να σου πω την αλήθεια. Εγώ ήθελα να πω, ας πούμε, αυτά που. Επειδή λίγο πολύ, έστω λίγο, έχω πιστέψει ότι είμαι στα λογικά πλαίσια. Έτσι έχω πιστέψει εγώ. Τώρα μπορεί να είμαι και λάθος. Ότι έχω πει, ας πούμε, έχω πει αυτά που θα έπρεπε να πω. Και συνεχίζομαι και παρακάτω.
0: Ήτανε το τυχερό της ζωής σου η μουσική?
1: Να σου πω πάλι ότι είναι και από τον αγγλικό βάσανο.
0: Γιατί?
1: Είναι, ναι. Βούλα είναι αγγλικό βάσανο.
0: Γιατί?
1: Θέμα, γιατί. Αν δεν το ζήσεις. Θεωρώ ότι είναι αγγλικό βάσανο. Όταν υπάρχει δημιουργία, ειδικά. Όταν υπάρχει δημιουργία. Εμένα, γιατί εμένα μ' αρέσει, αποδέχτηκα τη λύρα, άρχισε η δημιουργία. Όταν λέμε δημιουργία, δεν παίρνουμε μπαλώματα από εδώ και από εκεί να μπαλώνουμε, ναι, όπως γίνεται συνήθως. Μπαλώματα από εδώ και από εκεί και μπαλώνουμε μια κατάσταση σε αυτό. Όχι. Δημιουργία του σκοπού, αληθινή ποιήση. Να τα παντρέψεις αυτά τα δυο, να τα δώσεις στο λαό. Αυτό είναι και η πληρωμή από τη ψυχή αυτό του δημιουργού, να το δώσει. Γιατί εδώ πέρα δεν νίκει τίποτα σε κανένα για να νίκει.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεωνάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

η σοφία του Θεού και το περιβάλλον. Πάντα εν σοφία επί ίσας, γέροντα, να χαλάσουμε τις χελιδονοφολιές. Τα χελιδόνια λερώνουν και μαζεύονται κοργοί. Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφολιά? Τι έχει κάνει ο Θεός με έναν του λόγο? Τι αρμονία, τι ποικιλία. Όπου και να στραφεί κανείς, βλέπει τη σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δες τα ουράνια φώτα, τα αστέρια, με πόση απλότητα τα σκόρπισε το θεϊκό του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμα και αλφάδι, πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους. Ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στη σειρά, είναι πολύ κουραστικά, με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλο ο Θεός. Βλέπεις και τα δέντρα σε ένα δάσος που τα φύτεψαν άνθρωποι είναι σαν στρατός, σαν λόχος. Ενώ τα φυσικά δάση πόσο ξεκουράζουν, άλλα δέντρα μικρά, άλλα μεγάλα, με άλλο χρώμα το καθένα. Ένα μικρό λουλούδι του Θεού έχει μεγαλύτερη χάρη παρά ένα σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδια. Διαφέρουν όσο διαφέρει και το άιλον από το νάιλον. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το σηκώτη, τα πνευμόνια, όλα τα έχει με σοφία κανονισμένα ο Θεός. Αλλά και τα φυτά, πώς τα έχει κάνει? Τότε με την κατοχή βάζαμε 5 στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μια φορά έκοψα από τις πεπονιές τα μεγάλα φύλλα που είναι κοντά στις ρίζες. Για το καλό το έκανα, για να τις καθαρίσω. Εκείνα όμως, τα μεγάλα φύλλα, τα κάτω, είναι σαν φίλτρο. Είναι τα νεφρά τους και παίρνουν όλη την πικρίλα και έγιναν τα πεπόνια.

βάλουν σημάδια. Μερικά μικρά πουλάκια ανεβαίνουν στους πελεργούς, στα αεροπλάνα. Εκείνα πάνε αεροπορικώς. Τα πουλιά, όταν πετούν στη θάλασσα, κάθονται σε ένα νησί να ξεκουραστούν. Μια φορά, όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, είδα να έρχονται από τα ανατολικά μέρη κάτι πουλιά, σαν τα σπουργίτια, αλλά πιο μεγάλα και πιο όμορφα από τα σπουργίτια. Ήταν ολόκληρο κοπάδι. 4-5 όμως φαίνεται κουράστηκαν και δεν μπορούσαν άλλο. Τότε ξεκόπηκαν ακόμη καμιά 15 από το κοπάδι. Τα άλλα προχώρησαν και κάθισαν λίγο σε ένα δέντρο. Ξεκουράστηκαν και μετά σηκώθηκαν να φύγουν όλα μαζί. Ανέβηκαν πολύ ψηλά για να προσανατολιστούν και να βρουν πάλι τη συντροφιά τους. Μου έκανε εντύπωση που δεν τα άφησαν μόνα τους τα 4-5 που κουράστηκαν, αλλά ξεκόπηκαν και άλλα 15 από το ίδιο κοπάδι για να τους κάνουν συντροφιά. Πόσο όμορφα τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις κάτι παρδελά γατάκια? Τι όμορφα επανοφοράκια έχουν. Να ζηλεύουμε εμείς οι άνθρωποι τα επανοφόρια από τα ζώα. Ούτε βασίλισσα δεν φόρησε τέτοιο επανοφόρη. Όπου και να γυρίσεις θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Να, ο πετεινός όταν φωνάζει, δεν είναι ότι φωνάζει για τον καιρό. Στέκεται στο ένα πόδι και μόλις μου διάσει φωνάζει. Κικυρίκου, σου λέει, τόσες ώρες πέρασαν. Αλλάζει πόδι, μου διάζει και αυτό, πάλι κικυρίκου. Και βλέπεις, φωνάζει στις 12, στις 3, στις 6 ώρα. Είναι σταθερό, κάθε 3 ώρες. Και δεν έχει ρολόι, ούτε μπαταρία, ούτε κούρδισμα χρειάζεται. Ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, όλα να τα χρησιμοποιείτε για συγκοινωνία για επάνω. Όλα να σας ανεβάζουν προς τα επάνω. Έτσι κανείς ανεβαίνει από τα δημιουργήματα στο δημιουργό. Οι Αμερικανοί πήγαν στο φεγγάρι. Έβαλαν τουλάχιστον και μία πινακίδα που έγραφε: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». Πήγαν και οι Ρώσοι στο διάστημα. Αλλά ο Γκαγκάριν είπε πως δεν βρήκε τον Θεό. Πως να το βρει αφού πήγε με τα πόδια προς τα πάνω και όχι με τα χέρια? Έτσι φτάνουν μετά να λένε: «Η φύση έκανε το σύμπαν, ολόκληρο σύμπαν τώρα». Εδώ μια παλιά μηχανή χαλάει και μαζεύονται ένα σωρό μάστορες, τεχνίτες κτλ. Για να την διορθώσουν. Σκέφτονται, προσπαθούν και είναι μια παλιά μηχανή. Ενώ ολόκληρη υδρόγειο σφαίρα ο Θεός την γυρίζει χωρίς ρεύμα και ούτε η μπαταρία τελειώνει, ούτε το μηχανάκι σταματάει. Με τι ταχύτητα γυρίζει και ο άνθρωπος να μην το καταλαβαίνει. Φοβερό. Αν η γη στρεφόταν με λιγότερη ταχύτητα θα έκανε τούμπες ο άνθρωπος. Η θάλασσα να έχει τόσο νερό και να κινείται με τέτοια ταχύτητα και το νερό να μην χύνεται. Και τα αστέρια που είναι ολόκληροι όγκοι να γυρίζουν ηλικιωδώς και να μην εγγίζει το ένα το άλλο, αλλά να συγκρατεί το ένα το άλλο από μακριά. Και ο άνθρωπος φτιάχνει ένα αεροπλάνο και θαυμάζει και υπερηφανεύεται. Και αν του στρίψει λίγο το μυαλό, μετά λέει ανοησίες, δεν καταλαβαίνει. Τι κατόρθωσαν σήμερα οι άνθρωποι. Ο πολιτισμός καλός είναι, αλλά για να ωφελήσει πρέπει να πολιτιστεί και η ψυχή. Αλλιώς είναι καταστροφή. Ο Άγιος Κοσμάς είπε: «Από τους γραμματισμένους θα έρθει το κακό». Παρόλο που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ και έκανε πρόοδο μεγάλη, εν τούτης, με ό,τι κάνουν για να βοηθήσουν τον κόσμο, χωρίς να το καταλάβουν, καταστρέφουν τον κόσμο. Ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να κάνει το κεφαλιού του, αφού δεν τον ακούει, και έτσι τρώει το κεφάλι του. Καταστρέφεται μόνος του ο άνθρωπος με αυτά που φτιάχνει. Τι κατόρθωσαν οι άνθρωποι του 20ου αιώνα με τον πολιτισμό? Παλάβωσαν τον κόσμο, μόλυναν την ατμόσφαιρα.

ατμόσφαιρα, τα πάντα. Η ρόδα, αν ξεφύγει από τον άξονα, γυρίζει συνέχεια, χωρίς σκοπό. Έτσι και οι άνθρωποι, άμα ξεφύγουν από την αρμονία του Θεού, βασανίζονται. Παλιά, υπέφεραν οι άνθρωποι από τον πόλεμο. Σήμερα, υποφέρουν από τον πολιτισμό. Τότε, έφευγαν από τις πόλεις στα χωριά εξαιτίας του πολέμου και με ένα χωραφάκι περνούσαν. Τώρα, θα φύγουν από τις πόλεις εξαιτίας του πολιτισμού. Γιατί δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτές. Τότε ο πόλεμος έφερνε θάνατο. Τώρα ο πολιτισμός φέρνει αρρώστια. Γέροντα, γιατί πλήθυνε τόσο πολύ ο καρκίνος? Το Τσέρνομπιλ και τα λοιπά, τι έκαναν? Από εκεί είναι. Αυτά κάνουν οι άνθρωποι. Τι σακατεμένος κόσμος υπάρχει? Σε ποια εποχή ήταν τόσοι άρρωστοι? Παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι. Τώρα, όποιο γράμμα ανοίξω, καρκίνο ή ψυχοπάθεια ή εγκεφαλικό ή διελειμμένες οικογένειες, αυτά θα συναντήσω. Άλλοτε, σπάνια υπήρχε ο καρκίνος. Βλέπεις, ήταν φυσική η ζωή. Άλλο θέμα τι επέτρεπε ο Θεός. Έτρωγε κανείς φυσικές τροφές και ήταν υγιέστατος. Φρούτα, κρεμμύδια, ντομάτες, ήταν όλα καθαρά. Τώρα και αυτές οι φυσικές τροφές σακατεύουν τον άνθρωπο. Αυτοί που τρώνε όλο τέτοιες τροφές παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί όλα έχουν μολυνθεί. Αν ήταν παλιά έτσι, εγώ θα πέθαινα από νέος, γιατί σαν καλόγερος έτρωγα ό,τι είχε ο κήπος. Πράσα, μαρούλια, κρεμμύδια, λάχανα, όλο τέτοια, και ήμουν μια χαρά. Τώρα έχουν λιπάσματα, ραντίσματα. Τι τρώνε σήμερα οι άνθρωποι? Το άγχος, οι νοθευμένες τροφές, αρρώστια φέρνουν. Αχριστεύεται ο κόσμος όταν χρησιμοποιεί αδιάκριτα την επιστήμη. Γέροντα, παλιά πώς οι άνθρωποι άντεχαν περισσότερο στην άσκηση και ήταν πιο υγιείς? Βοηθούσαν και οι τροφές? Ναι, γιατί ήταν οι τροφές καθαρές τότε. Αυτό χρειάζεται συζήτηση. Και όλα τα έτρωγαν όρημα. Τώρα όλα τα κόβουν άγουρα για να μην χαλάσουν και τα αφήνουν στο ψυγείο. Τα μαζεύουν πράσινα-πράσινα και τα αφήνουν να οριμάσουν. Ενώ πρώτα ορίμαζε το φρούτο, έπεφτε κάτω από το δέντρο ή μόλις το έπιανες κοβόταν. Αλλά εκτός που έτρωγαν καλές ή υγιεινές τροφές, ψωμί και βούτυρο ή γάλα ήταν για το παιδί γερή τροφή. Δούλευαν και το μυαλό τους οι άνθρωποι και καταλάβαιναν όταν πάθαιναν κάτι, αν ήταν από τις τροφές. Τώρα και οι τροφές είναι νοθευμένες και το μυαλό δεν το δουλεύουν. Και πόσα από αυτά που φτιάχνει τώρα ο άνθρωπος είναι άχρηστα? Το μαλλί σιγά σιγά το καταρρουχούν. Δύσκολα να βρεις μάλινη φανέλα να κρατά τον υδρότα. Φορώ μια φανέλα μάλινη και αμέσως καταλαβαίνω αν έχει συνθετικό, γιατί δεν μπορώ να πάρω αναπνοή. Με πιάνει δυσφορία, πάω να σκάσω. Και το θεωρούν στέρεο, πιο καλό. Το θεωρούν πρόοδο. Είναι όμως υγιεινά αυτά? Έτσι όπως τα κάνουν είναι ανθυγιεινά. Και γράφουν αγνό παρθένο μαλλί. Και θα βρουν και άλλες καθαρότερες λέξεις για να τα διαφημίζουν. Τα πρόβατα τώρα τα έχουμε μόνο για το κρέας, αφού φτιάχνουμε μαλλί από πετρέλαιο. Και οι μεταξοσκόλικες λένε, αφού θέλετε καλύτερο μετάξι, φτιάξτε το εσείς. Χάθηκε η υπομονή από τους ανθρώπους. Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολύ αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε, τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι.
Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάε κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά έφτιαξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και τον χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν απ' όλα όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί, αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδείς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες, φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές σε έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω. Αλλά να βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες και τα λοιπά, και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες, και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά, χύνουν το γάλα στους δρόμους, πέφτει τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχου. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα και η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά, τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάν παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φτάνει ο άνθρωπος? Νομίζει ότι θα διορθώσει τον Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν ημέρα για να γεννούν οι κότες. Και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι, τώρα που έφτασαν? Χάθηκε η ηρεμία από τους ανθρώπους. Τα θερμοκήπια, οι ενέσεις, τα κυπευτικά και τα λοιπά οδήγησαν και αυτά τον κόσμο στην ανυπομονησία. Παλιά ήξεραν ότι θα πάνε στο τάδε μέρος με τα πόδια σε τόσες ώρες. Ένας, αν είχε πιο γερά πόδια, θα πήγαινε λίγο νωρίτερα. Μετά βρήκαν τα κάρα, μετά τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Συνέχεια προσπάθεια να βρουν άλλα μέσα, πιο γρήγορα. Έφτιαξαν αεροπλάνα που να μπορείς να πας από την Γαλλία στην Αμερική σε 3 ώρες. Μα όταν πάει με τέτοια ταχύτητα κανείς από το ένα κλίμα στο άλλο, και μόνο η απότομη αλλαγή θα τον μπερδέψει. Βιασύνη, βιασύνη. Σιγά σιγά θα μπαίνει στο βλήμα ο άνθρωπος. Θα πατάνε τη σκανδάλη, θα εκτοξεύεται το βλήμα, θα σκάει και θα βγαίνει ένας παλαβός. Πού θα πάει? Εκεί θα καταλήξουν. Τρελοκομείο. Μόλυναν την ατμόσφαιρα, τα οστά τους πείραξαν. Γέροντα, σκέφτονται να αρχίσουν να καίνε τους νεκρούς για λόγους υγιεινής και για εξοικονόμηση χώρου. Για λόγους υγιεινής, ακούς κουβέντα, δεν ντρέπονται που το λένε. Όλη την ατμόσφαιρα την έχουν μολύνει. Τα οστά τους πείραξαν. Τα οστά στο κάτω-κάτω είναι και πλημμένα. Και για εξοικονόμηση χώρου, ολόκληρη Ελλάδα με τόσα ρουμάνια και δεν βρίσκουν χώρο? Έβαλα τις φωνές σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου για αυτό το θέμα. Πώς για τα σκουπίδια βρίσκουν τόσο τόπο και για τα οστά που είναι ιερά δεν βρίσκουν? Χάθηκε ο τόπος? Και πόσα οστά Αγίων μπορεί να είναι ανάμεσα σε αυτά? Το σκέφτονται αυτό? Στην Ευρώπη και είναι τους νεκρούς, όχι γιατί δεν υπάρχει χώρος να τους θάψουν, αλλά γιατί το θεωρούν πρόοδο. Δεν ανοίγουν κανένα δάσος για να κάνουν χώρο, αλλά και είναι τους νεκρούς, τους κάνουν σκόνη για να ανοίξουν χώρο. Βάζουν τη σκόνη σε ένα τόσο δακουτάκι για περισσότερη ευκολία, και αυτό το θεωρούν πρόοδο.
Τους καίνε τους νεκρούς γιατί θέλουν οι μηδενιστές να τα διαλύσουν όλα, ακόμη και τον άνθρωπο. Να μην μείνει τίποτε που να θυμίσει στους ανθρώπους τους γονείς, τους παππούδες, την ζωή των προγόνων τους. Να ξεκόψουν τους ανθρώπους από την παράδοσή τους. Να τους κάνουν να ξεχάσουν την άλλη ζωή και να τους δέσουν αυτή. Λένε όμως γέροντα ότι έχει δημιουργηθεί θέμα σε ορισμένους δήμους της Αθήνας για το πού θα θάβουν τους νεκρούς. Τόσος τόπος υπάρχει, χάθηκε λίγο μέρος. Ένα σωρό εκτάσεις υπάρχουν έξω από την Αθήνα και είναι του δημοσίου. Εγώ ξέρω μεγάλους που έχουν ένα σωρό εκτάσεις εκεί πέρα. Δεν μπορούν να κάνουν εκεί ένα νεκροταφείο? Και μετά οι περισσότεροι είναι από επαρχίες. Γιατί δεν τους πάνε στον τόπο τους? Να πάνε να θάψουν τον καθένα στον τόπο του. Εκεί δεν θα έχουν και έξοδα πολλά, μόνο για τη μεταφορά. Να πούνε ότι όσοι είναι από επαρχίες και ήρθαν τώρα τελευταία στην Αθήνα, όταν πεθαίνουν να θάβονται στην επαρχία. Και είναι και καλύτερα για αυτούς που είναι τρεις γενιές στην Αθήνα να βρουν μια λύση εκεί. Ύστερα, μετά την εκταφή, να κάνουν λάκους πιο βαθείς και εκεί να βάζουν τα οστά. Δύσκολο είναι. Εδώ κατεβαίνουν τόσο βαθιά μέσα στη γη για να βγάλουν πετροκάρβουνα. Ας κάνουν για τα οστά μια μεγάλη δεξαμενή και να τα έχουν όλα μας εμένα. Έλειψε τελείως ο σεβασμός. Και βλέπεις τώρα τι γίνεται. Πετάνε και τους γονείς στα γυροκομεία. Παλιά και τα βόδια ακόμη τα γυροκομούσαν, δεν τα έσφαζαν, γιατί έλεγαν φάγαμε ψωμί από αυτά. Και τι σεβασμό είχαν στους νεκρούς. Θυμάμαι με τι κίνδυνο πηγαίναμε να τους θάψουμε στον πόλεμο. Καλά, ο παπάς ήταν υποχρεωμένος να πάει, αλλά και αυτοί που τους μετέφεραν μέσα στα χιόνια, μέσα στην παγωνιά και από πάνω να πέφτουν ρηπές συνέχεια. Το 1945, στον άνταρτο πόλεμο, πριν πάω στρατιώτης, με τον νεοκόρο κουβάλισε τους νεκρούς. Μπροστά πήγαινε με το θυμιατό ο παπάς. Μόλις φύρισε βλήμα, πέφταμε κάτω. Άντε μετά να σηκωθούμε. Μόλις ακούγαμε άλλο, πέφταμε πάλι κάτω. Αργότερα, στον στρατό, στον πόλεμο, ξυπόλοιτοι ήμασταν μέσα στα χιόνια και μας είπαν να πάμε να πάρουμε, αν θέλουμε, αρβίλες από τους νεκρούς. Κανένας δεν κουνήθηκε. Αχ, πάνε εκείνα τα καλά χρόνια. Το κακό είναι ότι δεν φωνάζουν μερικοί που έχουν κάποια θέση, αλλά συμφωνούν. Η Εκκλησία, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να πάρει θέση για να λυθεί. Γιατί έτσι αφήνουν στους κοσμικούς να χειρίζονται πνευματικά θέματα και να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ασέβεια αυτό. Πώς να έχει την ευλογία από τον Θεό ο κόσμος σήμερα? Α, χαμένα πράγματα. Πάνε σιγά σιγά τον άνθρωπο να τον εξευτελίσουν. Αχ, γι' αυτό θα βρεθεί πολύ τόπος τώρα. Θα βρεθεί πάρα πολύ τόπος. Μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο ήλιος καρφώνει και τον χειμώνα ακόμη, σαν να είσαι στο Σινά, γιατί άνοιξαν τρύπες στην ατμόσφαιρα. Αν δεν φυσάει λίγο βόρεια, δεν μπορεί να σταθείς. Γέροντα, τι θα γίνει με το όζον? Λίγη υπομονή θα κάνουμε μέχρι να πάνε οι επιστήμονες με 5 κιλά στόκο να βουλώσουν την τρύπα. Ναι, ας πάνε να βουλώσουν τις τρύπες επάνω. Θα δουν ότι όλο ο Θεός τα έκανε καλά, με τόση αρμονία, και θα πούν ευλόγησον, εμείς δεν τα κάναμε καλά. Να κάνετε προσευχή να βουλώσει η τρύπα που άνοιξε στην ατμόσφαιρα. Άνοιξε μια φιάλη και εκεί ξεραίνονται τα δέντρα, τα φυτά. Ο Θεός όμως μπορεί να το βολέψει. Και να δείτε η πονηριά μερικών για να μαζέψουν τα χρήματα των βαθύπλουτων που έφτασε. Λένε, άνοιξε τρύπα στην ατμόσφαιρα, ο κόσμος θα χαθεί. Πώς θα σωθεί ο κόσμος? Ασχολήθηκε η επιστήμη με σχέδιο να σκάψουν βαθιά, να κατεβούν στο βάθος της γης για να αποφύγουν τον ήλιο. Επειδή δεν γίνεται τελικά αυτό, τώρα λένε,
Στο φεγγάρι θα γίνουν εγκαταστάσεις, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σπίτια και θα πάει ο κόσμος εκεί. Όποιος θέλει να εξασφαλιστεί, πληρώνει για εκεί. Όλα ψέματα είναι το μεταξύ. Γιατί εκεί τι εγκαταστάσεις να έχουν? Εκεί δεν μπορεί να κατοικήσει ο άνθρωπος. Μέσα στα κλουβιά πήγαν ένας δυο και γύρισαν. Και τα πιστεύουν μερικοί και πληρώνουν. Γέροντα, πολλοί ανησυχούν για τα καυσαέρια. Γι' αυτό το θέμα πρέπει να σφίξουν μερικούς εργοστασιάρχες να βάλουν μηχανές που να πιάνουν τους καπνούς για να γλιτώνουν λίγο οι άνθρωποι από τα καυσαέρια. Αντί να δώσει κάθε εργοστασιάρχης ένα ποσό σε έναν βουλευτή για να βολευτεί, να βάλει κάτι παραπάνω και να πάρει μια μηχανή. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα μικρόβια, αυτό το νέφος. Τώρα όλα τα μόλυναν και αυτό το θεωρούν προόδο. Προόδο και που πάνε. Καταστρέφουν τον άνθρωπο. Βγαίνεις έξω και ο αέρας μυρίζει καυσαέρια. Μόλις ανοίξεις λίγο το παράθυρο, απ' έξω η καπνιά μπαίνει μέσα. Αυτή η κάπνα δεν βγαίνει όταν πλένεις τα χέρια σου. Δεν είναι αθώα. Η άλλη από το τζάκι με ένα βήχα φεύγει από το πνευμόνι, γιατί δεν έχει λάδι, ενώ αυτή κολλάει στα πνευμόνια. Στις πολυκατοικίες οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι, ο ένας πάνω στον άλλον. Τεινάζει ο ένας στον μπαλκόνι του άλλου. Ο πρώτος ο καημένος τι τραβάει? Πάνε σε αυτόν όλες οι σκόνες και τα σκουπίδια των άλλων. Έχει τα ρούχα κάτω απλωμένα ή έχει ανοιχτό παράθυρο. Ο άλλος τεινάζει από πάνω. Δεν τον σκέφτεται. Τα παλιά χρόνια οι πολυκατοικίες αυτές ήταν φυλακές του Αγεντίκου Λέ. Ναι, φοβερό. Τότε τα σπίτια είχαν την αυλή, τα ζώα, τον κήπο, τα δεντράκια και ένα σωρό πουλιά μαζευόταν εκεί. Τώρα οι γέροντα δεν βλέπουν ούτε χελιδόνια. Χαμένο το έχουν τα χελιδόνια να πάνε εκεί. Τρελάθηκαν. Σιγά σιγά δεν θα ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι χελιδόνι. Στην Αμερική, σε ένα πανεπιστήμιο, στο τμήμα που ασχολούνται ιστορικά με την Αγία Γραφή, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, για να καταλάβουν τι θα πει σιτάρι, έχουν σπαρμένο ένα χωράφι με σιτάρι. Για να καταλάβουν τι θα πει βοσκός και τι θα πει προβατίνα, έχουν ένα κοπάδι με λίγα πρόβατα και ένα βοσκό με μια γλίτσα. Και είναι πανεπιστήμιο. Έχουν μολύνει όλη την ατμόσφαιρα. Βλέπεις χειμώνας καιρός και πώς μυρίζουν τα σκουπίδια. Σκέψου το καλοκαίρι τι γίνεται. Και δεν πάει και το αεροπλάνο να ρίξει λίγο φάρμακο. Ευτυχώς που ο Θεός έχει κάνει τα λουλούδια που ευωδιάζουν. Τόσα λουλούδια που υπάρχουν, τέτοια ποικιλία, μικρά μεγάλα, εξουδετερώνουν τη βρωμιά που υπάρχει. Αν δεν ευωδίαζε έτσι η ατμόσφαιρα, τι θα γινόταν? Βλέπεις, ένα ψοφίμι υπάρχει κάπου και βρωμάει ο τόπος. Πώς θα οικονομάει ο Θεός? Αν δεν μας οικονομούσε, τι χάλια θα είχαμε? Σκέψου να μην υπήρχαν λουλούδια, βότανα. Έτσι σκεπάζεται η δυσοσμία η δική μας. Διασκεδάζεται με τα αρώματα. Με ρώτησε ένας λαϊκός στο καλύβι. Καλά, τι κάνεις εσύ εδώ? Μέρα νύχτα τι κάνεις? Ήταν γύρω ανθισμένες οι σουσούρες, όλη η πλαγιά γεμάτη λουλούδια. Μου σχοβολούσε ο τόπος. Τι τραβάω, του λέω. Όλη την ημέρα να ποτίσω και να περιποιηθώ όλα αυτά που βλέπεις. Και στον ουρανό βλέπεις τη νύχτα πόσα καντήλια ανάβω. Δεν προλαβαίνω να τα ανάψω όλα. Με κοίταζε. Τη νύχτα, λέω, δεν βλέπεις καντήλια επάνω? Εγώ τα ανάβω. Προλαβαίνω? Δεν είναι απλό σε τόσα καντήλια να βάζεις καντηλίθρες, λάδι. Τα χάσε ο καημένος. Και τα ραντίσματα είναι φαρμάκι. Με αυτά τα ραντίσματα και τα πουλιά τα καημένα ψοφάνε. Στα δέντρα ρίχνουν φάρμακα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αρρώστιες. Και μετά αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Δηλητηριάζουν τα πάντα.
δεν είναι καλύτερα να ρίχνουν λιγότερο φάρμακο και να παραχούν τα σάπια στις χωματερές αντί για τα γερά? Ολόκληρο σύννεφο με το ράντισμα και δεν θα πειράξει τον άνθρωπο? Ιδίως για τα μικρά παιδιά αυτά είναι θάνατος. Γι' αυτό γεννιούνται άρρωστα. Είπα σε κάποιον, τι γίνεται? Σκοτώσατε τα έντομα και τώρα σκοτώνονται οι άνθρωποι. Ραντίζουν τα λουλούδια για να σκοτώσουν τα έντομα και αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Μετά θα βρουν πιο δυνατά φάρμακα και τελικά τι βγάζουμε? Έχει αποδειχθεί ότι κάποια έντομα που τα σκότωσαν με τα ραντίσματα σκότωναν άλλα. Τώρα θα αναπτύξουμε αυτά και θα σκοτώνονται τα άλλα. Πώς ο Θεός τα έχει κανονίσει? Όπου έχει τριζόνια δεν υπάρχουν κουνούπια. Ήρθε στο καλύβι ένας που είχε ένα μικρό μηχανάκι που έκανε ένα θόρυβο σαν τριζόνι, αλλά πιο άγριο, για να διώχνει τα κουνούπια. Σκοτώνουν τα τριζόνια που έβγαζαν και ένα γλυκό ήχο και πάνε αυτό που έκανε ο Θεός να το κάνουμε μπαταρία. Τα σκότωσαν όλα, τριγόνια, τριζόνια. Σπάνια να δεις και κόρακα ακόμη. Σε λίγο θα βάζουμε τον κόρακα στο κλουβί. Εσείς, όταν ραντίζετε τα δέντρα, αφήστε και λίγο τον Θεό να βοηθήσει. Αν δεν πέσει και παντού το φάρμακο, δεν πειράζει. Όλα τα μέσα, τα σημερινά, δεν τον βοηθούν τον άνθρωπο στην πίστη. Βλέπω και αλλού ρωτούν, βγήκε φάρμακο γι' αυτό? Πού είναι? Στο εξωτερικό? Τηλέφωνο αμέσως να το πάρουν. Σιγά σιγά τον Θεό τον βάζουν στην άκρη, και οι κοσμικοί και οι καλόγεροι. Δεν έχουν βάλει πρώτα την πνευματική εξέλιξη οι άνθρωποι για να αγιάζονται όλα. Το κακό είναι ότι και εμείς οι καλόγεροι δεν προχωρούμε πιο μπροστά από τους κοσμικούς στην πνευματική εξέλιξη. Γέροντα, όμως τις ελιές τις πειράζει ο δάκος. Να κάνετε κομποσκίνη να φύγει ο δάκος, όχι μόνο με ραντίσματα. Να βάλετε και λίγο Χριστό. Μπαίνει και μια προσπάθεια να το κάνουμε καλό, όπως τον κόσμο, και δεν σκεφτόμαστε ότι εμείς οι μοναχοί πρέπει να έχουμε άλλον κόσμο. Να μην πάμε να κάνουμε ό,τι κάνουν οι κοσμικοί ή και περισσότερο από αυτούς. Πού είναι ο Χριστός? Δεν λέω να μην ραντίζετε καθόλου, αλλά και οι άλλοι κάνουν πειράματα. Και όταν είναι ανάγκη να ραντίζετε, να φοράτε μάσκες. Καλύτερα να έχετε λίγο δακωμένο καρπό παρά ραντισμένο. Να μην κάνετε πολλά ραντίσματα, να τα ελαττώσετε. Να κάνετε προσευχή με βλάβεια. Να διαβάζετε τον πρώτο ψαλμό και να ρίχνετε λίγο αγιασμό στα δέντρα. Όταν ζείτε σωστά, και βροχή θα έχετε και οι κάμπιοι θα σκοτώνονται. Θα σας οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται ευλάβεια και εμπιστοσύνη στο Θεό.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Το θέμα της προσέγγισης των συμβολισμών, των φυσικών φαινομένων, νομίζω ότι αποκτά όλο ένα και ιδιαίτερη επικαιρότητα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η φύση δεν είναι μόνο τα καιρικά φαινόμενα, είναι το φυτικό βασίλειο, είναι, αν θέλετε, το έδαφος, είναι γενικότερα αυτή η περιγραφή του τοπίου και του τόπου. Η τοπογραφία, εξάλλου, γνωρίζετε ότι είναι μια πολύ σπουδαία λέξη με βαθύ περιεχόμενο. Όπως γνωρίζετε όλοι ότι η έννοια τόπος, αν ανοίξετε οποιοδήποτε λεξικό, θα δείτε ότι έχει πάμπολες σημασίες. Είναι ο τόπος μας, είναι ο τόπος με τα πολλά δέντρα, με την πλούσια ή όχι γη, καλλιεργημένη ή ακαλλιέργητη, το βραχώδες έδαφος, ο τόπος εγκατάστασης των ανθρώπων, ο τόπος, αν θέλετε, βόσκησης των ζώων, ο τόπος πετάγματος των πουλιών. Γενικότερα είναι ο τόπος που οράται, όπως ξέρουμε, από όλους μας, από την ημέρα που θα γεννηθούμε μέχρι που να εγκαταλείψουμε αυτόν τον κόσμο. Σκοπός της σημερινής εκπομπής είναι να αναδείξει αυτή την ιερότητα του τόπου, που έχει μελετηθεί, θα έλεγα, πολλαπλώς, αλλά θα εστιάσω το σχόλιο μου θέλοντας να δώσω περισσότερο μια εγκύτητα στο θέμα, καθότι όλοι μας αρέσει να ζούμε στον τόπο που επιλέγουμε, στον τόπο που απολαμβάνουμε, στον τόπο που επενούμε, στον τόπο που θέλουμε να προσελκύσουμε και άλλους ανθρώπους. Μιλάμε για επισκεψιμότητα, χρησιμοποιούμε την αρχαία λέξη θέρετρον, θεωρούμε ότι ο τόπος μας είναι πανέμορφος, είτε είναι Κρήτη, είτε είναι Πελοπόννησος, είτε είναι η Ελλάδα γενικότερα, ευλογημένος, αποτυπωμένος στους συγγραφείς και τους ποιητές από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Όμως επέλεξα, μέσα από την, δεν σας κρύβω, μέσα από την επιθυμία μου περισσότερο, μελετώντας όλα αυτά τα στοιχεία και πάντοτε ως εστία των σκέψεών μου, έχοντας την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, με την έννοια βέβαια ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν είναι μόνο ο αέρας όταν φυσά, αλλά και το δέντρο που κουνάνε τα κλαδιά του, και είδαμε πόσες καταστροφές και πόσες ερημώσεις. Επίσης κάτι άλλο, τα φυσικά φαινόμενα αλλάζουν την όψη του τοπίου. Ζήσαμε και εύχομαι να μην ζήσουμε στο μέλλον τραγικές στιγμές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι τα δέντρα που έχασαν τη ρίζα τους. Δυστυχώς όμως δίπλα στα δέντρα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι, ή αν θέλετε μηδενίστηκαν και περιουσίες. Ο τόπος αυτός όμως, το φυτικό όπως λέγεται βασίλειο, και που πολλά πράγματα μπορεί κανείς να διαβάσει μέσα στο παραμύθι, είτε είναι η μύθη του Εσώπου, είτε είναι δοξασίες, είτε είναι, αν θέλετε, και μικρότερα κείμενα τα οποία μιλάνε για τα φυσικά φαινόμενα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι αυτές οι μεταλλαγές του τόπου υπόκεινται σε μια αντίληψη που είχε ο άνθρωπος, και που όλα αυτά τα οποία σήμερα θέλει να απολαμβάνει, όλα αυτά τα οποία κάποια μέρα βλέπει ότι χάνονται, λυπάται, αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να τα επανορθώσει, δεν μπορεί να καλλιεργήσει ξανά τη γη, δεν μπορεί να ξαναχτίσει το σπίτι του, δεν μπορεί το δέντρο που καταστράφηκε να ανδρωθεί και να φτάσει ξανά σε περίοδο γονιμότητας. Είναι σημαντικό να ξέρουμε, γιατί σας είπα το στίγμα της εκπομπής είναι οι συμβολισμοί των φυσικών φαινομένων, κάνοντας μια διαδρομή μέσα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων, μέσα από μελέτες. Δεν θα σας έλεγα ότι η πρόθεσή μου είναι να κατασκευάσω έξυπνες σκέψεις βαδίζοντας μέσα από ασφαλείς μελέτες.
Θέλω όμως να πω ότι στη βάση της εξέλιξης, της μελέτης των φυσικών φαινομένων βρίσκεται πάντα η λαϊκή αντίληψη. Επομένως, εξέχοντα ρόλο έχει η λαογραφία, η λαογνωσία, η γνώση που έχει κάποιος για τον τόπο που ζει. Ποιος μπορεί να απορρίψει σήμερα εκείνον που έρχεται να εμβολιάσει ένα δέντρο που μπορεί να μην έχει σπουδάσει στη γεωπονική σχολή αλλά γνωρίζει άριστα τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ποιος μπορεί να απορρίψει εκείνους τους παλαιότερους ιονοσκόπους, παρατηρητές, όπου σήμερα βέβαια όλο ένα βγαίνουν στην επιφάνεια ως πρόχειρες καιρικές προβλέψεις, οι οποίοι είχαν ένα σωρό, αν θέλετε, ενδείξεις, όχι αποδείξεις, ούτε με τη βοήθεια των μηχανών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όμως μπορούσαν να προβλέψουν την εξέλιξη, τη διάρκεια, αλλά και την κατάληξη των φυσικών φαινομένων. Ο άνθρωπος, στη φύση που ζούσε και ζει αιώνες τώρα, πίστευε ότι θα έπρεπε να δείχνει έναν απόλυτο σεβασμό. Και γιατί απόλυτο σεβασμό? Γιατί έβλεπε ότι αυτός ο πλουτισμός στη φύση ήταν πράγματι μια ιερή σχέση. Η ιερή σχέση ήταν με τα δέντρα. Η ιερή σχέση ήταν με τη γη. Η ιερή σχέση ήταν με τα σημάδια του καιρού. Η ιερή σχέση ήταν η σχέση του με τα ζώα, με τα πουλιά. Ναι, αλλά τα δέντρα, τα ζώα και τα πουλιά ήταν στο ίδιο περιβάλλον. Έβλεπε το ποτάμι να κατεβαίνει ορμητικά και να παρασύρει και να καταστρέφει ένα γήινο περιβάλλον. Οπότε την άλλη μέρα έβλεπε τη φύση με άλλα μάτια. Κεντρικό στοιχείο που επηρέαζε την σκέψη του και που βέβαια έχει σημασία για την έννοια φυσικό φαινόμενο ήταν βέβαια η καταστροφή της φύσης. Ο άνθρωπος έχανε την τόλμη του, έχανε τη σκέψη του. Γι' αυτό και έχουμε πλήθος ιστοριών, πλήθος μύθων, παραμυθιών και άλλων, αν θέλετε, δοξασιών, παραδόσεων, τραγουδιών κτλ. Που δείχνουν τις μεταλλαγές του καιρού, δείχνουν αυτές τις ευνίδιες καταστάσεις που αλλοιώνουν την ατμόσφαιρα ή, αν θέλετε, θα το πω διαφορετικά, χαλάνε αυτή την θετική, αυτή την ελκυστική σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο άνθρωπος, για παράδειγμα, πίστευε ότι το δέντρο, τα δέντρα δηλαδή, έτσι λέμε για το δέντρο της ζωής, λέμε για το δέντρο με αυτούς τους συμβολισμούς που έχει στην Αγία Γραφή, λέμε για το δέντρο που καμαρώνουμε, που φυτεύσαμε, που μεγαλώνει, που κάνει καρπούς, που το περιποιούμαστε ανά εποχή. Ναι, αλλά το δέντρο επηρεάζεται και εκείνο από την έξαρση ή την εξέλιξη καλύτερα των φυσικών φαινομένων. Επίσης, να ξέρουμε κάτι άλλο. Εκεί που ο άνθρωπος έβλεπε ήπια μορφή φυσικά φαινόμενα, έκτιζε το σπίτι του. Έφτιαχνε χώρους αποθήκευσης, διαβίωσης των ζώων ή των άλλων, μιας της οικοσκευής του γενικότερα. Αυτή η σημασία που έδινε στο δέντρο και που το δέντρο ήταν πάντοτε έρμεο, θα λέγαμε, στην εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, στον αέρα, στη ζέστη, στη βροχή, αλλά και στην καταστροφή από άλλους παράγοντες. Εδώ ακριβώς θα πρέπει να συνδέσουμε, όπως καταλάβατε, δεν είμαστε ειδικοί για να αναπτύξουμε τα της μετεωρολογίας, όμως, όπως καταλάβατε, ξεκινάμε από τη γη, από το χώμα. Το δέντρο, λοιπόν, είναι εκείνο που αποτέλεσε αυτό το σημείο αναφοράς. Ο άνθρωπος, κατά την παράδοση, θεώρησε ότι το δέντρο είναι ορόσημο σε το σεβασμό του, ως προς το σεβασμό του για τη φύση. Παράδειγμα, φύτευγε δέντρα στην άκρη του χωραφιού. Φύτευγε δέντρα για να κρατάνε τον αέρα, ήθελε περισσότερο οξυγόνο, αποτελούσαν τα σημεία εκείνα από όπου ξεκινούσε και τελείωνε η καλλιέργεια του εδάφους.
πίστευε ότι το δέντρο είναι εκείνο που συμβόλιζε μεν τη ζωή, αυτό που ήταν από τη γη και πάνω, συμβόλιζε μάλιστα την άνοδο μέχρι τον ουρανό, ενώ οι ρίζες συμβόλιζαν την κάθοδο στον κάτω κόσμο. Να σκεφτούμε δε και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει σημασία. Άραγε δεν μας ξενίζει το γεγονός ή δεν λυπόμαστε πραγματικά όταν βλέπουμε ένα πανέμορφο δέντρο, θα έλεγα μας λυπεί περισσότερο όταν θα μπει στη μήνη των ανθρώπων για να το αποκόψουν. Πόσα και πόσα τραγούδια, πόσες και πόσες δοξασίες και άλλες αφηγήσεις είναι σχετικές με τα γυραιά δέντρα. Μια μεγάλη ελιά, ένας μεγάλος πλάτανος, ένας υψηλός ευκάλυπτος, ένα λιγερόκορμο κυπαρίσι. Όλα αυτά έχουν μια ιερότητα. Αλλά αγαπητοί μου, και πιστέψτε με ότι πολύ μιλάμε για την αγάπη, για τη φύση. Ολίγοι όμως πιστεύουμε μέσα μας ότι η φύση, όπως μας αγκαλιάζει, έτσι και εμείς δεν πρέπει να την εγκαταλείπουμε. Δεν μπορούμε να μην σεβαστούμε την χιλιόχρονη ιστορία ενός δέντρου, όπου εκεί κατέφυγαν αγωνιστές, όπου εκεί συναντιόνταν αγαπημένοι, όπου εκεί υπήρχε δίπλα το κρύο νερό, όπου ήρθε μια μέρα που ο ίδιος ο άνθρωπος κατέστρεψε αυτό το κομμάτι της φύσης. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα αντικείμενο φυσικών φαινομένων, αλλά αυθαιρεσίας του ίδιου του ανθρώπου. Επίσης έχουμε να πούμε το εξής, ότι τελευταία βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, αν και αυτό είναι πανάρχιο έθιμο, ότι θέλοντας αυτή η περίφημη ενέργεια της αναδάσωσης. Και πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι μια πράξη πολλές φορές και εντυπωσιασμού, γιατί πολύ λίγο μπορεί να αντέξει στη μανία της φύσης, δηλαδή στις εκούσιες πυρκαγιές και στις πλημμύρες που θα ακολουθήσουν. Όμως αυτή η τάση του ανθρώπου να φυτεύει δέντρα, παράδειγμα να φυτέψει μια ελιά συμβολική, υπάρχει μακρά παράδοση που λέει ότι οι αρχαίοι Έλληνες στη γέννηση του παιδιού φύτευαν ένα δέντρο. Υπάρχει επίσης μια μακρά παράδοση ακόμη και μέσα στους βυζαντινούς συγγραφείς, πόσο ιερά έβλεπαν, με πολύ ιερό τρόπο δηλαδή, πόσο έβλεπαν ένα δέντρο αγέροχο και μεγάλο, το οποίο μάλιστα το όσο πιο μεγάλο και λιγερό ήταν, το παρομοίαζαν με το αγόρι. Και μάλιστα υπήρχε η δοξασία ότι αυτό το δέντρο δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ψυχή ενός προγόνου της οικογένειας. Εγώ δεν θα ερμηνεύσω τους ανατολικούς μύθους, τους οποίους λίγο πολύ γνωρίζω, αλλά θα φτάσω πολύ γρήγορα στο σήμερα. Πόσο άραγε σεβόμαστε ή καμαρώνουμε δίπλα στο σπίτι μας ένα όμορφο δέντρο και πόσο λυπόμαστε με την καταστροφή του, είτε είναι μια πορτοκαλιά, είτε είναι μια λεμονιά, είτε είναι ένα λιγερόκορμο κυπαρίσι. Πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκα ξανά τη γενέτειρά μου και με θλίψη είδα ότι είχαν αποκόψει 3 θεόρατες λεύκες. Οι λεύκες, ένα από τα πανάρχια δέντρα, τα οποία μάλιστα έχουν πολύ μεγάλη ιστορία, διότι τα υψηλά δέντρα θεωρούνταν ότι κατοικούσαν οι ψυχές των ανθρώπων. Τα υψηλά δέντρα όμως ήταν εκείνα που δεχόταν και τη μεγαλύτερη δοκιμασία. Τα υψηλά δέντρα από την άλλη πλευρά είναι εκείνα που συγκράτησαν το οξυγόνο ή που συγκράτησαν ακόμη και μια μεγάλη καταστροφή. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να περιγράφουμε μόνο τα φυσικά φαινόμενα, αλλά να καταλάβουμε ότι ενσυναίσθητα έχουμε μέσα μας την τάση, εφόσον θέλουμε φυσικά και δεν είμαστε αυθαίρετοι, να προστατεύσουμε τα δέντρα που αποτελούν ό,τι πιο ιερό έχουμε σήμερα δίπλα στον τόπο κατοικίας μας.
Να πω δε και ένα άλλο παράδειγμα. Συνήθιζαν οι παλαιότεροι να μιλάνε για δεντροστοιχίες. Ελάχιστα παραδείγματα υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στην άλλη Ελλάδα. Σε ένα-δυο σημεία εδώ στην Κρήτη, όπου φύτευαν δέντρα δεξιά και αριστερά του δρόμου και δημιουργούσαν ασφάλεια στους ανθρώπους. Όμως έδιναν αυτό το οποίο σήμερα νομίζω πως πολλές φορές το αγνοούμε, γιατί μην ξεχνάμε, κάθε φυσική καταστροφή οδηγεί και σε μια, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, μεταλλαγή του τοπίου. Χάνονται στηρίγματα, χάνονται σύνορα, χάνονται μονοπάτια. Το νερό είναι εκείνο που συμπαρασύρει και καταστρέφει ό,τι πιο όμορφο και γόνιμο υπάρχει. Τα δέντρα όμως ήταν μια παλιά αντίληψη. Τα δέντρα που κοσμούσαν και στο Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη. Αντιλαμβάνεστε πόσα πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς για τα δάση. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο άραγε να έχουμε τόσους μύθους, δοξασίες, τραγούδια και άλλες αφηγήσεις. Γιατί ακριβώς πάντα κρατούσε στην ψυχή του ανθρώπου μια ιερή σχέση με το δέντρο. Το δέντρο λοιπόν ήταν και οδηγός για τους ανθρώπους. Ήτανε αυτό που μπορεί να είναι και τοπονύμιο, λέμε Πλάτανο σήμερα, Πλατανιάς και τα λοιπά, Αμυγδαλιά, Αμύγδαλος και ούτω καθεξής. Το θεόρατο δέντρο που έδινε πράγματι, έμοιαζε σαν να είναι μια προσευχή. Έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη, έχοντας μακρά παράδοση από τη μινωική εποχή, για παράδειγμα στην ελιά. Η ελιά, η οποία μάλιστα η κουφάλα του δέντρου θεωρούνταν ως μικρή κατοικία και έγινε και κατοικία των ζώων και έγινε και κατοικία, αν θέλετε έστω προσωρινά, κρυψώνα των ανθρώπων, γιατί όλες αυτές, η κοιλότητα δηλαδή του δέντρου, αποτέλεσε καταφύγιο για τους ανθρώπους. Επίσης να ξέρουμε κάτι άλλο. Η καταστροφή των δέντρων από τα μανιώδη φυσικά φαινόμενα είναι η καταστροφή της πρώτης αναφοράς του κομματιού, αν θέλετε, του φυτικού βασιλείου, που είναι το ξύλο. Το ξύλο στον παράδεισο. Το ξύλο όμως έχει μια ιερότητα. Μην ξεχνάμε, είναι το ξύλο του Σταυρού, όπου ετάθη εκουσίως, όπως λέει και η υμνογραφική μας παράδοση, ο ίδιος ο Χριστός. Το ξύλο είναι εκείνο που μας θερμαίνει. Το ξύλο είναι εκείνο που συμβολίζει τη δύναμη της γονιμότητας, της φύσης, μια και σε λίγο επέρχεται και η άνοιξη. Άραγε λοιπόν ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει. Πρέπει να λειτουργεί προληπτικά, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία ασπίδας έναντι των εκτάκτων φυσικών φαινομένων. Ακούμε κάθε μέρα, με πολύ έτσι πλεισμονή θα έλεγα, τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Και μάλιστα με ένα πολύ γενικό τρόπο, που αφορά κυρίως, από ό,τι γνωρίζετε αγαπητοί ακροατές, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν δίνεται μια λεπτομερής αναφορά ότι τα φαινόμενα επηρεάζονται από τις εδαφολογικές διαμορφώσεις. Ένα παράδειγμα, ότι σαρώνονται, λέει, οι παραλιακές περιοχές. Δεν σαρώνονται μόνο οι παραλιακές περιοχές, αλλά και οι όγκοι των βουνών. Μπορεί τα βουνά να αποτελούν, αν θέλετε, ασπίδα, ένα τείχος δηλαδή, αλλά από την άλλη μεριά και ο αέρας είναι αυτός που διαβρώνει, καταστρέφει σε μεγάλο βαθμό την επιφάνεια της γης. Επίσης να ξέρουμε ότι τα δέντρα αποτελούν έναν οδηγό της ίδιας της ζωής. Όταν δηλαδή καταστρέψουμε τα δέντρα και ένα περιβάλλον, μάλλον υποστούμε, αν θέλετε, μυρολατρικά την καταστροφή λόγω των μεγάλων, όπως λέμε, και θυελωδών ανέμων,
τότε αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι αλλάζει η μοίρα αυτή καθεαυτή της φύσης. Πολλές φορές λέμε ότι καμαρώνουμε τα δέντρα, που χωρίζονται βέβαια όπως γνωρίζετε σε δύο κατηγορίες, τα φυλοβόλα που τέτοιον καιρό ρίχνουν τα φύλλα τους και τα αϊθαλοί που κρατάνε τα φύλλα τους. Η σκέψη μας είναι ότι τα δέντρα που, επαναλαμβάνω, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουν και έναν άλλο συμβολισμό. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί πόσο σημαντικό είναι να δούμε τον ευκάλυπτο, για παράδειγμα, ένα από τα σπάνια δέντρα τα οποία είναι αϊθαλή, ή τα κυπαρίσια που τα βρίσκουμε κυρίως να ευδοκιμούν σε νεκροταφεία. Η πανάρχαιη αντίληψη, και που διαιωνίζεται και τα βυζαντινά χρόνια, είναι ότι τα αϊθαλή δέντρα συμβολίζουν την αθανασία, αυτή την νικμάδα στη ζωή, και ουσιαστικά μέσα στην πολιτεία των νεκρών είναι ο συμβολισμός αυτός της μετάβασης από τη θνητή στην αθάνατη ζωή. Μάλιστα ο ευκάλυπτος έχει ιδιαίτερη σημασία γι' αυτό. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Τα δέντρα δεν είναι μόνο έρμεα των φυσικών φαινομένων. Είναι εκείνα που μας λένε να τα προστατεύσουμε. Ένα παράδειγμα, ότι τα φαινόμενα προκαλούνται και από τον άνθρωπο. Και πώς προκαλούνται? Όταν ο ίδιος, όπως είπα, αυθαίρετα τα εκριζώσει ή αυθαίρετα και απρογραμμάτιστα προχωρήσει στην περιποίησή τους, το κλάδεμα όπως λέμε εμείς, και που στην πραγματικότητα στερεί την τρυφερότητα από τα δέντρα αυτά. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η ελιά είναι ένα δέντρο που πανάρχαια, θα λέγαμε, δοκιμάζεται σε όλους τους καιρούς. Δεν ρίχνει τα φύλλα της, μας δίνει τόσα και τόσα. Τα φύλλα της, το ξύλο και πριν απ' όλα βέβαια την ελιά και το ευλογημένο λάδι. Αλλά η ελιά πανάρχια, και η ελιά στη θρησκεία μας συμβολίζει, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που είπα προηγουμένως, την αιωνιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι το πιο σημαντικό έπαθλο σε σχέση με τα σημερινά στους αρχαίους αθλητές ήταν στεφάνι καμωμένο από κλαδί ελιάς. Κότινον ονομαζότανε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο άνθρωπος καμάρωνε περισσότερο όταν μπορούσε να πάρει, όχι απλώς να πάρει από τα δέντρα, γιατί δεν παίρνουμε μόνο από την ελιά βλαστούς, παίρνουμε ακόμη και από άλλα δέντρα βλαστούς για να θρέψουμε τα ζώα και τα λοιπά. Η ελιά όμως, ειδικά η ελιά, αποτελούσε ένα στοιχείο αιωνιότητας. Το λάδι, η ελιά είναι εκείνη, μην ξεχνάμε που, με πολύ φιδό θα την περιποιηθούμε, θα την ενισχύσουμε για να υπάρχει παραγωγή. Η ελιά όμως είναι που θα στολίσει τους ναούς κατά αναπαράσταση της Κυριακής των Βαΐων. Η ελιά είναι αυτή που θα στολίσει τις εικόνες. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη τη στιγμή κόβουμε, άρα προλαβαίνουμε την καταστροφή της, κόβουμε ένα κομμάτι, ένα κλαδί το οποίο στολίζει και δείχνει αυτή την τάση του ανθρώπου να νιώσει ιδιαίτερη χαρά ότι διατηρεί αυτή την πανάρχαιη σχέση που έχει με αυτά καθεαυτά τα δέντρα. Έχουμε επίσης και ένα άλλο στοιχείο που έχει, νομίζω, σημασία. Πολύ συχνά, είτε εξαιτίας των έκτακτων, όπως λέμε, φαινομένων, είτε εξαιτίας της αδιαφορίας του ανθρώπου, διότι μην ξεχνάμε ότι και η αδιαφορία του ανθρώπου προκαλεί τα φαινόμενα. Να πούμε ένα παράδειγμα, δεν είναι δηλαδή μόνο η εκδήλωσή τους η οποία προκαλείται ύστερα από ευνίδιες κλιματολογικές συνθήκες.
Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίσει μια γυμνή περιοχή να την προασπίσει, να συγκρατήσει τις ενδεχόμενες πλημμύρες, τότε δημιουργεί μια, θα λέγαμε, μια τάση που ο ίδιος προκαλεί την καταστροφή της φύσης. Οπότε γίνεται συνεργός με την εκδήλωση των φυσικών φαινομένων. Έχουμε, όπως ξέρετε, σήμερα στο εορτολόγιο μας αρκετές γιορτές. Λέμε, ας πούμε, τη γιορτή του κρασιού, τη γιορτή του κίτρου, του πορτοκαλιού, του βερίκοκου, του μήλου κτλ. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα είναι η γιορτή των δέντρων. Και να σας πω και το άλλο που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Εμείς έχουμε σήμερα τα πλέον εξελιγμένα μέσα παρατήρησης του ορίζοντα. Εκείνο το οποίο μας λείπει είναι ότι δεν έχουμε εννοήσει κάτι που αιώνες τώρα αποτελούσε πεποίθηση στους ανθρώπους. Πρώτα φρόντιζαν τα δέντρα, ύστερα φρόντιζαν τα ζώα ή τα άλλα πουλιά που είχαν στον τόπο κατοικία τους και τελευταία φρόντιζαν για τον εαυτό τους. Θεωρούσαν ότι το δέντρο που στέκεται δίπλα στο σπίτι ισοδυναμούσε με τη γέννηση ενός παιδιού. Γιατί αυτό? Γιατί η γέννηση του παιδιού, και προσέξτε τι θα πω τώρα, η γέννηση ενός παιδιού ήταν η γέννηση μιας ζωής, που, όπως λέει και το Ευαγγέλιο για τον Χριστό, ύφξανε και κρατεούτο, μεγάλωνε, λέει, αποκτούσε δύναμη. Όπως εμείς καμαρώνουμε ένα δέντρο που το φυτέψαμε μετά πολλής χαράς, δηλαδή γιατί το καμαρώνουμε, γιατί αντέχει στις περιστάσεις των καιρών, έτσι και η αντίληψη του ανθρώπου και αυτή η μεγάλη χαρά που νιώθουμε όλοι μας όταν βλέπουμε σιγά σιγά να μεγαλώνει ένα παιδί. Και πράγματι καταγράφεται στα έθιμα ότι όπως ακριβώς συμβαίνει με το νεογέννητο, έτσι έλεγα και θυμήθηκα σήμερα πρωτού έρθω σε αυτό το βήμα της εκπομπής, ότι μια μικρή ιστορία που είχα καταγράψει στο χωριό μου, ότι κάποιος φύτεψε μια μικρή ελιά δίπλα στο σπίτι, καθότι η αντίληψη είναι ότι οι ελιές δεν ευδοκιμούν μέσα στον οικισμό, θεωρώντας, επειδή πέρασαν αρκετά χρόνια για να αποκτήσει παιδί. Είχε τάμα λοιπόν να φυτέψει ένα δέντρο. Αυτό το δέντρο το έβγαλε από εκεί που το φύτεψε, το μετέφερε δίπλα στην εκκλησία και από αυτό το δέντρο έπαιρνε η εκκλησία ως τάμα τα κλαδιά για να στολίσει την εικόνα στο πανηγύρι των βαΐων κτλ. Νομίζω πως, κλείνοντας, αυτό που έχει σημασία είναι να μην σπέβδουμε μόνο να προστατεύσουμε από τα φαινόμενα μόνο την κατοικία μας που και εκείνη κινδυνεύει, αλλά να διατηρήσουμε αυτό τον φυτικό, προσέξτε, ορίζοντα, αλόβητο, γιατί και εκείνο αποτελεί στέγη, γιατί και εκείνο αποτελεί μια άλλη αγκαλιά που μπορεί να είναι έξω από το σπίτι μας, ωστόσο είναι πάντοτε δίπλα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 4ου και 5ου αιώνα, για την Αντιοχιανή σχολή με δεσπόζουσα φυσιογνωμία τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο και την Αλεξανδρινή σχολή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Καπαδόκες πατέρες. Οι τέσσερις Καπαδόκες διακρίθηκαν για τη μόρφωσή τους, τη μημαντική τους δραστηριότητα, τη σημαντική συμβολή τους στη λύση του χριστολογικού θέματος και τη γενικότερη προαγωγή της θεολογίας. Ο Μέγας Βασίλειος ανατράφηκε χριστιανικά από τη μητέρα του Εμέλεια και πήγε να σπουδάσει ρητορική και φιλοσοφία στην Ιδωλολατρική Σχολή στην Αθήνα, όπου είχε συμφοιτητές του τον Γρηγόριο Ναζινό και τον κατόπι αυτοκράτορα Ιουλιανό. Όταν γύρισε στην πατρίδα του Νεοκεσάρια, έγινε μοναχός, περιόδευσε τα κυριότερα μοναστικά κέντρα και έτσι από δική του εμπειρία και από όσα είδε έγινε αναμορφωτής του μοναχικού βίου με όσα έγραψε και με την πρακτική εφαρμογή των αρχών του. Όταν ήταν μοναχός μαζί με τον φίλο του Γρηγόριο Ναζιανζινό στον Πόντο, μελέτησαν τα έργα του Οριγένη και σύνταξαν μαζί τη Φιλοκαλία. Το 370 χειροτονήθηκε επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας και αγωνίστηκε με σθένος για την Ορθοδοξία ως το τέλος της ζωής του. Στην αρχή δεν έγραφε τις διδασκαλίες του από φόβο μήπως οι αντίπαλοί του τις διαστρέψουν. Άλλοι όμως τον πίεζαν λέγοντας ότι πρέπει να υπερασπίσει την πίστη της Νικαίας φανερά. Όταν ο αποσταλμένος του αυτοκράτορα Βάλη του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη της Νικαίας, έδειξε τέτοια σταθερότητα στην άρνησή του να συμμορφωθεί με την αυτοκρατορική διαταγή, ώστε παρέλυσε κάθε διάθεση τιμωρίας για την ανυπακοή. Εξακολούθησε τη δογματική διδασκαλία του Μεγάλου Αθανασίου και έκανε αποφασιστικά βήματα σχετικά με το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Τόνισε την ουσία της λειτουργικής και μυστηριακής παραδόσεως και με αυτή και την Αγία Γραφή στερέωσε την ομολογία της Νικαίας. Με τους άλλους Καπαδόκες καθόρισαν τη διατύπωση τρεις υποστάσεις με μία ουσία. Επίσης κατέβαλε προσπάθειες για την ενότητα της Εκκλησίας και την άση του Αντιοχιανού Σχίσματος. Υποστήριζε το μελέτιο Αντιοχίας και έγραψε γι' αυτόν στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη να αναγνωριστεί. Οι απαντήσεις από τη Ρώμη έδειχναν εγωιστική διάθεση χωρίς κατανόηση του θέματος, έτσι στην προσπάθειά του αυτή απογοητεύτηκε. Στην επισκοπή του ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα. Ήταν ο φίλος των φτωχών και για αυτούς ίδρυσε την περίφημη βασιλιάδα του. Έγραψε έργα δογματικά και ερμηνευτικά, ομιλίες και επιστολές. Αυτά δείχνουν τη βαθιά κλασική του μόρφωση, τη γνώση της Αγίας Γραφής και του κόσμου. Είχε βαθιά συνείδηση της οικουμενικότητας και της παγκοσμιότητας της Εκκλησίας. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379. Ο Γρηγόριος Ναζιανζινός, η θεολόγος, 328 έως 390, γεννήθηκε στην Ριανζό και έγινε επίσκοπος Ασίμων από το φίλο του Μέγα Βασίλειο. Σπούδασε στην Κεσάρια, την Αλεξάνδρεια και την Αθήνα και διακρίθηκε για τη μόρφωσή του και τη δραστηριότητά του. Μαζί με τον Βασίλειο ήταν μοναχή στον Πόντο. Οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Κήρυξε εκεί με μεγάλη επιτυχία και το 380 έγινε επίσκοπος της πρωτεύουσας. Το 381 έγινε πρόεδρος στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Επειδή οι Αλεξανδρινοί πρόβαλαν αντιρρήσεις για την τοποθέτησή τους ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, ο Γρηγόριος απογοητευμένος απαρετήθηκε και επέστρεψε στην Αζιανζό όπου και πέθανε. Έγραψε λόγους, επιστολές και ποίηματα. Διακρίνονται οι 5 θεολογικοί λόγοι που εκφώνησε στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξει τη θεότητα.

του λόγου. Ο Γρηγόριος επίσης τόνισε την πίστη στη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ο Γρηγόριος Νήσις, νεότερος αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ήταν σοφός και θεωρητικός συγγραφέας. Ο αδελφός του το χειροτώνησε επίσκοπο Νήσις της Καπαδοκίας. Έγραψε ερμηνευτικά, δογματικά και αντιαιρετικά έργα εναντίον στον Ευνόμιο και τον Απολλινάριο, κατήχησε και διάλογο για την ψυχή και την Ανάσταση, υποστήριξε τον Οριγένη και δεχόταν τις διδασκαλίες του για την αποκατάσταση όλων των ανθρώπων και ότι η κόλαση δεν είναι αιώνια. Τα έργα του άρχισε να εκδίδει από το 1952 σε κριτική έκδοση ο φιλόλογος Βέρνερ Γκέγκερ. Ο αμφιλόχιος επίσκοπος Ικονίου μετά το 394 ήταν Καπαδόκης και φίλος των άλλων τριών Καπαδοκών. Άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στην Κωνσταντινούπολη και ο Μέγας Βασίλειος φρόντισε να χειροτονηθεί επίσκοπος Ικονίου. Από το έργο του σώζονται αποσπάσματα. Με την ελληνική θεολογία είναι συνδεμένη και η ανάπτυξη της χριστιανικής γραμματείας στη Συρία, την Αίγυπτο, Αιθιοπία, Αρμενία και Γεωργία. Μόνο στη Συρία και την Αρμενία πήρε εθνικά χαρακτηριστικά από τις χώρες αυτές, ενώ στις άλλες περιορίστηκε σε μεταφράσεις από ελληνικά έργα. Ο αρχαιότερος εκκλησιαστικός συγγραφέας που έγραψε συριακά είναι ο Πέρσης Σοφός Αφράτης, μοναχός και κατόπι επίσκοπος. Έγραψε 23 πραγματείες ως αν κηρύγματα στα μέσα του 4ου αιώνα. Πιο σημαντικός και κλασικός θεωρείται ο Εφραίμ. Καταγόταν από την Ίσιδη, έγινε μοναχός και από το 365 επίσκοπος Εδέσης της Μεσοποταμίας. Δίδασκε στη σχολή στην Ίσιδη και όταν την πόλη την κυρίευσαν οι Πέρσες, μετέφερε τη σχολή στην Έδεσα. Διακρίθηκε ως ερμηνευτής, ρήτορας και ποιητής. Οι ομοεθνείς του τον τιμούσαν ως προφήτη των Σύρων και πολλά έργα του μεταφράστηκαν νωρίς στα ελληνικά. Τη σχολή της Εδέσης την έκλεισε ο αυτοκράτορας Ζήνων το 489, όμως άνοιξε πάλι στην Ίσιδη, όπου και παρουσίασε νέα ακμή. Στη σχολή αυτή καλλιέργησαν τη συριακή φιλολογία και έκαναν μεταφράσεις θεολογικών και κλασικών ελληνικών έργων και ορισμένοι μαθητές της έγραψαν και πρωτότυπα έργα. Μερικά ελληνικά θεολογικά έργα σώθηκαν μόνο σε συριακές μεταφράσεις. Ιδρυτής της αρμενικής φιλολογίας είναι ο Μερσόπ. Βασιλικός γραμματέας, μοναχός και ύστερα καθολικός, δηλαδή αρχιεπίσκοπος της Αρμενίας. Ο καθολικός Ισαάκ τον υποστήριξε και δημιούργησε το αρμενικό αλφάβητο που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι Αρμένοι και με τους μαθητές του μετέφρασε την Αγία Γραφή στα αρμενικά, επίσης μετέφρασε και διάφορα θεολογικά έργα και δημιούργησε την Εθνική Φιλολογία των Αρμενίων. Έκανε ακόμη και μεταρρυθμίσεις εσωτερικές για το καλό της Εκκλησίας και του κλήρου. Ο Εσνίκ από την Κόλπ υποστήριξε τη χριστιανική αλήθεια και έγραψε εναντίον των εθνικών και των αιρετικών. Τώρα θα πούμε στη λατινική χριστιανική γραμματεία. Ο Ιλάριος επίσκοπος Πικτάβων, Πουατιέ, αναδείχθηκε επιδέξιος διαλεκτικός και καλός θεολόγος. Καταγόταν από επιφανή ειδωλολατρική οικογένεια και χειροτονήθηκε επίσκοπος στην πατρίδα του. Η ζωή και τα έργα του συνδέονται στενά με το αντιαριανικό αγώνα και γι' αυτό τον ονόμασαν Αθανάσιο της Δύσεως. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος τον εξόρισε στη Φρυγία και εκεί μελέτησε τους Έλληνες πατέρες και τους έκανε γνωστούς στη Δύση. Τα έργα του είναι αντιαιρετικά, ιστορικά και υπομνήματα σε βιβλία της Αγίας Γραφής που χρησιμοποιεί την αλληγορική μέθοδο. Έγραψε και εκκλησιαστικούς ύμνους. Ο Αμβρόσιος γεννήθηκε στους Τρεβίρους, όπου ο πατέρας του ήταν ανώτερος υπάλληλος στη διοίκηση της Γαλλίας. Σπούδασε στη Ρώμη ρητορική και νομική και το 370 διορίστηκε διοικητής της Βόρειας Ιταλίας στο Μιλάνο, με Διόλανο, όπου ήταν και η αυτοκρατορική έδρα για τη Δύση. Όταν πέθανε ο Αριανός επίσκοπος με Διολάνο Αυξέντιος, ενώ ο λαός συζητούσε με πάθος για το διάδοχό του μέσα στο ναό και ο Αμβρόσιος πήγε να τους ησυχάσει, ακούστηκε φωνή από ένα παιδί, ο Αμβρόσιος επίσκοπος. Έτσι εξελέγει με βοή επίσκοπος, ενώ ήταν ακόμη κατηχούμενος το 374 και μέσα σε 8 ημέρες χειροτονήθηκε επίσκοπος. Επειδή ήταν μορφωμένος και ευφυής, εμβάθυνε στη θεολογία με τη μελέτη των Ελλήνων πατέρων. Διακρίθηκε ως ποιμένας και διδάσκαλος του λαού και υποστηρικτής της Εκκλησίας απέναντι στον εθνισμό, τον αριανισμό και άλλες αιρέσεις, ακόμη και ως σύμβουλος σε 3 συγχρόνους αυτοκράτορες. Απαγόρευσε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο την είσοδο στο ναό εξαιτίας της σφαγής των Θεσσαλονικαίων και δεν υποχώρησε όσο του αυτοκράτορας δήλωσε δημόσια ότι μετάνιωσε και ζήτησε συγχώρεση.
αναπαρήγαγε τη διδασκαλία των Ελλήνων θεολόγων και εμβάθυνε περισσότερο στις έννοιες της αμαρτίας και της χάρης του Θεού. Διακρίθηκε ως συγγραφέας, ανέπτυξε περισσότερο τις πρακτικές και ηθικές αλήθειες και αγαπούσε το μοναχισμό. Ανέπτυξε πολύ την υμνολογία της Δυτικής Εκκλησίας με τους πολλούς ύμνους και έγραψε που έγραψε και ψάλλονται και σήμερα ακόμη και διακρίθηκε για τον ανώτερο χαρακτήρα του, τον ακάματο ζήλο του για την Εκκλησία, την οποία ήθελε να διατηρείται ανεξάρτητη και ήταν πραγματικός ηγέτης της Εκκλησίας. Ο Ιερώνυμος 345 έως 420 είναι ο δεύτερος μεγάλος πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας. Καταγόταν από χριστιανική οικογένεια, γεννημένος στη Στριδόνα της Δαλματίας, σπούδασε στη Ρώμη και βαπτίστηκε όταν ήταν 20 χρονών. Έγινε μοναχός στους Τρεβίρους και κατόπιν πήγε στην Ανατολή και έζησε ως αναχωρητής αρκετά χρόνια στη Συριακή Έρημο, όπου έμαθε τα εβραϊκά. Χειροτονήθηκε ιερέα στην Αντιόχεια και το 380 πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ωφελήθηκε στην ερμηνεία των γραφών από τον Γρηγόριο Ναζιανζινό. Το 382 πήγε στη Ρώμη, όπου ο Πάπας Δάμασος τον χρησιμοποίησε ως σύμβουλο και γραμματέα και οδήγησε ευγενείς γυναίκες στη μοναστική ζωή, την οποία και έκανε αγαπητή στο λαό. Μετά το θάνατο του Πάπα Δαμάσου, έφυγε από τη Ρώμη και αφού περιόδευσε τα μοναχικά κέντρα της Ανατολής, έφτασε στη Βιθλέμ, εγκαταστάθηκε εκεί μαζί με δυτικούς μοναχούς και μοναχές και απασχολούνταν με προσευχές, με τη μελέτη και τη διδασκαλία στο σχολείο που ίδρυσαν στη Μονή. Το θέμα των οριγενιστικών ερίδων και του πελαγίου τάραξαν την ήρεμη ζωή του. Τα σημαντικότερα έργα του είναι τα υπομνήματα στην Αγία Γραφή που έχουν την επίδραση του Οριγένη, γι' αυτό και είναι αλληγορικά, καθώς και η λατινική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά και η αναθεώρηση της μεταφράσεως Ιτάλα της Καινής Διαθήκης που αποτέλεσαν τη μετάφραση τη γνωστή με το όνομα σε εμάς Βουλγάτα. Έγραψε επίσης έργα και εναντίον αιρετικών της εποχής του. Έγραψε για πρώτη φορά ιστορία της εκκλησιαστικής φιλολογίας με τον τίτλο «Περί των επιφανών ανδρών» και συνέχισε την ιστορία του Ευσεβίου Κεσαρίας στα λατινικά. Έκανε επίσης μεταφράσεις έργων του Οριγένη, του Διδήμου, ιστοριών μοναχών. Άφησε ακόμη ομιλίες και επιστολές σημαντικές για το λογοτεχνικό του ύφος και τις ιστορικές πληροφορίες που δίνουν. Ήταν πραγματικός πολυίστορ της εποχής του και γλωσσομαθής. Άριστος στο λογοτεχνικό ύφος και με άριστο χάρισμα μεταφραστή. Δεν ήταν όμως θεωρητικός θεολόγος, ενώ στη γνώση της Αγίας Γραφής ήταν μοναδικός. Είχε βαθιά εκκλησιαστική συνείδηση, αλλά στις θεολογικές διαμάχες του πολλές φορές παροξενόταν. Η μνήμη του εορτάζεται στην Εκκλησία μας την 15η Ιουνίου. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τον Τυράνιο Ρουφίνο, τον Ιερό Αυγουστίνο και θα γνωρίσουμε το μεγάλο αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Πρώτο.

Ο τυράννιος Ρουφίνος, 410 από την Ακυηλία, μορφώθηκε στη Ρώμη και κατόπιν στην Αλεξάνδρεια από τον δίδυμο τον Τυφλό, ήταν θαυμαστής του Οργένη και έζησε ως μοναχός στο έρος των Ελαιών στα Ιεροσόλυμα. Ήταν φίλος του Ιερονύμου, ώσπου διαφώνησαν με τον Οργένη και τους χώρισε βαθιά αντιπάθεια. Γύρισε πίσω στη Ρώμη. Διακρίθηκε για τις μεταφράσεις και επεξεργασίες που έκανε σε ελληνικά έργα του Οργένη, του Ευσεβίου, το οποίο συνέχισε την ιστορία μέχρι το 395 και έτσι έκανε γνωστούς στη Δύση αυτούς τους Έλληνες συγγραφείς. Ο Αφρικανός Αυρίλιος Αυγουστίνος, 354 έως το 330, ήταν ο σημαντικότερος εκκλησιαστικός πατέρας της Δύσεως και μαζί προσωπικότητα με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο ίδιος περιγράφει τη ζωή του στις εξομολογήσεις και το βίο του έγραψε ο μαθητής και φίλος του Ποσίδιος. Γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμιδίας, ο πατέρας του ήταν ιδωλολάτρης, η μητέρα του Μόνικα ευλαβής χριστιανή. Σπούδασε ρητορική στην Καρθαγένη με το σκοπό να γίνει ρητοροδιδάσκαλος. Αν και στην παιδική του ηλικία ήταν κατηχούμενος, αργότερα απομακρύνθηκε από τον χριστιανισμό, επί 9 χρόνια ήταν μανιχαίος και κατόπιν σκεπτικιστής. Ζούσε με τη μητέρα του στο Μιλάνο. Η δίψα του για την αλήθεια και κάποια κληρονομημένη από τη μητέρα του αγάπη για τον Χριστό συνετέλεσαν στην εσωτερική του μεταβολή. Το παράδειγμα της ευλαβικής μητέρας του, τα κηρύγματα του Αμβροσίου, η ανάγνωση νεοπλατωνικών έργων και επιστολών του Αποστολού Παύλου και το άκουσμα της φωνής «Λάβε και ανάγνωθη» ενώ βρισκόταν στον κήπο του, έφεραν το τελικό τους αποτέλεσμα. Παραιτήθηκε από την έδρα του ρητοροδιδασκάλου για να ζήσει νέα ζωή και να προετοιμαστεί για το βάπτισμα. Αποσύρθηκε σε ένα κτήμα κοντά στο Μιλάνο. Βαπτίστηκε από τον Αμβρόσιο στο Μιλάνο το 387 και κατόπιν γύρισε στην Αφρική, όπου άρχισε να μελετάει θεολογικά έργα. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και κατόπιν επίσκοπος Ιππόνος. Επί 35 χρόνια διοίκησε με ευσέβεια και δραστηριότητα στην επισκοπή του και ζούσε μαζί με τους κληρικούς του κοινοβιακή ασκητική ζωή. Οι σύγχρονοί του τον θαύμαζαν πολύ και τον τιμούσαν. Πέθανε το 430 ενώ την πόλη πολιορκούσαν οι Βάνδαλοι. Ο Αυγουστίνος συνέδεσε τον ιδεαλισμό, τις θεωρητικές τάσεις και το μυστικισμό των Ελλήνων με το πρακτικό πνεύμα των Δυτικών. Διακρινόταν για την απαράμιλη θεολογική και φιλοσοφική του κατάρτιση, για τη βαθιά δημιουργική ικανότητα του πνεύματός του, για τη διαλεκτική του ευστροφία και τη συγγραφική του παραγωγικότητα. Με όλα αυτά άσκησε σημαντικότατη επίδραση στους συγχρόνους του και στους μεταγενεστέρους και συνετέλεσε στη πνευματική ανάπτυξη, την ευσέβεια και αργότερα στην δημιουργία και την πρόοδο της σχολαστικής θεολογίας και του μυστικισμού. Αναδείχθηκε στη Δύση ο πνευματικότερος ηγέτης του Μεσαίωνα ως τον καιρό του Θωμά Ακινάτητη. Το κύριο ενδιαφέρον του στρεφόταν προς τη χριστιανική ανθρωπολογία, τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, το πρόβλημα της αμαρτίας και της χάριτος, την Εκκλησία ως ίδρυμα σωτηρίας. Στη διαπραγμάτευση των θεμάτων αυτών με τις έρευνες και τα συγγράμματά του, αποτύπωσε τη σφραγίδα του πνεύματός του στην εξέλιξη της δυτικής θεολογίας και ονομάστηκε διδάσκαλος της χάριτος. Μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητά του αφιέρωσε στην καταπολέμηση των μανιχαίων, των θωνατιστών και του πελαγιανισμού. Στον αγώνα του εναντίον στον πελαγιανισμό έδειξε όλο το βάθος της θρησκευτικότητάς του και του χαρακτήρα του. Τα δογματοπολεμικά του έργα στρέφονται εναντίον των Ιουδαίων, των Αριανών και γενικά των αιρετικών. Έγραψε ακόμη φιλοσοφικές πραγματείες και άλλες που σχετίζονται με όλα τα πεδία της εκκλησιαστικής γνώσεως. Οι εξομολογήσεις, τις οποίες με ειλικρίνεια διηγήθηκε τη ζωή του, είναι μνημείο της παγκόσμιας φιλολογίας. Στο έργο του αυτό ξεγυμνώνει την ψυχή του μπροστά στο Θεό και τον υμνεί για τη χάρη που του παραχώρησε. Σημαντικότατη θέση κατέχει το έργο του από 22 βιβλία περί της πολιτείας του Θεού, στο οποίο αναπτύσσει τη φιλοσοφία της ιστορίας. Οι ιδέες του άσκησαν σημαντική επίδραση στην εκκλησιαστική πολιτική του Μεσαίωνα. Από τα πολλά δογματικά του έργα, το σπουδαιότερο είναι το περί Τριάδος. Έγραψε ακόμη ερμηνευτικά και έργα πρακτικής θεολογίας, κατηχήσεις, ομιλίες και επιστολές, από τις οποίες σώζονται 220. Ο Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός γεννήθηκε στο Ταυρίσιο από Θράκες, εκλατινικισμένους, και ο ίδιος μιλούσε λατινικά. Μορφώθηκε ικανοποιητικά. Στη διάρκεια της βασιλείας του θείου του Ιουστίνου, αυτός κυβερνούσε το κράτος ουσιαστικά.
Στη μακροχρόνια βασιλεία του, ο Ιουστινιανός έδειξε σημαντικές ικανότητες σε όλα τα πεδία, στη διοίκηση, τη διπλωματία, τα στρατιωτικά, στην άμυνα της αυτοκρατορίας, τα οικονομικά, το δίκαιο, τις καλές τέχνες, τα θρησκευτικά ζητήματα. Έδειξε απίστευτη δραστηριότητα, ελέγχοντας μόνος του όλες τις υποθέσεις και κοιμόταν ελάχιστα. Αυτή η δραστηριότητά του πολλές φορές ήταν θυελώδης και το πάθος του για εξουσία τον παρέστρενε σε τραγικά σφάλματα. Ο μεγάλος αριθμός νόμων και τα ποικίλα θέματά τους δεν φανερώνουν μόνο τον πολιτισμό του, αλλά και την εξαιρετική ικανότητά του να εργάζεται και τον ισχυρό οργανισμό του. Στα ανάκτορά του ζούσε σαν ασκητής, τρώγοντας ελάχιστα κελιτά. Ο Ιουστινιανός είχε δύο σκοπούς. Ήταν πλημμυρισμένος από την ιδέα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ήθελε να την αποκαταστήσει στα παλιά της σύνορα, νικώντας τους βαρβάρους που ήταν εγκατεστημένοι στα εδάφη της. Ο άλλος σκοπός του ήταν η θρησκευτική ενότητα, γιατί πίστευε ότι ήταν χριστιανός ορθόδοξος ηγεμόνας, γι' αυτό αγωνίστηκε χωρίς έλεος εναντίον των ιδωλολατρών, των Ιουδαίων και των αιρετικών. Ο Ιουστινιανός πίστευε ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό και θεωρούσε καθήκον του να κυβερνάει με τη δύναμη των νόμων όχι μόνο το κράτος, αλλά και την Εκκλησία. Τους κανόνες της Εκκλησίας τους κατέστησε νόμους του κράτους. Και έλεγε: «Τους θείους κανόνες ουκ έλατον των νόμων ισχύειν, και οι μέτεροι βούλονται νόμοι, και έτσι έγιναν νόμοι ακόμη και κανόνες για τους οποίους κανείς δεν θα φανταζόταν ότι πρέπει να γίνουν νόμοι του κράτους». Θεωρούσε την Εκκλησία και την Πολιτεία ως ένα οργανισμό τον οποίο αυτός διοικούσε. Αυτό έλεγε και ο Πατριάρχης Μινάς. Ο Ιουστινιανός προσπαθούσε να πετύχει τους σκοπούς του με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό προκάλεσε αναταραχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τον έμπλεξε σε πολέμους που κράτησαν όλο το διάστημα που βασίλευε. Ο Ιουστινιανός ήταν αφοσιωμένος στη σύζυγό του τη Θεοδόρα, η οποία ήταν από ταπεινή καταγωγή και σύμφωνα με τους εχθρούς της η διαγωγή της δεν ήταν άμεμπτη. Όμως ύστερα από ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια γύρισε αλλαγμένη και όταν γνώρισε τον Ιουστινιανό ήταν εντελώς διαφορετική. Όταν την νυμφεύθηκε ο Ιουστινιανός έδειξε άριστη συμπεριφορά, ήταν πιστή σύζυγος, είχε βαθιά συνέστηση του αυτοκρατορικού αξιώματος. Ήταν πιστή βοηθός του σύζυγου της και του συμπαραστάθηκε αποφασιστικά στη στάση του Νίκα όταν ο Ιουστινιανός κόντεψε να χάσει το θρόνο του. Όπως και στα άλλα θέματα, έτσι και στα εκκλησιαστικά η Θεοδόρα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Συμπαθούσε τους μονοφυσίτες και προσπαθούσε να τους βοηθήσει. Ο Ιουστινιανός, πιστεύοντας ότι πρέπει να υπάρχει μία πίστη στην αυτοκρατορία του, καταδίωξε τόσο τους ιδωλολάτρες όσο και τους αιρετικούς. Πίστευε ότι αν κανείς δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, δεν μπορεί να είναι και πολίτης αφοσιωμένος στο κράτος. Από το 527 ακόμη έλαβε μέτρα εναντίον των ιδωλολατρών, των Σαμαριτών και των Ιουδαίων, απαγόρευσε να παίρνουν δημόσια αξιώματα ή να διορίζονται σε πολιτικά αξιώματα και να ασκούν το επάγγελμα του διδασκάλου ή του δικηγόρου. Τους αποστέρισε από το δικαίωμα της κληρονομιάς. Όσοι ήταν αξιωματούχοι ή υπάλληλοι είχαν την υποχρέωση να καταδίδουν στις αρχές όσους συναδέλφους τους ήταν αιρετικοί. Και οι επίσκοποι είχαν την ίδια υποχρέωση. Αν κανένας ιδωλολάτρης βαπτιζόταν αλλά εξακολουθούσε να μένει στην παλιά πλάνη του, καταδικαζόταν σε θάνατο. Όσοι όμως δεν βαπτίστηκαν έπρεπε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βαπτιστούν, αλλιώς θα τους τιμωρούσαν με τον νόμο. Σε αυτά ακολούθησαν επίσης και διωγμή και καταναγκασμός με τη βία. Το 529 έκλεισε και η σχολή των Αθηνών ύστερα από τις απαγορεύσεις αυτές. Καταδίωξε και τους μοντανιστές με σκληρό τρόπο, όμως οι αιρετικοί αυτοί που καταδιώχθηκαν με τόσο βίαιο τρόπο δεν εξαφανίστηκαν. Παρόλη τη βιαιότητα που έδειξε ο Ιουστινιανός για τους αιρετικούς, για τους μονοφυσίτες στήρισε διαφορετική στάση και ήταν διαλλακτικός. Επειδή είχε θεολογική μόρφωση, έβλεπε ότι οι διαφορές τους με τους Ορθοδόξους δεν ήταν ριζικές και μεγάλες. Επίσης ήξερε ότι οι μονοφυσίτες ήταν πολλοί και καταλάβαινε ότι δεν θα μπορούσε να τους αλλάξει με τη βία. Όμως τον επηρέαζε και η Θεοδόρα, η οποία συμπαθούσε τους μονοφυσίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν κατέτασε τους μονοφυσίτες ανάμεσα στους άλλους αιρετικούς. Το 531 έγιναν ταραχές στην Αντιόχεια από διωγμούς εναντίον των μονοφυσιτών και ο Ιουστινιανός, θέλοντας να δείξει συνδιαλλακτικό πνεύμα και με την επίδραση της Θεοδόρας, εξέδωκε διάταγμα με το οποίο επέστρεψαν οι μονοφυσίτες από την εξορία. Σε πολλούς επέτρεψε να εγκατασταθούν και στην Κωνσταντινούπολη και συζητούσαν με τους Ορθοδόξους. Γενικά οι μονοφυσίτες κατηγορούσαν την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο ότι ακύρωσε τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου
και υποστήριξε τους Νεστοριανούς, γιατί έλεγαν ότι με τη φράση που δέχθηκε «εν δύο φύσεσιν», η προσωπική ένωση στο Χριστό ήταν προβληματική. Δεν είχαν όμως δίκιο, γιατί στη σύνοδο αυτή, όπως είπαμε, είχε γίνει πια διάκριση ανάμεσα στις λέξεις «φύση» και «πρόσωπο» και έπαψε ο κίνδυνος. Την κατηγορούσαν ακόμη ότι υποστήριξε και αποκατέστησε Νεστοριανούς, δηλαδή τον Θεοδόρη το Κύριο και τον Ήβα Εδέσης. Η σύνοδος το έκανε αυτό, αφού όμως αυτοί πρώτα αποκήρυξαν και αναθεμάτισαν τον Νεστόριο. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις ενέργειες του Ιουστινιανού για την διευθέτηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων σχετικά με τον μονοφυσιτισμό, την εμφάνιση νέων οριγενιστικών ερίδων και τη σύγκληση της 5ης Οικουμενικής Συνόδου. Χαίρετε.

Η φαρμακολήτρια του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τη νύχτα εκείνην είχω να αναβεί και πάλιν εις το βουνόν δια να συναντήσω την εξαδέλφην Μαχούλαν. Την αλήθεια να είπω, δεν ήξευρα με τα βεβαιότητος ότι έμελω να τη συναντήσω, αλληλαυνόμην από το πάθος, έφερα τα βήματά μου εις προσκύνηση και αισθανόμην την ανάγκη να αναζωπηρήσω αρχαίας αναμνήσεις. Ήταν η τελευταία φορά όπου θα έβλεπα εις τα ερημικά εκείνα μέρη την εξαδέλφην μου Μαχούλαν. Την πρώτη φοράν, προετών 20, την είχα συναντήσει στο βάθος Δρυμόνος, πλησίων αρχαίου παμεγέθους οικού ή τεμένους εγιγαντιαίων μαρμάρων, το οποίον πιθανόν να ήταν ναός των θεών της πρώτου προμηθέως εποχής. ΣΥΡΙΖΑ εις το παράδοξον εκείνο χτίριον, το προβάλλον ως πρόσωπον σφιγγός, την πρόσωψή του τη γρυφόδη, ή το εν μεταγενέστερον πενιχρών παρεκκλήσιον, τιμόμενον επωνόματι της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας. Εκεί είχα συναντήσει προ 20 ετών την εξαδέλφη μου Μαχούλαν. Περί τα τέλη του φθινοπόρου είχεν υπάγειο μου με έναν παπά δια να λειτουργήσει τον Αΐσκον. Ήτα, αφού απέλυσεν η λειτουργία, ο παπάς έπιε τον καφέν και την δρακήν του, έξωθεν ακριβώς της θύρας του Ναΐσκου, εις το ύπεθρον, πλησίων της φωτιάς της αναμένης δια την υπηρεσίαν του θυμιατηρίου και δια των ζέων, απεχαιρέτησε την γυναίκα και απήλθεν. Η εξαδέλφη μου Μαχούλα έμεινε μαζί με την μικράν επταετή παιδίσκην της και με δύο άλλας γυναίκας γειτόνισές της, ε οποία την είχον συνοδεύσει εις την εκδρομή. Αυτέ περιήρχοντο εις τους λοφίσκους και εις τα ρεύματα, εις τα πέριξ του ναού, συλλέγουσε αγριολάχανα και μανιτάρια. Η εξαδέλφη μου Μαχούλα ειδού τι έκαμε. Αυτή ίναψεν 7 κυρία εις τα 2 μανουάλια του Ναΐσκου, εμπρός εις τας εικόνας του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου και της Αγίας Αναστασίας. Εφαίνεται ότι ήθελε μετά την αναχώρηση του παπά να τελέσει αυτή η νέα λειτουργία πλέον μυστηριώδη. Αφού ίναψε τα 7 κυρία, έβγαλεν από το παμέγιστον καλάθιόν της μακρότατον υπέρ τας 100 οργιάς λεπτών σκηνίων ολοκίτρινων ευωδιάζων κυρόπλαστων. Ή το γιγαντιαίον φυτίλιον βαβακερών, το οποίον είχε κλώσει όλων μετασχήρας της και μετασχήρας της το είχε περιβάλει με μελικύριον πρόσφατον. Τούτο λοιπόν το τεράστιον κυρίον το έδεσεν από την κρικέλαν της παλαιάς αρακωμένης θύρας του ναού, ήτα ήρχισε να το ελκύει και να το εκτυλίσει κατ' ολίγον από το καλάθιον, όπου το είχε τυλιγμένον εις έντεχνον και ευδιάλυτον κουβάριον και παραπορευωμένη εξωτερικώς των τείχων του Ναΐσκου να το προσαρμόζει ΣΥΡΙΖΑ εις των τείχων, πρώτον εις το ίμιση πλάτος του δυτικού τείχου μέχρι της γωνίας της μεσημβρινοδυτικής, ήτα καθόλον το μήκος του μεσημβρινού τείχου, ήτα μετά την καμπίν της γωνίας της νότιοανατολικής, άνα των τείχων του πλάτους των ανατολικών, μεθόλης της καμπύλης την οποίαν εσχημάτιζεν η χιβάδα του θυσιαστηρίου. Ήτα έκαμψε την αριστεράν γωνία, παρεπορεύθη των βορεινών τείχων και δια της γωνίας της βορειοδυτικής επέστρεψε πάλιν εις την θύραν του Ναΐσκου. Κατόπιν πάλιν έφερε νέα γύραν, απαράλλαχτα όπως την πρώτην, και προσύρμωσε των νέων έμβολων του κυρωμένου νήματος, παραλλήλως και εγκύτατα υπό το πρώτον. Ήτα την τρίτην γύραν και τετάρτην και καθεξής μέχρι τις εβδόμης. Επτάκης έκαμε των γύρων του κτηρίου και με 7 έμβολα κυρωμένου νήματος περιέζωσεν η εξαδέλφη μου Μαχούλα όλων των Αΐσκων. Και οι γυναίκες επιστρέψασε άρτη με τα καλάθια πλήρη εκβοτάνων και αμανιτών, έκαμνον το σταυρόν των και την ύφχοντο λέγουσε. Ας δείξει η φαρμακολήτρα το θάμα της, βοήθειά σου.

Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολήτρια είναι εκείνη ή της χαλνά τα μάγια, ή τη λέει πάσαν γοητείαν και μεθοδίαν πονηράν υπεχθρών γινωμένη. Είσαι με, παρευρεθέντα κατά τύχην εκεί, το πράγμα εφαίνεται παράξενον, όσον ήθελε φανείς μαθητήν της τρίτης τάξεως επαρχιακού γυμνασίου, δραπετεύσαντα άματι ενάρξη των μαθημάτων εις το μέσον του έτους. Άλλη εξαδέλφη μου μαχούλα, ήξευρε τι έκαμνε. Έναν ιόν μονάκριβον τον είχε, και είχε 4 κόρας μικράς, των οποίων η μεγαλυτέρα ήταν ήδη 16 χρόνων, και ο ιός της πρωτότοκος ήγγιζεν ήδη το 20 έτος, και ήδη έχανε το νου του και ζητούσε να νυφευθεί. Του είχαν κάμει μάγια οι γυναίκες από το πέραν μαχαλά και του είχαν σηκώσει τα μυαλά του. Ποιος ξέρει τι μαγκανίες του έκαμαν και τι του έδωκαν να πει. Εγνώριζαν εκείνε από μαγείας. Και αγάπησε μίαν κόριν ή της ή τον μεγαλυτέρα από αυτόν στα χρόνια και ήθελε να την λάβει σύζυγον. Ή θα την πάρω μάνα ή θα σκοτωθώ. Το είχε πάρει κατάκαρδα. Ήταν ερωτοχτυπημένος. Τώρα, τι να κάνει η εξαδέλφη μου μαχούλα, να αφήσει τον ιόν της να εμβεί στα βάσανα. Τόσο νέος και αυτή να έχει 4 σκόρα σαν υπάνδρους να τα σκαμαρώνει. Και ποιος γονιός το δέχεται αυτό. Λοιπόν, έπεσε στα θεωτικά πράγματα. Έκαμε λειτουργίας πολλάς και αγιασμούς και παρακλήσεις. Επήρε τα ρούχα του γιού της και τα έβαλε να λειτουργηθούν υπό την Αγίαν Τράπεζα. Επέδευσε τον εαυτόν της με πολλάς νηστείας, αγρυπνίας και γονικλησίας. Τελευταίον, προσέφυγεν εις την χάριν της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας. Αυτή είχε παρα Θεού το χάρισμα να διαλύει τας μαγείας και γοητείας. Επήγε, την ελειτούργησεν, έζωσε τον ναόν της 7 φοράς τελούσα μόνη της ιδιαιτέραν λειτουργίαν περιπαθή εκμητρική στοργής με κυρίων εκατονταόργιον, το οποίον η ιδία είχε παρασκευάσει με τα σχήρας της και παρεκάλει την Αγία να χαλάσει τα μάγια, να έλθει στο νουν του ο Υιός της, ο ερωτοχτυπημένος και ποτισμένος από κακάς μαγκανίας και να μην χάνει τα μυαλά του άδικα. Όλα αυτά τα ανεπόλουν και τα αναπαρίστον με το νουν μου, ως να είχαν συμβεί χθες και είχαν παρέλθει ήδη περισσότερα των 20 ετών από τότε. Είχον εξέλθει της πολύχνης άμα τη δύση του ηλίου και είχον πορευθεί με την αμφιλίκην έως του δράκου το ρέμα, εκεί οπόθεν αρχίζει ο υψηλός, κάθετος ανήφορος του Βαρντά. Η σελήνη δεν είχε ανατύλει ακόμη, επειδή ή το 2 ή 3 ημέρας μετά την Πανσέληνον. Μέσα εις το ρέμα βαθιά κάτω αντύχει ο ρόχδος του χυμάρου, του σχηματιζομένου από τα σιώνα στα σλιωμένας. Και εις υψηλός μαύρος βράχος, ίστατο απέναντί μου, μυστηριώδης εις το σκότος. Ή το κατά Μάρτιον μήνα. Ο χήμαρος ερόχθη, έβριχε και κατεφέρετο με τα κρότου και εκυλίετο σχηματίζον 2 καταράχτας, κυρίαρχος εις την σιγήν της νυχτός. Ο κρότος εκείνος ενέσπηρε φόβον εις την ψυχή μου ή της ανεγνώριζε παρεαυτή ομοιότητα με το ρεύμα εκείνο. Εδεσπόζετο όλοι από εν ύπουλον πάθος, καθώς το βαθύ ρεύμα και η σιγή της νυχτός εδεσπόζοντο από ένα δούπον υπόκοφον. Με τα δυσκολίας διέκρινα το μονοπάτι το χαρασόμενον αναμέσων βρίων και θάμνων πυκνών. Ήτα, αντικρίμου, εις την κλητήν την κρυμνώδη, ήρχισα να βλέπω μίαν αντάβιαν. Επρώτε αχτίνες της σελήνης επυργύρωνον τας κορυφάς των δέντρων. Έφτασα εις την βάσιν του όρους και ήρχισα να ανέρχομαι των ανήφορων. Αφού ανέβην υπέρ τα δυσχύλια βήματα σπέβδων και ασθμένων, είδα πέραν αντικρήτην σελήνην, εκείθεν του συνδέντρου λόφου, του κρύπτοντος όπισθεν μου τον ορίζοντα. Είδα την σελήνην απαλλαγήσαν της λοφιάς του αντικρινού με μακρισμένου βουνού, όπου επί την αλεπτά εφαίνεται ως να είχε βάλει φωτιάν εις εν δέντρων μεμονωμένων, όρθιον επί της κορυφής του υψηλού λόφου, του φράσοντος τον λιμένα. Το δένδρον εφαίνεται ως να καίεται. Ήτα η εκάτη, αφήσασα το δένδρον μαύρον και σκοτεινόν απόκαυμα, ανήλθε βραδία, εν αγλαία και αποθεώσει φαϊνή, ύπερθεν της λοφιάς του όρους. Μετά όραν έφτασα εις την κορυφήν του βουνού. Ήτα όδευσα επί του οροπεδίου,
εν παφαΐ σελήνη. Ήτα έφτασα εις την αντίθετον κλητήν, όπου πάλιν εύρων σκιάς και σύνδεντρα μέρη και φόβητρα εμπρός μου. Εκεί παρακάτω ήταν η μικρά έπαυλης του Γιάννη του Στόγιου, αγρότου απλοϊκού φίλου μου. Υπερεύειν των χαμηλών φράχτην, εισήλθον εις την αυλήν και έκρουσα την θύραν. Ο Στόγιος δεν είχε κοιμηθεί ακόμη. Φως έλαμπε δια του φεγγίτου. Τον εκάλεσα ονομαστή. Εγνώρισε την φωνή μου και ελθόν μου ίνιξε. Μη παρέσχε πρόθυμον ξενίαν και στέγην. Εγώ εν τούτης δεν ήξε βραδία τι είχα κρούσει την θύραν του, αφού δεν είχα ύπνον ούτε νησταγμόν. Αφού εκείνος απεκοιμήθη, έλαβα την ράβδον και τον πύλον μου και εξήλθον κράξας προς αυτόν να κλείσει, αν ήθελε, την θύραν. Εκείνος, επειδή αλλαγοκοιμάτο, πολύ ελαφρά, μου απήντησε διαιρέμου γογγισμού μέσα εις τον ύπνο του. Κατέβην ακόμη χαμηλότερα το βουνόν. Η σελήνη εμεσουράνει ήδη και έφεγγεν εις όλην την κλητήν. Εις τα σπιμενικά σε πάυληση πετινή είχον λαλήσει. Κατήλθον εις ίδεντρων στενοπών, εστράφην αριστερά και έφτασα εις τον έρημο να ίσκον της Αγίας Αναστασίας. Και τώρα, με τα 20 έτη, όταν ήρχισα ήδη να φθήνω, αφού κατά κόρον εγεύθυν τη ζωή όλην την τρίγα και την πικρίαν, εάν εγώ εζήτου να ζώσω με κυρίων των ναών της μάρτυρος, ούτε κυρίων πλέον αγνών θα η δυνάμει να εύρω, διότι από πολλού όλοι οι κυροπλάστε επόλουν οθευμένα κυρία, και οι μελισσοτρόφοι αυτοί είχον μάθει να νοθεύωση το κυρίων πριν το πωλήσουν. Και ο ναίσκος της Αγίας είχε περιέλθει εις παρακμήν και ατιμελισία νυχτράν, διότι η θρησκευτική ευλάβεια μεγάλος είχεν εκπέσει εν το μεταξύ. Δύο εικόνες λαδωμένε και φθαρμένε υπήρχον μόνον εις το τέμπλον των Σαπρών, η μορφή του Σωτήρος Χριστού δεξιά και αριστερά η εικόν της αμνάδος του, της τρεφούσης προς αυτόν το πρόσωπο και φαινομένης ως να έκραζε μεγάλη τη φωνή «Σεν ημφίε μου ποθώ». Εικόνες της Παναγίας και του Τιμίου Προδρόμου είχον γίνει άφαντοι. Ίσως είχον αφαιρεθεί από τα σχήρας φιλαρχαίων ή αεραστών της Βυζαντινής τέχνης. Υπήρχον μόνον δύο κανδύλια ημιθρασμένα ή ραγισμένα. Η βορεία πύλη του ιερού ή το άνευ θηρίδος, το μόνον παράθυρο των μεσημβρινών του ναού, άνευ παραθυροφύλου, το θυσιαστήριο και η προσκομιδή, γυμνά και ανεπίστρωτα, ήσαν πλήρη κονιορτού. Ο ναίσκος, ο επταζωσμένος και αγιασμένος, δεν ελειτουργεί το πλέον. Ου θυσία, ου χολοκαύτωμα, ου τόπος του καρπόσε. Και η μυστική λειτουργία την οποίαν ετέλει προχρόνων πολλών περί τους τείχους του η φιλόστοργος Μαχούλα, η εξαδέλφη μου, δεν θα είχε ξαναγίνει πλέον από πολλού. Ω, επτάκης μόνον, εβδομικοντάκης επτά θα είχον τώρα ανάγκη να περιζώσω τον ναόν της Αγίας Αναστασίας. Το Σάκης είχε περιεζωσμένη την καρδία μου η άκανθα της πικράς αγάπης, το Σάκης την είχε περισφίξει το ερπετόν πάθος των δολερών. Ευλαβούμι να είπω εις την Αγίαν, ισχυνόμι να ομολογήσω προς εμαυτόν, ότι ήμην, ο ψέ ήδη της ηλικίας, λία του πάθους και έρμεων. Αλλά προς τι να προσφέρω λαμπάδας και μοσχολίβανον, προς τι να περιζώσω με κυρία των ναών. Η Αγία η δύνατο ίσως να με θεραπεύσει, αλλά εγώ δεν επεθύμουν να θεραπευθώ. Θα επροτίμω να καίωμαι στην φλόγα την βραδία. Υπάρχουν εις τον παράδεισον Άγιοι δεχόμενοι τα σευχάς των ερώντων. Τάχα εκεί, δίπλα εις το παρεκκλήσιον της φαρμακολητρίας, εις το παλαιόν εκείνο μεγαλομάρμαρον κτίριον, το ενιγματώδες, να υπήρχε το πάλε ιερών της Αφροδίτης, να υπήρχε βωμός του έρωτος. Ω, και όμως, ετικόμην, ώρας ώρας επεθύμουν, ή δυνατόν να ιατρευθώ. Βοήθη, Αγία Αναστασία.

Καθώς είχα περιεργαστεί τον Αΐσκον, είχεν εξημερώσει ήδη. Εώρε είχον παρέλθει χωρίς να τα αισθανθώ, και εγώ εν την άρκη και την ρεύη της νυχτός, χωρίς να αισθάνομαι το ψύχος, είχον διέλθει όλην σχεδόν τη νύχτα του Μαρτίου εκείνην εις το ύπεθρον. Απεμακρύνθην του παρεκκλησίου αισθανόμενος ακουσίαν ανακούφιση, ότι έρημον καθώς ήτο το ιερόν της, η Αγία δεν θα ήθελε πλέον να με θεραπεύσει. Εκεί παρελπίδα συναντώ την εξαδέλφη μου μαχούλαν. Ήτο ότι αυτή η οποία και προ 20 χρόνων σχεδόν δεν είχε μεταβληθεί το πρόσωπό της, ούτε λευκή τρίχα είχεν εις την κόμην, ούτε ρητίδα εις το μέτωπον. Ήτον εκ των γυναικών εκείνων των εχουσών δευτέρα νεότητα, ανθυρωτέραν της πρώτης. Οχρά και αφελής και άπλαστος, εφαίνεται άσχημη εκ πρώτης όψεως. Αλλά με τα δεύτερον βλέμμα, ανεκάλυπτε της εις το πρόσωπον της άφατον γλυκύτητα. Ήτον νύμφη και ιέρια και γυνή. «Πού σε αυτόν τον κόσμο, εξάδελφε?» μου λέγει. Η εξαδέλφη μαχούλα είχε ελαιώνα εις τα μέρη εκείνα. Την χρονιάν εκείνην ήτο πλουσιωτάτη ελεοφορία και αν και ήτο Μάρτιος ήδη, το μικρόν καλάθιον το οποίο νεκράτη περί των αγώναν της το αριστερόν, ήτο γεμάτον από ελέας χαμάδας ή θρούμπες ωραίας και στυλβούσας. Ετελευταία ελέε έπιπτον από τα δέντρα ακόμη περί την άνοιξη. Εθεώρη την εξοχήν εκείνην ως γειτονίαν ειδικήν της και δι' αυτό έλεγε «Πού σε αυτόν τον κόσμο?» Εγώ την εχαιρέτησα και κάθισα επίτηνος όχθου υπό δέντρον ελέας εις την εσχατιάν του ελαιώνος. Εκείνη ελθούσα απέθεσε το καλάνθιόν της πλησίων μου και περιστήλασα επιμελώς με τας δύο χείρας τα κράσπεδα της αισθήτως της, εκάθισεν ο λίγον παραπέρα. «Τρως γαμάδες να σε φιλέψω, εξάδελφε?» «Εξαδέλφη μαχούλα», ήρχισα εγώ, χωρίς άλλος να απαντήσω εις την φιλόφρονα προσφοράν της. «Θυμάσαι το καιρό εκείνο, όταν ήμουν εγώ παιδί, που έζωνες με κυρί το ξοκλήσι της Αγίας Αναστασίας?» «Θυμούμαι», απήντησε. «Πες μου, σαν να μην ξέρω, γιατί το έκανες?» «Το είχα τάξιμο, γιατί ο Μανολάκης ήταν ερωτοχτυπημένος και επειδή η Αγία Αναστασία είναι που λύνει τα μάγια, μεγάλη χάρη της, έζωσα το κλεισιδάκι της και την επερικαλούσα μη τυχόν ή το μαγεμένο το παιδί μου για να χαλάσει τα μάγια. Και ύστερα τι απόγινε? Πες μου τα όλα σαν να είμαι πνευματικός, γιατί εγώ ξέρεις των περισσότερων καιρών έλειπα από την πατρίδα και δεν τα παρακολούθησα καλά». «Φαίνεται ότι δεν του είχαν καμωμένα μάγια. Μόνο ο ίδιος είχε πέσει στον έρωτα. Και η Αγία, σαν δεν ήταν από μάγια, δεν μπορούσε με το στανιό να το αλλάξει τα μυαλά. Γιατί μοναχός του και θέλοντας έβαλε ζευδά μέσα του. Το λοιπόν η Αγία έδειξε το θάμα της με άλλον τρόπο. Σαν ετέλεψα το τάξιμό μου, στον μήνα πάνω, το κορίτσι αρεβωνιάστηκε με άλλον και σε λίγον καιρό έγινε ο γάμος. Τότε, επειδή τον φόβος να τρελαθεί ή να χτυκιάσει το παιδί μου από το κακό του, τον έταξα στην Παναγιά την Κουνίστρα, μεγάλη χάρη της, για να τον γλιτώσει από την τρέλα και από την αρρώστια. Του κόστησε πολύ, επώνεσε, έχασε την όρεξή του, κυτρίνησε σαν το κερί, έλειωσε στον απάνω κόσμο. Ωστόσο, η Παναγία έδειξε το θάμα της και το παιδί δεν ετρελάθη, ούτε χτύκεσε. Σε λίγον καιρό ήρθε στο αυτό του. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα ταξιδεύει με τη γολέτα μας στα μέρη της Ανατολής. Επήρε δίπλωμα πλοιαρχίας και την κυβερνά ο ίδιος, επειδή ο πατέρας του γέρασε και κάθισε έξω. Φαίνεται πως το έριξε λιγάκι στο πιώμα ο Μανολάκης, μα δεν το παρακάνει πιστεύω. Άσπρισε και δεν θέλει να παντρευτεί. Καλύτερα για μένα να σου πω, εξάδελφε. Με βοήθησε και οικονόμησα τα δύο κορίτσια. Τώρα έχω ακόμα άλλα δύο. Καλύτερα που γλίτωσε από τα βάσανα. Δεν συμφέρει να παραπληθαίνει και πολύ ο κόσμος. Ο γείτονάς μου ο Κωνσταντής ο Ρήγας, έξυπνος και κοσμογυρισμένος άνθρωπος, άμα ειδεί να γεννηθεί κανένα αγόρι στην γειτονιά και βλέπει τις γυναίκες και όλους τους συγγενείς να έχουν χαρές, συνηθίζει να λέει: «Χαρείτε βρε παιδιά, γεννήθηκε κι άλλος χαμάλης». Ακολούθως ρώτησα την εξαδέλφη μου αν τυχόν συνέβησαν και άλλα τεινά περίεργα εν σχέση με την υπόθεση να ταύτην. Η μαχούλα απήντησε: «Ένα βράδυ, σε εκείνη την εποχή, ενώ εγύριζα από τον ελαιώνα και επέρασα από την Αγία Αναστασία να κάμω το σταυρό μου και να ανάψω τα καντήλια, καθώς ενύχτωνε, άκουσα κάτι κρότους, μακρότους παράξενους πολύ.
σε εκείνο το διπλωνό το χτίριο με τα μάρμαρα που λένε πως είναι στοιχειωμένο. Πάλι μια νύχτα έβλεπα στο όνειρό μου πως βρισκόμουν στο ξοκλήσι της Αγίας και εκεί είδα τάχα ένα πράγμα παράξενο πολύ. Να προβάλλει και να βγει έξω και να κυλιστεί από εκείνο το στοιχειωμένο χτίριο. Και μου εφάνη τάχα πως ήρθε ένα κορίτσι όμορφο, μα όμορφο πολύ. Έλαμπε το πρόσωπό του και μου έδωκε ένα λουλουδάκι λευκό μοσχομυροδάτο και μου είπε «Να, δώσ' το αυτό του γιού σου, να μυριστεί. Είναι άνθρωπος της Εδέμ». Έξαφνα γυρίζει πίσω εκείνο το πράγμα, το παράξενο, το μαύρο και κατακόκκινο που είχε πηδήσει από το χτίριο το παλιό, γυρίζει πίσω θεριωμένο και ρίχνεται επάνω μου και ζητούσε να μου αρπάξει από τα χέρια του λουλούδι που μου είχε δώσει η όμορφη κοπέλα, που φαίνεται να ήταν η Αγία Αναστασία. Στην ίδια στιγμή η Αγία φαίνεται πάλι, σαν άβγαινε από την Αγία Πύλη του Ιερού και με ένα κλωναράκι από βάια που βαστούσε στα χέρια, δίνει μια και του κόφτει το χέρι, του τρισκατάρα του, που γύρευε να μου αρπάξει το λουλούδι. Αυτά είδα.

όλην την ημέραν επλανόμηνοι στα ρεύματα και τους αιγιαλούς, ανά την αγρία ναχτήν, την βορεινήν και θαλασσοπλήγα, και μόνον το δειλινόν επανήλθον εις την έπαυλην του στόγιου, δια να κοιμηθώ λίγας ώρας. Όταν εξύπνησα, η σελήνη είχε ανατύλει, αλλά είχα χάσει τον ύπνον μου δι' όλην τη νύχτα. Τα βήματά μου με έφεραν και πάλιν προς τον αΐσκον της Αγίας Αναστασίας. Ήναψα τεμάχιον λαμπάδος εκυρού μετρίος νοθευμένου, την οποίαν είχον αγοράσει την προτεραίαν εις την Πολύχνη, την είχα δε κόψει εις τέσσερα τεμάχια χάριν ευκολίας και περί τυλίξας εις χαρτίον την είχα βάλει στο θυλάκιόν μου. Την προλαβούσα νύχτα είχα λησμονήσει στο θυλάκιόν μου τα τεμάχια της λαμπάδος. Εκόλλησα το κυρίον τούτο εις το μανουάλιον και εκάθισα εις εν των δύο ή τριών στασιδίων όσα υπήρχον δια να ξεκουραστώ. Ήτα ή θέλησα να γονιπετήσω και προσεπάθησα να δεηθώ αλερέμβαζον. Έκλεισα τα όματα, επέτων ένα ύπνον, αλοπόνος ή γρύπνη εντός μου. Εις τας ώρας της μοναξίας της νυχτός εκείνης των ασυναρτήτων προσευχών και των ακουσίων βλασφημιών έπλεον ως εν ονείρο εις άλλον κόσμο. Οίκουον ήχους, ψιθύρους και φωνάς. Μου εφαίνεται ότι οι αναμνήσεις και οι εικόνες επολιορκούσε τον νου μου, ελάμβανον μορφήν και σώμα, ευόμβουν περί τα ότα μου ως μήνος απειράριθμων τερωτών ψυχών, προσέβλεπον την εικόνα της Αγίας και μου εφαίνεται τόσον ωραία όσον εφάνη εν ονείρο εις την εξαδέλφη μου μαχούλα. Ήτα, μία άλλη μορφή μου εφάνη ότι εστάθη έμπροσθεν της εικόνος και την απέκρυψε. Τη στιγμή εκείνη ήκουσα μέγαν θόρυβον έξω, δεξιόθεν του ναού, εις το μέρος όπου ήτο το παλαιόν κτίριον το στοιχειωμένον. Πάρα αυτά ήλθεν εις το νουν μου η διήγηση της εξαδέλφης μαχούλας. Έλαβον τη λαμπάδα και έτρεξα έξω της θύρας. Άβρα έπνεε ψυχρά και η πύλη να σβήσει τη λαμπάδα. Επειδή εδέησε να περιστεγάσω το φως δια της παλάμης, δεν έβλεπον τίποτε πέραν του τείχου του ναού. Η σελήνη είχε περικαλυφθεί εις νέφη. Διέκρινον εις το σκιόφος το μαρμάρινο κτίριον και δεν εννοούν τίποτε. Μου εφάνει ότι πράγματι εξεπίδησεν εκείθεν του τείχου και ετράπη εις φυγήν. Ίσως ήταν αγριόγατος ή νυφίτσα θυρεύουσα εις το σκότος. Επανήλθον εις τον ναόν και έκαμα το σταυρόν μου. Εκάθισα πάλιν εις το στασίδιον. Η μορφή ήτης μου εφαίνεται το παρεστώσα εκεί, υφέρουσα την αγνότητα εις τα όματα το κάτων έβοντα και των γλυκασμών περί τα χείλη τα αυρά και με λιχρά, μου εφάνει ότι αντίλασε νεύματα με την εικόνα της Αγίας. Μου εφάνει ότι τα χείλη της εψιθύριζον ηκεσία και το βλέμμα της εικόνος ένευε συγκατάθεση. Ύπνος τότε με κατέλαβεν εις το στασίδιον όπου εκαθήμην. Ο ύπνος ήταν άνευ ονείρων. Όλα τα όνειρά του τα είχε αναφαιρέσει εγρήγορσης. Μόνον ενδομήχως εις το βάθος της συνειδήσεώς μου, μία φωνή ή της ομοίαζε με χρησμόν, οικούστη αμυδρός να ψιθυρίζει. Είπα γεανίατε, ο πόνος θα είναι η ζωή σου. Εξύπνησα, εσηκώθην και έφυγα. Ισθανόμην αγρίαν χαράν, διότι η Αγία δεν είχε εισακούσει την δέησή μου.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα θα μας πει συνταγή για ένα ωραίο φαγητό και στη συνέχεια για ένα ωραίο γλύκισμα η κυρία Κιώρογλου Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, καλώς όρισες. Ακούμε την όμορφη συνταγή για το φαγητό που έχεις επιλέξει να μας πεις.
2: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Σήμερα λέω να σας πω τον μουσακά το κλασικό. Είναι η απόλυψη της βρώσης. Τρώμε με πολλή όρεξη όλοι ανεξαιρέτως. Η νοστιμιά του κλασικού μουσακά δεν περιγράφεται με λόγια, αλλά με την πρώτη μπουκιά και καταλαβαίνεις την υπέροχη γεύση του που παντρεύει το κρέας με τα λαχανικά και την κρέμα. Κλασικό καλοκαιρινό φαγητό των μικρασιατών προσφύγων και μετέπειτα όλων των νεοελλήνων. Η αλήθεια είναι πως ήξερα να μαγειρεύουν και να τρώνε. Όλα τους τα φαγητά είναι ιδιαίτερα νόστιμα, γιατί χρησιμοποιούν απλά υλικά με βάση την εποχή, την γεύση και την απόλαυση.
1: Πράγματι, πολύ όμορφα. Μπράβο σου για αυτήν την εισαγωγή που μας κάνεις.
2: Έχω να το λέω πως η μισή καταγωγή μου κρατάει από την Ένο και τρελαίνομαι για μεζεδάκια που κάνουν οι πρόσφυγες των αλυσμόνητων πατρίδων. Οι πατάτες μπήκανε στο μουσακά επί Καποδίστρια, γιατί μέχρι τότε δεν ήξεραν οι Έλληνες την πατάτα. Ο μακρασιατικός κλασικός μουσακάς είναι χωρίς πατάτες, μόνο με μελιτζάνες, κιμά και κρέμα.
1: Μάλιστα.
2: Αρχίζουμε λοιπόν τα υλικά μας. Υλικά για το ταψί. Ένα ταψί σαραντάρι χρησιμοποιούμε και βάζουμε 6 πατάτες σε φέτες ή κανονίζουμε για μια στρώση στο ταψί μας. 6 μελιτζάνες σε φέτες. Λάδι για το τηγάνισμα. Για τον κιμά μας, 1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο, 4 στριμμένες ντομάτες, 2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 χούφτα μαϊντανό κομμένο, 1 χούφτα ελαιόλαδο, χούφτα,
1: όχι,
2: ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο.
1: Έτσι, ωραία.
2: Συγγνώμη. Μαύρο πιπέρι και 1 κουταλιά του γλυκού ζαχαρίτσα. Αλάτι.
1: Ωραία.
2: Για την κρέμα μας χρησιμοποιούμε 6 κουταλιές της σούπας φυτίνι ή ελαιόλαδο, 8 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 1 κουτί ευαπορέ διαλυμένο, 1 και 1, 3 αυγά, 1 φλιτζάνα τριμμένο κεφαλοτήρι και μοσχοκάριδο, μαύρο πιπέρι, λίγο αλάτι αν χρειάζεται. Βάζουμε λοιπόν στην εκτέλεσή μας την κατσαρόλα, τον κιμά και τα τσιγαρίζουμε. Το κρεμμυδάκι, το λάδι, ρίχνω την ντομάτα, το σκόρδο, το αλάτι, τον μαϊντανό, το πιπέρι για 10 λεπτά. Προτιγανίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες λίγο. Στρώνω τις πατάτες τέλος

0: το ραβδί ή με το μπλεν, με το σύρμα. Με αυτήν καλύπτουμε την επάνω επιφάνεια του μουσακά. Καλή σας όρεξη λοιπόν και καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Για το μουσακά έχουμε να πούμε ότι έχει αναδειχθεί σε εθνικό φαγητό. Αυτό δεδομένου ακριβώς. Ότι ο τουρισμός μας έρχεται και για το μουσακά στην χώρα
0: έτσι,
1: μας.
0: Έτσι. Πολύ ωραία.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κιόρογλου Αλεξάνδρα, η οποία θα μας δώσει τώρα τη συνταγή του γλυκού της Κυριακής. Αλεξάνδρα μου, έχεις το λόγο.
1: Σαν γλυκό θα ήθελα να σας πω για το μοσαϊκό ή το λεγόμενο κορμό με ζαχαρούχο γάλα και πτυμπέρι πισκοτάκια. Υλικά: 250 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος ή ένα βιτάμ, ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, 3 κουταλιές της σούπας κακάο, 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ που βρέχουμε τα πισκοτάκια, 1,5 πακέτο πτυμπέρι. Η εκτέλεση: λιώνω το βούτυρο, προσθέτω το ζαχαρούχο, το κονιάκ, ρίχνω το κακάο και ανακατεύω όλα μαζί. Θρηματίζω τα πτυμπέρ με τα χέρια και τα προσθέτω στο μείγμα. Κόβω αντικολλητικό χαρτί.

0: πλατή φούρνου και στρώνω με αυτό μια μακρόστρενη φόρμα για κέικ ή μια χρήσεως φόρμα, αφήνοντας λίγο χαρτί να προεξέχει. Αδειάζω το μείγμα και τυλίγουμε το χαρτί που περισσεύει. Το βάζω στην κατάψυξη να σφίξει. Ξετυλίγω, κόβω σε φέτες και σερβίρω. Διατηρείται στο ψυγείο αρκετό καιρό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή σας όρεξη.
1: Ευχαριστούμε. Είναι ένα απλό γλυκάκι, απλά, αλλά αρέσει πραγματικά. Από το πιο μικρό παιδί μέχρι τον πιο μεγάλο ηλικιωμένο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πάλι και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

Αγαπητοί ακροατέρετε, στο τραπέζι της Κυριακής, στο κομμάτι που αφορά κάποιες συμβουλές, μια επικοινωνία μαζί σας με θέμα που αφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, την ψυχολογία των νέων ανθρώπων, τη σχέση οικογένειας με τα παιδιά, στο μικρόφωνο έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου για να μας αναπτύξει σχετικό θέμα. Θα ήθελα να πω, αγαπητοί ακροατές, ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την παρουσία στη ζωή τους, την ουσιαστική παρουσία και των δύο γονιών, τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα. Θα διηγηθούμε εδώ μια ιστορία ενός παιδιού, το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη παρουσίας του πατέρα στη ζωή του και στη συνέχεια μια όρημη γυναίκα, μια κυρία, θυμάται με νοσταλγία τα βιώματα που είχε σε ό,τι αφορά την συναισθηματική σχέση με τον πατέρα. Ένας πατέρας γυρίζει σπίτι από την εργασία του αργά, κουρασμένος και εκνευρισμένος, και εκεί βρίσκει τον 5 ετών γιο του να τον περιμένει στην πόρτα. «Γιος, μπαμπά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» «Μπαμπάς, ναι βεβαίως, τι είναι?» «Μπαμπά, πόσα παίρνεις σε μια ώρα?» Ο μπαμπάς θυμώνει. «Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά.» «Γιος, θέλω ακριβώς να ξέρω, παρακαλώ πες μου, πόσα παίρνεις τη μια ώρα?» «Μπαμπάς, εάν πρέπει να ξέρεις, παίρνω 50 ευρώ την ώρα.» «Γιος, όχ.» Και πρόσθεσε: «Μπαμπά, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δανείσεις 25 ευρώ?» Και ο πατέρας εξαγριωμένος: «Εάν ο μόνος λόγος που ρώτησες είναι για να δανειστείς και να πάρεις κάποιο ανόητο παιχνίδι, σε στέλνω τώρα κατευθείαν στο δωμάτιο και στο κρεβάτι σου. Δεν εργάζομαι σκληρά καθημερινά για τέτοιες παιδαριώδεις επιπολαιότητες.» Το μικρό παιδί πήγε ήσυχα στο δωμάτιό του και έκλεισε την πόρτα. Ο μπαμπάς κάθισε σκεπτόμενος την ερώτηση του παιδιού του και νευρίαζε όλο και περισσότερο. Πως τόλμησε να υποβάλει τέτοια ερώτηση για να πάρει μόνο κάποια χρήματα. Μετά από μια ώρα περίπου, ο μπαμπάς είχε ηρεμήσει. «Ίσως είναι κάτι, σκέφτηκε, που πρέπει πραγματικά να αγοράσει ο μικρός με τα 25 ευρώ και δεν ζητάει χρήματα πολύ συχνά.» Πήγε στην πόρτα του δωματίου του παιδιού και την άνοιξε. «Γιέ μου, κοιμάσαι?» τον ρώτησε. «Δεν κοιμάμαι», απάντησε το αγόρι. «Γιέ μου, σκεπτόμουν ότι ίσως ήμουν πάρα πολύ σκληρός μαζί σου νωρίτερα. Ήταν μια μεγάλη μέρα και έβγαλα την κούρασή μου σε σένα. Εδώ είναι τα 25 ευρώ που μου ζήτησες.» Το παιδί έτρεξε κατευθείαν επάνω του χαμογελώντας. «Σε ευχαριστώ, μπαμπά.» Κατόπιν πάει στο μαξιλάρι του και βγάζει από κάτω κάποια τσαλακωμένα χρήματα. Μόλις ο πατέρας βλέπει ότι το παιδί έχει ήδη κάποια χρήματα, αρχίζει να νευριάζει. Το παιδί μετράει. Ο πατέρας ρωτά: «Γιατί θέλεις περισσότερα χρήματα εφόσον έχεις ήδη μερικά?» «Πατέρα, επειδή δεν είχα αρκετά, αλλά τώρα έχω. Έχω 50 ευρώ. Μπορώ να αγοράσω μια ώρα του χρόνου σου.» «Σε παρακαλώ, πατέρα, έλα αύριο νωρίς στο σπίτι. Θα ήθελα πολύ να φάμε μαζί.» Ο πατέρας ένιωσε συντετριμένος. Αγκάλιασε το μικρό γιο του και ικέτευε να τον συγχωρήσει. Η εξομολόγηση λοιπόν τώρα μιας μεγάλης γυναίκας, έτσι όπως θυμάται τη συναισθηματική σχέση όσα χρόνια έζησε με τον πατέρα. «Ο πατέρας μου, θα ήθελα να ξετυλίξω την ψυχή μου», λέει. «Θα ήθελα να νιώσω πως ίσως είμαι ικανή να περιγράψω τον πατέρα μου. Προσπάθησα στα αλήθεια, μα φτωχή για εκείνον η πένα μου. Δεν γίνεται, σκέφτομαι. Εκείνο που είναι αδύνατον είναι να περιγράψεις την ψυχή του, την καλοσύνη του και την τομπροσύνη του, την ενεργετικότητα και τη λεβεντιά του, την μεγαλοψυχία και εκείνη την τιμιότητά του που φώτιζε, λες και έλαμπε εκεί στο τεράστιο μέτωπό του. Να κοιτάς πάντα τον άλλον στα μάτια και να ξέρεις
πως είσαι καθαρός απέναντί του. Μυστικό που πρέπει πάντα να τηρείς, μου έλεγε. Σαν νιώσεις πως πρέπει να χαμηλώσεις τα μάτια από ενοχή, έχεις αποτύχει. Ίσια, καθάρια και ίσια στη ζωή σου, όσο κι αν στοιχίζει αυτό. Η ήρεμη συνείδηση, παιδί μου, ο ήσυχος ύπνος σου δεν ανταλλάσσεται με όλο της γης το χρυσάφι. Ήταν πολύ νέος όταν μου απέκτησε και χάρηκε τόσο πολύ που ήμουν κορίτσι και το νιώθα πάντα μέχρι την τελευταία του στιγμή πως ήμουν για εκείνον το παν. Αγάπη που ανάσαινε στον αέρα, που συνόδευε κάθε μου βήμα. Αγάπη που με τύλιγε με σιγουριά και ασφάλεια. Αγάπη που κατάφερε να με ζεσταίνει ακόμα και σπάνε τόσα χρόνια που τον έχασα όταν ήταν 57 ετών μόνο. Ζει πλάι μου, είναι παντού, στον αέρα που αναπνέω, στο δάκρυ που στάζει από τα μάτια, στην ψυχή μου. Είναι πλάι μου όταν γελώ, είναι και εκεί όταν πονάω. Φορές αναρωτιέμαι πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια να μην έχω ξεχάσει το καθαρό του βλέμμα, τη φωνή του, να μην λείψει λεπτό από τη σκέψη μου και εκείνα τα τελευταία του λόγια. Ευτυχία μου, παιδί μου, υποσχέσου μου πως ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν πάθω, δεν θα πικραθείς, θα προχωρήσεις. Ω Θεέ μου, πώς γίνεται να μου ζήτησες κάτι τέτοιο, πατέρα μου, πώς γίνεται να μην πικραίνομαι. Κι όμως προχώρησα και πήρα, πατέρα, από σένα όλα εκείνα που μου δίνες πάντα. Τα έκλεισα μέσα μου φυλαχτό και κουράγιο μου και σαν κοιτώ κι εγώ με τη σειρά μου τα μάτια των παιδιών μου, όταν κοιτώ την μεγάλη κόρη μου, σαν αντικρίζω την μικρή μου, νιώθω πως εκείνη η αγάπη που με γέμισες ξεχύνεται τώρα στον δικό του αέρα. Θέλω να ανασένουν σαν και εμένα, θέλω να νιώθω τη ζεστασιά που ένιωσα, τη σιγουριά μου, το δόσιμο της ίδιας της ζωής μου. Θέλω να ξέρουν πως υπάρχω γιατί υπάρχουν. Πως τα φτερά που μου δίνει η δύναμη της μάνας, που είμαι σήμερα μάνα, τα έχω πάντα ανοιχτά επάνω τους για να τις ζεσταίνω, για να κουρνιάζουν, για να είναι ευτυχισμένες. Πατέρα μου, τα παιδιά μου, τα παιδιά που ο καημός μου ποτέ σου δεν γνώρισες, είναι η συνέχειά σου. Είναι η ελπίδα και το φως, είναι τώρα πια η ζωή μου. Κι εγώ ό,τι πήρα από σένα το δίνω. Ήταν, πατέρα μου, τόσο πολύ, τόσο ατέλειωτο που θα φτάσει γενναίες και γενναίες να αναστήσει. Η συγγραφέας Ευτυχία Αδινηλίδη Μουσούλη. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας, κάτι πολύ όμορφο που έχει σχέση με το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και αφορούσε την επικοινωνία πατέρα, παιδιού, αλλά γενικότερα τώρα θα πούμε 2-3 πράγματα πόσο πολύ βοηθάνε τον χι άγνωστο κάποια ωραία δείγματα συμπεριφοράς από μας. Σκέψεις είναι αυτές που τις έχω βρει κάπου γραμμένες και ήθελα να τις μεταφέρω. Αρκεί ένα απλό καλημέρα για να ομορφαίνεις την ημέρα του αδερφού σου. Αρκεί ένα χαμόγελο να ζωγραφιστεί στο πρόσωπό σου για να δώσεις κουράγιο στον αδελφό σου. Αρκεί το χέρι σου να σκουπίσει το δάκρυ του αδελφού σου για να νιώσει παρηγοριά. Αρκεί να λάμψει το πρόσωπό σου στη χαρά του αδελφού σου για να νιώσει την αληθινή χαρά. Αρκεί μια προσευχή στην πόρα του αδελφού σου για να του δώσεις φτερά να πετάξει και για να δει ο αδελφός σου, αυτός ο άγνωστος συνάνθρωπός σου, στα αλήθεια τι σημαίνει το να είσαι χριστιανός. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

12 Ιουλίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου. Δεύτερος αιώνας, Μικρά Ασία. Μετά το διάταγμα του Τραγιανού που καταδίκαζε στον δια της πειράς θάνατο όλους όσοι αρνούνταν να θυσιάσουν στα είδωλα και δήλωναν χριστιανοί, περί το 112 στάλθηκαν κατάσκοποι παντού με αποτέλεσμα να καταγγέλουν άλλοι τους φίλους τους, άλλοι τα αδέρφια τους, άλλοι τα παιδιά τους, προσδοκώντας μια ευτελή ανταμοιβή. Άλλοι παρέδιδαν τους χριστιανούς από τον φόβο του αυτοκράτορα ή από ζήλο για την ειδωλολατρική θρησκεία. Μερικοί εξ αυτών αποφάσισαν να μεταβούν στην περιοχή της Άγκυρας της Γαλατίας για να θυρεύσουν χριστιανούς και να τους παραδώσουν στον διοικητή Μάξιμο. Συνέλαβαν κάποιον Πρόκλο που ζούσε στο χωριό Κάλυπος κοντά στην Άγκυρα και τον οδήγησαν στην πόλη όπου βρισκόταν ο αυτοκράτορας. Οδηγούμενος σιδηροδέσμιος στο δικαστήριο, ο Πρόκλος έψαλε: «Κατεύθυνον τα διαβήματά μου, Κύριε, εις οδόν ειρήνης και άνοιξον το στόμα μου εις την ένεσήν σου». Πιεζόμενος από τον αυτοκράτορα να θυσιάσει υπό την απειλή να ρηχθεί στα θηρία, αποκρίθηκε: «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσιμη άνθρωπος». Τρίζοντας τα δόντια από την πλήσα του, ο Τραγιανός διέταξε να τον οδηγήσουν στην φυλακή. Μετά από 3 ημέρες ο διοικητής τον κάλεσε εκ νέου σε ανάκριση. Επειδή όμως ο Άγιος Μάρτυρας απαντούσε με τόλμη, ο Μάξιμος έλαβε από τον αυτοκράτορα την εξουσία να τον υποβάλει στα φρικτότερα βασανιστήρια. Τον κάλεσε πάλι ενώπιόν του και του υπενθύμησε ότι οι θυσίες επιβάλλονταν από τους νόμους των ηγεμόνων. Ο Πρόκλος αποκρίθηκε: «Είναι νόμοι στρεβλοί και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις στρεβλές τους πράξεις. Προσβάλλεις τους αυτοκράτορες, τολμώντας να μιλάς εναντίον των νόμων τους οποίους θέσπισαν για τη σωτηρία μας», αντίπε ο Μάξιμος. Στις απειλές του ο Άγιος αποκρίθηκε: «Δεν φοβάμαι τα μαρτύριά σου. Έχει γραφεί πράγματι: μη φοβήστε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Καλύτερα να φοβάσει τον Θεό παρά τους ανθρώπους». Ο διοικητής του πρότεινε να διαλέξει ο ίδιος τα βασανιστήρια στα οποία θα υποβαλόταν. Καθώς ο μάρτυρας απάντησε λιδωρώντας τους ψευδείς θεούς, πρόσταξε να τον τεντώσουν στο ξύλο και να τον μαστιγώσουν άγρια μέχρι όλος ο τόπος να ποτίσει με το αίμα του. Ούτε ένας στεναγμός δεν βγήκε από το στόμα του Αγίου Πρόκλου. Επειδή όμως ο Μάξιμος δήλωσε ότι είχε εξασθενήσει και ήταν έτοιμος να πεθάνει, εκείνος απάντησε: «Δεν είναι αρεστό στον Θεό να λιγοψυχήσω και να απομακρυνθώ από τον Θεό μου». Εξαναγκασμένος να ακολουθήσει τον διοικητή που έφευγε για την Κάλυπο, ο Άγιος παρακάλεσε τον Θεό να ακινητοποιηθεί ο Μάξιμος έως ότου ομολογήσει τον μοναδικό αληθινό Θεό. Και εύνης ο διοικητής έμεινε ασάλευτος επί τόπου, ανίκανος να προχωρήσει. Μαθαίνοντας από τον Άγιο
με ποιον όρο θα μπορούσε να συνεχίσει τον δρόμο του, έγραψε σε ένα χαρτί: «Ομολογώ ότι υπάρχει ο Θεός του Πρόκλου και κανείς άλλος». Μπόρεσε έτσι να ξεκινήσει, αλλά φτάνοντας στην κάλυπο, κάλεσε τον Πρόκλο και τον κατηγόρησε ότι είχε χρησιμοποιήσει μαγικά τεχνάσματα για να τον ακινητοποιήσει και διέταξε να κάψουν με αναμένους δαυλούς την κοιλιά και τα πλευρά του. Ο Άγιος παρέμεινε ατάραχος και σιωπηλός. Τον κρέμασαν τότε στην αγχώνη με μια μεγάλη πέτρα δεμένη στα πόδια του και εν συνεχεία τον πήραν για να τον θανατώσουν. Στον δρόμο ο Πρόκλος συνάντησε τον ανεψιό του Ιλάριο, ο οποίος τον χαιρέτησε και τον ασπάστηκε. Ανακρινόμενος από τους στρατιώτες, δήλωσε μεγαλοφόνος ότι ήταν κι αυτός χριστιανός, οπότε σύντομα οδηγήθηκε στην φυλακή. Ο Πρόκλος, φτάνοντας στον τόπο του μαρτυρίου, ζήτησε λίγο χρόνο για να προσευχηθεί και γονατίζοντας ζήτησε από τον Κύριο να επισκέπτεται η χάρη του όσους θα προστρέχουν στην μεσητεία του. Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε τότε, τον προσκάλεσε να λάβει στους ουρανούς τον Στέφανο της Νίκης και πληγωθείς από πλήθος βέλη ολοκλήρωσε το μαρτύριό του στις 12 Απριλίου. Εν συνεχεία οδηγήθηκε στον διοικητή ο Ιλάριος. Επιβεβαίωσε όσα είχε διακηρύξει περιφρονώντας τις απειλές για βασανιστήρια. Αφού μαστιγώθηκε, τον έσυραν 5 χιλιόμετρα κατά γης. Ενώ το αίμα του πότιζε το χώμα, εκείνος έψαλε: «Η θεμέλιοι αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλας Σιών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ». Τέλος αποκεφαλίστηκε στις 7 Ιουλίου και το σκήνωμά του ενταφιάστηκε κοντά σε εκείνο του Αγίου Πρόκλου. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος του Νέου, πυρή τελειοθέντος. Δεύτερος αιώνας, Αλεξάνδρεια. Ο Άγιος Σεραπείων, άνθρωπος θεοσεβής και αγαθός, ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβίρου. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του επάρχου Ακύλα, ο οποίος τον ανέκρινε για τις πεποιθήσεις του. Ο Άγιος ομολόγησε απερίφραστα ότι πίστευε στον Χριστό και τον λάτρευε με όλη την καρδιά του. Αμέσως τον έριξαν στην πυρά και με αυτόν τον τρόπο έλαβε από τον Κύριο τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Και αυτή η μέρα, 12 Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Μαλαιίνου. 10ος αιώνας, Βυθινία. Ο Όσιος Πατήρ ημών Μιχαήλ γεννήθηκε το 894 στο Χαρσιανό της Καπαδοκίας. Καταγόταν από την επιφανή και ισχυρή οικογένεια των Μαλαιίνων, η οποία είχε δώσει στρατηγούς και δημόσιους άντρες και συνδεόταν με την αυτοκρατορική οικογένεια. Οι γονείς του, αφού έμειναν για μεγάλο διάστημα άτεκνοι, αξιώθηκαν να τεκνοποιήσουν μετά από όραμα της Θεοτόκου. Ονομάστηκε Μανουήλ κατά το Άγιο Βάπτισμα
και έλαβε παιδιώθεν το αξίωμα του σπαθαροκανδιδάτου στην αυτοκρατορική αρχιγραμματεία και έτσι ανοιγόταν μπροστά του μια λαμπρή σταδιοδρομία στην αυλή. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην βασιλεύουσα με τον πατέρα του, τον Πατρίκιο Ευστάθιο, παρευρέθη στην κηδεία του συγγενή του αυτοκράτορα Λέοντα έκτου το 912. Συνειδητοποιώντας την ματαιότητα της δόξης και των επιγείων τιμών, κυριεύθηκε από τον πόθο να ασπαστεί τον μοναχικό βίο, θέλοντας όμως να μάθει αν αυτό ήταν και το θέλημα του Θεού, άνοιξε στην τύχη το ψαλτήριο και ανέγνωσε «Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως του θείον». Κλείνοντας περιχαρίς το βιβλίο, πεπισμένος ότι επρόκειτο για θεόσταλτο σημείο, έφυγε εν αγνία των γονέων του, οι οποίοι του ετοίμαζαν συνοικέσιο αντάξιο της ευγενίας του. Έφτασε στο χωριό Κερσίνη, στους πρόποδες του όρους Κιμινάς, στην Βυθινία, όπου ζούσε ένας ονομαστός γέροντας, ο Ιωάννης Ελατίτης, με μερικούς μαθητές. Ο Κιμινάς βρισκόταν κοντά στον ποταμό Γάλλο, νότιο-ανατολικά της Νίκαιας, στα σύνορα της Παφλαγωνίας, αρκετά μακριά από το μοναστικό κέντρο του όρους Όλυμπος της Βυθινίας. Αναφέρεται εκεί ένα μοναχικό ίδρυμα από τον 9ο αιώνα. Έπεσε κλαίγοντας τα πόδια του γέροντα και αποκρύπτοντας την αληθινή καταγωγή του, ζήτησε να γίνει δεκτός για να υπηρετήσει τον Θεό υπό την καθοδήγησή του. Διαπιστώνοντας τον ζήλο του και την διάπηρη αγάπη του για τον Θεό, ο Ιωάννης του ενέδισε το μοναχικό σχήμα μετά από 4 μόνον ημέρες με το όνομα Μιχαήλ. Όταν ο Πατρίκιος Ευστάθιος έμαθε το νέο από υπηρέτες που ο γιος του είχε απολύσει, μην υποφέροντας τον αποχωρισμό, έσπευσε στον Κιμινά. Έφτασε μέσα στη νύχτα και μπήκε στην εκκλησία όπου άρχιζε η ακολουθία του όρθρου. Ακούγοντας την αγγελική φωνή του γιού του να ψάλει «Ψυχή τα όδε πρόσκαιρα, τα δε εκεί αιώνια», άφησε να του ξεφύγει βαθύς αναστεναγμός που πρόδωσε την παρουσία του. Παρουσιάστηκε στον γέροντα και τον λιδώρησε βίαια, κατηγορώντας τον ότι εξανάγκασε τον γιο του να εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Ο Ιωάννης του απάντησε με γλυκύτητα ότι το μόνο που είχε κάνει ήταν να υπακούσει στον Ευαγγελικό Λόγο, τον ερχόμενον πρόσμε, ου μη εκβάλλω έξω. Ο Ευστάθιος ηρέμησε και σταμάτησε τις απειλές του κατά του μοναστηριού, παίρνοντας ωστόσο μαζί του τον Μιχαήλ. Όταν αυτός επέστρεψε στο σπίτι, η μητέρα του, που λίγο έλειψε να πεθάνει από την θλίψη της, δεν ανακουφίστηκε και πολύ ξαναβλέποντάς τον, γιατί το μοναχικό ένδυμα που φορούσε ο γιος της μαρτυρούσε ότι ήταν πια νεκρός για τον κόσμο και τους κατασάρκα δεσμούς. Μην μπορώντας να τον εξαναγκάσουν να επιστρέψει στις ματαιότητες της ζωής αυτής, οι γονείς του τον άφησαν τελικά να επιστρέψει στο μοναστήρι. Το ανατέθηκε να διακονεί στην τράπεζα και αυτός που από μικρό παιδί περιβαλλόταν από υπηρέτες, στεκόταν όρθιος
έτοιμος να υπακούσει στο παραμικρό νεύμα, ενώ οι αδελφοί έτρωγαν. Υποβαλόταν με τόση ταπεινοφροσύνη σε όλα τα καθήκοντα, ακόμη και στα πιο δυσχερή, ώστε προκαλούσε τον θαυμασμό του πνευματικού πατέρα του και των άλλων μοναχών. Δοκιμαζόμενος από την τυραννία του ύπνου, όπως συμβαίνει συχνά στους δόκιμους μοναχούς, αποφάσισε να περνά τις μέρες του φορώντας μόνο ένα ημάτιο, ανυπόδητος ακόμη και τον χειμώνα, και να κοιμάται πάνω σε σανίδα. Μετά από 2 χρόνια ανδρείων αγώνων, έλαβε την μοναχική κούρα. Ο πατέρας του που ήταν παρόν του είπε: «Πρόσεχε, παιδί μου, να μην δυσαρεστήσεις τον Θεό, τον οποίο προτίμησες έναντι του κόσμου και των γονέων σου». Κατόπιν ο Ευστάθιος επέστρεψε χαρούμενος στην σύζυγό του, δηλώνοντας πως η Θεοτόκος είχε πάρει πίσω το δώρο που τους είχε κάνει. Ο γιος τους προοριζόταν να γίνει στήριγμα πολλών ψυχών και καύχημά τους. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του, που είχε δείξει προηγουμένως τόσο έντονη αντίθεση στην μοναχική κλίση του, έγινε μοναχή, ενώ η αδελφή του νυφεύτηκε και έμελε να γίνει η μητέρα του μελλοντικού αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Ο Μιχαήλ μοιράστηκε την κληρονομιά του με τον αδελφό του Κωνσταντίνο και εμπιστεύθηκε το μερίδιό του στον πνευματικό πατέρα του, ο οποίος έδωσε το μισό σε ελεημοσύνες και το υπόλοιπο το αφιέρωσε στην διεύρυνση της μονής. Απαλλαγμένος έτσι από τις οικογενειακές μέρημνες και επιθυμώντας πλέον ησυχαστική βιωτή, ο Όσιος Μιχαήλ έλαβε από τον γέροντά του την ευλογία να αποσυρθεί σε έναν βράχο που βρισκόταν κοντά στο μοναστήρι. Περνούσε εκεί τις 5 ημέρες της εβδομάδος με άσκηση, προσευχή και εργόχειρο, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή επέστρεφε στο κοινόβιο. Αφού γεύτηκε επί 4 χρόνια το μέλι της ησυχίας, προχώρησε βαθύτερα στην έρημο μαζί με έναν συγγενή του, τον Αγάπιο. Πέρασαν εκεί 2 χρόνια με την αυστηρότερη εγκράτεια, τρεφόμενοι με ξερό ψωμί που τους έφερνε πότε πότε κάποιος χωρικός. Επειδή όμως τους τάραζαν την ησυχία, αναχώρησαν για την περιοχή της Προυσιάδος ή Πλουσιάδος επί του Ιππίου στην Ανατολική Βυθινία. Ο Αγάπιος έφυγε για άλλον προορισμό και ο Μιχαήλ εγκαταστάθηκε σε έναν πολύ ήσυχο τόπο, την Ξηρολίμνη, όπου έκτισε καλύβι για να διεξαγάγει ανελαίητο πόλεμο κατά των δαιμόνων. Η φήμη του δεν άργησε να απλωθεί και πολλοί ήταν εκείνοι που προσέτρεχαν σε αυτόν για να μιμηθούν την πολιτεία του. Στην αρχή ο Μακάριος δεν τους δεχόταν, αλλά υποχρεώθηκε να υποταγεί στο θέλημα του Θεού. Σύντομα περισσότεροι από 50 μοναχοί διήγαν στο μέρος εκείνο ησυχαστικών βίο, τρεφόμενοι με ψωμί και νερό και έχοντας σε όλα τον Όσιο ως πρότυπο και διδάσκαλο, για να προκόβουν με χαρά στην τέχνη των τεχνών, δηλαδή την ησυχαστική φιλοσοφία. Ήταν αδύνατο να βρει κανείς σε εκείνη την μακαρία σύναξη κάποιον που να έχει προσβληθεί από την ακηδεία ή την απόγνωση
την θλίψη ή την σκληροκαρδία. Όλοι όσοι πλησίαζαν τον Όσιο Μιχαήλ έφθαναν σε κατάνοιξη, λησμονούσαν τον ύπνο και υφίσταντο εκείνη την αλίωση της δεξιάς του υψίστου για να τον ακολουθήσουν στα ύψη. Ο τόπος όμως δεν διέθετε ικανοποιητικές συνθήκες για την εγκαταβίωση μεγάλου αριθμού μοναχών, ως εκ τούτου ο Όσιος άφησε την διοίκηση της Λαύρας στον Αγάπιο και εκείνος με λιγοστούς μαθητές αναχώρησε για την Βυθινία. Φτάνοντας στο όρος Κιμινάς, όπου είχε αρχίσει τους ασκητικούς αγώνες του, βρήκε τόπο απομονωμένο και πηγή νερού εκεί κοντά. Ξεκίνησε την ίδρυση της νέας Λαύρας του με την κατασκευή μεγάλου ναού αφιερωμένου στην υπεραγία Θεοτόκο. Η Λαύρα αυτή του Αγίου Μιχαήλ τοποθετείται από χρονογράφους του 10ου και 11ου αιώνα μεταξύ των μοναστικών κέντρων που ελάμβαναν αυτοκρατορική χορηγία μαζί με την Χρυσή Πέτρα, τον Άθο και το Λάτρος. Σαν νέος Μωυσής, ο Άγιος Μιχαήλ καθοδηγούσε με τον λόγο και τα συγγράμματά του στην αυστηρή τήρηση των ασκητικών νόμων και των μοναχικών θεσμών τους μαθητές του, που ο αριθμός τους αύξανε γοργά. Ανίκανος ο Όσιος να υποφέρει την θέα ενός δυστυχισμένου, δίχως να τον συντρέξει, έδινε σε ελεημοσύνες ό,τι διέθετε η αδελφότητα και ανήγειρε χαμηλότερα έναν ξενώνα, όπου γίνονταν δεκτοί όλοι οι προσκυνητές και ταξιδιώτες. Χάρις στους μόχθους και στις προσευχές του, η έρημος μεταμορφώθηκε σε πόλη, παρά τις επιθέσεις του διαβόλου που δεν μπορούσε να υποφέρει το πυρ που έβγαινε από το στόμα του Οσίου την ώρα της προσευχής. Ο Όσιος μελετούσε νυχθημερών τις Άγιες Γραφές και είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο απαθίας και σε τόσο υψηλό βαθμό θεωρίας των θείων μυστηρίων, ώστε αξιώθηκε το χάρισμα της προφητείας και επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων. Προέβλεψε έτσι την ήττα των Βυζαντινών από τους Βουλγάρους κατά την βασιλεία του Κωνσταντίνου VII του Πορφυρογεννήτου και προανήγγειλε την πτώση του Ρωμανού Λεκαπινού. Μαθαίνοντας την προφητεία, ο Πατριάρχης Θεοφύλακτος, γιος του Ρωμανού που είχε χειροτονηθεί σε ηλικία 16 ετών αντίθετα στους ιερούς κανόνες και αποδείχθηκε ανάξιος του αξιώματος αυτού, επιχείρησε να διαλύσει την αδελφότητα, αλλά απέτυχε. Με το χάρισμα της προφητείας, ο Όσιος προστάτευε τους μαθητές του που ήταν εκτεθειμένοι σε κινδύνους και βοηθούσε τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Μία ημέρα, με την υποκίνηση του δαίμονα, ένας από τους μοναχούς έβαλε στο νου του να σκοτώσει τον Όσιο. Πλησιάζοντας το κελί του μέσα στη νύχτα με το ξύφο στο χέρι, είδε τον Μιχαήλ να προσεύχεται περιβαλλόμενος από πύρινο κύκλο και μαρμάρωσε: «Έλα μέσα και απόθεσε αυτό που κρύβεις», του είπε ο Όσιος. Ο δύστυχος έπεσε τότε στα πόδια του Μιχαήλ, ο οποίος τον απέπεμψε συνιστώντας του να φυλάγεται από τον ίδιο του τον εαυτό, διότι σύντομα θα έδινε λογαριασμό στον Θεό. Και πράγματι, 40 ημέρες αργότερα πέθανε εν μετανοία. Ενώ ο Όσιος Μιχαήλ
επισκεπτόταν μία ημέρα τον συγγενή του στρατηγό Ζεφινεζέρ στην Κωνσταντινούπολη, του παρουσίασαν τον νεαρό Αβραάμιο που επρόκειτο να γίνει ο Άγιος Αθανάσιος, ο κτήτορ της μεγίστης λαύρας του Άθο. Εκείνος, θαυμωμένος από την οσιότητα του γέροντα, τον ακολούθησε αμέσως στο όρος Κιμινάς και μοιήθηκε από αυτόν στον ασκητικό βίο. Όταν ο Όσιος γέροντας ετοιμαζόταν να αναπαυθεί εν Κυρίω, ο Αθανάσιος, φοβούμενος μήπως τον επιλέξουν για διάδοχό του, έφυγε κρυφά παίρνοντας το κουκούλιο του Οσίου Μιχαήλ, το οποίο φορούσε σε μεγάλες εορτές. Κατά τα 50 χρόνια του μοναχικού βίου του, ο Όσιος Μιχαήλ δεν άλλαξε ποτέ τον ασκητικό κανόνα του. Παρέμενε 5 ημέρες την εβδομάδα δίχως τροφή και προς το τέλος της ζωής του παρέτεινε την νηστεία του για 11 ημέρες κατά την 40. Φορούσε με κάθε καιρό ένα μόνο τραχή και χοντροκομμένο ημάτιο, κοιμόταν σε ένα σκαμνάκι και δεν έστεργε να πλαγιάσει σε μια ψάθα παρά μόνο σε περίπτωση ασθενείας. Ήταν ωστόσο μεγάλος φίλος των εκκλησιαστικών εορτών και κατά τις εορτάσιμες ημέρες του Κυρίου ή της Θεοτόκου μπορούσες να τον δεις να ψάλει με τους αδελφούς όλην τη νύχτα με την όψη του ολόλαμπρη από χαρά. Έχοντας διαγάγει εις άγγελο βιωτή, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 12 Ιουλίου του 1961. Τι αυτή η μέρα, 12 Ιουλίου, η Αγία Βερονίκη η Αιμορροούσα, ειν η άσατο ο Χριστός, εν ειρήνη τελειούται. Πρώτος αιώνας, Κεσάρια Φιλίππου. Η Αγία Βερονίκη καταγόταν από την Κεσάρια Φιλίππου που ονομαζόταν και Πανεάς. Θεραπεύθηκε από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό από μία εμμόρια που την βασάνιζε για 12 χρόνια. Εις ένδειξη ευχαριστίας έβαλε να φτιάξουν ένα χυτό οριχάλκινο ανδριάντα που απεικόνιζε τον Χριστό να τίνει το χέρι σε μία γονατισμένη γυναίκα μπροστά του. Στα πόδια του, πάνω στην στήλη, όπου μπορούσε κανείς να διαβάσει την επιγραφή «Στον Θεό Σωτήρα του κόσμου», φύτρωσε ένα βότανο με την ιδιότητα να θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Η Βερονίκη τοποθέτησε το άγαλμα μπροστά στο σπίτι της για να το τιμούν όλοι οι περαστικοί και να κρατά ζωντανή την μνήμη του Σωτήρος. Διάγοντας τον υπόλοιπο βίο της με τρόπο θεάρεστο, εκοιμήθη εν ειρήνη για να απολαύσει στον ουρανό την θέα του Κυρίου. Σημείωσης. Ο ανδριάντας που κατασκεύασε η Αγία Βερονίκη είναι ίσως το μοναδικό παράδειγμα ενός αγάλματος στην Ορθόδοξη παράδοση. Το εκτύπωμα αυτό του Χριστού καταστράφηκε με διαταγή του Ιουλιανού του Παραβάτου κατά την προσπάθειά του να επαναφέρει τον παγανισμό, σύμφωνα με τον Σωζωμενό, εκκλησιαστική ιστορία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

του άθωνα το δοξασμό και των φαράσων γόνων και των οσίων ασκητών των παλαιών αιώνων, τον μιμητή και ισότιμο μεστό χαρίτων σκεύος, τιμή ας αποδώσουμε όλοι οι πιστοί μεσέβος. Στον όσιο Παΐσιο, γιατί θα προφυλάξει από την κάθε λυπηρή στιγμή όποιον φωνάξει και θα δοξάσει τον Θεό που ισχύ του έχει δώσει και με την αγιότητα τον έχει στεφανώσει και μέσω εκείνου ενεργεί και ίαση χαρίζει σ' όποιον τον εμπιστεύεται και στο Θεό ελπίζει.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια! Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Είχε όμως το πιο γλυκό χαμόγελο. Το πιο γλυκό χαμόγελο στον κόσμο. Αυτό το λένε και άλλοι. Δεν το είπα μόνο εγώ.

0: Είχε μία κύλη ο Γιώργος, την οποία δεν ήθελε να τη χειρουργήσει. Με ζήτησε λοιπόν, φωνάξτε αυτόν τον γιατρό, και πήγα τον είδα.
1: Πού?
0: Στο μοναστήρι της Σουρωτής.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, γιατρέ μου, τι μπορούμε να κάνουμε αυτό έτσι? Λέω εγχείρηση. Όχι, λέει, εγχείρηση. Ωραία. Τότε θα βάλουμε, λέει, του λέω, τότε θα βάλουμε μία ζώνη. Αχ, μου λέει, ξέρεις βρε παιδί μου, με εμποδίζει, λέει, αυτή η ζώνη. Α, είπα, όλοι οι άνθρωποι λέμε, με εμποδίζει αυτό, πώς να απαλλαγώ από αυτό κλπ. Του λέω, παππούλη, του λέω, θα σου φέρω εγώ μία ζώνη που δεν έχει δεσίματα για να σε εμποδίζει. Πάλι με το νου μου στο εμπόδιο. Πηγαίνω πράγματι, του παίρνω μία η οποία ήταν με ένα αυτόματο μηχανισμό, κυκλοφορεί αυτή η ζώνη και του την πηγαίνω, την τοποθετούμε, σηκώθηκε και ξαφνικά, όπως στεκόμουν να τον δω να περπατήσει, να δω τι γίνεται, αρχίζει να κάνει μετάνοιες. Μετάνοιες. Στρωτές. Κάτω έτσι, όπως κάνουν οι μοναχοί, όχι απλώς.
1: Εδαφιές, το έδαφιες.
0: Εδαφιές, ναι. Λοιπόν, γυρίζει χαμογελαστός. Εγώ τον παρακολουθούσα και μου λέει χαμογελαστός, «Α, δεν με εμποδίζει καθόλου. Θα την κρατήσω, Γιώργο». Φεύγοντας λέω, «Φρέ Γιώργο, τι έλεγε», λέω, «αυτός ο γέροντας. Και εγώ νόμιζα ότι εμποδίζει». Πέρασε λίγο ως καιρός, κάποιοι μήνες, και με ξαναζήτησε. Μου λέει, «Πρέπει να κάνω υπακοή και να με χειρουργήσεις. Θα σε βάλω σε κόπο». Εγώ έμεινα έκπληκτος. Λέω, «Βεβαίως», λέω, «θα κάνουμε την εγχείρηση. Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά».
1: Του είχατε πει εσείς να κάνει εγχείρηση?
0: Του είχα πει την πρώτη φορά να κάνει
1: εγχείρηση. Τι
0: εγχείρηση
1: θα έκανα?
0: Κύλης. Ναι. Πράγματι, λέω, «Γέροντα, να την κάνουμε την κύλη». «Θα σε παρακαλέσω», μου λέει, «μην πούμε ποιος είμαι. Εξάλλου», λέει, «το βιβλιάριο», μου λέει χαμογελαστός, «γράφει Αρσένιος Εσνεπίδης. Θα πούμε αυτό το πράγμα. Μην πούμε ο γέροντας ο Παΐσιος».
1: «Γιατί?»
0: Λέω, «γιατί». Ακριβώς αυτό είπα κι εγώ. Λέει, «για να μην ταλαιπωρηθείτε, βρε παιδιά», λέει, «θα έρχεται κόσμος, θα έρχεται αυτό, άσε να το περάσουμε έτσι». Λέω, «ευχαρίστως, γέροντα», από μέσα μου όμως είπα, «γέροντα, πόσο τώρα θα μας ενοχλήσουν». Πράγματι, έγινε η εγχείρηση με το καλό, έφυγε και λέω στους συναδέλφους που κάναμε και τις επιστημονικές συγκεντρώσεις και μιλούσαμε για τους αρρώστους, λέω, «βρε παιδιά, ξέρετε ποιος ήταν ο μοναχός αυτός που είχαμε εδώ?» Λέει, «όχι», λέει, «αλλά παράξενος, περίεργος, δεν ήταν σαν τους άλλους». Λέω, «ήτανε ο γέροντας ο Παΐσιος». «Ω, και δεν μας το...» Λέω, «ήταν εντολή». Και πήγαμε όλοι μαζί, ξεσηκωθήκανε και πήγαμε στην Παναγούδα. Μας υποδέχτηκε με χαρά, με το...
1: Σε ποιο νοσοκομείο έγινε η εγχείρηση?
0: Στο Θεά Γένεια. Εγώ ήμουν στο Θεά Γένεια. Γιατί όταν τον χειρουργήσα για τον καρκίνο, μετά περίπου από 2 χρόνια.
1: Μετά το χειρουργείο της κύλης.
0: Μετά το χειρουργείο της κύλης, έμαθα από τις αδερφές της Μονής Σουρωτής ότι δεν είναι καλά και λέω, θα πάω να τον δω την Κυριακή αυτή. Και συμπτωματικά, τώρα το λέω έτσι, ο δεσπότης, ο Νεαπόλεος, ο προηγούμενος ο Μακαριστός, ο Διονύσιος, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, «θα έρθεις μαζί, εγώ και άλλους, θα έρθεις, γιατρέ μου». Είχα χειρουργήσει την οικογένεια, τη μητέρα του κλπ. Με ήξερε από τα παιδικά μας χρόνια. Και μου λέει, θα έρθω, λέω, «αλλά εγώ θέλω να πάω να δω το γέροντα, γιατί έμαθα ότι δεν είναι καλά και πρέπει να τον δω, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει». Γιατί υπέφερε από κάποιο το έντερό του κλπ. Επί χρόνια και όλοι το απέδιδαν εκεί. Λίγο από τις πληροφορίες όμως, και επειδή εγώ, η κυρία σχολεία μου ήταν ο καρκίνος, κάτι ανησύχησε.
1: Πώς το ανακαλύψατε ότι έχει καρκίνο? Πώς έγινε αυτό?
0: Θα σας πω τώρα. Και πήγα και τον είδα στο Άγιο Όρος Να μην σας λέω εκεί.
1: Στην Παναγούδα. Έγινε,
0: στην Παναγούδα, ναι. Στην Παναγούδα.
1: Όχι, πείτε μου, περιγράψτε μου όταν πήγατε και τον είδατε.
0: Τίποτα. Όταν πήγα, ήταν να πάω την Κυριακή. Έτσι είπαμε με τον Δεσπότη, θα πάμε στην Παντοκράτορος το Σάββατο, θα μείνουμε εκεί και μετά τη Θεία Λειτουργία θα σε πάρει ένας από τους αδελφούς της Μονής, θα σε πάει και θα γυρίσει. Λέω εντάξει. Και την ώρα που πίναμε καφέ, ακούσαμε τη φωνή του. Ξεπροβοδούσε κάποιους νέους και τους έλεγε: «Παιδιά, πάτε», είχε σαν ηχείο απέναντι, «πάτε, να, πάτε γιατί θα κλείσει το μοναστήρι. Και πού θα μείνετε? Εγώ δεν έχω, είστε πολλοί να σας φυλάξω». Και την ώρα ο Δεσπότης μου λέει: «Γιατρέ μου, δεν πας να τον δεις τώρα για να μην υποχρεώνουμε τους μοναχούς αύριο να το φέρουν?» Λέω: «Βεβαίως». Εντάξει. Ξεκίνησαν και 2-3 μαζί μου. Πολύ νεότεροι από μένα. Στην κατηφόρα, καλά τα πήγαινα. Στην ανηφόρα όμως και μέσα από το δάσος, λιγάκι δεν τα πήγαινα τόσο καλά. Φτάσαν αυτοί νωρίς, την ώρα που ο γέροντας έκλεινε πλέον την πόρτα. Ποια πόρτα? Ένα σύρμα που έβαζε εκεί, που είχε και τα λουκούμια και το νερό. Και έλεγε, τους είπε: «Παιδιά, τώρα αύριο, αύριο περιμένω κι άλλους, αύριο περιμένω κι άλλους». Εγώ ήμουν μέσα στο δάσος. Άκουγα τη φωνή του που μιλούσε. Κάποια στιγμή έφτασα, κάπως βγήκα και τον είδα που έφευγε, πήγαινε στην πόρτα. Φτάνει στην πόρτα και πριν, όπως είχε πιάσει το αυτό, γυρίζει πίσω και μου λέει, δεν το ξεχάσω αυτό το πράγμα, είναι συγκλονιστικό: «Αύριο σε περίμενα, βρε παιδί μου». Και το απήντησα, έτσι, απλά. Είπε όμως, λέει ο Δεσπότης, έτσι ήταν, λέει, αλλά είπε ο Δεσπότης να έρθω τώρα. Να είναι ευλογημένο. Μας πήρε εκεί να μας κεράσει, μέσα, καθάρισε ένα πορτοκάλι μέσα, και τους άλλους κλπ. Και ενώ είχε τους πόνους του όλους αυτού, αστιεύτηκε, πήραξε τον δικηγόρο, το πήραξε, το είπε αστείο. «Κοίτα, βρε παιδί μου, εσείς εκεί να αποδίδετε δικαιοσύνη, γιατί μεγάλο πράγμα αυτό το πράγμα, η αλήθεια κλπ. Να λάμπει η αλήθεια. Τον μηχανικό, να είναι καλά τα σπίτια κλπ. Κλπ». Αφού τα είπαμε όλα αυτά, του λέω: «Γέροντα, θέλω να μου πείτε». Μου είπε, μου περιέγραψε. Λαγκώθηκα, κατάλαβα μόλις μου περιέγραψε τα συμπτώματα. Ότι
1: ποια ήταν τα συμπτώματα?
0: Έτσι. Είχε αίμα, είχε πόνους, είχε αυτό. Λέω: «Θέλω να έρθείτε στο Θεγιάνιο να δούμε τι γίνεται και να κάνουμε ό,τι πρέπει». «Να είναι ευλογημένο», μου λέει. Έρχεται στο Θεογένειο, διαπιστώνεται αμέσως. Αμέσως τον πήρα. Κατάλαβε. Μου λέει: «Αυτό είναι». Λέω: «Αυτό είναι, γέροντα».
1: Πού είχε καρκίνο?
0: Στο ορθό, κάτω χαμηλά. «Αυτό», λέω, «είναι, γέροντα». Τώρα, η μόνη ερώτηση που μου έκανε, η μόνη. Τώρα θα πάμε να τον βγάλουμε ή θα τον βομβαρδίσουμε πρώτα? Λέω: «Θα τον βομβαρδίσουμε». Εννοούσε τις ακτινοβολίες. Ήξερε τα πάντα. Κατά περίεργο τρόπο ήξερε τα πάντα. «Και μετά θα στείλουμε το πεζικό». «Και μετά», λέω, «θα στείλουμε το πεζικό». Πιάνει έτσι. Μου λέει: «Τώρα όμως», λέω, με έλεγε Γιώργο. Τώρα όμως, Γιώργο μου, τώρα θα πούμε ποιος είναι». «Βεβαίως. Τώρα». Κουνώντας το κεφάλι, σαν να ήθελε να μου πει, θα υποστείτε την αυτή, την ταλαιπωρία. Άρχισε να σειραίουν δεκάδες, εκατοντάδες, να μην πω τι.
1: Γιατί το είπε αυτό?
0: Γιατί το είπε?
1: Τώρα.
0: Τώρα. Η εξήγηση. Όταν είδα όλο αυτόν τον κόσμο, είπα: «Κοίταξε πόσο μας φροντίζει ο γέροντας». Την πρώτη φορά είπε έτσι. Τώρα τη δεύτερη φορά είπε έτσι. Και όμως ήταν τόσο απλό. Ήταν τόσο απλό. Αλλά τόσο απλό που να μην μπορείς να τον εξηγήσεις στο γέροντα. Γιατί? Διότι από μία κύλη, να ρωτήσω σας, έκανε κύλη. Οι φίλοι σας, έκανε κύλη. Ο Γιώργος έκανε κύλη, εντάξει. Τι θα είχαν ωφεληθούν οι άνθρωποι? Από μία εγχείρηση τέτοια, με μεταστάσεις, με κλπ. Κέρδισαν πολύ. Δεν θα είχε καμία...
1: Μεταστάσεις που έκανε.
0: Είχε στα πνευμόνια και στο έκανε μετά στα πνευμόνια, είχε όμως και στο ύπαρ, στο σκότο.
1: Εσείς τον βλέπατε, ήταν ο ασθενής σας, ήταν Πώς να το πω τώρα, είσαστε ο θεράπων ιατρός του. Ναι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πώς το διαχείριζε στο μυαλό σας και στην καρδιά σας? Δηλαδή είχατε έναν Άγιο μπροστά σας.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτό ήταν γεγονός. Τον έβλεπα και ενώ όλους τους λυπόμουνα, μπορώ να πω ότι λυπόμουνα και το γέροντα, δεν λυπόμουν όμως. Δεν μ' άφηνε να τον λυπηθώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είχε ένα μόνιμο χαμόγελο, μία έτσι χαρούμενη διάθεση, ενώ υπέφερε και πονούσε καθ' όλη τη διάρκεια της αιτής. Έπρεπε να είσαι γιατρός για να τον καταλάβεις. Λίγο συνοφριωνόταν έτσι και αυτό ήτανε δεν άνοιξε το στόμα του να πει να παραπονεθεί. Μπήκε μέσα στο αυτό, μπήκε μέσα, ξάπλωσε στο κρεβάτι, το χειρουργικό, χαμογελαστός. Ναι, χαμογελαστός. Να απλώσει το χεράκι του, να του βάλουν την ένεση. Πρώτα αναρκώθηκε και μετά βέβαια τον ετοιμάσαμε για την εγχείρηση. Ένας... Μια εγχείρηση η οποία όταν έγινε είπα, τελειώσαμε παιδιά. Ειλικρινά σας λέω. Είπα, παιδιά τελειώσαμε. Τόσο δεν καταλάβαμε ότι έγινε η εγχείρηση. Ότι κάναμε, προσβάλαμε το ΥΠΑΡ, κάναμε και το παχιέντερο.
1: Εσείς γνωρίζετε όμως ότι σε κάποιους μήνες θα φύγει από τη ζωή.
0: Βέβαια. Θυμούμαι την τελευταία μέρα που ήρθε να μας χαιρετήσει, είχαν ετοιμάσει το κελί του να πάει στο Άγιο Όρος. Και ήρθε να μας χαιρετήσει από το Θεογένειο. Και όλοι εκεί να του φιλήσουν το χέρι και λοιπά και λοιπά. Εκεί είπε και το, έτσι βλέποντας τον κόσμο, λέει, αχ, θα ήθελα να ζήσω ακόμα λίγο.
1: Το είπε.
0: Το είπε.
1: Ήθελα να ζήσω ακόμα
0: ήθελα
1: λίγο.
0: Να ζήσω ακόμα λίγο. Από αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι...
1: Όχι, για τον εαυτό του.
0: Όχι, για τον εαυτό του. Να δει την Ελλάδα, να δει το αυτό και λοιπά και λοιπά.
1: Σε εσάς το είπε.
0: Ναι. Και πειράζοντας μου λέει, σας ξέφυγα, πάει, φεύγω στο Άγιο Όρος, είχαν ετοιμάσει το κελί του. Και τον πείραξα κι εγώ και του είπα, δεν μας ξεφύγατε γιατί εγώ θα πάρω το πλοίο και θα έρθω στο Άγιο Όρος. Φεύγει και εκεί έγινε ένα σημαντικό γεγονός. 2 ώρες μετά τον αποχαιρετισμό, με ειδοποίησαν να πάω στο μοναστήρι γιατί με θέλει γέροντας. Λέω, μα αυτός με χαιρέτησε να φύγει. Πηγαίνω και βλέπω ένα κογκλάβιο. Ήτανε ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο υποδιοικητής, η ηγουμένη της άλλης της μονής του Αγίου Ιωάννου και άλλη η συνάδελφος που ήτανε, που τον θεραπεύαμε μαζί. Και πάω και ακούω εκείνη την ώρα, λέγανε, ο γέροντας αποφάσισε να μείνει.
1: Στο μοναστήρι της Σορωτή.
0: Στο μοναστήρι της Σορωτή, να μην πάει μέσα. Ναι. Ξαφνικά από το Θεογένειο μέχρι το αυτό. Λέω, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, τι γίνεται. Λέει ο γέροντας, λέει το γέροντας ότι θα μείνει. Μα εμένα λέω και ήρθε και με αποχαιρέτησε. Λοιπόν, ως εδώ λέω. Και μου ξέφυγε, μα θα βάλουμε ελικόπτερο. Υπέθεσαν ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει και αυτό. Μπορούσε. Ήταν σε κατάσταση που μπορούσε.
1: Μπορούσε να ταξιδέψει.
0: Βεβαίως. Λέω, όχι, δεν θα μπει σε ελικόπτερο ο γέροντας. Θα μείνει εδώ.
1: Ποιος το είπε για ελικόπτερο?
0: Θυμήθηκα. Ο διοικητής του Αγίου Όρους. Θυμήθηκα ότι μου είχε πει μια μέρα, λέω, μας φεύγεται όλοι οι γέροντα. Τι θα κάνουμε? Και μου λέει, ακού Γιώργο, εγώ εδώ θα είμαι. Και μου έδειξε το μέρος που είναι ο τάφος του.
1: Στη Σουρωτή.
0: Στη Σουρωτή.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Της τρικυμίας ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων του Ιησού Χριστού με επέμβαση στη φύση. Το συγκεκριμένο θαύμα αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας γενωμένης διέλθωμεν εις το πέραν και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών ως είναι το πλοίο και άλλα δε πλοία είναι μετ' αυτού. Και γίνεται λέλαψ ανέμου μεγάλη. Τα δε κύματα επέβαλαν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεστε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη, επί το προσκεφάλαιον καθεύδων, και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, ού μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση. Σιώπα, πεφήμωσο. Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλιέστε αυτό, πώς σου καίχετε πίστην. Και εφοβήθην φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τι σαρά ούτως έστην, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπάκουσιν αυτό.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της Ευαγγελικής Περικοπής στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του εκείνο το βράδυ: «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Επειδή πάλι βρισκόταν κόσμος συγκεντρωμένος, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν το ακολουθούσαν και άλλα πλοιάρια από πίσω. Ξαφνικά έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς βρισκόταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν τότε οι μαθητές του και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Τότε είπε στους μαθητές: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε ένα μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»

Στο σημείο αυτό προχωράμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος προκειμένου να αντιληφθούμε το βαθύτερο νόημα της περικοπής. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας, αν και εκτείνεται σε 4 μόνο στίχους, παρόλα αυτά υπογραμμίζει τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού, όχι μόνο με τη θεραπεία ασθενειών, αλλά με την παντοδυναμία του επί τη φύση. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στον πρώτο στίχο αρχίζει να διαδραματίζεται η ιστορία με το πλοίο που μένεται από την τρικυμία και τους μαθητές που επιβαίνουν σε αυτό. Χρονικά, ο Ιησούς επιστρέφει από τη θεραπεία στην Καπερναούμ, από τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Αποστόλου Πέτρου. Μπαίνει στο αλλιευτικό πλοιάριο, το οποίο πιθανότατα ανήκει σε έναν από τους μαθητές του, και έχουν ως σκοπό τους να περάσουν στην απέναντι ακτή, όπου βρισκόταν η περιοχή των Γεργεσινών. Ο Κύριος, για μια ακόμα φορά, διαλέγει να βρεθεί σε δύσκολη θέση, στη θέση του φτωχού.

επί της γης, ο οποίος δεν διστάζει να ταπεινωθεί, αλλά επιλέγει να παρηγορήσει τους φτωχούς και αυτούς που δυσκολεύονται στη ζωή. Μαζί του στο πλοιάριο μπήκαν και οι μαθητές του, οι οποίοι έγιναν απτόπτες μάρτυρες και θεατές του θαύματος, μιας και ο Κύριος ως άριστος παιδαγωγός τους προετοιμάζει για την επικείμενη τρικυμία, αλλά και για τις μελλοντικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Στον επόμενο στίχο συμβαίνει το φαινόμενο της τρικυμίας, την οποία ο Χριστός κατευνάζει στη συνέχεια. Μόλις απέπλευσε το αλλιευτικό πλοιάριο, ο Ιησούς, επειδή ήταν αρκετά κουρασμένος σωματικά από την επί του όρους ομιλία που είχε προηγηθεί, τη θεραπεία του λεπρού, του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Πέτρου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έγειρε και αποκοιμήθηκε. Διότι αν και τέλειος άνθρωπος, ελεύθερος από τις αμαρτίες, κατήχε όμως και τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Παρ' όλα αυτά, ο ύπνος όμως και η ξεκούραση στην πρίμνη του πλοιαρίου είχε και κάποια σκοπιμότητα. Έπρεπε να δοκιμαστούν οι μαθητές σε καταστάσεις που θα ένιωθαν τη στέρηση της μέρημνας και της προστασίας του Κυρίου. Στον τρίτο στίχο, οι τρομοκρατημένοι μαθητές λένε στον Κύριο: «Σώσε μας, χανόμαστε». Τότε είχε ήδη αρχίσει η τρικυμία και το πλοιάριο είχε καταποντιστεί από τη βροχή. Έντρομοι οι μαθητές ξυπνούν τον Κύριο για να του ζητήσουν βοήθεια. Ο φόβος που δείχνουν οι μαθητές στο σημείο αυτό δεν πηγάζει από το μεγάλο κίνδυνο της τρικυμίας, αλλά από την απουσία και την έλλειψη ασφάλειας που ένιωθαν οι μαθητές, επειδή ο Κύριος κοιμόταν. Όπως τα παιδιά νιώθουν άβολα μακριά από τους γονείς τους, έτσι και οι μαθητές αναστατώθηκαν παραπάνω, επειδή ένιωθαν απροστάτευτοι. Μια ακόμα επιβεβαίωση του πανικού τους ήταν η κραυγή «Χανόμαστε», φανερώνοντας ότι δεν είχαν αποκτήσει ακόμα πλήρη και ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στην παρουσία του Κυρίου. Στον επόμενο στίχο, η περιγραφή της αντίδρασης του Κυρίου είναι αρκετά ουσιώδης, αλλά και μεγαλειώδης. Η αντίφαση των φράσεων των μαθητών, που από τη μία λένε «σώσε μας» και από την άλλη «χανόμαστε», μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Αφού ο Ιησούς Χριστός ήταν συνταξιδιώτης με τους μαθητές, έπρεπε να τους κάνει να νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία. Ο Ιησούς, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, χαρακτήρισε τους μαθητές δειλούς και ολιγόπιστους, αφού ο Κύριος πάντα θεραπεύει πρώτα ψυχικά, δείχνοντάς τους ότι ο φόβος είναι γέννημα της ψυχής, και τους χαρακτηρίζει ολιγόπιστους, αφού ακόμα δεν είναι σίγουροι για την πίστη τους. Οι μαθητές είχαν την πίστη ότι θα σωθούν, αλλά όταν ο Κύριος θα ήταν ξύπνιος, όχι όταν θα κοιμόταν. Εν τέλει, ο Κύριος επιτίμησε τους ανέμους και έπειτα γαλήνευσε τη θάλασσα. Μόνο με το λόγο του κατάφερε να κατευνάσει τα κύματα και να σταματήσει την τρικυμία. Το συγκεκριμένο θαύμα υπογραμμίζει την παντοδυναμία του Κυρίου, όχι μόνο στη θεραπεία των ανθρώπινων ασθενειών, αλλά και στην υποταγή ολόκληρης της φύσης στο θέλημά του. Άραγε, πολλοί θα αναρωτηθούν σε ποιον απευθύνει τη διαταγή ο Κύριος να σωπάσει. Κι όμως επιπλήττει το δαιμόνιο, το οποίο παρακίνησε τον άνθρωπο σε αποστασία από το Θεό και έγινε εισηγητής και η αιτία του ηθικού κακού. Από το παρόν όμως θαύμα προκύπτει μεγάλη αλήθεια ότι η δύναμη του κακού δεν είναι ανεξέλεγκτη, δεν είναι απεριόριστη, αλλά υπόκεινται στην παντοδυναμία και την πανσοφία του Θεού. Στο τελευταίο στίχο του κειμένου, για μια ακόμα φορά, εκφράζεται ο θαυμασμός των ανθρώπων προς τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι, τόσο αυτοί που επενέβαιναν μέσα στο αλλιευτικό πλοιάριο, τόσο και αυτοί που άκουσαν το γεγονός, για μια ακόμα φορά θαύμασαν τον Κύριο. Αυτό βέβαια είναι πολύ φυσικό, διότι τα φαινόμενα έδειχναν πως ο Ιησούς ήταν άνθρωπος. Τα έργα του όμως επί της θάλασσας έδειχναν πως ήταν Θεός. Ολοκληρώνοντας την ερμηνευτική ανάλυση, ας σταθούμε στον παραλληλισμό της επιβολής του Κυρίου στο δαιμόνιο στη συναγωγή στην Καπερναούμ, μαζί με την παρούσα αφήγηση. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, στα απειλητικά στοιχεία της φύσης κρύβονται κακές και μοχθηρές δυνάμεις. Ιδίως η θάλασσα στεγάζει τις εχθρικές προς το Θεό δυνάμεις. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται συχνά διάλογος για την κυριαρχία του Θεού επάνω στη θάλασσα. Ακόμα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέγεται για την Καινή Ιερουσαλήμ ότι δεν έχει θάλασσα.
Ο Χριστός εξουσιάζει επί των σκοτεινών δυνάμεων, διατάζει τα στοιχεία της φύσης και αυτά με τη σειρά τους τον υπακούν. Ο Χριστός εξουσιάζει τη θάλασσα ακριβώς όπως και ο παντοδύναμος Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αξίζει να μείνουμε σε ορισμένα σημεία που παρουσιάζουν εξαιρετικά διδακτικό ενδιαφέρον. Το σημερινό θαύμα μας φανερώνει τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο και αυτός που μπορεί να κυβερνά και να ελέγχει τους φυσικούς νόμους όπου ο ίδιος έθεσε. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας εξαρτάται από το μέγεθος της πίστης μας. Άρα, όσο λιγότερο αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, τόσο περισσότερο ευάλωτοι είμαστε στους πειρασμούς και στους κινδύνους της ζωής. Όπως λοιπόν η παρουσία του Χριστού ηρέμησε τους μαθητές και εξαφάνισε το φόβο, έτσι και στον κόσμο ο φιλάνθρωπος Θεός που πάντα είναι δίπλα μας διώχνει το φόβο και μας βοηθάει να ξεπερνάμε τις δοκιμασίες μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι νόμοι της φύσης καταργούνται και εκείνος μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο δημιουργός του παντός. Εκείνος έθεσε τους φυσικούς νόμους και όλα τα κτιστά τους ακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια και τα πάντα στην ολική δημιουργία λειτουργούν κατά τρόπο θαυμαστό. Το κάθε θαύμα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της επέμβασης του Θεού αλλά και της δικής μας πίστεως. Γι' αυτό και συχνά, όταν επιτελούσε κάποιο θαύμα ο Χριστός, έλεγε «Η πίστη σου σέσωσε» ή «Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη σου». Η πίστη μας όμως αποτελεί κατά κύριο λόγο προσωπική και ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι υπέρβαση της λογικής και όχι παραλογισμός. Ο Χριστός κινείται με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Άλλοτε αποσύρεται από τη ζωή, αναστέλει τη χάρη του και μας αφήνει να δοκιμαστούμε έτσι ώστε να καταλάβουμε και την αδυναμία μας, αλλά και για να εκφραστεί και η ελευθερία μας. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή μας που φαίνεται ότι είμαστε μόνοι και παρατημένοι, ακόμα και από τον ίδιο το Θεό. Ο Χριστός έρχεται μέσα στα κύματα της ζωής μας για να μπορέσουμε να βγούμε από τη φιλαυτία και τον εγωισμό και να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δοκιμάσουμε την πίστη μας. Αγαπητοί μου ακροατές, καλό θα ήταν να έχουμε πίστη στο Θεό και να μην αφήνουμε τις τρικυμίες της ζωής να μας ταλαιπωρούν. Κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με αδιέξοδες καταστάσεις, ας μην απελπιζόμαστε, επειδή η άπειρη αγάπη του Θεού και η παντοδυναμία Του θα είναι η άγκυρα που θα ρίξουμε στο βυθό για να σωθούμε. Θα είναι ο οδηγός που θα μας φτάσει σε ένα ήρεμο λιμάνι. Ας προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και ας μετατρέψουμε το θαυμασμό μας σε εσωτερική αναζήτηση. Ο Κύριος δεν θα αργήσει να επιτιμήσει τις τρικυμίες της ζωής και να επιφέρει γαλήνη στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας Θαυμαστά Ακούσματα έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο τη ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Διαβάζουμε την κατάθεση πατρόνας σύζυγου Κωνσταντίνου Στεφανουδάκη, ηθογενός Μιχαήλ Κιουράκη, μητρός 6 τέκνων, εκ κάτω Παναγιάς. Πρώτοι μπήκαν στο χωριό άτακτοι Τούρκοι στρατιώτες. Οι χριστιανοί άντρες και γυναίκες καταφύγαμε στην εκκλησιά του χωριού, όπου μαθαίναμε ότι όσους άντρες ή γυναίκες συνελάμβαναν μεμονωμένους στους δρόμους του χωριού, τους σκότωναν επί τόπου. Αργότερα ήλθαν και στην εκκλησία και πήραν έξω όλους τους άντρες, περίπου 500. Από αυτούς ξεχώρισαν ένα συγχωριανό, τον Μανιόν, και τον άντρα μου. Τους έδεσαν τα χέρια με σύρμα και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον απειλούν ότι θα τον σκοτώσουν αν δεν τους δώσει χρήματα. Ο σύζυγός μου τους έδωσε ό,τι είχε, και τότε ένας τσέτης του έμπηξε τη ξυμφολόχη στους ώμους. Όταν έπεσε, ένας Οθωμανός ιδιώτης από το Μπατζίκιοι έβγαλε το μαχαίρι του και τον κατακομμάτιασε. Ύστερα δε του έκοψε το κεφάλι και το πήρε μαζί του, όπως έμαθα, και το μετέφερε στο χωριό του. Όλη αυτή τη σκηνή του σφαγιασμού του συζύγου μου την παρακολούθησα με τα ίδια μου τα μάτια από το παράθυρο της εκκλησίας. Τους άλλους άνδρες τους πήραν μαζί τους και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Κατάθεσης Μιχαήλ Στάμου, 42 ετών, εμπόρου. Την 31η Αυγούστου μπήκε στο Αϊβαλί τακτικό τουρκικό υπηκό. Αλλά τρεις μέρες πριν είχαν έλθει 30 περίπου άτακτοι και ο Κεμάλ Μπέις από το Φρέτελι του Αδραμιτίου σαν διοικητής της πόλεως. Όταν ήλθε, οι τακτικοί δεν έκαναν σφαγές μέσα στην πόλη, φοβούμενοι αντεπίθεση των αεβαλιωτών που ήσαν οπλισμένοι, αλλά με την βοήθεια και των Οθωμανών κατοίκων έσφαξαν όλους σχεδόν τους κατοίκους του χωριού Αγιομάτι. Τρεις ημέρες αργότερα έφυγε το υπηκό και μπήκε τακτικό πεζικό περίπου 13.000 στρατιώτες και αμέσως άρχισαν ληστείες και αγριότητες. Δηλαδή, συνέλαβαν όλους εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί σαν οδηγοί από τον ελληνικό στρατό ή είχαν προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία στο στρατό μας και τους έσφαξαν μέσα στους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλεως για παραδειγματισμό. Εγώ είδα να σφάζουν σαν αρνί έξω από τη Μητρόπολη κάποιον που ονομαζόταν Ηρακλής και καταγόταν από το Γιαννίτσοχώρι. Μάζεψαν όλους τους υποκρίτους του Αϊβαλί, από τους οποίους γνώριζα τους Μιχαήλ Τζούπα γιατρό, Σίμο γιατρό, Παναγιώτη Τσοσπάνη και Αθανάσιο Χάντακα. Τους φόρτωσαν σε 8 αραμπάδες και τους πήραν προς το Κιμίρ. Έκτοτε δε αγνοείται η τύχη τους. Μάζεψαν άλλους που είχαν επιρροή μεταξύ των χριστιανών, περίπου 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον δικηγόρο Αποστολίδη, τους οδήγησαν στο στρατόνα κοντά στην Αγία Βαρβάρα και τους εσκότωσαν με τα τουφέκια τους και τις ξεφολόγχες. Τον γιατρό στον Γκύλη, τους δυο του γιους και τον γαμβρό του Δημήτρη τους σκότωσαν έξω από το σπίτι τους μέσα στην πόλη παρουσία πλήθους. Ξεχώρισαν όλους τους άνδρες ηλικίας από 16 μέχρι 50 ετών και τους έστελναν κατά τμήματα προς το Φρέτελι Αδραμιτίου με τον ισχυρισμό ότι θα τους κατατάξουν στο στρατό. Στο χωριό Ντερέσκιοι οι τσέτες τους καταλίστευσαν παίρνοντας ό,τι είδος αξίας είχαν μαζί τους. Στο σταθμό Δελανιδιά προς το Μπουζοσιόι στρατιώτες του τακτικού στρατού τους χώρισαν σε μικρές ομάδες και άρχισαν να τους σκοτώνουν πυροβολώντας τους και καρφώνοντάς τους με τις ξυφολόγχες. Ένας από αυτούς, ονόματι Δημητρός, κατόρθωσε να ξεφύγει με ένα μεγάλο τραύμα από ξυφολόγχη στον αριστερό ώμο και έφτασε στα Ιβαλή, από όπου και τα αφηγήθηκε. Αυτός ο ίδιος ο Δημητρός μου είπε ότι καθώς ερχόταν στο Ιβαλή, είδε σε απόσταση 2 ωρών στη θέση ντάμια του Λεονταρί τα πτώματα των Μοσχονισιωτών που τα περισσότερα ήταν καμένα. Ήταν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που οι Τούρκοι είχαν μαζέψει από τα νησιά απέναντι στο Αϊβαλί. Προχωρώντας σε απόσταση μισής ώρας από την πόλη στη θέση Μεταλλείο Μπογιά, είδε τα πτώματα των κατοίκων Γενιτσοχωρίου. Στο
Στο Αϊβαλί ήλθαν αμερικανικά εμπορικά πλοία και πήραν τους χριστιανούς, αλλά μέχρι την ημέρα εκείνη οι Τούρκοι συνέχιζαν να ληστεύουν και να βιάζουν γυναίκες. Εγώ ήμουν επικηρυγμένος από τους κεμαλικούς λόγω των υπηρεσιών μου προς τον ελληνικό στρατό και είχα καταφύγει έξω από το Αϊβαλί στη θέση Σαρμουτσάκη. Δεν μπορούσα να φύγω με τα πλοία γιατί θα με αναγνώριζαν οι ντόπιοι. Έτσι, αφού έβαλα τη γυναίκα μου σε μια βάρκα μαζί με άλλους και την έστειλα στη Μυτιλίνη, κατόρθωσα μετά από λίγες μέρες να βρω άλλη βάρκα και να περάσω κι εγώ στη Μυτιλίνη.

Κατάθεση Μαρία, σύζυγου Μιχαήλ Φραντζέσκου, ετών 36, κατοίκου Βριούλων. Μπροστά μου, στο σπίτι του θείου μου, Βασίλη Κυρμιζή, σκότωσαν τον Ανδρέα Καντάρα και άλλους. Την επόμενη μας διέταξαν να πάμε άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην Παναγιά. Στον δρόμο βλέπαμε πολλά πτώματα. Είδαμε να έχουν κρεμάσει με σκηνή 8, από τους οποίους αναγνώρισα κάποιον. Όλο τον καιρό που μέναμε στον γενή Μαχαλά, ερχόντουσαν Τούρκοι στρατιώτες, στους οποίους ντόπιοι Οθωμανοί υποδείκνυαν νέα κορίτσια και τάρπαζαν για να τα βιάσουν, όπως τους υποδείκνυαν τους πιο σημαντικούς Έλληνες που τους έπαιρναν και τους σκότωναν. Γνωρίζω προσωπικά πολλά κορίτσια που τα ατίμασαν οι Τούρκοι, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, εκτός της Δέσπος Κατζικιώτη, 20 ετών, νύφης μου. Επίσης, η εξαδέλφη μου Ευαγγελία Τοργομήτη, 20 ετών, την ώρα που επρόκειτο να επιβιβαστούμε στα πλοία, ρίχθηκε στη θάλασσα και τη θέλησαν να την απαγαγούν οι Τούρκοι. Ατίμαζαν γυναίκες μέχρι την τελευταία στιγμή που μπήκαμε στα πλοία. Την άλλη μου ξαδέλφη Αργυρό την απήγαγε Τούρκος αξιωματικός και την κρατάει ακόμη. Κατάθεσης Ευστρατείου Ψωμαδέλη κατοίκου Αντάτεπε Αδραμητίου. Μόλις μάθαμε ότι πλησιάζουν οι Τούρκοι, μπήκαμε σε ένα καΐκι μαζί με 4 άλλες οικογένειες και περάσαμε στη Μυτιλίνη. Ο Νικόλαος Γκιωμούς μου αφηγήθηκε ότι τους οδήγησαν δεμένους 2-2 στο ποτάμι του χωριού Ξεπινή και τους έσφαζαν. Ο ίδιος κατόρθωσε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή όταν είχε αρχίσει η σφαγή της οικογένειάς του. Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1922.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

σου. Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Με φανταστική θέα στην Ιερά Πέτρα και κτισμένο μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από αυτή, βρίσκεται το χωριό Βαϊνιά, όπου θα επισκεφθούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κτισμένο αμφιθεατρικά στη νότια πλαγιά ενός γύλοφου, όπου ξεπροβάλλει ένας μικρός γκριζοάσπρος λόφος στα καπέλια.

0: νιώσω.
1: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το γύρισμά μας. Ανεβήκαμε ψηλά στην κορυφή του Σταυρού, με το κατάλευκο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού, σε πανοραμικό σημείο όπου έχει κάνει τον έλεγχο όλου του ισμού της Ιεράπετρας. Αγνατέψαμε το καταπράσινο κάμπο και την απέραντη θάλασσα και συναντήσαμε τον καθηγητή αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Παπαδάτο, ο οποίος ταξίδεψε αστραπιαία για μας, για να μας ενημερώσει ότι κάτω από τα πόδια μας υπάρχουν ενδείξεις ότι βρίσκεται κρυμμένος μινωικός οικισμός. Όπως και η κυρία Σοφιανού, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, άφησε για λίγο τις δραστηριότητές της και μας μίλησε για τη στρατηγική θέση της τοποθεσίας, αλλά και για τον άγνωστο και ξεχασμένο Βενετσιάνικο πύργο που σώζεται μέχρι σήμερα, από όπου πέρασαν ενετοί, υπότες, αλλά και Κρήτες οπλαρχηγοί και επαναστάτες.
2: Βρισκόμαστε στο Σταυρωμένο της Βαϊνιάς. Πρόκειται για έναν πολύ απόκρημνο λόφο που βρίσκεται σε πολύ κέρια θέση για, για όλη την περιοχή της Ιεράπετρας. Αφενός προστάτευε τους κατοίκους, αφετέρου ήταν πολύ κοντά στην πεδιάδα και πολύ κοντά στη θάλασσα και μπορούσε να έχει οπτικά αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτήν την περιοχή, πάνω σε αυτόν τον λόφο, αναπτύχθηκε η μεγαλύτερη και σημαντικότερη πόλη της περιοχής της Ιεράπετρας σε δύο πολύ ιδιαίτερες περιόδους της κρητικής προϊστορίας. Η πρώτη περίοδος είναι γύρω στο 3.500 π.Χ., δηλαδή 5.500 χρόνια από σήμερα, όταν έχουμε το τέλος της νεολιθικής περίοδου και την αρχή της εποχής του Χαλκού, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι είναι οι απαρχές του μηνιακού πολιτισμού. Η δεύτερη περίοδος είναι πολλά χρόνια αργότερα, γύρω στο 1200, στο Λυκαβιές, στο τέλος του μηνιακού πολιτισμού, λίγο πριν την εμφάνιση των μεγάλων κρητικών πόλεων των ιστορικών χρόνων. Ο λόγος που αναπτύχθηκε αυτός ο οικισμός σε αυτές τις περιόδους εδώ πέρα είναι ακριβώς γιατί παρήχε προστασία, είναι περίοδοι με αναταραχές και με ανασφάλεια. Και έτσι παρήχε προστασία στους κατοίκους αυτής της περιοχής ενάντια σε εχθρικούς πληθυσμούς που μπορεί να επιτίθενταν είτε από τη θάλασσα είτε από γειτονικούς οικισμούς εχθρικούς προς το Σταυρωμένο. Αλλά από την άλλη βρίσκονταν πολύ κοντά στην πεδιάδα της Ιεράπετρας και στη θάλασσα και έτσι κάτι και μπορούσαν να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους και να επιδίδονται ακόμα σε ένα επικερδές θαλάσσιο εμπόριο το οποίο δεν σταμάτησε λόγω αυτών των αναταραχών.

Βαϊνιά είναι μία από τις πολύ σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το οποίο γίνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία φυσικά με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Υπήρχε, ήταν τετράγωνα ψηλά ισχυρά κτίρια που είχαν σκοπό την άμυνα και την προστασία του Φεουδάρχη, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης της περιοχής. Χτισμένες από ενετούς άρχοντες, ήταν και η κατοικία της οικογένειας του Φεουδάρχη. Το θύρωμα υπήρχε το οικόσημο, το οποίο ήταν και η ταυτότητά του. Ήταν ιδιόκτητη δηλαδή η πύργη, γινόντουσαν με χρήματα των ενετών αρχόντων. Ο συγκεκριμένος πύργος, δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιον Φεουδάρχη ανήκε. Είναι κατασκευασμένο σε ένα κέραιο σημείο με στρατηγική σημασία, κοντά σε πηγή με νερό. Ελέγχει και από τις δύο πλευρές και κυρίως είχε την ευχέρεια να ελέγχει την πεδιάδα της Ιεράπετρας και τα περάσματα από βορρά προς νότο.

Το Γιαννίτσι είναι το παλιό όνομα του χωριού της Βαϊνιάς. Το χωριό μετονομάστηκε στο 1939-1940. Μέχρι τότε ήταν γνωστό Γιαννίτσι και έχει καταγραφεί από ενετούς νοτάριους, όπως ο Μπαρότσι, ο οποίος ήταν μαθηματικός, ενετός άρχοντας γεννημένος στο Ηράκλειο. Λίγο αργότερα και ο Πέτρος Καστροφύλακας κατέγραψε το Γιαννίτσι με αρκετό πληθυσμό στο χωριό. Φυσικά είχε μεγάλη ιστορία το χωριό, κυρίως στην Ενετοκρατία. Δεν γνωρίζουμε φυσικά από πού προέρχεται και το όνομα. Πιθανότατα όμως έχει ρίζα βενετσιάνικη.

σε υπέροπτη θέση του εδώ μικρού οροπεδίου που βρισκόμαστε είναι ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος είναι χτισμένος πάνω σε παλιά ερείπια άλλων ναών της περιοχής Μινωικά, και γιατί έχει μεγάλη ιστορία η περιοχή μας. Αυτός ο ναός κτίστηκε από τον παππού μου, τον Μπαχλιτζανάκη τον Ιωάννη, με βοηθό τον Μανώλη τον Χατζινάκη, περίπου το 1929 με 34, και εγγενιάστηκε το 1936. Εάν ανεβούμε στον Τίμιο Σταυρό, από εκεί βλέπουμε μέχρι την Ανατολή απέναντι, τον Τίμιο Σταυρό της Ανατολής. Βλέπουμε μέχρι τον Τσούτσουρα, από την άλλη μεριά, πέρα από το Μύρτος. Και λένε ότι ο Τίμιος Σταυρός της Ανατολής με τον Τίμιο Σταυρό τον δικό μας, τον Τίμιο Σταυρό που έχουμε στο Άι Γιάννη και στο Γούδρα πέρα, ήταν τα παλιά σημεία επί εποχής Μινωικών που με σημάδια, με τα συννεφάκια τα γνωστά, όπως μαθαίναμε στους Ινδιάνους όταν ήμασταν μικρά και μαθαίναμε, διαβάζαμε τον Μπλέικ, και έτσι επικοινωνούσαν τότε και μετέδιδαν τα νέα από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι ένα πανοραμικό σημείο ο Τίμιος Σταυρός, και μάλιστα υπάρχει αποδεδειγμένη μαρτυρία ότι το Λαρίσιον πεδίο το οποίο ψάχνουν για την Ιερά Πέτρα ήταν εδώ, και μάλιστα η παιδιάδα στους πόδες του Τιμίου Σταυρού.

Υπάρχει νότια του πύργου ο Άγιος Χαράλαμπος στα Ερείπια. Βορειοδυτικά, αν δούμε, υπάρχει ένα άλλο εκκλησάκι στο βράχο μέσα. Φαίνεται τα σημάδια τα παλιά του Ερειπίου που είχαν μείνει, το οποίο τώρα το ανακαινίζομαι, είναι ο Άγιος Αντώνιος. Βορειοδυτικά του πύργου που συναντήσαμε προηγούμενα, του Ενετικού, είναι μεσοκρισμισμένη μία εκκλησία, ο Άγιος Γεώργιος, η οποία ήταν προς το τέλος της τουρκοκρατίας φεύγοντας και οι χριστιανοί ντόπιοι εδώ τσακωνότανε με τους Τούρκους της εποχής εκείνης και δεν τους αφήνανε να τη φτιάξουν. Και η σαντάλλαγμα αυτής φτιάξαμε τον Άγιο Γεώργιο παλιά. Αυτή όμως η εκκλησία έχει μείνει τότε όταν φεύγανε οι Τούρκοι.

0: Ο κύριος Μιχάλης είναι ο δάσκαλος του χωριού. Κύριε Μιχάλη, τι ωραίο χωριό. Φιλήσυχο, ειρηνικοί άνθρωποι, χαμογελαστοί. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθεσία αυτού του χωριού, αλλά και η ονομασία του, Βαϊνιά.
1: Ναι.
0: Πού προέρχεται άραγε η ονομασία αυτή?
1: Μπράβο. Θέλω να σας καλωσορίσω πρώτα στο χωριό μας και να σας συγχαρώ για την εκπομπή την οποία κάνετε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Διότι αναδεικνύει ό,τι ωραίο υπάρχει σε κάθε χωριό. Και αναδεικνύεται όλα τα χωριά της Κρήτης περίπου,
0: Έχουμε πάει σε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Τώρα, για το ότι ας πούμε η τοποθεσία του χωριού είναι πράγματι τόσο ωραία, πιστεύω ότι πήγατε και στο λόφο που είναι εδώ ανατολικά μας. Συνηθίζαμε παλιά σαν παιδιά να πηγαίνουμε εκεί και να περνάμε πολλές ευχάριστες έτσι στιγμές. Και από εκεί δεσπόζει βέβαια σε όλο τον κάμπο που απλώνεται μέχρι την Ιερά Πέτρα τη θάλασσα. Βλέπεις και τη θάλασσα.
0: Έχει μια υπέροχη θέα.
1: Ναι, πράγματι. Και θα συνδυάσω εδώ και την λέξη αντικρινό, η οποία λέξη προτάθηκε το 1933.
0: Ναι.
1: Προτάθηκε μαζί με άλλες δύο λέξεις, βαϊνιά, και η άλλη λέξη ήταν Άγιος Παντελεήμονας. Λοιπόν, αυτές οι τρεις λέξεις το 1933,
0: ναι,
1: κλήθηκε το Κοινοτικό Συμβούλιο να επιλέξει μία από τις τρεις για να δώσει ονομασία στο χωριό. Διότι το χωριό είχε την ονομασία Γιαννίτσι και οι χωριανοί νόμιζαν ότι αυτό ήταν υποτιμητικό για αυτούς, επειδή νόμιζαν ότι προέρχεται η λέξη Γιαννίτσι από τους Γιαννίτσαρους. Όμως δεν είναι έτσι. Επειδή υπάρχει ένας χάρτης ενός περιηγητή, στρατιωτικός περιηγητής από Ιταλία πριν το 1600, και εκεί αναφέρεται η ονομασία Γιαννίτσι. Λοιπόν, οι Τούρκοι ήρθαν εδώ μετά το 1600. Άρα λοιπόν δεν έδωσαν οι Τούρκοι την ονομασία. Εν τω μεταξύ, στην συνεδρίαση του Γενετικού Συμβουλίου προτάθηκε η λέξη Βαϊνιά. Από την ομώνυμη τοποθεσία Βαϊνιά, που πιστεύω ότι πήγατε σήμερα εκεί, από αυτήν λοιπόν την τοποθεσία πήρε το όνομα του χωριού από το 1933.

0: Βαϊνιά. Ένα τόσο δα μικρό χωριό, αλλά με τόσες πολλές εκκλησίες που τη χαρακτηρίζουν. Το μεγαλύτερο πανηγύρι γιορτάζει προς τιμή του Αγίου Πατελεήμονα στις 27 Ιουλίου. Ο πατέρας Μανθαίος μας αφηγείται την ιστορία της ψαλμοκατάρας, η οποία σημάδεψε το χωριό και τον πληθυσμό του.
1: Είναι καταγεγραμμένο ότι οι εκκλησίες αυτές υπήρχαν πριν το 1670, διότι οι Τούρκοι που ζούσαν εκεί την εποχή στο χωριό Γιαννίτσι μαζί με τους Χριστιανούς, σε κάποια διένεξη που είχαν με τους ντόπιους Χριστιανούς, πήγανε στο τότε δικαστήριο της εποχής εκείνης. Και από εκεί αναφέρεται ότι υπήρχε και ο Άγιος Γεώργιος που είναι μέσα στο χωριό και η Ζωοδόχος πηγή, αλλά και αυτές εδώ. Μάλιστα γινόταν διενέξεις πολλές με τους Τούρκους τότε λόγω του νερού. Μετά το 1821 όμως που έγινε η επανάσταση από τους Έλληνες, οι Τούρκοι της περιοχής ανάγκασαν τους Χριστιανούς να φύγουν και το νερό να πηγαίνει όλο στο χωριό για να το αποφελούνται αυτοί. Και έτσι δεν μπορούσαν πλέον να καλλιεργήσουν εδώ την περιοχή και όλα αυτά και αναγκαστήκαν και φύγανε. Οι μοναχοί όλοι λοιπόν τότε δυσανασχετήσανε, λυπηθήκανε πολύ, αλλά φεύγοντας μαζευτήκανε όλοι στην πηγή και κάμανε μία ψαλμοκατάρα, διαβάσανε. Και είπανε στον Θεό των Χριστιανών, Θεέ μου, δώσε τιμωρία στο χωριό και να μην ξανααυξηθεί ποτέ ο πληθυσμός του. Οι κάτοικοι τότε ήταν περίπου 40-50 οικογένειες όλοι μαζί και από τότε πιάστηκε η κατάρα και οι οικογένειες δεν μπορούσαν όσα παιδιά και να έκαναν να αποκτήσουν πάνω από 4 με 5. Όλα τα άλλα πέθαιναν. Αργότερα, επί εποχής Αμβροσίου, του Μητροπολίτη Ιεραπίδνης Εστίας, επειδή η κατάρα ήταν για το χωριό και όχι προσωπικά στα άτομα, λένε ότι πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έφερε ειδική ευχή, την οποία ήρθαν και διαβάσαν εδώ στην πηγή, κάμανε μάλλον αγιασμό, ρίξανε το νερό στην πηγή και έτσι σιγά σιγά ξανά το χωριό απέκτησε πληθυσμό και αυξήθηκε, διότι όταν έφυγαν οι Τούρκοι αυτοί που έμειναν ήταν οι Χριστιανοί και δεν μπορούσαν να μείνουν με αυτή την κατάρα των καλογέρων τότε, και γι' αυτό ο Αμβρόσιος ο Σεβασμιότατος λέει παράδοση κάμαν αυτά.
2: Εδώ στο χωριό ήρθε, σε αυτό το σημείο εδώ, ήρθε η πρώτη δεξαμενή το 1935. Εδώ το φέρανε τον εδώ, το φέρανε, το βάλανε, το κλείσανε. Τις γούρνες αυτές τις δύο, τις είχανε για να ποτίζουν τα ζώα τους πρωί και βράδυ, γιατί δεν είχαν άλλο νερό στο χωριό. Και ερχόταν και οι ανθρώποι και πέρανε από τη μεσαία, αλλά τώρα τι έχουν καταλήψει. Μεσαία τρύπα ήταν το νερό που έβγαινε και βρύση, η οποία γεμίζαν τα σταμιά και τα λαΐνια τους και τα πηγαίνανε στο σπίτι τους. Επί προεδρίας του χωριού του Μάρκου του Σπυριδάκη, ως πρόεδρος της κοινότητας, έβαλε στο χωριό 6 βρύσες υπαίθριες. Αυτές οι βρύσες σκοπό είχαν να ξεκουράσουν λίγο τον πληθυσμό και να μην φέρονται από όλο το χωριό να έρχονται να παίρνουν νερό από το χάμο. Και μια τέτοια βρύση έχει κάνει τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος πιο κάτω, στα 50 μέτρα από εδώ από τον Άγιο Μινά, και είναι δείγμα αυτής της διευθύνσης.
0: Στη Βαϊνιά περιλαμβάνεται και η Μονή Παπλινού, 4 χιλιόμετρα μέσω μονοπατιού, ανατολικά του χωριού. Η ιστορία της Μονής Παπλινού φανερώνει με δραματικό τρόπο κομμάτια της ιστορίας της Βαϊνιάς, της Ιεράπετρας και βέβαια ολόκληρης της Κρήτης.

0: Η Παναγία η Παπλινού είναι μία από τις παλαιές μονές της περιοχής, όπως στην Ψάτη, στον Άγιο Ιωάννη, Κεραγραμμένη. Λοιπόν, χρονολογείται ότι είναι περίπου από το 1200 μέχρι το 1600 χτισμένη. Ακριβώς δεν γνωρίζουμε, διότι όταν ήρθαν οι Τούρκοι μετά τους Ενετούς, ήδη υπήρχε σαν γυναικείο μοναστήρι η Παναγία του Παπλινού. Παπλινού διήστανται, και με σιγουριά δεν μπορούμε να πούμε την ονομασία, όμως η πιο σοβαρή άποψη που επικρατεί είναι ότι οι Ενετοί τότε είχαν δώσει το όνομα επειδή ο πρώτος καλόγερος που ήταν εκεί στην Παπλινού ονομάζεται Παπλίνος, Παπουλίνος. Και έτσι ονομάστηκε η Παπλινού.
1: Έγινε μία σφαγή εκεί.
0: Όταν όμως οι Τούρκοι ήρθαν, εδώ ήταν ήσυχα τα πράγματα. Όμως υπήρχε ένας Τούρκος πολύ γενίτσαρος, ναι, που ήταν στο Χουμεριζιάκο, mm-hmm, που ούτε η ομόθρησκή του δεν τον αντέχανε, και τον έδιωξαν από το Χουμεριζιάκο και ήρθε εδώ που ήταν πιο ήσυχα τα μέρη. Και πήγε κάτω στο Γκούλε, στο Τζαμί, κάτω στην Ιερά Πέτρα και κλείστηκε. Εκεί έκαναν επιδρομές. Το 1821 που ξεσηκώθηκε η Κρήτη, πριν το 1821, ένα-δύο χρόνια, άρχισε και έκανε σφαγές στην περιοχή. Οι άνθρωποι από εδώ φοβήθηκαν ότι θα τους κατασφάξει και έφυγαν και πήγαν στην Παναγία του Παπλινού. Ήρθε όμως το μαντάτο ότι θα πάει εκεί και έφυγαν και πήγαν στην Παναγία στη Ψάρτη. Αυτός βρήκε εκεί τις καλόγριες μόνες. Τις βίασαν. Αφού τακτοποιήθηκαν, τις βίασαν και μετά τους έκοψαν με τα μαχαίρια τα στήθη και τα γεννητικά όργανα. Η οπλαχειριζή τότε της περιοχής, ο Τσαντιράκης συγκεκριμένα που περνούσε, έμαθε τα γεγονότα και τους πήρε κυνήγι και απομακρυνθήκανε και πήγανε στο Κουφονής. Εκεί τους φάξανε όλους εκτός από τρεις που γλιτώσανε. Λέει τα διάφορα ιστορικά βιβλία και η λαογραφία που έχουν.

Στο περίπατο που κάναμε στο χωριό, από την πρώτη και όλα στιγμή τη ματιά μας έκλεψε το Ολογραφικό Μουσείο της Βαϊνιάς. Ένα στολίδι για το χωριό, με πολλούς μαθητές να ξεναγούνται κάθε χρόνο, μαθαίνοντας την παράδοση του τόπου και το έθιμο της Ξάσουσας. Η πρωτεργάτης του Λαογραφικού Μουσείου ήταν η Βανιώτισσα Ελένη Ροβιθάκη. Με τη στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων Αθήνας και Βαϊνιάς δημιούργησαν αυτό το Λαογραφικό Θησαυρό. Αρχικά, το Λαογραφικό Μουσείο στεγάστηκε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Βαϊνιάς. Μετέπειτα, μεταστεγάστηκε με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Μαύρο Κουκουλάκη σε αυτό το παραδοσιακό κριτικό σπίτι. Αλλά να αφήσουμε την κυρία Άνδρο Μάχη να μας ξεναγήσει καλύτερα.

Αυτό το μουσείο ξεκίνησε από το 1991 περίπου. Ξεκίνησε από τους δύο συλλόγους, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων της Βανιάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο, μάλλον λέγονταν Ένωση Βανιωτών Αθήνας, ο σύλλογος αυτός. Η ιδέα του να στηθεί ένα λαογραφικό μουσείο και να μαζεύουν πράγματα ήταν από το Σύλλογο της Αθήνας. Υπεύθυνη για το ζήτημα αυτό ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου τότε, η κυρία Ελένη Ρογιτάκη. Έχουμε εκεί τις φωτογραφίες της από τα εγγένεια κτλ. Αυτή ξεκίνησε πρώτη. Με πολύ ζήλο, μεγάλη αυταπάρνηση, έκανε πάρα πολλές θυσίες, μάζεψε τα πρώτα αντικείμενα και ευαισθητοποίησε κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους ότι οτιδήποτε παλιό δεν είναι για πέταμα. Ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο και αυτή είναι πολιτιστική κληρονομιά και θα πρέπει να μένει ως πολιτιστική κληρονομιά. Εντάξει, η φαντική μπορεί να είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά, όμως και αυτό ανήκει στα πολιτιστικά μας βήματα. Εμείς τώρα καθόμαστε στο δωμάτιο υποδοχής ενός μάλλον αστικού σπιτιού της εποχής εκείνης. Δηλαδή έχει, όπως βλέπετε, αρκετά δωμάτια, έχει τα πάντα που χρειάζονταν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, όπως είπατε προηγουμένως στην ερώτηση. Η κουζίνα του έχει την παραστιά με τις δύο εστίες που δηλώνει ότι ήταν ένα σπίτι πραγματικά παραδοσιακό αλλά πλούσιο, όχι το παραδοσιακό το φτωχού αγρότη, αλλά το σπίτι αυτού που είχε τον τρόπο του, ήταν πιο εύκολο δηλαδή από τον αγρότη. Και όπως βλέπετε αυτό το πράγμα, το βλέπετε και στην κατασκευή του. Ο τρόπος που είναι κατασκευασμένο, η αρχιτεκτονική του δηλαδή, είναι πάρα πολύ παλιά. Οι οροφές του είναι

0: σήμερα. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από παλιές οικογένειες.
1: Εδώ έχουμε τις φωτογραφίες από γλέντια που γινόντουσαν στην πλατεία. Στην πλατεία της Παϊνιάς. Στο διπλανό δωμάτιο τώρα έχουμε την επαγγελματική ζωή κατά κάποιο τρόπο. Αν θεωρήσουμε ότι ο Γεωργός ήταν επάγγελμα, έχουμε από τη μία μεριά, έχουμε κάνει το μουσείο θεματικά για τα σχολεία. Από τη μία μεριά έχουμε τα εργαλεία του Γεωργού για το όργωμα, τη σπορά, το αλώνισμα, το φέρισμα και όλα αυτά που χρειάζεται ο Γεωργός. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις επαγγελματικές δραστηριότητες, γιατί με το γεωργικό εισόδημα δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να επιβιώσουν όλοι. Επομένως, κάναν και κάτι παραδοσιακό μεν σαν αγρότες, αλλά είχαν και μία άλλη ενασχόληση. Άλλος ήταν μπακάλης, άλλος ήταν τσαγκάρης, άλλος ήταν σαμαράς, άλλος ήταν πλανόδιος πολιτής. Όλα τα επαγγέλματα κάναν οι άνθρωποι ως τέχνη.
0: Και μου έκανε εντύπωση ακόμα και το κουνάκι που είχαν το μωράκι τους. Τα δυο τους χέρια το δημιούργησαν, χειροποίητο.
1: Όλα.
0: Όλα,
1: όλα εδώ μέσα και τα κασελάκια που βλέπετε και οτιδήποτε. Ακόμα και το ξύλινο αλέτρι. Όλα τα χειροποίητα ήταν. Όλα τα εργαλεία που έχουν εδώ ήταν χειροποίητα. Εκτός από ότι αργότερα βγήκε το σιδερένιο που το έκανε πάλι οι ειδικοί τεχνίτες, αλλά πάλι χειροποίητα.
0: Και είναι και το κουζινάκι μικρό, αλλά τόσο λειτουργικό.
1: Το κουζινάκι,
0: τα έχει όλα.
1: Το μαγεριό.
0: Το μαγεριό, όπως το λέγανε.
1: Εντάξει, αυτό έχει τα πάντα.
0: Πείτε μου λίγο για τα δρόμενα που κάνετε εδώ. Έρχονται σχολεία, τα ξεναγείτε. Είδαμε και από το κριτικό χορό, από το λογραφικό πολιτιστικό σύλλογο, εδώ μικρά κορίτσια να μας τραγουδάνε. Μιλήστε μου, πείτε μου.
1: Το ένα κοριτσάκι που εδώ μου είπε, εγώ ήρθα με το σχολείο εδώ. Ναι, έρχονται σχολεία, αρκετά σχολεία κάθε χρόνο. Φέτος μας ήρθε και σχολείο από τη Χερσόνησο. Έκαναν μια εκδρομή και πέρασαν από το μουσείο μας. Μπορώ να πω ότι κάνουμε και κάποια παρουσίαση κάποιων προγραμμάτων που τα φτιάχνουμε βέβαια μόνοι μας. Κάθομαι και ως πρώην εκπαιδευτικός εγώ κάθισα και επεξεργάστηκα 5 πράγματα με θέμα πρώτον την υφαντική, γιατί τη θεωρώ μια ανακυκλωτική φιλοσοφία και εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προωθεί. Τι προωθεί, τα 5 R. Τι είναι το reuse, repair κτλ. Δηλαδή λέει, επιδιορθώνω, ξαναχρησιμοποιώ, έτσι, και ανακυκλώνω. Λοιπόν, η υφαντική είναι ανακύκλωση. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ έτσι ξεκίνησα και την ιδέα των μαθημάτων υφαντικής που ξεκινήσαμε το 19. Για να αναδειχθεί το μουσείο μέσα από την υφαντική.
2: Αχ αυτός, αχ αυτός.

0: σου του διαόλου φιλικό. Κι όλη μέρα τακ τακ τοκ το τόκου το πέταλο σου κάνει. Και το πανί σου και η απατή σου σε πειρασμό με βάλει.
1: Τα χρόνια τα παλιά που ήμουνα μικρή και είχα 9 αδέρφια γόρια, έφερνε η μαμά μου η φαντά και έκανε βήματα και έκανε περαματιστά και έκανε πλουμιστά, όλα από το μαλλί και από το λινάρι. Και σπέρναν οι γονείς μου, σπέρναν και το λινάρι και το κόβανε, το μαλακώνανε στο ποτάμι και το σπαθίζανε και κάνανε το στιμόνι. Το υφαντό είχανε πρόβατα και πλέναν τα μαλλιά, τα στεγνώνανε, τα ξένανε και μετά τα κλώθανε. Και έπρεπε να περάσει όλη αυτή η διαδικασία, το μαλλιό, στην ανέμη, στο ξάσιμο, στα χερόχτενα, στη ρόκα, να γίνει και το φάδι και το στιμόνι. Για να κάνουμε ό,τι φαντό θέλανε μετά.

μ' άρεσε. Και ήβαλα και ήθελα και δεν φτάναν τα πόδια μου στην πατητεία. Που λένε πατητεία, έτσι που πατώμε, και σκόλυνται η μύτη, και χτυπάμε το χτέκι. Λέει, και μ' άρεσε και μια φορά, μάλιστα πήγα μικρή. Πήγα όπως ήκανα έτσι, τόρτσες από εκεί.

0: τόση θα το υφαντώ. Και λέω τη μαμά μου, λέω μαμά, πήγανε τα μποδίτσια και φάγανε το υφαντό. Η μαμά μου το κατάλαβε όμως. Δεν με μάλωσε ποτέ. Γιατί ήβλεπε ότι είχα διάθεση πολύ μικρή να μάθω το εργαλείο.
1: Θέλει πάρα πολλά εξαρτήματα το εργαλείο για να δουλέψει. Είναι το αντί, ένα μέρος από αυτά είναι το αντί, η μύτη, τα ξύλα αυτά, η σταύρωση, οι ξύγλες, το πέταλο, οι πατητήρες, ο σφίχτης, το αντί εκεί που γυρίζει για να ξετυλίξει το νήμα.
2: Με τα χίλια δυο στολίδια.
1: Ναι, λέγα μια μαντινάδα, λέει, τώρα που επομάζωξα, είδα φορμή θα βρίσκω. Θα παίρνω τα αρδαχτάκι μου, να έρχομαι να σε βρίσκω. Αυτό το παίρνανε έξω και στη δουλειά. Ναι, και στον δρόμο. Παίρνανε τα αρδαχτάκι και πηγαίνανε έξω, στη γειτονιά. Δεν καθόταν με άδεια τα χέρια. Όχι, τα αρδάχτη ήταν κοντά. Η ρόκα ή... Ναι, αυτά. Το βράδυ βάναμε και εξάσουσες. Χωρίς πληρωμή ήταν βοήθεια.
0: Βγαίνουμε έξω, δεν κάθομαι μέσα στα σπίτια μας μέσα. Καθίζομαι σε αυλές, σε γειτόνισες. Και πλέκομαι άλλη τσεντά, άλλη τραγουδία, άλλη κλώθη, άλλη κόβζη κουρέλια. Αυτά κάναμε στα χωριά. Όλοι θα πούνε ψώματα και εγώ θα πω αλήθεια. Στη Γράλη γιάνει μια μουριά και κάνει κολοτσίθια.

0: Κατερίνα μου, τι ωραίο ήταν αυτό το δρόμενο που είδαμε. Τι ακριβώς είδαμε?
1: Λοιπόν, είδαμε ένα έθιμο που γινόταν σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Κρήτης και στη Βαϊνιά φυσικά. Το έθιμο λέγεται Ιξάσουσες, δηλαδή ήταν τα καερέτια, όπως ξέρεις, που κάνανε παλιά η μία κοπέλα με την άλλη για να βοηθήσουν σε αυτή τη δουλειά που δεν είναι τόσο δημιουργική, το ξάσιμο των μαλλιών, είναι το πρώτο στάδιο. Οπότε μαζευόντουσαν όλες μαζί και κάνανε σε ένα σπίτι τη Ιξάσου, αλλά αυτό βέβαια με ό,τι συνεπάγεται, δηλαδή και κουσκούς, κουτσομπολιό και παρεούλα και μετά στο τέλος γλέντι, χορός, φαγητό, κεράσματα, απ' όλα.
0: Πώς είναι τελικά τα κορίτσια και γενικά όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο σύλλογό σας και εσείς έχετε τους δικούς σας στόχους, το κάνετε επί τούτου. Πώς είναι τελικά να τραγουδάνε ερωτόκριτο? Πώς αισθάνονται, τι σου λένε?
1: Τα κορίτσια γενικά διδάσκονται διάφορα τραγούδια από την κριτική παράδοση. Μας βοηθάει σε αυτό η Μαριάννα Ηλιανάκη. Τους αρέσει πάρα πολύ. Τα παιδιά δεν τους αρέσει να κάνουν και κάτι άλλο εκτός από το χορό, που όμως να είναι τόσο άμεσα συνδεδεμένο με αυτό. Και ειδικά τον ερωτόκριτο στην περιοχή μας, ξέρεις, τον αγαπάνε ιδιαίτερα. Και τα παιδιά και όλοι.
0: Ευαγγελία, σωστά. Μου είσαι πρόεδρος, Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου, κριτικός χορός της Ιεράπετρας.
2: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλα τα μέλη και τα παιδιά και η μικροχορευτική ομάδα τη δέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά. Ο σύλλογός μας δημιουργήθηκε το 2017. Ο σκοπός είναι η διάδοση του πολιτισμού και της λαογραφίας της επαρχίας Ιεράπετρας και γενικότερα της Κρήτης. Τα μέλη μας είναι αρκετά, ασχολούμαστε με όλα αυτά που εδώ οι κύριοι, οι κυρίες μας, οι δάσκαλοι μας γνωρίζουν ήδη και προσπαθούν να μας μεταφέρουν. Όπως θα δείτε, έχουμε και τα παιδάκια τα μικρά, είναι τα παιδιά των μελών μας. Αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν, έχουν πολύ όρεξη και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους μεταφέρουμε ό,τι γνωρίζουμε κι εμείς.

σκοπός του συλλόγου πρωτίστως είναι η χωρή της Ανατολικής Κρήτης, της Ιεράπετρας συγκεκριμένα και όλης της επαρχίας. Ο Βαγγέλης ο Βαρδάκης φυσικά με το βιβλίο του «Ο χορός της Ανατολικής Περιοχής της Κρήτης» μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε ακολουθούμε κατά βήμα και το βιβλίο του και τις πληροφορίες που μας δίνει καθηδεία. Όσο μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό το πράγμα που εμείς κάνουμε πολλά χρόνια. Εγώ ασχολούμαι από το 2002 και τώρα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά σε μικρότερα παιδιά συγχορευτών να δείχνουμε αυτά. Θα δεις λοιπόν τα παιδιά να χορεύουν τον πηδηχτό χορό Ανατολικής Κρήτης ή κρητικό χορό ή σιτιακό όπως λέγεται στη Στεία με τις φορεσιές όπως φοριόταν στην Ανατολική Κρήτη. Τα σακοφίστανα που είναι μεταγενέστερη φορεσιά όμως έχει όλα αυτά που... δηλαδή η φορεσιά είναι σχεδόν πανελλήνια. Όμως τα κομμάτια που την κάνουν ιδιαίτερη είναι η ποδιά της και το μαντίλι της που είναι το μοναδικό τριγωνικό μαντίλι στην Κρήτη. Πλέκεται με φουρκέτα, είναι εξαιρετικό κομμάτι μεγάλης αξίας. Και τα υπόλοιπες φορεσιές είναι οι κούδες, οι βενετσιάνικες κούδες που λένε. Η κριτσότικη φορεσιά, επειδή έχει, όπως είχαν ενημερώσει και στην Κρήτσα

0: Κυρία Αναστασία μας είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Δύο Αναστασίες σε αυτή την εκπομπή. Μα είσαι θησαυρός, είσαι δύναμη, είναι χέρι στον τόπο σου. Είναι οι άνθρωποι σου, είναι κινητήριος δύναμη. Γιατί ένας άνθρωπος έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να τα κινήσει όλα, αν δεν έχει την ομάδα του. Και έχεις μια πολύ ωραία ομάδα, Αναστασία μου.
1: Να είστε καλά, να σας καλωσορίσουμε που ήρθατε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε το Κρήτη TV και ιδιαίτερως την εκπομπή Έλα Κοντά και εσάς, κυρία Αναστασία, και όλο το συνεργείο που είσαστε άψογοι. Και θα σας διαβάσω μία μαντινάδα που την έχει πει η κυρία Κλειό, η κάτοικος της Βαϊνιάς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μυγδαλανθοί στο δειλινό το χρώμα. Να σου το στρώνω να περνάς, να μην πατείς το χώμα.
0: Μα νομίζω χαρακτηρίζει αυτή η μαντινάδα και το χωριό σας, με τους ανθούς, με τα λουλούδια του, ωραία τα σοκάκια, γραφικά, μικρό το χωριό, αλλά είναι έτσι μαζεμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Προσπαθούμε.
0: Και τι κάνετε εσείς εδώ, ποιες είναι οι εκδηλώσεις οι πιο σημαντικές
1: συνήθως? Λοιπόν, οι εκδηλώσεις που κάνουμε σαν σύλλογος, γιατί θα σας πω ότι το χωριό εδώ, από το 1978, μία ομάδα νέων αποφάσισε, υλοποίησε την ιδέα να δημιουργήσει ένα σύλλογο, τον οποίο σύλλογο τότε τον ονόμασε Σύλλογο Νέων Βαϊνιάς. Το 2017, επειδή τώρα είμαστε και μεγάλες ηλικίες πλέον όλοι περισσότεροι, το σύλλογο τον έχουμε ονομάσει Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Βαϊνιάς από το 2017, για να εντάξουμε και το μουσείο που ήδη υπάρχει στην επωνυμία του συλλόγου μας. Γι' αυτό ονομάστηκε Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Βαϊνιάς. Τώρα, οι εκδηλώσεις που κάνουμε είναι περισσότερο το καλοκαίρι, το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι καθιερωμένη εκδήλωση, στην Παναγία Παπλινού πεζοπορία και το γλέντι που κάνουμε από κάτω 15 Αυγούστου. Και Σαββατοκύριακα να μαζευόμαστε να κάνουμε σουβλακοβραδιές στο σύλλογο για να μαζεύουμε παρέα και να ερχόμαστε πιο κοντά. Σινεμά το χειμώνα. Δράσεις πολλές με τις γυναίκες του συλλόγου, να κάνουμε γλυκά κουταλιού, να κάνουμε το ποτό αμπαρόριζα. Περισσότερο το γλυκό κουταλιού που συνδέει το σύλλογο είναι το ντοματάκι.
0: Μα βλέπουμε και στο τραπέζι μας πολύ ωραία γλυκά κουταλιού. Ναι. Μιλήστε μας για αυτό.
1: Το γλυκό κουταλιού, το ντοματάκι και την αμπαρόριζα πήγαμε στο φεστιβάλ, πήραμε μέρος στο φεστιβάλ κριτικής κουζίνας στο Ηράκλειο τότε που είχε γίνει. Μας είχαν καλέσει και πήγαμε με αυτό. Το μουσείο βέβαια το οποίο λειτουργεί όποτε είναι ανοιχτό, όποτε μας το ζητήσουν.
0: Κάνετε ξεναγήσεις, έρχονται σχολεία.
1: Ξεναγήσεις, σχολεία, αρκετά σχολεία. Προσπαθούμε τις παραδόσεις να συνεχίσουμε κι εμείς να ακούγονται και να υλοποιούνται. Να βοηθούμε τον ιερέα μας όποτε χρειαστεί, με ό,τι χρειάζεται στην εκκλησία, με τους σταυρούς των Βαΐων. Κάνουμε τα λαμπαδάκια, τα μοιράζουμε το Πάσχα. Οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση του χωριού μας. Τα ημερολόγια. Κάθε χρόνο είναι το ημερολόγιο, είναι απαραίτητο για το σύλλογο. Αυτά. Προβολές ταινιών και βιβλία, εκδηλώσεις. Κάποιος ο χωριανός που θα γράψει ένα βιβλίο, να κάνουμε την εκδήλωση εδώ στο χωριό. Στον ελεύθερο χρόνο τους οι γυναίκες να μαζευόμαστε απόγευμα και να κάνουμε το πλέξιμο της καρέκλας. Τα παλιά. Να κάνουμε το σαπούνι στο σύλλογο, να κάνουμε πλεκτά, οτιδήποτε αφορά το πλέξιμο.
0: Κύριε Αναστασία, τι είναι για εσάς η Βαϊνιά?
1: Το αγαπημένο μου χωριό. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Το αγαπώ. Πάρα πολύ το αγαπώ.
0: Τι θα θέλατε ακόμα να δείτε για το χωριό σας?
1: Εγώ θέλω να ξαναγίνει το χωριό όπως ήταν πρώτα. Τα σοκάκια με τα παιδιά, να βγαίνουμε να παίζουμε. Τις παλιές καλές εποχές, τις γυναίκες να κάθονται στα πεζούλια με τα πλεκτά τους και να κάνουν την παρεούλα τους. Αυτό μου λείπει.
0: Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το ζήσετε ξανά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και να μην ξεχάσω να σας πω ότι ο σύλλογος αποτελείται από 5 γυναίκες.
0: Όλες και όλες.
1: Όλες.
0: Να έχετε ζωή να παλεύετε. Ναι. Ευχαριστούμε.
1: Και βοηθάνε και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια. Όλο το χωριό, όποτε καλεστεί, είναι δίπλα μας.
2: Υπήρχαν τρεις ιερείς εδώ και τρεις με το επώνυμο Σπυριδάκης. Ιωάννης Σπυριδάκης, ο πιο αρχαίος, Εμμανουήλ Σπυριδάκης, Μάρκος Σπυριδάκης. Ο Μάρκος Σπυριδάκης ήταν και πρόεδρος της κοινότητος. Λοιπόν, πολύ δραστηριοί, διότι με την δραστηριότητά τους, με τον ενδιαφέρον τους, με την προθυμία τους, συγκινούσαν και τους υπόλοιπους χωριανούς. Και έτσι λοιπόν το 1933 άρχισε να χτίζεται το σχολείο.
0: Το δημοτικό σχολείο.
2: Σχολείο το. Κάτω από το σχολείο αυτό που βλέπουμε ήταν ένας αρχαίος ναός.
0: Ναι.
2: Αρχαίος, μινωικής εποχής ας πούμε. Και πάνω σε αυτόν είχαν χτίσει οι χριστιανοί την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. Μια πάρα πολύ καλή εκκλησία. Αλλά δυστυχώς οι Τούρκοι όταν ήρθαν βρήκαν την ευκαιρία και την έκαναν τσαμί. Τέμενο σχολείο δικό τους ας πούμε. Το σχολείο αυτό τώρα στεγάζει μαθητές οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν μπόρεσαν να τελειώσουν το γυμνάσιο, ούτε πήγαν στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο. Τα παιδιά αυτά λοιπόν έρχονται εδώ και συνεχίζουν.
0: Είναι ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
2: Ναι, δεύτερης ευκαιρίας. Ναι.
3: Σας καλωσορίζω στον ενωριακό μας ναό, τον Άγιο Μινά, Βαϊνιά, εκ μέρους των ενωριτών. Καλώς ήρθατε. Ο ναός αυτός είναι έργο ζωής του προκατόχου μου παπά Μάρκου Σπυριδάκη. Όταν ήρθα το 1990 από το 1970 έως το 1978, τα εγγένεια έγινε από τον μακαριστό Μητροπολίτη μας Φιλόθεο Βουζουνεράκη στις 2 Δεκεμβρίου του 1979. Γράφει και η υπογραφή που έβαλε εδώ ο μακαριστός δεσπότης μας. Το 1990 ανέλαβα την ενορία της Βαϊνιάς και τη συντήρηση αυτού του ναού. Εδώ γίνονται όλες οι λειτουργίες, τις εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων και προτασμού είναι τρία κλήτη, ο Άγιος Μινάς, η Αγία Εκατερίνη και η Αγία Βαρβάρα. Το χωρίο επί τουρκοκρατίας ο Μιχαήλ Αρχάγγελος χρησιμοποιείται το κρυφό σχολείο. Πριν από το σχολείο Επιτροπή είναι παλιά εκκλησία. Το οποίο έκανε εκεί το σχολείο. Δεν θυμάμαι το δάσκαλο ο οποίος ήταν, γιατί είμαι νέος εφημερίος εδώ από τότε. Αλλά ήταν ένα μικρό εκκλησάκι και ήταν το κρυφό σχολείο.
4: Βρισκόμαστε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, του Τροπεοφόρου. Είναι από τους πρώτους ναούς εδώ του χωριού. Είναι χτισμένος πριν από το 1600, όπως μαρτυρεί κάποιο έγγραφο. Το χωριό κατοικούταν και από Τούρκους. Είναι ο ναός ο μοναδικός που ήταν εντός του χωριού, μαζί με τον Μιχαήλ Αρχάγγελο, που ήταν και το κρυφό σχολείο που πηγαίναν εκεί τα παιδιά. Εδώ τελούταν όλες οι ακολουθίες, γάμου, κηδείες και οι βαπτίσεις του χωριού. Μαζί και με την Παναγία τη Ζωοδόχου Πηγή που χτίστηκε αργότερα εντός του χωριού. Ο ρυθμός είναι η Βασιλική. Αποτελείται από παλιό τέμπλο, όπως μπορείτε να διακρίνετε και με τις εικόνες και τα μαρτυρικά που είναι δίπλα στο Τρίμιο Σταυρό πάνω ψηλά στο τέμπλο. Υπάρχουν και άλλοι ναοί στο χωριό. Παλιότερα υπήρχε περισσότερος κόσμος στο χωριό. Τώρα λιγότερος, αλλά υπήρχαν πολλά μοναστήρια, εξωμονάστερα περιφερειακά του χωριού, όπως είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, το οποίο είναι εξακουστό πανηγύρι εδώ για την περιοχή. Είναι μεγάλος ο Άγιος Παντελεήμονας, ο Ιαματικός, που επιτελούσε πάμπολα θαύματα. Και ο λόγος ήταν ότι υπήρχε ένα σημείο, μία πλάκα, τα οποία οι παλαιότεροι άνθρωποι πηγαίναν τα παιδιά τους, αφαιρούσαν τα ρούχα τους, μέναν μόνο με τα ισόρουχα τα παιδιά, τα κυλούσαν πάνω στην πλάκα εκεί, στην εκκλησία απ' έξω, στο προάβλιο χώρο. Και γινόταν το θαύμα από τον Άγιο. Τα περνούσαν τα παιδιά από το παράθυρο το νοτικό του ναού και τα βγάζανε από την κεντρική είσοδο και μετά τους βάζανε καθαρά ρούχα σαν βάφτισμα το θεωρούσαν, δεν ξέρω πώς το έκαναν. Και γινόταν το θαύμα, μόλις πηγαίναν σπίτι το παιδί θεραπευότανε με τη χάρη του Αγίου Παντελεήμονα.

0: Με τη Μαρία εδώ είμαστε έτοιμοι να σας φτιάξουμε στάκα, ε. Στάκα, η αραπετρίτικη, βαϊνιώτικη, γνήσια, αυθεντική. Να. Τι κάνεις, Μαρία μου?
1: Μια χαρά.
0: Τι κάνεις ακόμα στη στάκα στο σπίτι σου, ε?
1: Ναι, είναι ένα παραδοσιακό φαγητό, να το πω, ρεχτικό.
0: Και πού ακριβώς τη χρησιμοποιούμε τη στάκα?
1: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρεχτικό. Βάζουμε με αυγά στο τηγάνι. Είναι φανταστικό πρωινό. Μπορούμε να το βάλουμε στο ψωμί πάνω, σε φετούλες, και είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο.
0: Χορταστικό, ε!
1: Ναι, ναι, είναι για πρωινό να ξεκινήσει την ημέρα σου, είναι τέλειο. Παίρνουμε λοιπόν το ανθόγαλο, το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα.
0: Το ανθόγαλο που το έχουμε πάρει από το βοσκό μας, ε!
1: Από το βοσκό μας, ναι. Μπορεί να το βρεις και στα σούπερ μάρκετ, να πει κάποιος.
0: Και τι θέλεις να σου ρίξω μέσα, θα σε βοηθήσω.
1: Ναι. Θα πάρεις το αλεύρι από εκεί.
0: Ναι. Μία κουταλιά θέλεις?
1: Θα σου πω τώρα, σε να βράσει λίγο.
0: Αλεύρι τώρα για όλες τις χρήσεις, ναι, ή το μαλακό?
1: Όχι, όχι, για όλες τις χρήσεις έχω βάλει εγώ.
0: Θέλεις να ρίχνω σιγά σιγά το αλευράκι?
1: Όχι, ρίξε μου το έτσι σκορπιστά.
0: Ωραία. Και εντάξει, θέλεις μία κουταλιά?
1: Θα μου βάλεις άλλη μία και θα σου πω.
0: Σκορπιστά. Ανθόγαλο λοιπόν, αλευράκι μέχρι τώρα.
1: Ναι. Βάλε μισή κουταλιά,
0: μισή κουταλιά.
1: Εντάξει, φτάνει, δεν νομίζω να χρειαστούμε άλλο.
0: Για να, ναι, το φέρουμε σε αυτή τη μορφή, ε.
1: Ναι. Λίγο αλατάκι τώρα.
0: Το αλατάκι, έτσι με το χεράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Ίσα-ίσα.
1: Λίγο ακόμα. Εντάξει, φτάνει, ευχαριστώ.
0: Αυτό ήτανε.
1: Τώρα περιμένουμε να βράσει, να κοχλάσει, έτσι, για να μας πετάξει το βούτυρο. Δηλαδή το ψήνουμε σε χαμηλή φωτιά και αυτό με τη ζέστη, κοιτάξτε, κοιτάξτε που αρχίζει.
0: Θα γίνει σε αυτή τη μορφή?
1: Το βούτυρο.
0: Έτσι, δηλαδή όπως το βλέπουμε,
1: ναι,
0: τώρα που το
1: έχεις, ναι,
0: κάνει.
1: Ναι, μα ήδη έχει, κοιτάξτε που αρχίζει σιγά σιγά.
0: Και αλλάζει μορφή.
1: Ναι. Βλέπεις.
0: Και είναι και ωραίο να το χρησιμοποιούμε το βούτυρο και για το, για μας.
1: Αυτό είναι ό,τι πιο αγνό υπάρχει.
0: Από το να το παίρνουμε έτοιμο, το φτιάχνουμε μόνες μας.
1: Ναι, η προϋπόθεση είναι να έχουμε το ανθόγαλο. Για να μπορούμε να το φτιάξουμε.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, μας χομυρίζει. Έχει ευωδιαστεί ο τόπος. Και θα πρέπει να είναι και ελαφρύ, Μαρία, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το είναι αυτό υπόλοιπο, το βούτυρο το βαρύ που τρώμε?
1: Όχι,
0: και...
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι και... Τώρα όσο το σαλεύεις, το ανακατεύω, πετάει, κοίταξε.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που αυτό το σουρώνω και...
0: Και κάθε φορά το σουρώνεις για να το,
1: ναι,
0: κρατήσεις,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι,
0: για να,
1: ναι,
0: μην...
1: ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε πόσο έχει βγάλει τώρα. Βλέπετε το βουτυράκι μας που λέμε, που το φτιάξαμε μόλις, σε πόσα λεπτά μπροστά στην κάμερα.
1: Η επόμενη κίνηση, αυτό τώρα τελείωσε, ας πούμε. Τώρα θα το κλείσω το κομμάτι, δεν χρειάζεται να αναβεί άλλο.
0: Έτοιμη στάκα.
1: Όποιος θέλει μπορεί να
0: για δοκιμάσει. Για πρωινό, πολύ καλό. Αλλά και για τα γλυκά μας.
1: Θέλει κάποιος.
0: Μας χομυρίζει. Θα δοκιμάσουμε να δούμε τι γεύση έχει.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, στο αλάτι...
0: Και στο αλατάκι του είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Γεια στα χέρια σου, Μαρία.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Να είστε καλά.

0: Το χωριό της Βενιάς ήταν πλούσιο σε επαγγέλματα όπως και όλα τα χωριά της Κρήτης. Υπήρχαν επαγγέλματα που χάθηκαν στον χρόνο όπως οι ασβεστοκαμινάδες, οι ραφτάδες, οι μπαρμπέριδες, οι σαμαράδες, οι τσαγκάριδες, οι φαμπρικάριδες, πηγαδάδες και καρεκλάδες. Μάλιστα λένε ότι οι Βαϊνιώτες ήταν οι καλύτεροι πηγαδάδες της περιοχής. Εμείς σήμερα θα σας δείξουμε δύο από τα επαγγέλματα που άνθησαν στο χωριό και έσβησαν στο χρόνο. Θα μάθουμε για την τέχνη του καρεκλά και του πηγαϊδά.
1: Αυτή είναι μια καρέκλα η οποία ήταν πλεμμένη, αλλά έχει χαλάσει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τώρα θα την αλλάξουμε, θα κόψουμε το παλιό το σκηνί, θα την καθαρίσουμε, θα την πλύνουμε και θα βάλουμε το καινούριο. Εγώ πιο πολύ, επειδή η μητέρα μου είχε καφενείο και είχε πολλές καρέκλες που είχαν χαλάσει, αναγκάστηκα να μάθω την τέχνη. Δέκα, έντεκα, δώδεκα. Περίπου τόσο χρειάζεται για να πλεχτεί το στιμόνι.
2: Δώδεκα οργές.
1: Δώδεκα οργές. Άμα χρειαστεί, το στιμόνι. Αυτό που κάνουμε έτσι.
2: Α,
1: λοιπόν, για να μην ξεφτίζει αυτό,
2: το τσέμι.
1: Το τσέμι.

Ναι, πάνω από 20 χρόνια ασχολούμαι. Από πιτσιρικάς μαζί με τον πατέρα μου και μάθαινα τη δουλειά σιγά σιγά και μέσα στο πηγάδι και απάνω στο μήλο. Και σιγά σιγά έμαθα τη δουλειά. Τώρα έχω μείνει μοναδικός εδώ κάτω στην Ιερά Πέτρα. Οι παλιοί έχουν αποσυρθεί. Έτσι έχω μείνει ο μοναδικός εδώ κάτω που ασχολείται με τα πηγάδια. Το πηγάδι ξεκινάει από την κορφή, σκάβουν σιγά σιγά, κατεβαίνουν προς τα κάτω, συναντάνε βέβαια και πετρώματα δύσκολα που χρειάζεται και βαριά και λωστούς. Εντάξει, όταν έχει χώμα πάει πιο εύκολα, αλλά χρειάζεται πολλούς μήνες για να ολοκληρώσουν να βρουν το νερό. Και άλλες φορές βέβαια δεν βρίσκουν και νερό και πάει και στράβει ο κόπος. Εδώ έφερα το μαγκάνι το οποίο με αυτού κατεβαίνουμε κάτω και φτιάχνουμε τις ζημιές που υπάρχουν μέσα στο πηγάδι. Και με αυτό ανεβάζανε με ένα βαρέλι μικρό τα μπάζα που σκάβανε όλη μέρα οι εργάτες πάνω και αδειάζανε από μέσα τα χώματα.

0: Όπως παρατήρησατε, εκτός από τους γνωστούς κριτικούς χορούς που συνηθίζονται σήμερα, όχι γνωστούς, κακώς το είπα, τους συνηθισμένους σήμερα χορούς, παίξαμε και το βάλς. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η Κρήτη ήταν πάντα ένα πολυπολιτισμικό μέρος όπου ερχόταν διάφορες μελωδίες, διάφορα ξένες πληροφορίες, ας το πω, οι οποίες τις επεξεργαζόταν οι κριτικοί με το υψηλό αισθητικό επίπεδο που είχαν και δημιουργούσαν άλλα πράγματα. Καλύτερα, τα προσαρμόζαν στην περιοχή. Έτσι λοιπόν ήρθαν και στην Κρήτη τα περίφημα ευρωπαϊκά, όπως τα λέγουμε. Τα ευρωπαϊκά, καθένας θα πιστέψει ότι ήρθαν από την Ευρώπη. Δεν ήρθαν από την Ευρώπη στην Κρήτη. Όλες αυτές οι μελωδίες ήρθαν από τη Σμύρνη, που ήταν ένα τέτοιο κέντρο που σας είπα, που συναντιόταν μουσικές από όλα τα Βαλκάνια και όχι μόνο. Ο πρώτος από τους ευρωπαϊκούς χορούς που εντοπίζομαι που ήρθε εδώ στην περιοχή μας, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν το βάλς. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλοι οι παλιοί βιολάτορες, οι βρακοφόροι βιολάτορες, παίζαν το βάλς. Το συγκεκριμένα μελωδία που παίζανε αυτοί ήταν τα Κύματα του Δουνάβεως, που ήταν μια σύνθεση του 1880. Αυτό παίζανε συνήθως αυτοί. Εγώ δεν σας έπαιξα σήμερα αυτό. Σας έπαιξα ένα βάλς το οποίο συνηθιζότανε και είχε έρθει εδώ από τη Σμύρνη. Το λένε το βάλς της προσμονής. Και βλέπετε ότι στους ευρωπαϊκούς χορούς αυτούς υπήρχε μία αξιοπρέπεια στους χορευτές. Ο καβαλιέρος προστατεύει την τάμα, την αναδεικνύει στους άλλους, τη χορεύει όπως λέμε, έτσι. Και ήταν συνηθισμένοι και αγαπητοί χοροί, χαρακτήριζαν μια ολόκληρη εποχή. Γι' αυτό και το λόγο σε έπαιξα σήμερα βάλς.
1: Στις περιοχές μας και στο Ηράκλειο και στα αστιακά εδώ πέρα, είναι η κοντιλιά, είναι το φαΐ του λαού εδώ πέρα. Κοντιλιές, μαντινάδες ο ένας με τον άλλον.
2: Μιλάτε
1: οι οποίες μαντινάδες βγαίνουν πολλές φορές και αυθόρμητα
2: από μόνες
1: την
2: τους.
1: Απάντηση, ναι, ναι.
2: Ποια θα λέγαμε τώρα, έτσι, ποια σου έρχεται στο μυαλό να κλείσουμε την όμορφη συνέντευξή μας? Ποια θα ήθελες να μας πεις, να μας αφιερώσεις?
1: Μια μαντινάδα.
2: Ναι.
1: Ναι, θα πω μια μαντινάδα που μου αρέσει εδώ, είναι τοπική μαντινάδα και λέει «Γεραπετρίτη μου βορρά και Μυρτιανέ μου αέρα, σκορπίσετε τα βάσανα και τσικαϊμούς μου πέρα».
2: Πέρα, έτσι, να τα σκορπίσουμε όλα τα βάσανα και όλοι οι καημοί να φύγουνε. Ευτυχία και χαρά σε όλο τον κόσμο και σε σένα, Κωστή μου, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Η Ιταλογερμανική κατοχή άφησε τα σημάδια της και στο χωριό της Βαϊνιάς. Άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν και κρύφτηκαν στα σπήλαια της περιοχής για να σωθούν. Η πλακέτα του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Βαϊνιάς είναι εκεί για να θυμίζει την τραγική κατάληξη της μικρής παγώνας. Γιατί η μνήμη πονά, αλλά δεν χάνεται.
1: Η παγώνα τη διάσανε, δεν μεγαλώσουν παιδί. Αυτό δεν πέθανε, θα διάσανε. Χτυπάνε στο καμπίνε, σε ένα τσουβάι μέσα. Είπε ο Κουτρούλης, ο διευθύντης τόσο στο... για να πέστη μια διαντάτομα του μου του πατέρα μου ήταν. Λέει, το χαρτί γράφει ότι φυγαρέθηκαν. Δεν φυγαρέθηκαν, ο πατέρα μου τους πήρε.
2: Το σημείο αυτό που βλέπετε είναι ένα κτίσμα το οποίο έγινε με αγκαρίες όπως γινόταν όλα της εποχής αυτής. Θα ξεκινήσω λίγο πιο πριν από τον Αύγουστο του 40 όταν έγινε ο τροχοπυλισμός της Έλλης. Τότε έγιναν προβοκάτσια και στην Ιερά Πέτρα. Ερχόταν δηλαδή από τη Ρόδο τα αεροπλάνα, έριχναν βόμβες στην Ιερά Πέτρα, όχι εδώ. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν να φοβηθούν οι χωριανοί και να παίρνουν τα βουνά στην κυριολεξία. Υπάρχουν διάσπαστα σπήλαια στην περιοχή τα οποία τους προσέφεραν καταφύγιο για όσες μέρες διαρκούσε ο βομβαρδισμός.

0: Κυρία Δέσποινα, είναι η μαία του χωριού και από τα χεράκια της έχουν περάσει όλα, όλα τα αγγελούδια των οικογενειών. Κοριτσάκια, αγοράκια, ωραία ζωή, ναι, κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, εργαζόμουν στο νοσοκομείο στην Ιερά Πέτρα και όλες τις γυναίκες αγαπούσα και όποια γυναίκα ερχόταν για να γεννήσει, με αγάπη και με χαρά, κάναμε το τζοτό. Γιατί ο τζοτός είναι μεγάλη χαρά και ο Θεός, η φύση, της έδωσε ένα μεγάλο δώρο. Παλιά που γεννούσανε με τις πρακτικές ΜΕΕΣ, γεννούσανε στα σπίτια. Τα παιδιά, τα περισσότερα, τα πρώτα παιδιά πεθαίνανε, γιατί βάζανε και δεν τους βάζανε σε κρεβάτι να γεννήσουνε, απλώς τους βάζανε σε καρέκλες, ταλαιπωρούνταν οι γυναίκες. Και την ώρα που ήταν για να εξωθήσουνε, δεν είχαν τη δύναμη να εξωθήσουνε, γεννούσαν τα παιδιά. Όταν βλέπουν ότι ήταν για να πεθάνε, τα αεροβαφτίζανε. Τους δίνε ένα όνομα και μετά τα βαφτίζανε, και μετά το βαφτίζανε κανονικά. Τα παιδιά που γεννιότανε αμέσως τα κάνανε μπάνιο, βάζανε μέσα στο νερό αλάτι για να είναι το νερό πιο καθαρό. Και μετά βάζανε στα ματάκια των μωρών, τους βάζανε λεμόνι, μήπως πήρανε κανένα μικρόβιο από τη μάνα, από την ώρα που βγαίνανε από το κόρπο. Δηλαδή ήταν οι μέσα αυτές που κάνανε αυτό το έργο, οι πρακτικές. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο κοινωνικό έργο, διότι δεν το κάνανε, δεν πληρωνότανε. Το κάνανε με αγάπη για να βοηθήσουν τη γυναίκα.
0: Τι είναι για σας το χωριό σας, κυρία Δέσποινα?
1: Ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει το χωριό μου. Πάντοτε το βλέπω και στον ύπνο μου. Λίγα τα βράδια είναι που αν δεν είμαι στο νοσοκομείο, θα είμαι στο χωριό μου, στο σπίτι μου.
2: Το τραπέζι μας έχει το φασκόμηλο, νερτιά, δεντρολίβανο, χαμόμηλο, βασιλικό, αμπελόριζα και τσιγκνίδα και θυμάρι. Το σαπούνι το φτιάχνω, ψήνω τα βότανα μαζί όλα, κόβω αλόι και καθαρίζω την αλόι και τη βάζω μέσα στα βότανα και ψήνεται. Το ζελέτσι αλόης τη βάνω άκρη, την ψήνω ξεχωριστά και την περνώ στο μίξερ και τα βάζω μαζί με τα βότανα μετά και ψήνω το σαπούνι.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι εδώ το χωριό έχει μεγάλο συγγραφικό έργο. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί βαϊνιώτες οι οποίοι έχουν γράψει και έχουν εκδώσει βιβλία για τον τόπο τους.
3: Έχω κάνει μια καταγραφή εδώ της τελευταίας 20ετίας. Και έχω καταγράψει 8 συγγραφείς που έχουν εκδώσει έστω και ένα βιβλίο και συνολικά την τελευταία 20ετία βιβλία βαϊνιωτών έχουν εκδοθεί 16. Το πρώτο βιβλίο που ήθελα να σταθώ είναι του Γιάννη του Φουσκάκη. Ο Γιάννης ο Φουσκάκης ήταν οικολοχαγός πεζικού και έχει γράψει ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο «Διπορικό». Ο υπότιτλος είναι «Από τα βουνά της Αλβανίας, τα βουνά της Ρούμελης και στους ξερόβραχους της Μακρονήσου του Άιστράτη». Η δεύτερη για τη συγγραφέας είναι μια βαϊνιώτισσα εδώ, Μαρίνα Σαμπροβαλάκη. Ένας άλλος συγγραφέας, ο Γιάννης ο Ζουβλάκης, μας άφησε πριν από λίγα χρόνια. Είναι αυτός ο οποίος κρατάω το βιβλίο του εδώ. Είναι η βαϊνιά νοσταλγική διαδρομή στον χρόνο. Στην ουσία είναι το Ευαγγέλιο του χωριού μας. Να περάσω μετά σε δύο δασκάλους συγγραφείς. Είναι ο Σπύρος ο Ζαχαράκης, ο οποίος έχει γράψει 4 βιβλία. Ένας άλλος δάσκαλος, ο Γιώργος ο Μιχελαράκης, με κάποια χιουμοριστική έτσι ποίηση, με τίτλο «Επίκαιρα και ανεπίκαιρα». Ένα νέο παιδί, ο Γιάννης ο Λαμπράκης, με μια ωραία ποιητική συλλογή «Ρότα του ήλιου». Πάμε σε ένα δικηγόρο που ζει στη Θεσσαλονίκη, αυτός μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Η βροχή και ο έρωτας». Και να κλείσω με μένα που δεν έχω γράψει βιβλίο, αλλά στην ουσία έχω επιμεληθεί ένα βιβλίο με την ιστορία εδώ του Δημοτικού Σχολείου. Μια μικρογραφία της ιστορίας του χωριού μας μέσα από ένα ξενοπάτη δάσκαλο, που πραγματικά όμως μας άφησε έτσι πολύ καλό υλικό για την ιστορία του χωριού μας.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Του άφωνα το δοξασμό και των φαράσων γόνων και των οσίων ασκητών των παλαιών αιώνων, τον μιμητή και ισότιμο μεστό χαρίτων σκεύος. Τιμή ας αποδώσουμε όλοι οι πιστοί με σέβος. Στον όσιο Παΐσιο, γιατί θα προφυλάξει από την κάθε λυπηρή στιγμή όποιον φωνάξει και θα δοξάσει τον Θεό που ισχύ του έχει δώσει και με την αγιότητα τον έχει στεφανώσει και μέσω εκείνου ενεργεί και ίαση χαρίζει σ' όποιον τον εμπιστεύεται και στο Θεό ελπίζει.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στο θέμα της αγωγής των παιδιών, ένα έτσι ακαθόδες ζήτημα το οποίο απασχολεί τις περισσότερες οικογένειες και είναι τις χριστιανικές, για αυτές που θέλουν να λέγονται χριστιανικές. Σύμβουλός μας σε αυτή την περιδιάβαση τέτοιου είδους ζητήματα, σοβαρά και ακαθόδη, είναι οι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, που τελοφορούνται «Γονείς και παιδιά», μία δίτομη σειρά, είμαστε στον πρώτο τόμο. «Γονείς και παιδιά, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Η έκδοση είναι του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Δεκέμβρης του 2001, πρέπει να είναι η πρώτη έκδοση. Και ο γέροντας, αν και αναπτύσσει την ορθόδοξη θεολογία περί της αγωγής των παιδιών, χρησιμοποιεί και δύο δυτικά, να το πούμε, εντός εισαγωγικών συγγράμματα, ένα από τη σχολή γονέων στο Παρίσι, «Καθημερινή δυσκολία της αγωγής», και άλλο ένα το οποίο έχει μεταφραστεί στην Αθήνα τη δεκαετία του 60. Να τα δω λίγο γιατί με ρωτάτε. Εκτός εις δίπτυχο είναι «Η καθημερινή δυσκολία της αγωγής», σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, Αθήνα 1965, δίπτυχο. Είναι διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα του καθένα, από παιδαγωγούς, από δασκάλους, από ψυχαναλυτές, από ψυχολόγους. Έτσι. Και το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Τράικουρ, «Στο παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκτός εις Ερμής, Αθήνα 1964. «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Και «Η καθημερινή δυσκολία της αγωγής» είναι τα δύο συγγράμματα που χρησιμοποιεί βοηθητικός, χωρίς να θίγει σε κάτι τον πυρήνα το θεολογικό, ο πατήρ Σημεών. Κατά πόσο βοηθάμε τα παιδιά για να μεγαλώσει μέσα τους τον πόλη Χριστός που πήραν κατά το Άγιο Βάπτισμα? Η Εκκλησία που επέτρεψε αλλά και επέβαλε τον ήπιο βαπτισμό στηρίχθηκε επίσης στην καλή διάθεση, και θα έλεγα εδώ όχι απλώς στην καλή διάθεση αλλά και στη πίστη την πραγματική που έχει ο ανάδοχος, ο οποίος δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο και πολυτέλεια κατά την ώρα του βαπτίσματος, αλλά αναλαμβάνει φοβερές ευθύνες ενώπιον του Θεού. Αυτό έχει εκλείψει διαπαντός ως προβληματισμός. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι βαπτίσεις, τον τρόπο με τον οποίο στολίζουν τις κολυμβήθρες με πέπλα, με φιόγκους, με. Και θυμάμαι τον μακαριστό Συζένιο και της κύριο Παύλου, ο οποίος είχε απαγορεύσει το στόλισμα της κολυμβήθρας στη Μητρόπολη του, Συζένιο και της. Λοιπόν, και βέβαια με την σωστή δικαιολογία ότι όπως δεν στολίζουμε το Άγιο Ποτήριο με φιωγκάκια όταν κοινωνάμε, έτσι δεν μπορούμε να στολίσουμε και την κολυμβήθρα όταν βαπτιζόμαστε. Είναι η ίδια ασέβεια. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει επίγνωση ότι γίνεται βάπτιση κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Και πολλές φορές ο ανάδοχος, ακόμα χειρότερα, δεν ξέρει να πει ότι το πιστεύω. Ο ανάδοχος, εδώ λέει ο γέροντας, πρέπει να είναι ότι είναι ένας ζωντανός χριστιανός, ένας πραγματικά μπολιασμένος με τον Χριστό, ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει. Άλλο τι γίνεται σήμερα και στο θέμα του βαπτίσματος και στο θέμα των γάμων. Παντρεύουμε δύο ανθρώπους. Τι είναι αυτοί, τι δεν είναι, τους παντρεύουμε. Πόσο πιάνουν, πόσο δεν πιάνουν τέτοιοι γάμοι, ο Θεός γνωρίζει. Φέρνουν οι γονείς το παιδί και το βαπτίζουν και το θεωρούν και ήδη και ο ανάδοχος ένα κοσμικό γεγονός. Και η όλη φροντίδα τους είναι να δώσουν έγκλειστο γεγονός, να δώσουν κάτι το εκθαμβωτικό και το εκπληκτικό για να προκαλέσουν το θαυμασμό των ανθρώπων. Αυτό φυσικά πόσο είναι βάπτισμα ο Θεός γνωρίζει, αλλά πάντως το παιδάκι δεν ξέρει τίποτε από αυτά και δέχεται το βάπτισμα και γίνεται φυσικά το βάπτισμα. Είμαι κάποτε με ρώτησε κάποιος, «Πάτερ, λέει, πού θα γίνει η βάπτιση?» Λέω, «Παιδί μου, στον Άγιο Δημήτριο». «Δεν σου λέω αυτό», μου λέει, «πού θα γίνει, πού θα πάνε για να φάνε στο κέντρο». Το ίδιο μου έχουν πει και για την περίπτωση ενός γάμου. Πού θα γίνει ο γάμος? Στον Άγιο Γεώργιο. Δεν σου λέω αυτό, μου λέει. Σου λέω σε ποιο κέντρο θα πάνε. Λες και ο παπάς ξέρει σε ποιο κέντρο θα πάνε μετά. Ο ρόλος του ιερέα είναι να ενημερώσει τους ανθρώπους σε ποιο κέντρο θα γίνει το γλέντι. Λοιπόν, πώς τελικά βγαίνουμε εκτός εντελώς από την πορεία μας. Θέλω να τονίσω αυτή τη στιγμή ότι η Εκκλησία που επέτρεψε και επέβαλε τον υπιοβαπτισμό στηρίχθηκε και στηρίζεται στην πίστη του αναδόχου και των γονέων. Και βλέπετε, δεν στηρίζεται μόνο στην πίστη των γονέων, διότι πιθανόν ένα παιδί να πρέπει να βαπτιστεί, αλλά οι γονείς του να μην πιστεύουν, να είναι αδιάφοροι. Γι' αυτό θέλει οπωσδήποτε τον ανάδοχο, τον ονό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια πολυτέλεια και ένα διακοσμητικό στοιχείο, αλλά λαμβάνει φοβερές ευθύνες και έχει να παίξει σπουδαιότατο ρόλο. Ναι, αλλά καμιά φορά έτσι μια αίσθηση. Εδώ έχουμε και αναδόχους οι οποίοι όντως είναι άνθρωποι Χριστού και συναντούν τείχος από τους γονείς. Θέλει να πάρει το παιδάκι να πάει το κοινωνήσει και δεν θέλουν οι γονείς. Μην κολλήσει COVID, για παράδειγμα. Ή μην κολλήσει ασθένειες. Ή να μην βαπτιστεί τότε γιατί κάνει κρύο και μήπως κρυώσει το παιδί. Έχουμε λοιπόν εμπόδια που αναφύγονται εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε, και το μικρό παιδί, το νεοβαπτισμένο, έχει παλαιό άνθρωπο κι αυτό. Δεν έχει σημασία αν δεν έχει αντίδραση. Την παλιά τη ρίζα την έχει, βαπτίζεται, αλλά κατάγεται από τον Αδάμ. Βέβαια έγινε τέκνο του Χριστού, αλλά δεν πάβει να υπάρχει παλιά ρίζα. Οι γονείς λοιπόν, ως ζωντανοί χριστιανοί, ως πραγματικά πιστοί, ως αναγεννημένοι, ως μπολιασμένοι πραγματικά με τον Χριστό, υποτίθεται ότι το πόλι σε αυτούς έχει μεγαλώσει και τώρα αποδίδει καρπούς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί. Θα συμπεριφερθούν δηλαδή κατά τέτοιο τρόπο απέναντι στο παιδί τους, ώστε το παιδί αυτό, καθώς θα μεγαλώνει, παρόλο που από την παλιά τη ρίζα, από τον παλαιό άνθρωπο, πότε το ένα θα ξεπετάγεται, πότε το άλλο, πότε τούτο, πότε εκείνο, καθώς λοιπόν θα μεγαλώνει, όλο και η παλιά η ρίζα να υποχωρεί, όλο και η παλιά ρίζα να ατονεί και να μεγαλώνει μόνο τον πόλιο Χριστός. Και εδώ είναι όλο το μυστικό. Οι γονείς που δεν ξέρουν τι παιδιά μπορεί να φέρουν στον κόσμο, άλλος έχει κάπως καλύτερα, άλλος έχει χειρότερα, άλλος έχει παιδιά με τα α ελαττώματα, άλλος με τα β ελαττώματα, άλλος έχει παιδιά με την α ρίζα και άλλος με τη β ρίζα. Οι γονείς λοιπόν που έχουν τα τέτοια ή τα τέτοια παιδιά, άραγε συμπεριφέρονται απέναντι στα παιδιά τους ως πιστοί, ως ζωντανοί χριστιανοί, ως αναγεννημένοι εν Χριστώ άνθρωποι, στην πίστη των οποίων στηρίχθηκε η Εκκλησία και βάπτισε τα παιδιά τους. Άραγε συμπεριφέρονται έτσι. Ή μήπως παρόλο που θέλουν να κάνουν το παιδί καλό χριστιανό, ως προς τη συμπεριφορά τους, ως προς τη στάση τους απέναντι στο παιδί τους, τα κάνουν θάλασσα? Μήπως συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα? Επιτρέψτε μου να πω ότι εξ όσων γνωρίζω τα κάνουμε θάλασσα. Γιατί το παιδί αυτό που έχουμε μπροστά μας, το βαπτισμένο αυτό παιδί, το μπολιασμένο με το Χριστό παιδί, που είναι προορισμένο να χριστοποιηθεί, να γίνει ένας άλλος Χριστός, να γίνει ένας Άγιος, το παιδί αυτό πιο πολύ το θεωρούμε κτήμα μας και όταν θέλουμε να γίνει έτσι ή έτσι, πιο πολύ ξεκινούμε από τις δικές μας τις επιθυμίες, πιο πολύ ξεκινούμε από τα δικά μας τα όνειρα, τα δικά μας τα θέλω, από τα δικά μας τα σχέδια, πιο πολύ, γιατί μην το πούμε, ξεκινούμε από τη δική μας την παλιά τη ρίζα και όχι από το δικό μας το πόλι. Είμαστε και εμείς δηλαδή διεφθαρμένοι από τον παλαιό άνθρωπο. Δεν ξέρουμε πόσο το πόλι είναι μέσα μας ζωντανό. Πάντως, πιο πολύ μας επηρεάζουν τα βλαστάρια που έχουν ξεπεταχθεί από την παλιά μας τη ρίζα. Και εμείς βαπτιστήκαμε, αλλά από την παλιά μας τη ρίζα ξεπετάχθηκαν βλαστάρια. Μπορεί να υπάρχει λίγο μεγάλο και το πόλι, και ίσως πιο πολύ επηρεαζόμαστε από αυτά τα βλαστάρια. Και επομένως η στάση μας απέναντι στο παιδί είναι ανάλογη. Αυτό λοιπόν το παιδί, το οποίο μπολιάστηκε μεν, αλλά δεν ξέρει τίποτε, εξακολουθεί να είναι στα χέρια των γονέων, στα χέρια του αναδόχου, εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εφημερίου, στα χέρια των δασκάλων, στα χέρια των αδερφών του, στα χέρια της οικογενείας. Αυτό το παιδί όμως, εάν δεν το βοηθήσει κανείς, είπαμε, υπάρχει πιθανότητα 99,9% να γίνει πάλι παλαιός άνθρωπος, σαν να μην βαπτίστηκε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να προσέξει ο κάθε γονέας, αλλά και ο κάθε δάσκαλος και εμείς οι ιερείς. Όλοι μας να προσέξουμε κατά πόσο βοηθούμε τα παιδιά να μεγαλώσει τον πόλη μέσα τους. Τα βλέπουμε να θυμώνουν, να είναι νευρικά, να λένε ψέματα, να έχουν πονηριά, και χρειάζεται να σκεφτούμε εκείνη την ώρα και να πούμε: το καημένο, κοίταξέ το, μπολιάστηκε, αλλά έγινε αγνώριστο. Για να κάνω κάτι, αν μπορέσω π.χ. να το απαλλάξω από αυτά τα βλαστάρια που ξεπετάγονται πότε από εδώ και πότε από εκεί. Αντί να το δει κανείς έτσι το παιδί και έτσι να προσπαθήσει να το βοηθήσει και οπωσδήποτε θα έχει επιτυχία. Αντί λοιπόν να το δει έτσι, αυτά τα βλαστάρια του παιδιού, τον θυμό, τα πείσματα, τις ανυπακοές του, τα βλέπει ως εχθρούς που μαλώνουν με τα δικά του τα βλαστάρια. Με τα βλαστάρια της δικής του παλιάς ρίζας. Αυτή η σύγκρουση γίνεται. Τι νομίζετε γίνεται? Διότι πόλη Χριστού με πόλη Χριστού δεν μπορεί να έρχονται σύγκρουση. Παλαιός άνθρωπος με παλαιό άνθρωπο μαλώνουν και δεν συνεννοούνται. Μπορεί να συνεννοηθούν για το κακό, αλλά παλαιός άνθρωπος με παλαιό άνθρωπο, παλιά βλαστάρια με παλιά βλαστάρια να φτιάξουν πόλη δεν γίνεται. Να αφήσουμε ότι πολλές φορές, αντί να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να βενατήσουμε αυτά τα βλαστάρια που πετάγονται από την παλιά ρίζα του παιδιού, τα κλαδεύουμε, τα ραντίζουμε και τα καμαρώνουμε.

Είπαμε ότι επικράτησε στην Εκκλησία μας τον υπιοβαπτισμός και ότι το βάπτισμα, ενώ είναι μυστήριο και είναι μια θαυματουργική, μια μυστηριακή πράξη που γίνεται για την αλλαγή του ανθρώπου, και όντως κατά το βάπτισμα ο άνθρωπος τον ήπιο αποθνίσκει ως προς τον παλαιό άνθρωπο και γίνεται νέος άνθρωπος, παρά τα αυτά δεν είναι μια μαγική πράξη η οποία λύνει όλα τα προβλήματα. Είναι ένα μυστήριο το οποίο θαυματουργεί, το οποίο επιδρά και ενεργεί στο μικρό παιδί, και μόνο διότι δεν ανθίσταται δεν αντιδρά το παιδί. Ωστόσο όμως, για να ενεργήσει πλήρως το βάπτισμα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, πρέπει και ο ίδιος ο άνθρωπος, καθώς θα μεγαλώνει και θα λογικεύεται και θα συνειδητοποιεί την πράξη αυτή, να συνεργήσει, να συνεργαστεί με τη χάρη που πήρε κατά το βάπτισμα, για να γίνει τελικά ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό μας αναφέρει, εδώ έχει μια παραπομπή πολύ ενδιαφέρουσα, ο πατήρ Σιμεών, από τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, κεφάλαια γνωστικά, κεφάλαιο 89, στο Φιλοκαλία των Επτικών και Ασκητικών. Άπαξ και μπολιάσουμε ένα δέντρο, πάει. Το δέντρο μπολιάστηκε. Έγινε αυτό το έργο. Όμως δεν αρκεί απλώς το ότι το μπολιάσαμε, αλλά πρέπει να συντρέξουν και πολλοί άλλοι παράγοντες, ώστε τελικά το δέντρο αυτό να γίνει δέντρο πραγματικό, το οποίο θα φέρει καρπούς αληθινούς. Και λέγαμε στην προηγούμενη σύναξή μας ότι παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο σε αυτό το έργο οι γονείς και ο ανάδοχος. Το έργο αυτό από μέρους των γονέων και από μέρους του αναδόχου, το να βοηθήσουν δηλαδή τον ήπιο που βαπτίστηκε να γίνει αληθινός χριστιανός και να φτάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γίνεται απλώς διότι θα θέλουν να το κάνουν οι γονείς ή οι ανάδοχοι. Δεν γίνεται απλώς διότι θα υποδεικνύουν οι γονείς στο παιδί τι πρέπει να λέει, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να σκέπτεται. Δεν αρκεί αυτό. Και όχι μόνο δεν αρκεί, αλλά καμιά φορά αυτό μπερδεύει περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή, οι γονείς, για να επιδράσουν αληθινά και πραγματικά στο παιδί που βαπτίστηκε, καθώς θα μεγαλώνει, πρέπει τον πόλη σε αυτούς να έχει ήδη μεγαλώσει και τώρα να αποδίδει καρπούς, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Χρειάζεται οι ίδιοι να είναι ήδη μπολιασμένοι πραγματικά με τον Χριστό, να είναι ίδιοι πραγματικά χριστιανοί. Αλλιώς, εάν ο γονέας ή ο ανάδοχος ή ο δάσκαλος ή ο ιερέας που έχουν τη φροντίδα της αγωγής των παιδιών δεν είναι αναγεννημένοι οι ίδιοι, την ώρα που θα λένε και θα υποδεικνύουν στο παιδί, παιδί μου, αυτό πρέπει να κάνεις, εκείνο πρέπει να κάνεις, έτσι πρέπει να μιλάς, έτσι πρέπει να φέρεσαι, έτσι πρέπει να σκέπτεσαι, όσο και αν αυτά καθεαυτά τα υποδεικνυόμενα θα είναι σωστά, το παιδί δεν θα καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εδώ είναι και πολύ σημαντικό το θέμα της προσευχής των γονέων. Θυμάμαι ο Άγιος Πορφύριος πώς έλεγε ότι αυτά που εσείς λέτε στα παιδιά σας, επειδή δεν τα ζείτε και δεν είστε καλοί χριστιανοί, φτάνουν μόνο μέχρι τα αυτιά τους. Παρακαλέστε το Θεό, αυτά που εσείς τους λέτε και φτάνουν μέχρι τα αυτιά τους, εκείνος όταν έρθει η ώρα να τα βάλει στην καρδιά τους, γιατί μόνο στην καρδιά τους μπορούν να καρποφορήσουν. Αλλά δεν περνάνε από εσάς τα παιδιά, διότι δεν τα ζείτε και δίνετε και την εντύπωση, έτσι, και όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες γύρω σας, ότι δεν πιστεύετε αυτά που λέτε. Το παιδί πιο πολύ επηρεάζεται από αυτή την ίδια τη ζωή, να το, θέλει παράδειγμα, του υποδεικνύοντος, από αυτή την ίδια τη συμπεριφορά του υποδεικνύοντος, παρά από αυτά τα οποία λέει. Βεβαίως, πρέπει να πει κανείς, πρέπει να διαφωτίσει, πρέπει να εξηγήσει, πρέπει να προσθέσει, να αφαιρέσει. Αλλά αυτά έρχονται ως συμπλήρωμα στην αγωγή, ως συμπλήρωμα στην εν γέννη μόρφωση, στην εν γέννη αναγέννηση που έχει ο πατέρας, η μητέρα, ο ανάδοχος. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο, αλλά και πάρα πολύ βασικό. Επιμένω και θα ήθελα να το προσέξουμε όλοι μας, αναμφιβάλλεται, για να μπορέσουμε λίγο πολύ να βρούμε και τη λύση στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί κηδεμόνες και πολλοί δάσκαλοι. Ενώ δηλαδή δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς που πραγματικά θέλουν να αναθρέψουν καλά τα παιδιά τους, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς και οι ανάδοχοι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να πάρουν χριστιανικό δρόμο τα παιδιά τους, τελικά όμως δεν κάνουν τίποτα και παραπονούνται.
Και όχι μόνο παραπονούνται, αλλά βαθύτερα αρχίζει να δημιουργείται μια απιστία, βαθύτερα αρχίζει να δημιουργείται μια αμφιβολία μέσα στις σκέψεις τους, μέσα στην όλη νοοτροπία τους. Άραγε, είναι σωστά αυτά ή δεν είναι σωστά? Άραγε, γίνονται ή δεν γίνονται? Έχει κάποια δύναμη το βάπτισμα? Έχει κάποια δύναμη το Ευαγγέλιο? Έχουν κάποια δύναμη τα λόγια του Θεού? Έχει κάποια δύναμη αυτό που λέγεται χριστιανισμός? Αρχίζει κανείς, ο γονέας, ο ανάδοχος, να αμφιβάλλει, όσο και αν θέλει να μην αμφιβάλλει. Αρχίζει και βαθύτερα δεν πιστεύει, και βαθύτερα είναι ένας άνθρωπος χωρίς πίστη, ακριβώς διότι πάνω στην πράξη δεν μπορεί να επιτύχει αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Αλλά δεν μπορεί να επιτύχει διότι στηρίζεται απλώς στις γνώσεις που έχει. Στηρίζεται απλώς σε αυτά που λέει, στηρίζεται απλώς σε αυτά που θέλει να κάνει και δεν προσέχει. Αυτός ο ίδιος τι είναι, αυτό να προσέξει. Εγώ ίδιος τι είμαι, εγώ ίδιος ποιος είμαι, εσύ ίδια ποια είσαι, αυτός ο ίδιος τι έγινε, δεν προσέχει ποια επίδραση έχει αυτή η ίδια η παρουσία του και οι ενέργειές του στους γύρω του και εν προκειμένου στα παιδιά. Για να αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας, η μητέρα, ο κάθε μεγαλύτερος που φροντίζει για τους μικρότερους, για τα παιδιά, την ώρα παραδείγματος χάρη που συμβουλεύει, την ώρα που ελέγχει, που υποδεικνύει, που διδάσκει, αν βαθύτερα ο ίδιος δεν έχει βεβαιότητα, αν βαθύτερα ο ίδιος δείχνει μια αμφιβολία, μια ανησυχία, δείχνει ότι ταλαντεύεται, ότι δεν πατάει καλά, ότι δεν πατάει σε γεροσανίδι, το παιδί δεν θα καταλάβει τίποτε από αυτά που θα του πει και δεν θα επηρεαστεί καθόλου, αλλά και οι μεγάλοι, οι γύρω του, αν είναι π.χ. ιεροκήρυκας. Όταν παραδείγματος χάρη μια μητέρα συμβουλεύει το παιδί της να μην είναι δειλό, αν θέλετε, γιατί η δειλία είναι κάτι που δεν μπορεί να υπάρχει σε ένα παιδί που είναι εμπολιασμένο με τον Χριστό, και από το άλλο μέρος η ίδια έχει μέσα της δειλία η μητέρα. Όταν από το ένα μέρος η μητέρα ή ο πατέρας συμβουλεύουν το παιδί τις ατυχίες που συναντάει, στις δυσκολίες που συναντάει, να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, και από το άλλο μέρος ο ίδιος ο πατέρας ή η μητέρα στο βάθος δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη, τότε δεν πιάνει καθόλου η συμβουλή τους και δεν μπορούν να επιδράσουν, και έτσι πέφτουν οι προσπάθειές τους στο κενό. Όταν δηλαδή από μια αταξία που έχει κάνει το παιδί, ύστερα από μια παρακοή που έχει κάνει, ύστερα από κάτι τέλος πάντων που δεν έπρεπε να κάνει ή να πει, γυρίζει στον πατέρα, στη μητέρα, και η στάση του πατέρα και της μητέρας απέναντι στο παιδί είναι τέτοια που δείχνει ότι αυτοί κατά βάθος δεν πιστεύουν στον Χριστό, ότι δεν έχουν εσωτερική βεβαιότητα, ότι δεν έπιασε τον πόλη μέσα τους, δεν το λένε, ίσως δεν το

Όλη η προσπάθειά σου ως γονέος περιορίζεται στο να κλαδεύεις ένα άγριο δέντρο. Φοβούμαι ότι κυρίως στα χρόνια μας συμβαίνει αυτό το μεγάλο κακό. Ίσως τα πιο παλιά χρόνια να μην συνέβαινε τόσο πολύ. Έχουμε πει άλλες φορές γιατί τώρα πιο πολύ συμβαίνει, ενώ παλαιότερα δεν συνέβαινε. Στις ημέρες μας συμβαίνει επειδή ακριβώς λείπει η βαθύτερη και ουσιαστική αλλαγή στον άνθρωπο και απλώς μένουμε μόνο με αυτά που μαθαίνουμε, με αυτά που διαβάζουμε, με αυτά που καταλαβαίνουμε, με αυτά που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αρκούμαστε δηλαδή, με συγχωρείτε που ακόμη μια φορά θα το πω, απλώς σε ένα κλάδεμα. Αλλά όμως τι κλαδεύουμε? Κλαδεύουμε τον πόλη ή κλαδεύουμε εκείνο που βγήκε από την παλιά ρίζα και το πολιασμένο δέντρο έγινε πάλι παλιό δέντρο? Περιοριζόμαστε απλώς στο να πούμε «Μα γιατί το έκανε αυτό?» Και το λέω αυτό ειδικά για τους χριστιανούς, για τους καλούς χριστιανούς. Οι άλλοι τέλος πάντων μπορεί να πούν «Ας κάνει το παιδί και έτσι, ας κάνει και έτσι». Το λέω για τους καλούς γονείς, για τους καλούς χριστιανούς, οι οποίοι έχουν αυτή τη φροντίδα, τη μέρημνα. Μην τυχόν το παιδί πάθει τίποτε, μην τυχόν το παιδί χαθεί, μην τυχόν το παιδί δεν πάρει καλό δρόμο, μην τυχόν το παιδί δεν γίνει καλός άνθρωπος. Κανείς δεν έχει αντίρρηση να έχουν την αγωνία αυτή, τη φροντίδα αυτή. Αλλά επειδή όμως κατά βάθος το πρόβλημα είναι κατά πόσο οι ίδιοι είναι αναγεννημένοι, όλη αυτή η φροντίδα, όλη αυτή η μέρημνα, όλη αυτή η ανησυχία, όλη αυτή η προσπάθεια και η επιμέλεια που δείχνουν περιορίζονται

περιορίζεται στο να κλαδεύουν ένα άγριο δέντρο. Και φυσικά, όσο το κόβουν από εδώ, όσο το κόβουν από εκεί, όσο το περιορίζουν από εδώ, όσο το περιορίζουν από εκεί, άλλο τόσο αυτό πονάει, άλλο τόσο αυτό αντιδράει, άλλο τόσο αυτό επαναστατεί και τελικά δεν γίνεται τίποτε. Παρακαλώ πολύ να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού αυτή την εσωτερική μεταμόρφωση εμείς οι ίδιοι. Αυτή την εσωτερική αλλαγή και επομένως αυτόν τον εσωτερικό φωτισμό, αυτό το κάτι τι το εσωτερικό, το οποίο θα μας βοηθάει κάθε φορά, είτε υποδεικνύουμε, είτε ελέγχουμε, είτε μαλώνουμε, είτε δέρνουμε αν χρειαστεί και τιμωρούμε, είτε οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Όλα αυτά να τα κάνουμε ως αναγεννημένοι άνθρωποι. Και επομένως το παιδί, και αν ακόμη πονάει, και αν ακόμη στενοχωρείται, καθώς εμείς το ελέγχουμε και τα λοιπά, τελικά να μην αισθάνεται ότι έχει να κάνει με ένα γονέα που κάποτε ήταν ένα δέντρο που μπολιάστηκε, αλλά τον πόλη δεν έζησε. Οπότε ο γονέας του είναι άγριο δέντρο, είναι παλαιός άνθρωπος, δηλαδή κινείται η προσπάθειά μας, είμαστε μπολιασμένοι, αλλά στην ουσία συμπεριφερόμαστε σαν αμπόλιαστοι, κινείται η προσπάθειά μας σε ένα ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, σε ένα ηθικιστικό επίπεδο. Δεν είναι η προσπάθειά μας πνευματική, δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν είμαστε αναγεννημένοι εν Χριστώ, δεν ζούμε την Εκκλησία ως μέλη της, ως μέλος του σώματος της Εκκλησίας και δεν ζούμε τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων που είναι ιαματική, είναι θεραπευτική, είναι φωτιστική, είναι ενθεωτική, είναι καθαρτική. Μας δεν είναι οι πατέρες μας. Αν δεν τα ζούμε όλα αυτά, τι κάνουμε λοιπόν? Όσες προσπάθειες και να κάνουμε στο παιδί μας, λοιπόν, θα παραμένουν άκαρπες. Γιατί όπως είπε και ο πατήρ, λίγο πιο κάτω, πιο πάνω μάλλον, λοιπόν, τα δικά μας άγρια βλαστάρια παλεύουν με του παιδιού τα άγρια βλαστάρια. Παλιάνθρωπος με παλιάνθρωπο δηλαδή. Παλιάνθρωπος με παλιάνθρωπο. Το βαπτισμένο παιδί μπορεί να είναι συνεχώς ανοιχτό στη χάρη του Θεού. Απεριόριστα να έχουμε εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού. Απεριόριστα να έχουμε εμπιστοσύνη στη βοήθεια που έρχεται άνωθεν. Απεριόριστα. Να έχουμε βαθυτά τη συνείδηση, βαθυτά τη βεβαιότητα και πληροφορία ότι κάτι ήλθε έξω από τον κόσμο, κάτι το οποίο δεν είναι μόρφωση, δεν είναι σοφία, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά είναι κάτι που ήρθε από τον Θεό και ήρθε στο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό το κάτι είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, μέσα γενικά στην όλη ζωή της Εκκλησίας και είναι αυτή η χάρις, αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτή η συνεχής παρουσία του Χριστού, του ζωντανού Χριστού εν πνεύματι Αγίο. Αυτό το πράγμα υπάρχει και αυτό επιδρά, αυτό ενεργεί, αυτό θαυματουργεί, αυτό μεταμορφώνει και αυτό μας ανέχεται, συμπληρώνω εγώ. Αυτή τη βεβαιότητα δεν την έχουμε. Ούτε μας θαυματουργεί, ούτε ότι μας θαυματουργεί, ούτε ότι μας μεταμορφώνει, ούτε μας επιδρά, ούτε ενεργεί επάνω μας. Ναι, δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Λοιπόν, δεν την έχουμε τη βεβαιότητα αυτή. Ούτε και ότι μας ανέχεται το πνεύμα του Άγιου. Και όλο αυτό το έχουμε στη διάθεσή μας για να το προσφέρουμε στα παιδιά. Δηλαδή, ένα παιδί που μπολιάστηκε, βαπτίστηκε και μεγαλώνει σιγά σιγά, μπορεί συνεχώς να είναι ανοιχτό στη χάρη του Θεού. Μπορούν οι γονείς να προσεύχονται γι' αυτό, μπορούν οι γονείς να το κοινωνούν τακτικά, μπορούν οι γονείς καμιά φορά να του κάνουν και ειδικές ευχές. Δεν ξέρω αν έχουμε υπόψη μας συγκεκριμένα περιστατικά. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι του φταίει? Καμιά φορά δεν του φταίει τίποτε άλλο παρά έχει μια ψυχολογική, τέλος πάντων, αταξία, ανομαλία. Από τη γέννησή του κανείς μπορεί να έχει ένα τέτοιο πράγμα και το πονηρό πνεύμα βρίσκει έτσι ευκαιρία να ενεργεί ευκολότερα και δεν αφήνει το παιδί να κοιμηθεί και το έχει σε μια συνεχή ανησυχία. Και μπορεί να κληθεί ο ιερέας να κάνει τη σχετική ευχή και το παιδί, όπως λένε στα χωριά, και εδώ ίσως μερικοί να το λένε, να κοιμηθεί σαν διαβασμένο. Το ξέρουν αυτό οι απλοϊκοί χριστιανοί και με αυτή την πίστη, με αυτή τη βεβαιότητα, παίρνουν παραδείγματος χάρη το ανήσυχο παιδί τους, το παιδί που δεν μπορεί να κοιμηθεί, το παιδί που έχει κάτι και δεν ξέρουν τι έχει και οι γιατροί δεν μπορούν κάτι να κάνουν και το πηγαίνουν στην εκκλησία, στην εικόνα της Παναγίας ή μπορεί να του βάλουν λάδι από το καντήλι της Παναγίας ή να το πάνε στον ιερέα ή να καλέσουν τον ιερέα για να κάνει μια ευχή. Και όντως,
κατά έναν θαυμαστό τρόπο μπορεί να επιδράσει η χάρις του Θεού και να κάνει κάτι που δεν θα το έκανε ούτε μια ένεση, ούτε ένα παιχνιδάκι, ούτε η επέμβαση ενός γιατρού. Με μόνη τη διαφορά ότι η χάρις αυτή, η δύναμη αυτή που ενεργεί δια της ευχής, δια της προσευχής, δια της επισκέψεως στην Εκκλησία, κυρίως δια της Θείας Κοινωνίας και δια των μυστηρίων γενικώς, δεν ενεργεί κατά ένα μαγικό τρόπο, ώστε να περάσει η ενέργεια του πονηρού πνεύματος ή κάποια άλλη ανομαλία που υπάρχει στο παιδί. Ο όλος άνθρωπος είναι ενώπιον του Θεού. Και το σωματάκι του παιδιού και η ψυχούλα του είναι ενώπιον του Θεού και σε όλα επιδράει η χάρις του Θεού και στην ψυχούλα του και στο σωματάκι του, να περάσουν λοιπόν αυτά που έχει το παιδί για πάντα. Μπορεί να επανέλθουν. Δηλαδή μπορεί να κοινωνίζει κανείς το παιδάκι του σήμερα, να του κάνει μια ευχή, να το πάει στη χάρη του Αγίου, της Παναγίας και να βελτιωθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο και πάλι να επανέλθει η προτέρα κατάσταση του παιδιού. Αυτά, παρακαλώ, έτσι λίγο-λίγο να τα ξεδιαλύνουμε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και ως απορία μέσα μας. Μπορούν λοιπόν αυτά να ενεργήσουν. Η χάρις του Θεού όντως ενεργεί και μάλιστα στο μικρό παιδί, επειδή δεν προβάλλει αντίσταση και γι' αυτό βαπτίζεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μόλις ενεργήσει η χάρις του Θεού όλα τελειώνουν και από εκεί και πέρα κατά ένα μαγικό τρόπο θα πάνε τα πάντα καλά. Ενεργεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου η χάρις του Θεού, κάνει αυτό που μπορεί να κάνει τροποντινά χωρίς να συνεργήσει και ο ίδιος άνθρωπος, αλλά από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται να συνεργήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Στα μικρά παιδιά φυσικά χρειάζεται κυρίως να συνεργήσουν οι γονείς.

να βοηθήσουμε το παιδί εμείς να γίνει συνεργός της Χάριτος. Αλλά πρέπει εμείς οι ίδιοι να έχουμε συνεργαστεί με τη Θεία Χάρη και να συνεργαζόμαστε όταν το κάνουμε αυτό. Όσο βαπτισμένο και αν είναι το παιδί, όσο κοινωνημένο και αν είναι το παιδί, όσο και αν του έχει διαβάσει κανείς πολλές ευχές, όσο και αν το έχει πάει στις χάρες των Αγίων κτλ., όλα αυτά μπορούν να έχουν ευνοϊκή επίδραση επάνω του, λόγω του ότι δεν αντιδρά και τα δέχεται η ψυχούλα του. Τελικά μπορεί το παιδί να είναι αγνώριστο. Τελικά να είναι σαν να μην βαπτίστηκε, να είναι σαν να μην κοινώνησε ποτέ, να είναι σαν να μην του έχουν διαβάσει ποτέ ευχές, τελικά σαν να μην έγινε ποτέ το θαύμα που είχε δει ο ίδιος ο γονέας το παιδί. Τελικά μπορεί το παιδί να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην έγινε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί? Διότι έμειναν οι γονείς απλώς σε αυτά. Και πάλι επανέρχομαι στο παράδειγμα. Είναι μεγάλη υπόθεση να κόψει κανείς ένα δέντρο και να τον πουλιάσει. Αυτό είναι το παν. Αλλά είναι τίποτε εάν από εκεί και πέρα δεν το φροντίσει κανείς να γίνει ήμερο δέντρο. Δεν θα το κάνει δέντρο με τις φροντίδες του. Το μπόλι που έβαλε, εκείνο είναι που θα γίνει δέντρο, αλλά χρειάζονται οι φροντίδες για να αναπτυχθεί αυτό το μπόλι. Όλα αυτά που κάνουν οι γονείς στο παιδί οπωσδήποτε επιδρούν πάνω του και κάθε φορά γίνεται ένα τέτοιο πρώτο θαύμα. Κάθε φορά τροποντινά η χάρη του Θεού μπολιάζεται με το μικρό παιδί. Η Θεία Κοινωνία, ένα ευχέλαιο, μια προσευχή, το να πάνε οι γονείς στο παιδί στη χάρη της Παναγίας ή κάποιου Αγίου, το να το οδηγήσουν στην Εκκλησία, το να το βάλουν να σπαστεί την εικόνα, το να το βοηθήσουν να πει ο Θεούλης, ο Χριστούλης, όλα αυτά και άλλα όντως επιδρούν στην ψυχή του παιδιού κάθε φορά που γίνονται. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλα αυτά είναι σαν να μην γίνονται εάν δεν βοηθηθεί το παιδί ανάλογα, ώστε λίγο-λίγο να συμμετέχει και αυτό καθώς θα μεγαλώνει σε αυτή την εργασία που κάνει χάρη του Θεού, η οποία είναι αυτό το ξένο πράγμα που είναι έξω από τον κόσμο, που ήρθε από τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού και να συνεργάζεται με αυτή τη χάρη, με αυτό το κάτι τι, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά για να βοηθηθεί το παιδί να συμμετέχει στην εργασία της Χάριτος, δεν χρειάζεται, είπαμε, απλώς να του λέμε κάνε έτσι ή κάνε αλλιώς, γιατί έκανες έτσι ή γιατί δεν έκανες έτσι, και να το μαλώνουμε. Δεν φτάνουν αυτά, όσο και αν αυτά καθεαυτά είναι σωστά. Το θέμα είναι ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είσαι εσύ που τα λες αυτά. Το θέμα είναι και πώς του τα λες. Το θέμα είναι πώς του τα υποδεικνύεις. Το θέμα είναι από πού αυτά προέρχονται. Προέρχονται από μπολιασμένο άνθρωπο που ζει ότι είναι μπολιασμένος, ή από άνθρωπο που δεν μπολιάστηκε. Από αναγεννημένο άνθρωπο ή από μη αναγεννημένο. Εάν υποθέσουμε ότι ένας γονέας είναι ένας άγιος άνθρωπος, μια μητέρα είναι μια αγία μητέρα και κάθε φορά παίρνει ακριβώς τη στάση που πρέπει να πάρει ως ένα πραγματικά αναγεννημένο παιδί του Θεού, αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε τα παιδιά αυτών των γονέων θα πάρουν τον καλό δρόμο. Μπορεί και να μην τον πάρουν. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Διότι το τι θα γίνει το κάθε παιδί εξαρτάται από τη χάρη του Θεού. Εξαρτάται από την αγωγή που θα του δώσουν οι γονείς, αλλά επίσης εξαρτάται και από τη δική του προσωπικότητα. Δηλαδή είναι με τον ο γονιός και εμπολιασμένος να είναι και να ζει τη χάρη του Θεού και να επεμβαίνει σωστά στο παιδί του, αλλά το παιδί να μην αλλάζει. Να μην αλλάζει γιατί μέσα από αυτή την αργοπορία ή μέσα από αυτή την οξύτητα που θα δημιουργηθεί στις σχέσεις μεταξύ των γονέων και του παιδιού, και ο γονιός ως μπολιασμένος υπομένει να φανερώνεται το θέλημα του Θεού. Σαν να λέει ο Θεός δηλαδή, εσύ κάνε αυτά που να κάνεις γονιέ, και το τι θα κάνω εγώ με το παιδί είναι δική μου υπόθεση. Δηλαδή με αυτά που κάνει όλα ο γονιός, ο ίδιος βελτιώνεται, ο ίδιος πηγαίνει εγκύτερα στο Θεό, ο ίδιος ζει περισσότερο το Θεό. Και ακόμα και αν βλέπει το παιδί του, στο παιδί του δεν αποδίδει καρπούς αυτή η συμπεριφορά του, κάνει υπομονή και προσεύχεται και νηστεύει και αγρυπνεί και ακόμα περισσότερο στο Θεό έρχεται. Και όταν έρθει η ώρα που το Θεός θελήσει, αλλοιώνεται το παιδί του από τη χάρη αυτού. Το παιδί είναι μια ελεύθερη προσωπικότητα και από το ίδιο θα εξαρτηθεί, καθώς θα μεγαλώνει, τι δρόμο θα θελήσει να πάρει. Καθώς μεγαλώνει, όσο και αν έχει να κάνει με έναν Άγιο Πατέρα,
με μια αγία μητέρα, τελικά το παιδί μπορεί να αρχίσει να αντιδρά και η προσωπικότητά του να μην δέχεται αυτά που λένε οι άγιοι γονείς του. Προσοχή. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι οι γονείς από τη δική τους πλευρά να κάνουν και να έχουν κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν. Κάθε γονέας χρειάζεται ριζική αλλαγή. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο παιδί. Στο Χριστό κοντά δεν πηγαίνουμε με προϋποθέσεις. Δηλαδή, έρχομαι Χριστέ μου κοντά σου, αλλά κοίταξε να καλοπαντρευτεί ο γιος μου, να βγει με καλή δουλειά, να περάσει σε μια καλή σχολή κτλ. Όχι. Απέναντίας τις πιο πολλές φορές όταν πηγαίνουμε κοντά στο Χριστό, κακά, ψυχρά και ανάποδα μας έρχονται. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί είμαστε αμπόλιαστοι και σιγά σιγά περνάμε έτσι στη δικαιοσύνη, μάλλον στη διαδικασία του εμπόνου ενώδυνου και ενίδωνου πνευματικά φανερώματος της χάριτος την οποία πήραμε στη δική μας ζωή όμως πρώτα. Επιμένω τόσο πολύ σε αυτά, λέει ο πατήρ Σιμεών, διότι όχι λίγες φορές στην επικοινωνία που έχουμε διαπιστώνω ότι μερικοί γονείς, οι οποίοι θα έλεγε κανείς χύνουν εσωτερικά το αίμα τους από τον πόνο, από το ενδιαφέρον, από την προσπάθεια, από την αγωνία και την ανησυχία να διαπαιδαγωγήσουν καλά το παιδί τους, τα παιδιά τους. Διαπιστώνουν λοιπόν ότι σαν να μην ακούν τίποτε, σαν να μην καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που λέμε εδώ. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται και όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να επηρεάσουν βαθύτερα αυτόν τον πατέρα, αυτή τη μητέρα, ενώ συμφωνούν με αυτά που λέμε, και να τον κάνουν έναν άλλον άνθρωπο και στο εξής αυτά που έχει να πει, αυτά που έχει να υποδείξει στο παιδί, να τα λέει με έναν τέτοιο τρόπο που να πιάνουν και να συμπεριφέρεται γενικώς με έναν τέτοιο τρόπο που θα πιάσει. Πώς τα καταφέρνουν έτσι? Τόσο δύσκολο είναι να τους επηρεάσουν αυτά που λέμε? Τόσο εγώ είμαι εκτός πραγματικότητος? Δεν ξέρω. Ίσως να είναι και αυτό. Αλλά φοβούμαι ότι ιδιαίτερα στα χρόνια μας κάτι έχει διπλοκλειδώσει τις καρδιές μας και οι καρδιές μένουν σε ένα σκοτάδι. Μένουν στο καβούκι της φιλαυτίας, του εγωισμού και τελικά ό,τι κάνει κανείς το κάνει επηρεαζόμενος από το περιεχόμενο της φιλαυτίας, του εγωισμού, της αγάπης του εαυτού του και επομένως γίνονται όλα θάλασσα. Διότι σε τελευταία ανάλυση, την ώρα που μαλώνει κανείς το παιδί, την ώρα που φροντίζει για το παιδί, μιλάει έτσι που εξυπηρετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Τι φοβερό. Να κάνεις παρατηρήσεις στο παιδί σου και να πιστεύεις ότι τις κάνεις με καλή διάθεση και τελικά να προσπαθείς να βολέψεις τον εαυτό σου μέσα από αυτή την κατάσταση. Συμπεριφέρεται έτσι που εξυπηρετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Υποδεικνύει, ελέγχει, τιμωρεί κατά τρόπο που εξυπηρετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό το πράγμα, αν δεν πεθάνει, αν δεν θανατωθεί, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πάρα πολύ. Θα ζούμε σε ένα σκοτάδι, θα είμαστε τυφλοί και ούτε θα μπορούμε να δούμε, ούτε θα μπορούμε να καταλάβουμε, ούτε θα μπορούμε να πάρουμε τη στάση τη σωστή που πρέπει να πάρουμε απέναντι του εαυτού μας και απέναντι των άλλων και μάλιστα των παιδιών. Αν αυτό το πράγμα δεν πεθάνει, δεν είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας και επομένως δεν μπορούμε και τα παιδιά όσο εξαρτάται από εμάς να τα οδηγήσουμε στο δρόμο της σωτηρίας. Μπορεί ο Θεός καμιά φορά να βρει τρόπο να τα οδηγήσει κατευθείαν στη σωτηρία. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που οι γονείς ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για τα παιδιά, αλλά τελικά τα παιδιά τους, καθώς μεγάλωναν ως ελεύθερες προσωπικότητες, έγιναν άγιοι άνθρωποι, λουλούδι από αγκάθι. Όπως άλλες φορές από λουλούδι αγκάθι. Και άλλες φορές με ένα ξαφνικό θάνατο του παιδιού το πηγαίνει κατευθείαν στον παράδεισο ο Θεός. Με τρόπο που εκείνος ξέρει. Αυτό φαίνεται βέβαια αχώνευτο. Έτσι στο γονέα, κάποτε μία μητέρα με είχε πλησιάσει παραπονούμενη. Το παιδί της πέθανε 12 ετών από λευχαιμία. Και της απάντησα, προτιμούσατε 20 ετών από ναρκωτικά? Πότε θα το αντέχατε πιο εύκολα? Τότε ή τώρα? Επομένως ο Θεός έχει το δικό του τρόπο για τον καθένα. Εμείς να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να προσπαθούμε να είμαστε εμπολιασμένοι, να ζούμε το εμπόλιασμά μας εν Χριστώ, αλλά από εκεί και πέρα, αφού τα κάνουμε σωστά όλα αυτά, πάλι να λέμε ότι δούλοι αχρίεσμεν. Και σε έναν αχρίο δούλο, έτσι, πολλές φορές αξίζει και το παιδί του να μην πάει καλά. Και το αναλαμβάνει ο Θεός το παιδί. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνει, δεν θα μπορέσουν να βρουν σημεία επαφής με τα παιδιά τους για να τα βοηθήσουν, τουλάχιστον όσο παίρνει, όσο είναι δυνατόν και όσο η προσωπικότητα των παιδιών θα τους επιτρέψει. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή, μια οριστική αλλαγή. Επειδή όμως χρόνια κανείς
Έχει μάθει έτσι να μιλάει, έτσι να υποδεικνύει, έτσι να συμβουλεύει, έτσι να συμπεριφέρεται, και αυτό έγινε πια συνήθεια, έγινε μια κατάσταση, είναι δύσκολο να αλλάξει κανείς.

0: Ή εμείς βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη ή το Ευαγγέλιο λέει ψέματα. Ξέρετε πόσο ελαττωματικός είναι ο χριστιανισμός στις ημέρες μας? Πάρα πολύ. Ο χριστιανισμός που ζούμε εμείς είναι πολύ ελαττωματικός. Έχουμε φτιάξει έναν χριστιανισμό, έχουμε φτιάξει μια ηθική, έχουμε φτιάξει μια διδασκαλία, μια τακτική, έναν τρόπο συμπεριφοράς εντελώς ξένο προς το Ευαγγέλιο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, διότι από πάνω βάζουμε το λούστρο του Ευαγγελίου, χωρίς πάλι να το καταλαβαίνουμε. Έχουμε λοιπόν φτιάξει ένα χριστιανισμό ξένο προς το Ευαγγέλιο, ξένο προς αυτόν τούτο το χριστιανισμό, ξένο προς τον Χριστό, και δεν είμαστε όργανα του Θεού, όργανα του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται να ελευθερωθούμε από τον εαυτό μας και να πάυσει να είναι κέντρο ο εαυτός μας, το εγώ μας, και τα πάντα να είναι γύρω από το εγώ μας. Πρέπει αυτό, όπως είπα, και πιο μπροστά να πεθάνει, να ελευθερωθούμε και να γίνει κέντρο ο Θεός, να γίνει κέντρο ο Χριστός, η χάρη του Θεού. Εμείς δηλαδή, επειδή κινούμαστε φύλαφτα και εγωιστικά, έτσι εξογκώνουμε το άτομό μας, και ένα άτομο σκέπτεται συνεχώς συνωμοτικά για τους γύρω του. Οι άλλοι τον απειλούν, οι άλλοι τον περιορίζουν, οι άλλοι τον ενοχλούν, οι άλλοι τον κοροϊδεύουν, οι άλλοι συνωμοτούν εναντίον του, και κινείται πάντοτε αμυντικά, σαν να περιχαρακώνει, περιθρυγκώνει το χώρο που πιάνει η προσωπικότητά του και λέει στους γύρω του: μέχρι εδώ. Κανένας δεν μπορεί να έρθει πιο μέσα. Αισθάνεται λοιπόν συνεχώς ότι απειλείται από τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος όμως ζει αυτό το πόλι του Χριστού, σιγά σιγά μέσα από μια ατομική διάσπαση, σαν την πούμε της Χειροσύμα, έτσι, το άτομο εκρήγνεται και ανατέλει το πρόσωπο, και είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η έκρηξη, όσο και να μας πονέσει. Και ανατέλει το πρόσωπο. Το πρόσωπο τελικά είναι όριμος εν Χριστώ άνθρωπος. Είναι ο Άγιος ο οποίος κρύβεται μέσα μας από την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Είναι η πρίκα την οποία πήραμε και φορέσαμε και την έχουμε μέσα μας, τη μεταφέρουμε. Τον πόλη αυτό που λέει ο πατήρ Σιμεών. Λοιπόν, και όσο ο άνθρωπος οριμάζει και γίνεται πρόσωπο, τότε αισθάνεται ελεύθερος. Δεν αμήνεται, αγαπάει τους άλλους, δεν ζηλεύει τους άλλους. Λοιπόν, είναι μια μονάδα κοινωνική, ενώ το άτομο είναι μια ομάδα διασπαστική. Έτσι. Και πολλές φορές φαινόμενα διασπάσεως στην Εκκλησία, επειδή δεν ζούμε το μυστήριο της ενότητας, οφείλονται σε αυτά ακριβώς, έτσι, τις συγκρούσεις μεταξύ ατόμων. Και σαν αποτέλεσμα είναι το να εκλείεται μια θεολογία ιδιωτική, τρομοκρατικού τύπου, όταν ο άλλος δεν ζει το μυστήριο της Χριστού ενότητας μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν γίνεται ο άνθρωπος πρόσωπο σιγά σιγά. Σε έναν τέτοιο τρόπο ύπαρξη λοιπόν μας καλούν και οι ομιλίες αυτές. Την ώρα λοιπόν που η μητέρα μιλάει έτσι έτσι, συμβουλεύει έτσι έτσι και έχει την α ή τη β επαφή με το παιδί, ας σκεφτεί λίγο. Είμαι όργανο της χάριτος του Θεού αυτήν την ώρα που μιλάω? Ή μήπως είμαι όργανο του εαυτού μου και απλώς στην ενέργειά μου βάζω ένα λούστρο χριστιανικό και φαίνεται την ενέργειά μου χριστιανική? Έτσι είναι ακριβώς. Μήπως κατά βάθος αυτή η ενέργειά μου δεν εμπνέεται από τη χάρη του Θεού? Δεν εμπνέεται από το ότι εγώ είμαι όργανο του Θεού? Δεν εμπνέεται από το ότι εγώ είμαι στα χέρια του Θεού, στη διάθεση του Θεού? Μήπως εγώ είμαι το αφεντικό και όπως τα θέλω, όπως τα καταλαβαίνω, έτσι θα τα κάνω και έτσι θα τα πω? Φαίνεται ότι πέφτουμε πολύ έξω. Φαίνεται ότι κάνουμε φοβερό λάθος και βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη. Αλλιώς θα πρέπει το Ευαγγέλιο να λέει ψέματα. Θα πρέπει αυτό το πράγμα, ότι ήλθε Χριστός, ότι ήλθε Πνεύμα Άγιο, ότι υπάρχει χάρη στην Εκκλησία, ότι υπάρχει κάτι τι από τον ουρανό που μεταμορφώνει τον άνθρωπο που τον αλλάζει, να είναι ψευτιές. Ή αυτά είναι ψευτιές, ή εμείς βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη. Και αν δεν καταλάβουμε κατά ένα συγκλονιστικό τρόπο ότι βρισκόμαστε σε πλάνη, θα μένουμε σε αυτή την κατάσταση. Ίσως χρειάζεται ο καθένας να πει: δεν ξέρω τίποτε, δεν έμαθα τίποτε, δεν κατάλαβα τίποτε, δεν είμαι τίποτε. Τώρα θα αρχίσω. Σαν τώρα να γνωρίζει για πρώτη φορά τον Χριστό, σαν τώρα για πρώτη φορά να πιστεύει, σαν τώρα για πρώτη φορά να επιστρέφει, να μετανοεί. Και ξέρετε, συμπληρώνω κάτι, την πρώτη φορά, τώρα, όλα είναι καινούργια και είναι ξεκούραστος ο άνθρωπος και έχει όρεξη να προχωρήσει. Ας γίνει λοιπόν κάθε μας στιγμή ένα τώρα ανακαινιστικό. Έτσι, λέει ο πατήρ Σιμεών, άμα απαγκιστρωθεί από αυτόν τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος έχει λούστρο σπουδαίου ανθρώπου, ενώ δεν είναι, υπάρχει ελπίδα να δημιουργηθεί μέσα του νέος άνθρωπος. Αλλιώς θα συνεχίζει κανείς να είναι με αυτόν τον παλαιό άνθρωπο και θα νομίζει, εφόσον έχει το λούστρο το εξωτερικό, ότι πηγαίνει καλά, ότι είναι ένας καλός χριστιανός. Πώς λέγανε οι παλιοί, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Κέσαρας ο Αύγουστος εκείνες τις ημέρες εξέδωσε διάταγμα όλοι να απογραφούνε. Ήταν η πρώτη απογραφή που είχε γίνει ως τότε. Σαν ήταν ο Κυρίνιος έπαρχος της Συρίας. Εκεί πηγαίνανε λοιπόν όλοι να απογραφούνε στον τόπο της καταγωγής που είχε ο καθένας. Και εις την πόλη Ναζαρέτ που ήταν στην Γαλιλαία, μια πόλη που υπαγότανε κι αυτή στην Ιουδαία, ανέβηκε και ο Ιωσήφ εις του Δαβίδ την πόλη, που Βηθλεέμ τη λέγανε, να απογραφεί κι εκείνος, καθότι καταγότανε από του Δαβίδ το γένος. Εκεί λοιπόν βρισκότανε κι η Μαριάμ μαζί του, που ήταν ήδη έγκυος και ήτανε μνηστή του. Και τον καιρό που ήτανε αυτή σε αυτά τα μέρη, ήρθε η ώρα της Μαριάμ και έπρεπε να γεννήσει. Και ο πρωτότοκος της γιος ήρθε σε αυτή τη ζήση. Στα χέρια της τον εκρατεί, καλά τον σπαργανώνει και έπειτα ένα παχνί βρίσκει και τον ξαπλώνει, γιατί μέρος δεν βρήκανε μέσα στο πανδοχείο.

άγγελοι εμφανίστηκαν και στους βοσκούς μιλήσαν. Κάποιοι βοσκοί βρισκόντουσαν κοντά στα μέρη εκείνα και έμεναν εις την ύπαιθρο και φύλαγαν τη νύχτα με βάρδιες το κοπάδι τους που είχανε με ζώα. Σ' αυτούς παρουσιάστηκε άγγελος του Κυρίου και με λαμπράδα θεϊκή όλους τους περιβάλλει. Εκείνοι κατατρόμαξαν, μα ο άγγελος τους λέει: «Ποιμένες μην τρομάζετε, ποιμένες μη φοβάστε. Σας φέρνω είδηση καλή που μέλει να γεμίσει με ανυπέρβλητη χαρά ολόκληρη την κτήση. Και λέω σας πως σήμερα εις του Δαβίδ την πόλη γεννήθηκε σαν νιό παιδί για εσάς ένα σωτήρας. Εκείνος είναι ο Χριστός, αυτός και ο Κύριός σας. Και για να τον γνωρίσετε, σας δίδω ένα σημάδι. Θα βρείτε νεογέννητο, βρέφος σπαργανωμένο. Σε ένα παχνί θα βρίσκεται κι μέσα ξαπλωμένο». Τότε κοντά στον άγγελο έξαφνα ένα πλήθος παρουσιάστηκε στρατιά υπέρλαμπρων αγγέλων και λέγανε και ψάλανε και τον Θεό υμνούσαν. «Δόξα στον ύψιστο Θεό και επί γης ειρήνη και στους ανθρώπους εύνοια σωτήρια να γίνει». Σαν έφυγαν οι άγγελοι και πήγανε στα ουράνια, είπαν αμέσως οι βοσκοί ο ένας προς τον άλλον: «Ας πάμε ως τη Βηθλεέμ να δούμε αυτά που γίναν, που μας τα έκανε γνωστά ο Κύριος με αγγέλους». Τρέχοντας ήρθαν και έβρικαν τη Μαριάμ Λεχώνα, τον Ιωσήφ και το παιδί το νέο γεννημένο να βρίσκεται σε ένα παχνί και να είναι ξαπλωμένο. Όταν τους είδαν κάθισαν, με λεπτομέρειες κύπαν όσα τους είπε ο άγγελος για το παιδί ετούτο. Όλοι αυτοί που ακούσανε αυτή την ιστορία εμείνανε κατάπληκτοι και ενθουσιασμένοι με όλα αυτά που οι βοσκοί σ' αυτούς εξιστορήσαν. Η Μαριάμ εκράταγε όλα αυτά τα λόγια μέσα στα βάθη της καρδιάς και τα συχνοσκεφτόταν. Οι δε βοσκοί γυρίσανε πίσω δοξολογώντας, κυμνολογώντας τον Θεό για όλα αυτά που ακούσαν. Μακίδανε τα μάτια τους και το διαπιστώσαν ότι τα πάντα ήτανε πραγματοποιημένα ως απ' το στόμα τ' άγγελου ήτανε υπομένα.

Ιησούς εις το ναό περί το μη λαμβάνει. Αφού συμπληρωθήκανε οι πρώτες 8 μέρες, εκάνανε περί το μη εις το παιδί και δώσαν το όνομα που Ιησούς είχε ονομασμένο ο άγγελος πριν συλληφθεί στις μάνας του τη μήτρα. Όταν και οι μέρες πέρασαν για τον καθαρισμό τους, όπως ορίζει ο Μωυσής και γράφει μες στο νόμο, φέραν στα Ιεροσόλυμα το νιό παιδί να δώσουν στον Κύριο ύψιστο Θεό να το αφιερώσουν. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο του Κυρίου, όταν πρωτότοκο παιδί γεννήσει μια γυναίκα κι είναι αγόρι, στο Θεό είναι αφιερωμένο. Και πάλι με όσα ορίζονται στο νόμο του Κυρίου, πρέπει να γίνει προσφορά που θα είναι για θυσία ένα ζευγάρι τριγωνιών ή 2 περιστεράκια.

είπα παντή εις το ναό των Ιεροσολύμων. Υπήρχε ένας άνθρωπος που Σιμεών λεγόταν και εις την πόλη έμενε των Ιεροσολύμων. Ήταν πιστός και ευλαβής και είχε ψυχή Αγία και ανέμενε του Ισραήλ να έρθει η σωτηρία και μέσα του εμίλαγε το Άγιο το Πνεύμα. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο του είχε φανερώσει πως αν δεν δουν τα μάτια του του κόσμου το Μεσσία, θάνατο δεν επρόκειτο εκείνος να γνωρίσει. Το Πνεύμα τότε το Άγιο εκείνον κυβερνάει και στου ναού το ιερό του υπέδειξε να πάει. Τότε οι γονείς του Ιησού μικρό παιδί τον φέραν να κάνουν ό,τι όριζαν τα έθιμα του νόμου. Ο Σιμεών τον Ιησού στην αγκαλιά του παίρνει και τον Θεό εδόξασε και αναφωνεί και λέει: «Τώρα μπορείς τον δούλο σου, Κύριε, να αφήσεις και από την επίγεια ζωή πλέον να απολύσεις και να πεθάνω ειρηνικά όπως μου είχες τάξει, που το σωτήρα έχουν πια τα μάτια μου κοιτάξει και που για όλους τους λαούς τον έχεις ετοιμάσει και θα είναι φως πνευματικό στα έθνη που θα λάμψει και το λαό σου Ισραήλ εκείνος θα δοξάσει». Ο Ιωσήφ και η Μαριάμ είχαν πολύ θαυμάσει για όσα λόγια θαυμαστά υπόθηκαν για εκείνον. Ο Σιμεών τους ευλογά και έπειτα εστράφει εις τη μητέρα του Ιησού, τη Μαριάμ, και είπε: «Αιτία θα γεννεί αυτός για να καταστραφούνε και να σωθούνε, λέγω σας, πολλοί Ισραηλίτες. Θα γίνει αντιλεγόμενο για αρκετούς σημείο και αιτία να φανούν πολλών οι αληθινές διαθέσεις. Όσο για σένα, Μαριάμ, ο πόνος που θα ζήσεις μες στην καρδιά σαν δίκοπο μαχαίρι θα το νιώσεις για όλα όσα πρόκειται να ζήσει το παιδί σου». Εις τα Ιεροσόλυμα εζούσε μια γυναίκα που ήτανε προφήτισσα και την έλεγαν Άννα. Ήτανε κόρη του Φανουήλ απ' του Ασσύρ το γένος και ήτανε σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Έζησε με τον άντρα της 7 μονάχα χρόνια και ακόμη χείρα που ήτανε στα 84 της απ' το ναό δεν έφευγε και ήτανε νύχτα μέρα στο ιερό και νίστευε και όλο προσευχόταν και στον Θεό απέδιδε την πρέπουσα λατρεία. Αυτή παρουσιάστηκε σε αυτούς την ώρα εκείνη. Δοξολογώντας τον Θεό για το παιδί μιλούσε σε όσους στην Ιερουσαλήμ την πόλη τότε ζούσαν και την Αγία Λύτρωση να'ρθεί προς καρτερούσαν.

γυρίσανε στη Ναζαρέτ, πίσω στη Γαλιλαία. Σαν κάναν όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου, γυρνάν στην πόλη Ναζαρέτ, πίσω στη Γαλιλαία. Περνά ο καιρός και ο Ιησούς αυξάνει, μεγαλώνει. Το πνεύμα που είχε μέσα του συνέχεια δυναμώνει. Κι ήταν γεμάτος μέσα του δύναμη και σοφία, κι η χάρη του ύψιστου Θεού βρισκότανε μαζί του.

Ιησούς εις το ναό στα 12 του χρόνια. Εις τα Ιεροσόλυμα κάθε χρονιά πηγαίναν και οι γονείς του Ιησού για τη γιορτή του Πάσχα. Σαν έφτασε ο Ιησούς στα 12 του χρόνια, εις τα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή ανεβήκαν, όπως το συνηθίζανε οι Ιουδαίοι τότε. Όταν τελείωσε η γιορτή και επιστρέφαν πίσω, ο Ιησούς που ήταν παιδί στον Ιεροσολύμων την πόλη μόνος έμεινε, χωρίς να αντιληφθούνε ο Ιωσήφ και η μάνα του πως δεν ήταν κοντά τους. Νομίζοντας πως βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος, περπάτησαν ανήσυχοι μια μέρα μες στο δρόμο και έπειτα αρχίσανε να τον αναζητούνε ανάμεσα σε συγγενείς και σε γνωστούς που είχαν. Όμως δεν τον ευρήκανε και πάλι πήγαν πίσω εις τα Ιεροσόλυμα να τον αναζητήσουν. Ύστερα τον ευρήκανε μετά από 3 ημέρες να είναι μέσα στο ναό όμορφα καθισμένος και ανάμεσα να βρίσκεται στους νομοδιδασκάλους να τους ακούει και αυτός να κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν μέναν εκστασιασμένοι που ήταν τόσο συνετός και έδινε απαντήσεις. Μόλις τον είδανε εκεί απόρρισαν μαζί του και τον ρωτά η μητέρα του που είχε ανησυχήσει «Γιατί παιδί μου το έκανες σε μας αυτό το πράγμα» και ο πατέρας σου κι εγώ είχαμε αγωνία και σε αναζητούσαμε σε όλη τη συνοδεία. Και ο Ιησούς απάντησε και λέει στους γονείς του «Γιατί με αναζητούσατε με τέτοια αγωνία, δεν ξέρατε πως έπρεπε να είμαι στο πατρικό μου». Μα εκείνοι δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Κατέβη κι ήρθε ο Ιησούς στη Ναζαρέτ μαζί τους και κάνοντας υπακοή μεγάλωνε κοντά τους. Κι η μάνα του εκράταγε και φύλαε στην καρδιά της τα λόγια που άκουσα από αυτόν κι όσα σε εκείνην είπε. Ο Ιησούς μεγάλωνε, πρόκοβε στη σοφία και όλους με τη χάρη αυτή που είχε ευχαριστούσε ανθρώπους, μα και τον Θεό συνάμα ευαρεστούσε.

Κεφάλαιο τρίτο. Το κήρυγμα του πρόδρομου και βαπτιστή Ιωάννη. 15ος ήτανε χρόνος της βασιλείας του Κέσαρα Τιβέριου, που ήταν αυτοκράτορ, και ηγεμόνας ήτανε ο Πόντιος Πιλάτος, που τότε ηγεμόνευε στη γη της Ιουδαίας. Τετράρχης τότε ήτανε στη Γαλιλαία ο Ηρώδης, στη χώρα Τραχονίτιδας και αυτή της Ιτουραίας. Αφέντευε ο Φίλιππος, που ήταν αδελφός του. Της χώρας της Αβυλινής ήταν ο Λυσανίας. Τότε αρχιεράτευαν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε εδόθηκε εντολή από τον Θεό και Κύριο στου Ζαχαρία τον ιό που λέγαν Ιωάννη, που τότε ήταν στην έρημο, κι έτσι αυτός επήγε σε όλα τα περίχωρα του ποταμού Ιορδάνη και στους ανθρώπους κήρυτε για να μετανοήσουν και έπειτα να βαπτιστούν για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες που έκαναν, ποιος ήταν γραμμένο και πριν αιώνες είπεν ο προφήτης Ισαΐας. Μία φωνή στην έρημο στεντόρια φωνάζει: «Το δρόμο για τον Κύριο, λέει σας, ετοιμάστε. Τα μονοπάτια ισιώσετε, εκείνος να περάσει. Φαράγγια θα γεμίσουνε, βουνά θα χαμηλώσουν. Δρόμοι στραβοί και με στροφές, ίσχυοι θα γίνουν τότε. Και στράτες κακοτράχαλες, οδοί θα γίνουν λίες. Τότε ο κάθε άνθρωπος θα δει τη σωτηρία, τη σωτηρία που ο Θεός μονάχα του προσφέρει». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πηγαίναν κοντά σε αυτόν και ζήταγαν το βάπτισμα αναλάβουν: «Φιδιού οχιάς γεννήματα, ποιος άραγε σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε απ' του Θεού το δίκιο, που εις τον κόσμο τούτο εδώ σύντομα πλησιάζει? Κάντε έργα που αρμόζουνε σ' άνθρωπο μετανοίας και μην αρχίσετε ξανά να λέτε μεταξύ σας: εμείς από τον Αβραάμ καταγωγή κρατούμε. Βέβαιοι να είστε πως ο Θεός ακόμη και από τις πέτρες τούτες εδώ που βλέπετε πως δύναται να κάνει απόγονους του Αβραάμ με δίχως δυσκολία. Ήδη η αξίνα βρίσκεται εις των δεντρών τη ρίζα. Το κάθε άκαρπο δεντρί θα κόβεται από τη βάση και στη φωτιά θα ρίχνεται μετά για να το καύσει. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε?» οι όχλοι τον ρωτούσαν. Και εκείνος τους απάνταγε: «Όποιος ανάμεσά σας έχει περίσσιο ένδυμα, ας δώσει όποιου δεν έχει, και όποιος περίσσια έχει τροφή, το ίδιο πάλι ας κάνει». Μα και τελώνες ήρθανε εκεί να βαπτιστούνε και τούπαν: «Τι να κάνουμε, διδάσκαλε, για πες μας». Και εκείνος αποκρίθηκε και απαντά σε εκείνους: «Να μην ζητάτε πιο πολλά από όσα ορίζει ο νόμος». Ακόμη τον ρωτούσανε και κάποιοι στρατιώτες: «Τι πρέπει εμείς να κάνουμε, διδάσκαλε, για πες μας». Κι είπε: «Μην παίρνετε λεφτά ποτέ από κανέναν με κατηγόριες ψεύτικες και με συκοφαντία, ούτε να παίρνετε λεφτά ποτέ ασκώντας βία, μα να αρχίστε στο μισθό που παίρνετε μονάχα». Καθώς περίμενε ο λαός και σκέφτονταν οι πάντες μέσα τους για τον πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός που πάντα περιμέναν, εκείνος τότε απάντησε σε όλους και τους λέει: «Εγώ εσάς με το νερό βαπτίζω, όμως τώρα έρχεται αυτός που πιο ισχυρός είναι από εμένα, που εγώ δεν είμαι ικανός να πιάσω και να λύσω, ούτε και εκείνο το λουρί απ' τα υποδήματά του. Με Άγιο Πνεύμα και φωτιά αυτός θα σας βαπτίσει. Εκείνος εις το χέρι του κρατεί το λιχνιστήρι να κάνει ξεκαθάρισμα στου κόσμου του αλώνι και μες στην αποθήκη του να βάλει το σιτάρι. Τα χειρό όμως με φωτιά άσβεστη θα το κάψει». Πολλές και άλλες προτροπές
κήρυτε στο λαό του και σ' όλους έκανε γνωστό το Ευαγγέλιο του. Ο Ιωάννης ήλεγχε Ηρώδη τον τετράρχη, που είχε για γυναίκα του αυτή του αδελφού του και που εκείνης το όνομα ήταν Ηρωδιάδα, καθώς και για άλλες πάμπολες παράνομες του πράξεις. Γι' αυτή και για άλλες αφορμές τότε αποφασίζει ο Ηρώδης εις τη φυλακή να κλείσει τον Ιωάννη.

Ιησούς προσέρχεται και βάπτισμα λαμβάνει. Βαπτίστηκε και ο Ιησούς σαν βαπτιστήκαν όλοι. Και όταν προσευχότανε, ο ουρανός ανοίγει και κατεβαίνει πάνω του το Άγιο το Πνεύμα με μία ορατή μορφή, ως σαν το περιστέρι. Τότε φωνή εξ ουρανού ακούστηκε να λέει: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός και εκλεκτός μου».

χρονών κάπου σε ηλικία, καθώς νομίζαν του Ιωσήφ πως ήτανε ο γιος του. Του Ηλί, Ματθάν, Λεβί, Μελχή, Ιωαννά και ακόμη, του Ιωσήφ, του Ματαθιού, Αμός, Ναούμ και ακόμη, Εσλίμ, Ναγκέ και του Μααθ, Ιού του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά και ακόμη, του Ιωαννάν, γιου του Ρισά, Ιού του Ζωροβάβελ, Σαλαθιήλ, Νηρή Μελχή, Αδί, Κοσάμ και ακόμη, του Ελμοδάμ, του Ιρ Ιωσή, Ιού του Ελιέζερ, του Ιωρίμ και του Ματθάτ, Λεβί και Σιμεώνος, Ιούδα, Ιωσήφ, Ιωνά, Ελιακίμ και ακόμη, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, Δαβίδ, Ιεσέ, Βοόζ, Σαλμών, του Ναασών και ακόμη, Αμιναδάβ, Αράμ, Ιωράμ, Εσρόμ, Φαρές, Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, Ναχόρ, Σερούχ, Ραχάβ, Φαλέκ, Έβερ, Σαλά και ακόμη, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του γιου του Νόε, του Λάμεχ, του Πολύχρονου που λέγαν Μαθουσάλα, Ενόχ, Ιάρεδ, Μαλελέιλ, του Καϊνάν και ακόμη, του Ενός, του Σιθ και του Αδάμ και του Θεού εν τέλει.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε την εβδομάδα σας, πώς πήγανε τα μαθήματα στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στις όποιες άλλες δραστηριότητες κι αν είχατε και γενικά πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα που γενικά ακόμη ο καιρός μας κρατάει σε μία όμορφη θερμοκρασία χωρίς να θέλει να χειμωνιάσει και να φθινοποριάσει. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε τα μαθήματά μας, συνεχίζουμε τις εκπομπές μας, συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας και σας

κρατάμε εδώ συντροφιά αυτή την ώρα με πρώτο σύντροφό μας τον Χριστό. Είμαστε συντονισμένοι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας». Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι.

Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα πάμε να διαβάσουμε τη συνέχεια του βιβλίου μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα διάστημα, που λέγεται «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη» της Μυρσίνης Βιγκοπούλου, από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε.

ο σοφός παππούλης. Πριν ο Πεισμονάς αποφασίσει το ταξίδι αυτό, είχε προτείνει στον αδελφό του, τον Υπερήφανο, να ξεκινήσουν μαζί. Εκείνος, σαν και ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερός του, δεν έδειχνε να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό του. «Μια χαρά είμαι βολεμένος εδώ. Η Αιγόπολη είναι η καλύτερη πολιτεία. Ποιος ο λόγος να ταλαιπωρούμε άδικα», του είπε. Εκείνη όμως που ήθελε να πάει μαζί του ήταν η αδελφή του, αλλά οι γονείς του δεν έδιναν τη συγκατάθεσή τους γιατί ήταν ακόμα μικροί. Έτσι ο Πεισμονάς ξεκίνησε μόνος του για το μεγάλο αυτό ταξίδι. «Εξερευνητής θα γίνω τη γαλήνη για να βρω και όλοι θα αναγνωρίσουν την αξία έχω εγώ. Της Αιγόπολης καμάρι, στα παιχνίδια στο σχολείο, στην Εσύπολη θα φτάσω γιατί πρώτος είμαι εγώ. Όλοι τους θα με δοξάσουν, θα μιλάω σαν σοφός, με τιμές θα με δεχτούνε και θα γίνω αρχηγός». Εδώ και 3 μέρες βαδίζει ο Πεισμονάς προς το άγνωστο. Βουνά, λαγκάδια πέρασε, μα μήτε πολιτεία συνάντησε, μήτε άνθρωπο είδε. Ξεκίνησε με πολύ όρεξη για περιπέτεια, αλλά σιγά σιγά άρχισε να απογοητεύεται. Νοσταλγεί την ωραία πολιτεία που άφησε και αναρωτιέται αν αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρείται τόσο για την Εσύπολη. Η καρδιά του είναι σφιγμένη. Κοντεύει να βραδιάσει και έχει αρχίσει να κρυώνει. Κατεβαίνει μια βουνοπλαγιά, ψάχνοντας για μέρος ασφαλές να περάσει τη νύχτα του. Από μακριά βλέπει καπνό να ανεβαίνει πίσω από κάτι δέντρα. Αρχίζει να περπατάει πιο γρήγορα. Ποιος άργησε να έχει ανάψει αυτή τη φωτιά? Καθώς πλησιάζει, βλέπει στο άνοιγμα μιας σπηλιάς κάποιον να κάθεται. Αρχίζει να τρέχει γεμάτος αγωνία. Δεν πιστεύει στα μάτια του. Πράγματι, είναι ένας παππούς με μακριά άσπρη γενιάδα, μπροστά σε μια θράκα και κάτι μαγειρεύει. «Παππού, παππού», του φωνάζει. Εκείνος σηκώνεται και του κάνει νόημα με το χέρι να πλησιάσει. Ο Πεισμονάς φτάνει λαχανιασμένος, τρέμει ολόκληρος. «Καλώς τον, καλώς τον». Θέλει η χαρά που συνάντησε άνθρωπο, θέλει το τρεχαλιτό του και η αγωνία του, τον κάνουν να μην μπορεί να αρθρώσει λέξη. Ο παππούς τον πιάνει από τους ώμους και τον βάζει να κάτσει κοντά στη φωτιά, πάνω σε ένα μεγάλο κούτσουρο. «Έλα, έλα, ξεκουράσου, ηρέμησε λίγο και μετά τα λέμε». Το σκεπάζει με μια παλιά τριμμένη κουβέρτα και του δίνει λίγο νερό. Ο Πεισμονάς κάνει ώρα να συνέλθει. Βλέπει τον παππού ατάραχο να συνεχίζει τη μαγειρική του. Σκέφτεται πως δεν ξαφνιάστηκε καθόλου που τον είδε, λες και τον περίμενε. Εκείνος βγάζει από την κατσαρόλα του ένα ψάρι και το κόβει στα 2. Ρίχνει και το ζουμί στα 2 ξύλινα πιάτα. «Γι' αυτό έπιασα μεγάλο ψάρι σήμερα. Ήταν που θα είχα φιλοξενούμενο. Είναι ποταμίσιο, θα σου αρέσει. Έχει τέτοια πείνα που και πέτρα βραστή να έτρωγε, πάλι θα του άρεσε». Τρώνε αμίλητη. Με το ζεστό φαγητό και τη συντροφιά του παππού, ο Πεισμονάς σιγά σιγά ηρεμεί. Απορεί όμως πως δεν του κάνει καμιά ερώτηση. Δεν έχει την περιέργεια να μάθει πως βρέθηκε ένα παιδί σε αυτή την ερημιά. Αποφασίζει να σπάσει εκείνος τη σιωπή. «Ψάχνω να βρω την Εσύπολη, μήπως την έχεις ακουστά?» Ο παππούς χαμογελάει και κουνάει το κεφάλι του. «Κάτι ξέρω, κάτι ξέρω». Ο Πεισμονάς πετάγεται όρθιος, τον αρπάζει από τους ώμους και τον ταρακουνά. «Λέγε παππού, λέγε γρήγορα, είναι κοντά, τι ξέρεις?» «Βλέπω το φαγητό σε δυνάμωσε για τα καλά, κάθισε τώρα παιδάκι μου». Για να κάτσω είμαι. Πρέπει να μάθω τώρα αμέσως. 3 μέρες ψάχνω και δεν βρήκα τίποτα». 103 να ψάχνεις, πάλι τίποτα δεν θα βρεις». «Γιατί?» «Γιατί δεν ψάχνεις σωστά». Ο Πεισμονάς σταματά το χοροπηδητό και κάθεται. «Άκουσε παππού, ό,τι έχεις να μου πεις πες το. Εγώ δεν θα γυρίσω στην Αιγόπολη αν δεν βρω την Εσύπολη. Έχω πάρει οδηγίες από τη βασίλισσά μου». Ο παππούς χαμογελάει. «Εάν ακολουθήσεις τις οδηγίες της βασίλισσάς σου, τότε είναι που δεν πρόκειται να βρεις την Εσύπολη στον αιώνα τον άπαντα». Ο Πεισμονάς πετάγεται αναψοκοκκινισμένος, σαν να τον τσίμπησε σφίγγα. «Σέβομαι την ηλικία σου παππού, αλλά σου απαγορεύω να μιλάς άσχημα για τη βασίλισσά μου».
Επειδή βλέπω ότι είσαι πολύ κουρασμένος, καλύτερα να κοιμηθείς και τα λέμε αύριο. Εγώ δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Ωραία λοιπόν, τότε πάω πρώτος για ύπνο. Έλα να σου δείξω πού θα ξαπλώσεις. Ο πείσμονας τρέμει από τα νεύρα του, αλλά προσπαθεί να το κρύψει όσο μπορεί. Μπαίνουν στη σπηλιά. Είναι μικρή, με τα βίας χωράει δύο άτομα. Στη μια μεριά έχει στρωμένη μια ψάθα. «Εσύ ξάπλωσε εδώ και σκεπάσουμε αυτή την κουβέρτα», λέει ο παππούς. Ο πείσμονας θέλει να ρωτήσει πού θα ξαπλώσει εκείνος, γιατί άλλη ψάθα δεν βλέπει. Δεν το κάνει όμως, γιατί ο θυμός δεν τον αφήνει. Στο κάτω-κάτω αυτός είναι ο φιλοξενούμενος και είναι και παιδί. Ο παππούς σας κάνει ό,τι θέλει. «Καληνύχτα, παιδί μου». «Καληνύχτα», του λέει μουτρωμένα. Και τη συνέχεια θα τη δούμε την επόμενη φορά. Τι έγινε όταν ξύπνησε ο πείσμονας μαζί με τον παππούλη. Για να δούμε την επόμενη φορά τι θα έχει συμβεί.

μετά την όμορφη συνέχεια της ιστορίας μας, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Ο χρόνος είναι αφέντης και κριτής, παροιμία. Αν ήξερα ή σκεπτόμουν, πολλά θα κέρδισα, παροιμία. Αν θυμάσαι τα περασμένα, θα στοχάζεσαι καλύτερα για τα μελούμενα, Ισοκράτης. Συ πρώτος απολαμβάνεις τα αγαθά, ανοίγεις καλά παιδιά και μετά ο Θεός, για τον εαυτό σου κοπιάζεις. Άγιος ο Άνης ο Χρυσόστομος. Αν θυμάσαι τα πάθη του Κυρίου, θα υπομένεις αγόγγιστα τα πάντα. Άγιος Δημήτρος του Ροστόφ. Όποιος κυνηγάει πολλούς λαγούς, δεν πιάνει ούτε τον έναν, παροιμία. Ο λόγος ύπαρξης των προβλημάτων δεν είναι το να λυθούν, αποτελούν απλώς τους πόλους που δημιουργούν την απαραίτητη ένταση για τη ζωή. Ο αετός δεν πιάνει μύγες, λατινική ρίση. Καλά έζησε εκείνος που έζησε απαρατήρητος, ο Βίντιος. Το περιττό φαΐ εμποδίζει τη λεπτότητα του νου, Σενέκας.

Και στην συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ένα γεγονός από την Παλαιά Διαθήκη, όπως ξέρετε που μελετάμε κυρίως γεγονότα της ιστορίας του Χριστού από την Παλαιά Διαθήκη, πριν γεννηθεί ο Χριστός δηλαδή, και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα γεγονός που οι περισσότεροι το έχετε ξανακούσει, είναι γνωστό σε εσάς και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Θα μιλήσουμε για τον κατακλυσμό. Για πολλά χρόνια ζούσαν πάνω στη γη δύο γενιές ανθρώπων. Η γενιά του Κάιν, οι Καϊνίτες, που ήταν σαν τον πρόγονό τους κακοί και πονηροί, και η γενιά του Σιθ. Ο Σιθ ήταν το πρώτο παιδί που χάρισε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα μετά το θάνατο του Άβελ. Ήταν ευσεβής και καλοσυνάτος όπως ο Άβελ. Οι απογονοί του, οι Σιθίτες, ήταν και αυτοί άνθρωποι με ευσέβεια και αρετή. Με το πέρασμα όμως του χρόνου, καθώς άργησαν οι Σιθίτες να κάνουν γάμους με γυναίκες από τη γενιά του Κάιν, δυστυχώς παρασύρθηκαν όλοι στο κακό. Μόνο μια οικογένεια από τους Σιθίτες ξεχώρισε, γιατί κράτησε την πίστη και την αγάπη της στον Θεό. Ήταν η οικογένεια του Νόε. Μια μέρα λοιπόν ο Θεός καλεί τον Νόε και του λέει: «Η γη γέμισε από τις αδικίες των ανθρώπων. Ήρθε η ώρα να καταστρέψω και αυτούς και τη γη. Εσύ όμως να κάνεις μια κυβωτό, δηλαδή ένα τεράστιο πλοίο, τριόροφο να το κάνεις και να το χωρίσεις σε διαμερίσματα. Να το αλείψεις από μέσα και απ' έξω με πίσα. Μπες μέσα σε αυτό εσύ και η γη σου». Τρεις γιους είχε και ο Νόε. Τρεις γιους είχε ο Νόε. Τον Χαμ, τον Σιμ και τον Ιάφεθ. Η γυναίκα σου και οι γυναίκες των παιδιών σου. Πάρε επίσης ζευγάρια από όλα τα πουλιά, από όλα τα ζώα και τα ερπετά και από όλες τις τροφές που τρώνε αυτά κι εσείς». Με προθυμία και υπακοή, ο Νόε άρχισε αμέσως να κατασκευάζει την κυβωτό. Ενώ όμως αυτό συμμορφωνόταν με το θέλημα του Θεού, οι άλλοι άνθρωποι εξακολουθούσαν να κάνουν το κακό αμετανόητοι. Κορόιδευαν μάλιστα τον Νόε, αλλά εκείνος σαν να μην τους άκουγε. Ένα τον ενδιέφερε να κάνει ό,τι του είπε ο Θεός. 120 χρόνια κατασκεύαζε την κυβωτό και δεν σταμάτησε να συμβουλεύει τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Η καρδιά όλων όμως είχε σκληρύνει και δεν έδιναν καμία προσοχή στα λόγια του. Αντί να γίνουν καλύτεροι, βάδιζαν συνεχώς προς το χειρότερο. Όταν ήταν πια έτοιμη η κυβωτός, ο Θεός προειδοποίησε τον Νόε. «Σε 7 μέρες η γη θα πλημμυρίσει, θα βρέχει 40 μέρες και 40 νύχτες». Πραγματικά, αφού μπήκε μέσα στην κυβωτό, ο Νόε μαζί με την οικογένειά του και όλα τα ζώα, όπως ακριβώς του είχε πει ο Θεός, άρχισε ο φοβερός κατακλυσμός. Άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. 40 μέρες και 40 νύχτες έβρεχε ασταμάτητα. Τα νερά σκέπασαν όλη τη γη, ακόμη και τα πιο ψηλά βουνά. Πνίγηκαν όλοι, άνθρωποι και ζώα. Τίποτε δεν έμεινε ζωντανό μέσα σε εκείνη τη φοβερή νεροποντή. Τίποτε, εκτός από 8 εκείνους ανθρώπους, την οικογένεια του Νόε, με όσα ζώα είχαν μαζέψει μέσα στη μεγάλη κυβωτό. Αυτή μόνο έπλε και όσο ανέβαιναν τα νερά, ανέβαινε ψηλότερα. Κάποτε η νεροποντή σταμάτησε. Ένας δυνατός άνεμος φύσηξε. Τα σύννεφα αποτραβήχτηκαν και ο ουρανός άνοιξε. Τα νερά άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν. Πέρασαν πάνω από 100 μέρες και αναφάνη η στεριά. Όλη η γη έμοιαζε με απέραντη θάλασσα. Κάποια στιγμή η κυβωτός κάθισε επιτέλους πάνω σε στέρεο έδαφος στην κορυφή του ψηλού βουνού της Αρμενίας, το Αραράτ. Μετά από πολλές μέρες φάνηκαν και οι κορφές των άλλων βουνών. Ο Νόε άφησε ένα κοράκι να πετάξει, μα αυτό δεν γύρισε πίσω. Άφησε έπειτα ένα περιστέρι. Όταν γύρισε και μετά από 7 μέρες το άφησε και πάλι να πετάξει. Όταν το περιστέρι ξαναγύρισε, κρατούσε στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς. Σημάδι ότι τα νερά κατέβηκαν αρκετά και άρχισαν να φαίνονται τα δέντρα. Πέρασαν άλλες 7 μέρες και το ξαναέστειλε, αλλά αυτό δεν επέστρεψε. Τότε ο Νόε
Άνοιξα τη στέγη της Χίβωτου και είδε ότι τα νερά υποχώρησαν τελείως. Είχαν περάσει πάνω από 10 μήνες από τότε που ξέσπασε ο κατακλυσμός. Δεν βιάστηκε ωστόσο ο Νόε να βγει από την Κίβωτο. Περίμενε την εντολή του Θεού. 2 μήνες μετά, όταν είχε στεγνώσει πια καλά η γη, του δίνει ο Θεός την εντολή να βγουν όλοι από την Κίβωτο. Είχε συμπληρωθεί ακριβώς ένας χρόνος από τη μέρα που είχαν μπει στην Κίβωτο. Μόλις ο πιστός Νόε με την οικογένειά του πάτησαν το πόδι του στη στεριά, έστησαν συγκινημένοι ένα θυσιαστήριο και πρόσφεραν θυσία ευχαριστία στον Θεό και σωτήρα τους. Ολόθερμη ανέβαινε η δοξολογία τους, γιατί τους κράτησε μέσα στην Κιβωτό ασφαλισμένους και τους έσωσε από τον φοβερό κατακλυσμό. Έτσι λοιπόν παιδιά, σαν εκείνο τον κατακλυσμό άλλος δεν θα γίνει. Το υποσχέθηκε ο Θεός τον Νόε και την οικογένειά του όταν βγήκαν από την Κιβωτό. Τους έδωσε μάλιστα και ένα σημάδι στον ουρανό, το ουράνιο τόξο. Πολλές φορές το βλέπουμε μετά από δυνατή νεροποντή και μας θυμίζει εκείνη την υπόσχεση του Θεού. Κινδυνεύουμε ωστόσο από έναν άλλο νέο κατακλυσμό. Από ποιον κατακλυσμό κινδυνεύουμε? Από την αμαρτία που κυριαρχεί στον κόσμο μας, από την ασέβεια και την ανηθικότητα, από το ψέμα και το μίσος. Πλημμύρισε το κακό και θέλει όλους να μας παρασύρει. Ποιο παιδί άραγε θα μπορέσει να κρατήσει την ευλαβία προς το Θεό, την αγνότητα, την ειλικρίνεια, την καλοσύνη? Το παιδί που θα ασφαλιστεί μέσα στην Κιβωτό της σωτηρίας. Ναι, υπάρχει και σήμερα μια Κιβωτός που μπορεί να μας ασφαλίσει και να μας σώσει. Ποια είναι αυτή η Κιβωτός της σωτηρίας? Είναι η Εκκλησία, παιδιά, η Εκκλησία του Χριστού μας. Μέσα σε αυτή την Άγια Κιβωτό μπήκαμε μια μέρα βαπτισμένοι και βαπτιστήκαμε και παραμένουμε ασφαλισμένοι μέσα σε αυτήν όταν συμμετέχουμε πού? Στα Άγια Μυστήριά της, όταν κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμαστε, όταν εξομολογούμαστε και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όταν ερχόμαστε εδώ, που πηγαίνουμε πολλά παιδιά στο κατηχητικό, στις ομιλίες και γενικά εδώ στην εκπομπή μας και μαθαίνουμε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Να βάλουμε παιδιά σήμερα ένα στόχο, να μην αφήσουμε το Σάββατο μας να περάσει χωρίς να ακούσουμε αυτή την εκπομπή, αλλά και πολύ περισσότερο να μην λείπουμε ποτέ την Κυριακή από το ναό και από το κατηχητικό μας. Έτσι θα μένουμε ασφαλισμένοι μέσα στην Κύπωτο της Σωτηρίας, στην Εκκλησία, που είναι για όλους μας το καταφύγιο και η χαρά μας. Και αν βρεθούν κάποιοι να σας ηρωνευτούν και να σας κοροϊδέψουν, να θυμηθείτε την ιστορία του Νόε. Γελούσαν μαζί του οι άνθρωποι της εποχής του, τον κορόιδευαν που μόνο αυτός πίστευε στον αληθινό Θεό. Ο Νόε όμως έκανε αυτό που του είπε ο Θεός. Δεν παρασύρθηκε, δεν επηρεάστηκε από το κακό που υπήρχε γύρω του. Γι' αυτό μόνο ο Νόε και η οικογένειά του σώθηκαν από τον φοβερό κατακλυσμό. Από τον κατακλυσμό του κόσμου θέλω, Κύριε, να σωθώ. Τη ζωή μου θα ασφαλίσω στις εκκλησίες σου την Κίβωτο. Έτσι λοιπόν παιδιά, ασφαλισμένοι μέσα στην Κίβωτο της σωτηρίας που είναι ο Διος ο Θεός μας, η εκκλησία μας, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και με αυτόν τον τρόπο θα απομακρυνόμαστε από τους πειρασμούς, από τους κινδύνους που μας δίνει η περιραίουσα ατμόσφαιρα και γενικά να μπορούμε να καταφεύγουμε με πίστη και εμπιστοσύνη στον ίδιο το Θεό μας, που ποτέ δεν θα μας βλάψει, ποτέ δεν θα μας αφήσει, ποτέ δεν θα μετανιώσουμε που θα είμαστε κοντά Του. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν παιδιά, μέσα από αυτή την όμορφη ιστορία μας, πήραμε τα όμορφα μηνύματά μας και εύχομαι να μας κρατάει συντροφιά όλη την εβδομάδα, ό,τι μήνυμα και αν έχουμε πάρει μέσα από την όμορφη διήγησή μας. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να αγαπάτε, να αγωνίζεστε για το Θεό που είναι αυτός ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Γεια σας παιδιά!

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Β' Βασιλέων ή Βασιλειών Δέλτα. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο πρώτο. Ο Ηλίας φέρνει μήνυμα για το βασιλιά Οχοζία. Μετά το θάνατο του Αχάβ, οι Μωαβίτες επαναστάτησαν εναντίον του Ισραήλ. Μια μέρα ο βασιλιάς Οχοζίας έπεσε από το καγκελόφραχτο ανώγιο του παλατιού του στη Σαμάρια και τραυματίστηκε σοβαρά. Τότε έστειλε ανθρώπους με την εντολή: πηγαίνετε και ζητήστε να μάθετε από το Βελζεβούλ, το θεό της Εκρών, αν θα ξαναγίνω καλά. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Ηλία τον προφήτη από τη Θεσβά: σήκω, πήγαινε να συναντήσεις τους απεσταλμένους του βασιλιά της Σαμάριας και να τους πεις: δεν υπάρχει άραγε θεός στον Ισραήλ και πάτε να ρωτήσετε το Βελζεβούλ, το θεό της Εκρών? Τώρα λοιπόν ακούστε τι λέει ο Κύριος στο βασιλιά: δεν θα σηκωθείς πια από το κρεβάτι σου. Το δίχως άλλο, θα πεθάνεις πάνω σε αυτό. Πράγματι ο Ηλίας πήγε και οι απεσταλμένοι γύρισαν στο βασιλιά. Εκείνος τους ρώτησε: γιατί ήρθατε πίσω? Αυτοί του απάντησαν: μας συνάντησε κάποιος και μας είπε, πηγαίνετε γυρίστε πίσω στο βασιλιά που σας έστειλε και πείτε του ότι ο Κύριος λέει: δεν υπάρχει άραγε Θεός στον Ισραήλ και γι' αυτό έστειλες να ρωτήσεις το Βελζεβούλ, το θεό της Εκρών? Γι' αυτό δεν θα σηκωθείς πια από το κρεβάτι σου. Το δίχως άλλο, θα πεθάνεις πάνω σε αυτό. Εκείνος τότε τους ρώτησε: τι εμφάνιση είχε ο άνθρωπος που σας συνάντησε και σας είπε αυτά τα λόγια? Φορούσε ρούχο από προβιά, του απάντησαν, και στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη. Τότε ο Οχοζίας είπε: ήταν ο Ηλίας ο θεσβήτης. Επίδειξε δύναμης ανάμεσα στον βασιλιά και στον προφήτη. Τότε ο βασιλιάς έστειλε έναν πεντηκόνταρχο με τους 50 άντρες του και πήγε και βρήκε τον Ηλία που καθόταν στην κορυφή ενός βουνού. «Άνθρωπε του Θεού», του είπε, «ο βασιλιάς σε προστάζει να κατεβείς». Ο Ηλίας του απάντησε: «Αν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, φωτιά να πέσει από τον ουρανό και να κάνει στάχτη εσένα και τους 50 άντρες σου». Αμέσως τότε έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκανε στάχτη αυτόν και τους 50 άντρες του. Ο βασιλιάς έστειλε πάλι άλλον πεντηκόνταρχο με τους 50 άντρες του. Βρήκε τον Ηλία και του είπε: «άνθρωπε του Θεού, ο βασιλιάς προστάζει να κατεβείς γρήγορα». Ο Ηλίας του απάντησε: «αν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, φωτιά να πέσει από τον ουρανό και να κάνει στάχτη εσένα και τους 50 άντρες σου». Αμέσως πάλι έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκανε στάχτη αυτόν και τους 50 άντρες του. Ο βασιλιάς έστειλε και τρίτον πεντηκόνταρχο με τους 50 άντρες του. Αυτός ανέβηκε στο βουνό και ήρθε στον Ηλία. Έπεσε γονατιστός μπροστά του και τον οικέτευε με αυτά τα λόγια: άνθρωπε του Θεού, σε παρακαλώ, λυπήσου τη ζωή μου και τη ζωή αυτών των 50 δούλων σου και μη μας εξαφανίσεις. Ξέρω πως έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκανε στάχτη τους δύο προηγούμενους πεντηκόνταρχους με τους 50 άντρες του. Τώρα όμως εγώ σε οικετεύω, λυπήσου τη ζωή μου. Τότε ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Ηλία: κατέβα μαζί του, μην τον φοβάσαι. Ο Ηλίας κατέβηκε μαζί του, πήγε στο βασιλιά και του είπε: άκου τι λέει ο Κύριος. Επειδή έστειλες ανθρώπους να συμβουλευτείς το Βελζεβούλ, το θεό της Εκρών, σαν να μην υπήρχε θεός στον Ισραήλ να τον συμβουλευτείς, γι' αυτό δεν θα σηκωθείς ποτέ από το κρεβάτι σου. Θα πεθάνεις το δίχως άλλο. Πράγματι ο Οχοζίας πέθανε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που του τον μετέφερε ο Ηλίας. Επειδή όμως ο Οχοζίας δεν είχε γιο, τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο αδερφός του ο Ιωράμ. Αυτός έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ το δεύτερο έτος της βασιλείας του Ιωράμ, γιού του Ιωσαφάτ στον Ιούδα. Όλη η υπόλοιπη ιστορία του Οχοζία είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο δεύτερο. Αρπαγή του Ηλία στον ουρανό. Κάποτε έφτασε ο καιρός να πάρει ο Κύριος τον Ηλία στους ουρανούς μέσα σε ανεμοστρόβιλο. Μια φορά λοιπόν που ο Ηλίας και ο Ελισσαίος επέστρεφαν μαζί από τα Γάλγαλα, είπε κάποια στιγμή ο Ηλίας στον Ελισσαίο:
Μείνε εδώ, σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στη Βεθήλ. Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα, ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στη Βεθήλ. Τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στη Βεθήλ ήρθαν τότε στον Ελισσαίο και του είπαν: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου?» Ο Ελισσαίος απάντησε: «Και βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό». Μετά του είπε ο Ηλίας: «Ελισσαίε, μείνε εδώ, σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στην Ιεριχώ». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα, ότι δεν θα σ' αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στην Ιεριχώ. Τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στην Ιεριχώ πλησίασαν τον Ελισσαίο και του είπαν: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου?» Ο Ελισσαίος απάντησε: «Και βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό». Μετά του είπε ο Ηλίας: «Μείνε, σε παρακαλώ, εδώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στον Ιορδάνη». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα, ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι συνέχισαν να περπατούν και οι δυο μαζί. Τους ακολουθούσαν και 50 προφήτες, αλλά σταμάτησαν απέναντί τους σε κάποια απόσταση, ενώ ο Ηλίας και ο Ελισσαίος στάθηκαν πλάι στον ποταμό Ιορδάνη. Τότε ο Ηλίας πήρε το μανδύα του, τον δίπλωσε και χτύπησε με αυτόν τα νερά. Αυτά άνοιξαν στα δύο και πέρασαν ανάμεσα οι δύο άντρες πατώντας σε ξύρα. Όταν πέρασαν, είπε ο Ηλίας στον Ελισσαίο: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να κάνω για σένα πριν με πάρει ο Κύριος από κοντά σου». Ο Ελισσαίος απάντησε: «Θέλω, σε παρακαλώ, να έρθει σε μένα διπλάσιο το προφητικό σου πνεύμα». Τότε εκείνος είπε: «Δύσκολο πράγμα ζήτησες. Ωστόσο, αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν όμως δεν με δεις, δεν θα γίνει». Καθώς προχωρούσαν συζητώντας, φάνηκε ένα άρμα από φωτιά και άλογα πύρινα τους χώρισαν, τον έναν από τον άλλο. Και ανέβαινε ο Ηλίας μέσα σε ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Βλέποντάς το αυτό, ο Ελισσαίος φώναξε: «Πατέρα μου, πατέρα μου, εσύ είσαι το άρμα και ο αρματιλάτης του Ισραήλ». Ο Ελισσαίος διαδέχεται τον Ηλία. Όταν πια έχασε από τα μάτια του τον Ηλία, έσκισε τα ρούχα. Έπειτα μάζεψε το μανδύα που είχε αφήσει ο Ηλίας να πέσει από πάνω του, γύρισε πίσω και στάθηκε στην όχθη του Ιορδάνη. Πήρε το μανδύα του Ηλία, χτύπησε με αυτόν τα νερά και είπε: «Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ηλία?» Όταν χτύπησε τα νερά, αυτά άνοιξαν στα δύο και πέρασε ο Ελισσαίος. Τα μέλη της ομάδας των προφητών της Ιεριχώ, όταν τον είδαν από μακριά, είπαν: «Το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ελισσαίο». Ήρθαν λοιπόν να τον συναντήσουν και τον προσκύνησαν ως το έδαφος. «Κοίτα», του είπαν, «είμαστε εδώ 50 δούλοι σου, θαραλέοι άντρες. Αφήσέ μας, σε παρακαλούμε, να πάμε να ψάξουμε για τον Κύριό σου. Ίσως το πνεύμα του Κυρίου τον σήκωσε και τον έριξε σε κάποιο βουνό ή σε κάποια κοιλά». Αυτός τους είπε: «Μην πάτε». Αλλά αυτοί επέμεναν τόσο, ώστε στο τέλος ο Ελισσαίος δέχτηκε. «Πηγαίνετε», τους είπε. Πήγαν λοιπόν οι 50 άντρες και έψαχναν για τον Ηλία 3 μέρες, αλλά δεν τον βρήκαν. Γύρισαν τότε στον Ελισσαίο που είχε μείνει στην Ιεριχώ και εκείνος τους είπε: «Δεν σας το έλεγα εγώ να μην πάτε?» Ο λόγος του Ελισσαίου φέρνει ζωή και θάνατο. Μερικοί κάτοικοι της Ιεριχώ είπαν στον Ελισσαίο: «Όπως βλέπεις, κυρία μας, η πόλη βρίσκεται σε όμορφη τοποθεσία, αλλά τα νερά εδώ είναι ανθυγιεινά και η γη δεν παράγει τίποτα». Αυτός τότε τους είπε: «Φέρτε μου μια καινούργια γαβάθα και βάλτε σε αυτήν αλάτι». Όταν του τα έφεραν, πήγε στην πηγή των νερών και έριξε εκεί το αλάτι και είπε: «Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Αυτά τα νερά εγώ τα καθάρισα. Δεν θα προξενούν πια ούτε θάνατο ούτε ακαρπία». Έτσι καθαρίστηκαν τα νερά και είναι μέχρι σήμερα καθαρά, σύμφωνα με το λόγο που είπε ο Ελισσαίος.
Από εκεί ο Ελισσαίος ανέβηκε στη Βεθήλ. Ενώ ανέβαινε στο δρόμο, μερικά παιδιά βγήκαν από την πόλη και τον κορόιδε. «Ανέβα, Φαλακρέ! Ανέβα, Φαλακρέ!» φώναζε. Ο Ελισσαίος γύρισε πίσω του, τα είδε και τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου. Τότε βγήκαν δύο αρκούδες από το δάσος και κατασπάραξαν 42 από αυτά τα παιδιά. Από εκεί πήγε στο όρος Κάρμηλος και από τον Κάρμηλο ξαναγύρισε στη Σαμάρια. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 19. Ο βασιλιάς Εζεκίας μόλις τάκωσε αυτά, έσχισε τα ρούχα του, δίθηκε στα πένθυμα και μπήκε στο ναό του Κυρίου. Συγχρόνως έστειλε τον Ελιακήμ, οικονόμο των Ανακτόρων, τον γραμματέα Σεβνά και τους πιο ηλικιωμένους από τους ιερείς, ντυμένος στα πένθυμα, στον προφήτη Ισαΐα, γιο του Αμός, με το ακόλουθο μήνυμα. Άκου τι λέει ο Εζεκίας. Σήμερα είναι μέρα θλίψης, τιμωρίας και ντροπής. Γιατί είμαστε σαν τα παιδιά που ήρθε η ώρα τους να γεννηθούν, αλλά η μάνα τους δεν έχει δύναμη να τα φέρει στον κόσμο. Αν ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε όλα αυτά που ξεστόμησε ο υπασπιστής του βασιλιά της Ασσυρίας, ο Κύριος του τον έστειλε για να προσβάλλει τον αληθινό Θεό, μπορεί να τον τιμωρήσει για αυτά που είπε. Γι' αυτό εσύ προσευχή σου, γι' αυτό το υπόλοιπο που απέμεινε από το λαό. Όταν οι άνθρωποι του βασιλιά Εζεκία ήρθαν στον Ισαΐα, ο προφήτης του είπε: «Να μεταφέρετε στον Κύριό σας αυτό το μήνυμα εκ μέρους του Κυρίου. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία με πρόσβαλαν οι άνθρωποι του βασιλιά της Ασσυρίας. Εγώ θα του εμπνεύσω τέτοια διάθεση, ώστε όταν ακούσει κάποια φήμη να γυρίσει στη χώρα του. Και θα κάνω ώστε εκεί στη χώρα του να δολοφονηθεί. Ο υπασπιστής του βασιλιά της Ασσυρίας έμαθε πως ο Κύριός του είχε φύγει από τη Λαχής και πολεμούσε εναντίον της Λιβνά. Γι' αυτό πήγε εκεί να τον βρει. Η καυχησιολογία του Σεναχηρήμ και η προσευχή του Εζεκία. Πράγματι, ο βασιλιάς της Ασσυρίας είχε μάθει πως ο Τυρακά βασιλιάς της Αιθιοπίας ερχόταν να πολεμήσει εναντίον. Τότε έστειλε πάλι ανθρώπους του στον Εζεκία βασιλιά του Ιούδα με τον ακόλουθο μήνυμα: «Μην αφήνεις το Θεό σου στον οποίον εμπιστεύεσαι να σε εξαπατάει, λέγοντας ότι τάχα δεν θα παραδοθεί η Ιερουσαλήμ στην κυριαρχία. Θα έχεις ακούσει βέβαια τα όσα έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλες τις άλλες χώρες και πώς τις ερήμωσαν. Και εσύ φαντάζεσαι πως θα γλιτώσετε? Όταν οι προγονείς μου κατέστρεφαν τη Γοζάν, τη Χαράν, τη Ρεσέφ και τους Εδωμίτες της Θελασσάρ, μήπως οι θεοί εκείνων των εθνών μπόρεσαν να τα σώσουν? Πού είναι οι βασιλιάδες της Χαμάθ και της Αρφάδ, ή οι βασιλιάδες των Σεφαρβιτών, της Σενά και της Αβά?» Ο Εζεκίας πήρε το γράμμα που του έφεραν οι απεσταλμένοι του και το διάβασε. Έπειτα ανέβηκε στο ναό του Κυρίου. Το ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εσύ που έχεις το θρόνο σου πάνω από τα χερουβίμ, εσύ είσαι ο Θεός, μόνον εσύ, για όλα τα βασίλεια της γης. Εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια σου και κοίταξε. Κύριε, Κύριε, το αυτί σου και άκουσε όλα τα λόγια που οι απεσταλμένοι του Σεναχηρήμ ξεστόμησαν για να προσβάλλουν εσένα, τον αληθινό Θεό. Αλήθεια, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας εξαφάνισαν τα άλλα έθνη και ρήμωσαν τις χώρες τους. Έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, γιατί εκείνοι δεν ήταν θεοί, αλλά ανθρώπινα κατασκευάσματα από ξύλα και πέτρες, και γι' αυτό μπόρεσαν και τους κατέστρεψαν. Αλλά εσύ, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας τώρα από τα νύχια του Σεναχηρήμ, για να μάθουν όλα τα βασίλεια της γης ότι εσύ, Κύριε, είσαι ο μόνος Θεός. Ο Θεός περιπέζει το βασιλιά της Ασσυρίας. Τότε ο Ισαΐας, γιος του Αμός, έστειλε αυτό το μήνυμα στον Εζεκία: «Ορίστε τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Άκουσα την προσευχή σου σε μένα σχετικά με το Σεναχηρήμ, βασιλιά της Ασσυρίας. Άκου τώρα τι λέω εγώ, ο Κύριος, εναντίον. Σε καταφρονάει, σε χλεβάζει, Παρθένα, η πόλη της Σιών,
Σε περιγελάει κουνώντας το κεφάλι της η πόλη της Ιερουσαλήμ. Ποιον έβρισες και ποιον βλασφήμισες? Σε ποιον ενάντια τη φωνή σου ύψωσες και τον κοίταξες υπεροπτικά? Ενάντια στον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Τους δούλους σου έστειλες για να προσβάλλεις εμένα τον Κύριο και είπες: εγώ με τις πολλές μου άμαξες σκάλωσα στις βουνοκορφές, στις άκριες του Λιβάνου. Έκοψα τα ψηλά τα κέδρα του, τα πιο μορφά του κυπαρίσια, και έφτασα στην ψηλότερη κορφή του, στο δάσος του το πιο πυκνό. Πηγάδια έσκαψα κι άλλων λαών ήπια νερό, και με τα ίχνη των ποδιών μου ξέρανα τα ποτάμια όλα της Αιγύπτου. Δεν έχεις όμως ακουστά σε ένα χειρί μου ότι εγώ όλα αυτά τα προετοίμασα εδώ και πολλά χρόνια και τα σχεδίασα από τον παλιό καιρό? Τώρα λοιπόν τα εκτελώ, για να μπορείς εσύ να κάνεις τις πόλεις τις οχυρωμένες σωρούς ερήπια. Τρομάξανε οι κατοικοί τους και από το φόβο τους παρέλυσαν. Με το χορτάρι μοιάσανε του αγρού και με την τρυφερή τη χλώη. Με το χορτάρι που φυτρώνει στη σκεπή και πριν αναπτυχθεί ξεραίνεται. Ξέρω για σε τα πάντα. Τι κάνεις και πού πας και τη μανία που σε πιάνει εναντίον. Μάνιασες εναντίον μου κι άκουσα τα προσβλητικά σου λόγια. Γι' αυτό θα σε δαμάσω, βάζοντας κρίκο στα ρουθούνια σου και μέσα στο στόμα σου το χαλινάρι μου, και θα σε κάνω να γυρίσεις στην πατρίδα σου από τον ίδιο δρόμο που είχες πάρει για να έρθεις. Και σε σένα, Εζεκία, δίνω αυτό το σημείο. Αυτό τον χρόνο και τον επόμενο θα φάτε ό,τι φυτρώνει από μόνο. Τρίτο όμως χρόνο θα σπείρετε και θα θερίσετε. Θα φυτέψετε αμπέλια και θα φάτε τον καρπό. Όσο για το υπόλοιπο που θα μείνει από τους απογόνους του Ιούδα, θα ριζοβολήσει βαθιά μέσα στη γη και τα κλαδιά του θα γεμίσουν καρπό. Από την Ιερουσαλήμ θα βγει ένας λαός επιζώντων. Από το όρος Σιών θα ανορθωθούν αυτοί που θα έχουν διασωθεί. Αυτό θα το έχω κάνει εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, με τη φλογερή αγάπη. Και τώρα, να τι αναγγέλει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Σε αυτή την πόλη δεν θα μπει, ούτε σε αυτήν θα ρίξει βέλος. Δεν θα της επιτεθεί προβάλλοντας ασπίδες εναντίον της, ούτε εναντίον της πρόχωμα θα σηκώσει. Από τον ίδιο δρόμο που ήρθε θα γυρίσει πίσω. Αλλά σε αυτή την πόλη δεν θα μπει. Εγώ, ο Κύριος το λέω. Θα υπερασπιστώ την Ιερουσαλήμ και θα τη σώσω, για να τιμήσω το όνομά μου και την υπόσχεση που έχω δώσει στο Δαβίδ το δούλο. Τη νύχτα εκείνη βγήκε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων ο άγγελος του Κυρίου και θανάτωσε 185.000 άντρες. Και όταν σηκώθηκαν νωρίς το πρωί όσοι είχαν μείνει ζωντανοί, αντίκρισαν γύρω τους πτώματα. Αμέσως τότε ο βασιλιάς Σεναχηρήμ έλυσε την πολιορκία και γύρισε στην πρωτεύουσά του, την Νινεβή. Μια μέρα εκεί που προσκυνούσε στο ναό του Νισρόκ του Θεού του, δύο από τους γιους του, Αδραμέλεκ και ο Σαρεσέρ, τον δολοφόνησαν με ξύφος και ύστερα κατέφυγαν στη χώρα Αραράτ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ένας άλλος γιος του, ο Εσαργαθών. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 20. Η ασθένεια του Εζεκία. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Εζεκίας αρρώστησε τόσο βαριά που κινδύνευε να πεθάνει. Τότε τον επισκέφθηκε ο προφήτης Ισαΐας, γιος του Αμός, και του είπε: άκου τι λέει ο Κύριος. Τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί δεν θα ζήσεις για πολύ ακόμη. Θα πεθάνεις. Ο Εζεκίας γύρισε τότε το πρόσωπό του στον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Κύριε, είπε, θυμήσου σε παρακαλώ πως έζησα ενώπιόν σου με πιστότητα και με ευθύτητα καρδιάς και έπραξα ό,τι σου ήταν αρεστό. Και άρχισε να κλαίει γοερά. Πριν βγει ο Ισαΐας από τη μεσαία αυλή, ήρθε σε αυτόν λόγος Κυρίου. Γύρνα πίσω, του είπε ο Κύριος, και πες τον Εζεκία, τον άρχοντα του λαού. Ο Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ του προγόνου σου, λέει: άκουσα την προσευχή σου και είδα τα δάκρυά σου. Θα σε κάνω λοιπόν καλά. Την τρίτη μέρα θα ανεβείς στο ναό του Κυρίου. Θα σου δώσω άλλα 15 χρόνια ζωής και θα σας ελευθερώσω, εσένα και την πόλη αυτή, από το βασιλιά της Ασσυρίας.
Θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη για να τιμήσω το όνομά μου και την υπόσχεση που έδωσα στον Δαβίδ το δούλο. Μετά ο Ισαΐας είπε να ετοιμάσουν ένα κατάπλασμα από σίκα για να το βάλουν πάνω στην πληγή για να γιατρευτεί ο βασιλιάς. Ο Εζεκίας ρώτησε τον Ισαΐα: «Ποιο είναι το σημείο ότι ο Κύριος θα με κάνει καλά και ότι θα ανεβώ την τρίτη μέρα στο ναό του?» Ο Ισαΐας απάντησε: «Τι θέλεις, να μετακινηθεί η σκιά 10 σκαλοπάτια μπρος ή 10 σκαλοπάτια πίσω? Αυτό θα είναι το σημείο από τον Κύριο ότι θα εκπληρώσει την υπόσχεσή μου.» Ο Εζεκίας απάντησε: «Είναι ευκολότερο να μετακινηθεί η σκιά 10 σκαλοπάτια μπρος. Καλύτερα ας μετακινηθεί 10 σκαλοπάτια πίσω.» Τότε ο προφήτης Ισαΐας προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος μετακίνησε τη σκιά 10 σκαλοπάτια πίσω στη σκάλα που είχε κατασκευάσει ο βασιλιάς Άχας. Ο Θεός αντίθετος με την πολιτική Εζεκία. Την ίδια εποχή ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Μεροδάχ Βαλαδάν, γιος του Βαλαδάν, όταν έμαθε πως ο Εζεκίας ήταν άρρωστος, του έστειλε με πρεσβευτές του δώρα και μία επιστολή. Ο Εζεκίας δέχτηκε τους απεσταλμένους και τους έδειξε ότι βρισκόταν στα θησαυροφυλάκια του το ασήμι και το χρυσάφι, τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα. Τους έδειξε και τα οπλοστάσια του. Δεν άφησε τίποτα στο ανάκτορό του ή σε όλο του το βασίλειο που να μην τους το δείξει. Μετά από αυτά ήρθε ο προφήτης Ισαΐας στο βασιλιά Εζεκία και τον ρώτησε: «Από πού σου ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και τι σου είπαν?» Ο Εζεκίας απάντησε: «Ήρθαν από μακρινή χώρα, από τη Βαβυλώνα, για να με δουν.» Ο προφήτης ξαναρώτησε: «Τι είδαν στο ανακτορό σου?» Ο Εζεκίας απάντησε: «Ό,τι υπάρχει εκεί το είδαν. Τίποτα δεν άφησα στα θησαυροφυλάκια μου που να μην τους το δείξω.» Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία: «Άκου το λόγο του Κυρίου. Έρχονται μέρες που ό,τι υπάρχει στο ανακτορό σου και το αποταμίευσαν εκεί οι προγονείς σου μέχρι σήμερα θα μεταφερθεί στη Βαβυλώνα. Τίποτα δεν θα μείνει εδώ, λέει ο Κύριος. Θα πάρουν ακόμα και μερικά από τα παιδιά σου από αυτά που θα έχουν γεννηθεί από σένα για να γίνουν ευνούχοι στα ανάκτορα του βασιλιά της Βαβυλώνας.» Ο Εζεκίας απάντησε στον Ισαΐα: «Ο λόγος που μου αναγγέλει ο Κύριος είναι καλός.» Και μέσα του σκεφτόταν: «Όσο ζω εγώ θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί.» Η υπόλοιπη ιστορία του Εζεκία είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Εκεί αναφέρονται όλα τα κατορθώματά του και πώς κατασκεύασε τη δεξαμενή και του υδραγωγείου και έφερε νερό στην Ιερουσαλήμ. Όταν πέθανε ο Εζεκίας, τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του, ο Μανασής.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέσον, Κύριε Δέσον, Κύριε Δέσον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των νυχτοπονηρών ενώπιόν σε ποιήσα.

0: ότι η θέληση σας θυσία είναι δοκάνω, δοκαυτώματα, ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και η οικοδομηθή του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και δοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
0: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κυρία συνεπεμένη το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει αν υδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία ένα και το ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως σου θλίβονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι ου τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγίου Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσιν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: αποκανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδί επέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστε με κραυγάζουν σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφουσι πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο. Ο στάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντη ασωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμει ανάκλησης, χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαιρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης, χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομοι. Προσύνει ο κοινοσεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλής απορεί του μίστης, χαιρε σύγγιες δεωμένων πίστης. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαιρε το πώς μη δεν αδιδάξα. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση της θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένος τριμήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνης ευθύς. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια. Ήκουσεν υπημένες των αγγέλων ημνούν την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιημένα θεωρούσι τούτον σαμνών άμαμον εν τε γαστρή Μαρίες μας και θέντα είναι ημνούντες είπων χαίρε αμνού και επιμένως μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίησε γυμνώθει ο άδειος, χαίρε δίησε εν εδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη, και ως γύχνο κρατούντες σε αυτόν δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφταστον εχάρισαν αυτό πόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες χαρδένε χερσί της παρθένου των πλάσαντα χερί τους ανθρώπους, και δεσπότε νοούντες αυτόν και δούλο έλαβ μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσει και βοήσει διευδογημένη, χαίρε αστέρος αδίτου μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασε, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του γορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευθέ.
0: Κύριε και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι του ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, και τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντες στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατή τέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διό περεξεπλάγει σου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της είπε αυτού γενωμένης εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθιν ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε αιχιοφορούσε οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε λυτρωθεν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ξένων το ακονιδόντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνου ισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο, συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε δίησε λήθη παράβασης. Χαίρε δύση νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεώρη πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμενε πισί Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γαρ το όμοιον καλέσες. Ως Θεός ακούει αλληλούια.
0: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθένων, Θεωτό και Παρθένων και πάντων των εις προστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντη, οικήσεις εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή εν τη δάξα, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ετής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες εσκρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στους ηλιθέντες των νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρνη ηφαίστου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουρουτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυφωστόλια Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ήμνο άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει ρίθμου γάρτη ψάμο δά, σαν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε ουδέντε δουμενάξιον νον δέδο κασιμίν τη ηβόσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόφνα τα πάντα τη εν σκότη φανή σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιδον από του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταδάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολίφο τον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολίρι τον αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα στου έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τις μελούς ηλίτρες εκολάσεις τους ύβοντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα, νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχωσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσε χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκε το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τε σε αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτύρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το Μέγα Έλεος. Δόξο Πατρί και όχι Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνυφε δέσποινα, ηθών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδών τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ίως ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμόν καρδίαν νύφουσεν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρχει την ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα Συν.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρη του Θεού, φύδαξον μου υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου, δι κατά την αστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αυθιές και παρημένη σειρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και απαστείς τις αυθιές μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύδαξον με που βάζει εμπειρία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

του άθωνα το δοξασμό και των φαράσων γόνων και των οσίων ασκητών των παλαιών αιώνων, τον μιμητή και ισότιμο μεστό χαρίτων σκεύος, τιμή ας αποδώσουμε όλοι οι πιστοί με σέβος. Στον όσιο Παΐσιο, γιατί θα προφυλάξει από την κάθε λυπηρή στιγμή όποιον φωνάξει, και θα δοξάσει τον Θεό που ισχύ του έχει δώσει και με την αγιότητα τον έχει στεφανώσει, και μέσω εκείνου ενεργεί και ίαση χαρίζει σ' όποιον τον εμπιστεύεται και στο Θεό ελπίζει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο πρώτο. Παιδική και νεανική ηλικία. Πτωχός στην καταγωγή, πλούσιος στην ψυχή. Στο χωριό Γρανίτσα, σημερινή νυμφασία της Γορτινίας, πατρίδα πολλών σπουδαίων ανδρών, κάποια ημέρα του έτους 1877 γεννήθηκε ο Γεώργιος Παρασκευόπουλος. Ήταν γιος του Χαραλάμπους και της Βασιλικής, το γένος Κατσίνη. Το παιδί αυτό έμελε να αναδειχθεί ένας από τους υπεροχότερους εκκλησιαστικούς άνδρες, ο οποίος θα διέδιδε το φως του Ευαγγελίου μέσα στο ζωφερό σκοτάδι της απιστίας. Θα μείωνε τη θρησκευτική αδιαφορία. Θα συνέτριβε τους βράχους της αγνίας. Θα διέλυε τους πάγους της αρνήσεως. Θα φώτιζε και θα καθοδηγούσε ψυχές στον εύδιο λιμένα του Χριστού. Οι γονείς του μικρού Γεωργίου ήσαν βοσκοί. Την διαπίμανση των προβάτων ανέλαβε παιδάκι ακόμη ο γιος τους Γεώργιος. Η εργασία αυτή θα του ήταν ευκολότερη αν δεν είχε στερηθεί στην ηλικία των 3-4 ετών την μητέρα του. Η μητριά του, γυναίκα σκληρή, χωρίς μητρική στοργή, τον ταλαιπωρούσε. Ίσως φανεί παράδοξο, ωστόσο είναι αληθινό το γεγονός ότι προκειμένου να απαλλάσσεται από τα παράπονά του που προέρχονταν από την πείνα, τον έδαινε στην κοιλιακή χώρα με ζωνάρια, όπως λέγονταν. Όμως, ο πολυβασανισμένος από τη μικρή του ηλικία Γεώργιος, ουδέποτε εξέφρασε έστω και ένα παράπονο. Παρηγοριά έβρισκε στην γιαγιά του Σοφία, την οποία χαϊδευτικά αποκαλούσε Νόνα. Πτωχός, πτωχότατος, στερούμενος και τα στοιχειώδη για τη φίτηση στο δημοτικό σχολείο, θλιβόταν. Χρήματα για την αγορά των απαραίτητων βιβλίων, μολυβιών κλπ, για την παρακολούθηση των μαθημάτων, δεν είχε. Παρά τα αυτά, χάρη στον φλογερό του πόθο για μάθηση και στην αμέριστη αγάπη των συμμαθητών του, κατόρθωσε να αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο, αριστεύοντας σε όλες τις τάξεις. Ήθελε μάλιστα να προχωρήσει στο σχολαρχείο, αλλά επειδή επιβάρυνε την οικογένειά του με επιπλέον έξοδα, δεν κατόρθωσε να συνεχίσει πιο πάνω από την πρώτη τάξη. Όμως δεν απογοητεύτηκε. Είχε μάθει από τη μικρή του ηλικία να επαφίεται στο θέλημα του Θεού. Είχε πιστεύσει ακράδαντα στην διαβεβαίωση του Κυρίου. «Πάντα όσα αν αιτήσετε εν την προσευχή, πιστεύοντες, λείψεστε». Τώρα αρχίζει για τον μικρό Γεώργιο η περίοδος της σκληρής εργασίας. Έπρεπε να εργάζεται για να μπορεί να προσφέρει και αυτός κάτι στην οικογένειά του, η οποία δοκιμαζόταν σκληρά από οικονομικές δυσχέρειες. Καταρχήν προσλαμβάνεται σε ξυλουργείο, έπειτα σε γραφείο και τέλος σε παντοπολείο. Δύο σκέψεις όμως τον βασάνιζαν και η ζωή του γινόταν μαρτυρική. Η μία ότι κουράζεται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και η άλλη πώς θα κατασυγάσει την ιερή φλόγα της μαθήσεως που έκαιε μέσα του. Την αγάπη του για τη μάθηση την συνδύαζε με το πανάγιο θέλημα του Θεού. Γνώριζε ότι ο Θεός τον θέλει εργάτη του, έναν πιστό εργάτη της Εκκλησίας. Αυτό γίνεται φανερό από το εξής γεγονός. Κάποια ημέρα, ατενίζοντας τους τρεις ιεράρχες στο εικονοστάσιο του δωματίου του, απευθυνόμενος προς τη γιαγιά του, είπε: «Νόνα, θα γίνω σαν κι αυτούς τους τρεις Αγίους». Από εκείνη την στιγμή, η φλόγα της κατά Χριστόν ζωής άναψε μέσα του τόσο ζωηρά, ώστε αποφάσισε να αποκαλύψει στην γιαγιά του έναν ιερό πόθο, ο οποίος από καιρό φόλιαζε στην αγνή ψυχή του. «Νόνα», της είπε, «θα φύγω. Θα πάω στο μοναστήρι. Θα αφιερωθώ στην Παναγία μας».

της ερημικής, άπαυστος ο θείος πόθος εγκίνεται. Όταν ήταν ακόμη μικρός ο Γεώργιος, είχε επισκεφθεί με τους γονείς του την Ιερά Μονή Κερνίτσης κοντά στη Γρανίτσα, το χωριό του πατέρα του. Εκεί, το τρεμάμενο φως των καντιλιών της Ιεράς Μονής άναψε μέσα του τον Ιερό Πόθο, τον πόθο εκείνο που χαρίζει ο Θεός τις ψυχές τις όμοιες με την ψυχή του μικρού Γεωργίου. Αποφάσισε να αφιερωθεί στην Παναγία. Αυτόν τον πόθο έκρυβε μέσα του μέχρι εκείνη την ημέρα, κατά την οποία τον εξωτερήκευσε στην αγαπημένη γιαγιά του. Βεβαίως, οι πρώτες αντιδράσεις της έκαναν τον Γεώργιο να χρειαστεί λίγη υπομονή και επιμονή. Τελικά όμως, κατόρθωσε με τη βοήθεια του Θεού να την μεταπίσει. Έτσι, την επομένη της απόκρεο του Αγίου Φιλίππου, αφού βοήθησε τη γιαγιά του να συγκεντρώσει ξύλα για τον φούρνο, γονάτισε, ασπάστηκε το χέρι της και ζήτησε την ευχή της. Εκείνη, αν και πονούσε για τον αποχωρισμό του αγαπημένου της εγγονού, σφίγγοντάς τον, κλαίοντας την αγκαλιά της, ευχήθηκε στο μικρό Γεώργιο: «Ο Θεός να βρίσκεται πάντοτε μαζί σου».

Ευτυχισμένοι όσοι αφιερώνουν ένα από τα παιδιά τους στον Κύριο. Μεγαλύτερη ευλογία και τιμή δεν υπάρχει για αυτούς. Έτσι, το απόγευμα της εορτής του Ευαγγελιστού Ματθαίου του έτους 1891, ο φλογερός Γεώργιος φτάνει στο αγαπημένο του μοναστήρι. Τα πρώτα του βήματα τα οδήγησε στο ναό. Με μεγάλη συγκίνηση και ιερό δέος, εισήλθε και χαιρέτησε την Παρθένο Μαρία, την οποία τόσο αγάπησε από την μικρή του ηλικία. Οι Άγιοι των τοιχογραφιών φαίνονταν σαν να του χαμογελούσαν και να τον καλωσόριζαν. Και την στιγμή αυτή ο μικρός Γεώργιος έδινε για μία ακόμη φορά την υπόσχεση ότι θα αγωνιστεί για να μοιάσει σε αυτούς. Από τότε παρέμεινε εκεί για να υπηρετεί την Μονή και να υπακούει στα κελεύσματα των γερόντων, διότι πίστευε ότι η φωνή τους ήταν φωνή του Θεού. Διακονούσε τους πάντες. Στην εκκλησία είχε το διακόνημα του αναγνώστου, μαθητεύοντας κοντά στον πατέρα Αβέρκιο, ο οποίος ήταν τυφλός. Επιπλέον, ζήμωνε, φούρνιζε, καθάριζε τις αυλές, έπλαινε το ρουχισμό και εκτελούσε και τις πιο ταπεινωτικές εργασίες. Και σαν να μην έφτανε τόσο σκόπος που χρειαζόταν για να μπορέσει να εκπληρώσει στο ακέραιο τα καθήκοντά του προς την Ιερά Μονή, ήταν υποχρεωμένος να οδηπορεί μια ώρα και πλέον για να μεταβεί στο σχολείο, ώστε να συνεχίσει τις σπουδές του. Ο πόθος του για μάθηση ήταν ασίγαστος. Όταν επέστρεφε και τελείωνε και τις υπόλοιπες εργασίες του, κατάκοπος πλέον παρακολουθούσε με μεγάλη προσοχή και θέρμη το απόδειπνο. Μετά το τέλος της ακολουθίας, αφού έκανε τις μετάνοιές του κοντά στο γέροντα Αβέρκιο, αποσυρώταν στο κελί του για να μελετήσει. Όμως, ο ηγούμενος της Μονής ήταν φαίνεται σκληρός άνθρωπος και δεν μπορούσε να κατανοήσει τους ιερούς πόθους και οραματισμούς του νεαρού υποτακτικού του. Γι' αυτό και τον απέτρεπε από την μελέτη, για να μην σπαταλάτε άδικα, όπως έλεγε, το λάδι που έβαζε στο λιχνάρι για να φέγγει. Για να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Μονή Κερνίτσης δεν φημιζόταν τότε για την πνευματικότητά της. Άλλα γεγονότα, τα οποία συνέβαιναν μεταξύ των αδελφών της Μονής, επέδρασαν δυσμενώς στην ψυχή του νεαρού δοκίμου μοναχού και γι' αυτό απεφάσισε να εγκαταλείψει την Μονή το συντομότερο. Ήταν τότε 16 ετών ο Γεώργιος, όταν ξεκίνησε για την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, η οποία είχε σχολαρχείο. Εκεί είχε ελπίδες ότι θα βρει περισσότερη πνευματικότητα, αλλά και περισσότερο καιρό για την αγαπημένη του μελέτη, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του.

στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Το πνεύμα του μικρού Γεωργίου ήταν προνομιούχο. Εμφορούμενος από θείο έρωτα και ένθερμη αγάπη για μάθηση, αψηφώντας τους σκόπους της οδηπορίας και τους παντός είδους κινδύνους, ξεκίνησε πεζή για τη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Έπρεπε τώρα ο μικρός και πολυβασανισμένος Γεώργιος, εκτεθειμένος σε πολλαπλούς κινδύνους, να διανύσει μια τεράστια απόσταση, με μοναδική περιουσία, ένα πεντάδραχμο που του είχε δώσει η γιαγιά του, πουλώντας το λεβέτη του νοικοκυριού της. Όμως, οι κακουχίες του δρόμου, η πείνα και η δίψα, έπληξαν την ευαίσθητη υγεία του και τον κατέβαλαν. Φρικτοί πόνοι άρχισαν στο ένα πόδι και υψηλός πυρετός τον βασάνιζε. Ευτυχώς όμως για τον ταλαιπωρημένο και άρρωστο Γεώργιο, ο Θεός ευδόκησε να φτάσει στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Φιλίων, Κλητορίας. Ο πατήρ Βυσαρίων, που βρισκόταν εκεί, τον περιποιήθηκε σαν παιδί του. Επί εβδομάδες τον έκαιε ο πυρετός και το πόδι του είχε πάθει σοβαρή βλάβη από τους κόπους της οδηπορίας. Παρόλη την περιποίηση όμως του πατρός Βυσαρίωνος, παρέμεινε στο πόδι του μια ελαφριά χολότητα για όλη του τη ζωή. Όταν ανέλαβε από την πολυήμερη ασθένειά του και αφού ευχαρίστησε το γέροντα της Μονής, ξεκίνησε για το Μέγα Σπήλαιο. Ο πόθος της μοναχικής πολιτείας και των γραμμάτων τον ηλέκτριζε πάντοτε, νύχτα και ημέρα. Φθάνοντας στη Μονή έμεινε έκπληκτος, διότι πρώτη φορά έβλεπε τέτοιο μοναστηριακό συγκρότημα. Τρέμοντας από την αδυναμία που προερχόταν από την ασθένειά του αφενός, αλλά και από την ιερή συγκίνηση αφετέρου, μπήκε στο ναό τη στιγμή κατά την οποία ψαλόταν ένας από τους εσπερινούς της διακαινησίμου εβδομάδος. Οι πατέρες της Μονής τον διέταξαν να παραμείνει στο σολέα του ναού, ώστε να τον βλέπουν όλοι, μήπως και τον ζητήσει κάποιος για υποτακτικό του. Η εμφάνιση όμως του Γεωργίου ήταν άθλια, εξαιτίας των πολλών ταλαιπωριών και της πρόσφατης ασθένειάς του. Έτσι, κανείς από τους πατέρες δεν του έδωσε την παραμικρή προσοχή. Μόλις αντιλήφθηκε ο μικρός Γεώργιος ότι απέμεινε μόνος, μιας και είχαν αποχωρήσει από το ναό όλοι οι πατέρες, ζαλίστηκε και κινδύνευσε να σοριαστεί στο δάπεδο. «Ώστε ούτε σε αυτή τη μονή θα δυνηθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου», σκέφτηκε. Μπροστά του αντίκριζε το ιερό βλέμμα της Παναγίας της Κυρόχητης, του Ευαγγελιστού Λουκά, αυστηρό και σοβαρό, αλλά και τόσο γλυκή και πονεμένο, ώστε αυτό του ήταν αρκετό να συγκρατήσει τις σκέψεις της απελπισίας που άρχισαν να κατακλείζουν την ψυχή του. Ξεκίνησε να προσεύχεται με δάκρυα. Ένα κύμα ελπίδας και παρηγοριάς αισθάνθηκε να πλημμυρίζει τα παιδικά του στήθη και αμέσως άκουσε μια εσωτερική φωνή να του λέγει «Πήγαινε στη Μονή Ταξιαρχών Αιγυαλίας και σπούδασε στο σχολαρχείο της». Με νέες δυνάμεις τώρα βγαίνει ο Γεώργιος από το ναό της Παναγίας. Στο προάβλιο της Μονής οι πατέρες συζητούν. Κανείς δεν δίνει σημασία στον ξένο. Μόλις και μεταβίας ένας από αυτούς, του δίνει ένα σωμόνιο να φάει και του προσφέρει και ένα από τα υπόγεια του ξενώνα για να κοιμηθεί. «Έχει εκεί», του είπε, «πολλά πλανιδούρια για να σκεπαστείς». Με ραγισμένη την καρδιά και με δάκρυα στα μάτια, ο μικρός Γεώργιος προσπαθούσε να μετριάσει το δρυμή ανοιξιάτικο κρύο της Ιεράς Μονής, χρησιμοποιώντας τα πλανιδούρια της αγάπης των πατέρων. Παρ' όλα αυτά όμως, η φλόγα του καντιλιού της ελπίδας έκαι άσβεστη μέσα του. Γνώριζε ότι η μανούλα του, όπως συνήθιζε να αποκαλεί την Παναγία μας, θα έσπευδε να τον βοηθήσει.

στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγυαλίας. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Διακηρύσει το Ευαγγέλιο. Η βία στη ζωή του αγωνιστή χριστιανού είναι νομοθετημένη από Αυτόν τον Κύριο. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Μπορείς να διακρίνεις στην ψυχή του βιαστή χριστιανού εν υπάρχουσα ήδη την Βασιλεία του Θεού. Σ' αυτό δεν υστερούσε ο Γεώργιος. Μάλλον τούτο αποτελούσε βίωμα γι' αυτόν. Γι' αυτό και αναχωρεί την επομένη από το Μέγα Σπήλαιο με προορισμό το Αίγιο.

Όταν έφτασε στο προσκύνημα της Μεγάλης Μονής, γονάτισε με δέος και καρδιακή συντριβή και έθεσε τον εαυτό του υπό την προστασία των πτερήγων των Αγίων Αρχαγγέλων. Ευθύς αμέσως ο εραστής της υπακοής δέχθηκε να υποταχθεί στον πατέρα Γερμανό. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε και πάλι την προηγούμενη ασκητική του ζωή, αλλά και την αγαπημένη του μελέτη, σπουδάζοντας στο σχολαρχείο της Μονής. Εδώ ο Γεώργιος απέδειξε ότι επρόκειτο να αναδειχθεί μεγάλος επιστήμον. Στο σχολείο ευθύς αμέσως έλαβε τα πρωτεία. Αυτό όμως έγινε η αιτία να δοκιμάσει τέτοια πικρία, την οποία ουδέποτε είχε δοκιμάσει ως τότε. Η αντιζηλία άναψε σφοδρότατο φθόνο και μίσος στους συμμαθητές του και από τότε μόνον ως ακροατής γινόταν δεκτός στο σχολείο. Και σαν να μην ήταν αρκετό αυτό, ο διοικητής της χωροφυλακής έγινε όργανο συμπαιγνίας των αντιπάλων του Γεωργίου και μετά από ψευδή καταγγελία τον συκοφάντησε σαν απρόσεκτο και γεμάτο κακία. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που αντιμετώπισε οργανωμένη συκοφαντία. Ωστόσο, το θάρρος δεν τον εγκατέλειψε. Γνώριζε άλλωστε ότι ο χριστιανός οφείλει να εργάζεται για την απόκτηση της ταπεινοφροσύνης. Όταν όμως πρόκειται να επιπλέψει η αδικία και το ψεύδος, τότε ζητεί τη βοήθεια του Κυρίου του και επιτίθεται εναντίον του ψεύδους και της απάτης με τα πνευματικά όπλα που του παρέχει η Εκκλησία. Έτσι και ο δόκιμος Γεώργιος, λαμβάνοντας το απαιτούμενο θάρρος του αληθινού χριστιανού, παρουσιάζεται ο ίδιος στο σταθμαρχείο. Απευθύνεται με παρησία προς τον ίδιο τον διοικητή και του λέει: «Αν δεν ανακαλέσεις το ψευδές έγγραφον, θα απευθυνθώ στον Υπουργόν δια τηλεγραφήματος». Ο διοικητής τελικά πίστηκε και το ανακάλεσε. Ο Γεώργιος όμως αντιλήφθηκε ότι ο Θεός τον καλούσε σε άλλον τόπο. Πλησίαζε ήδη η ώρα κατά την οποία θα έφτανε στη γη που ο Κύριος είχε ετοιμάσει για αυτόν. Και η γη αυτή δεν ήταν η Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγυαλίας.

δεμένος με δύο αλυσίδες. Ενώ ήταν σε κατάσταση αναμονής, ο δόκιμος Γεώργιος για πρώτη φορά άκουσε να συζητούν για την ιστορική Ιερά Μονή Γυροκομείου Πατρών, ότι είναι πνευματικό μοναστήρι και ότι ο Μητροπολίτης Πατρών Ιερόθεος Μητρόπουλος, εκ γορτινίας ορμόμενος, είναι Αγία Μορφή. Από εκείνη τη στιγμή νύχτα και ημέρα, παρακαλεί την Παναγία να οδηγήσει τα βήματά του στο μοναστήρι της, στην Ιερά Μονή Γυροκομείου. Και η γυροκομήτισσα δεν ευράδυνε να εκπληρώσει την επιθυμία του ζηλωτή Γεωργίου. Πολύ σύντομα εγκατέλειψε τη γη της Αιγυαλίας και έγινε δεκτός στην Πατραϊκή γη. Όταν έφτασε στον ιερό τάφο του Πολιούχου των Πατρών Αποστόλου Ανδρέα, γονάτισε και προσευχήθηκε, ενώ ταυτόχρονα διαλογιζόταν. «Μήπως η γη, την οποίαν έδωκε η σεμέ ο Θεός, είναι αυτή?» Εγκαταλείποντας τον τάφο του Αποστόλου Ανδρέα, άρχισε την οδηπορία κατευθυνόμενος προς τον ιερό λόφο της γυροκομήτισσας. Φτάνοντας στην μονή, γονάτισε εμπρός τη γλυκιά της μορφή και κατάλαβε ότι ήδη ήταν δεμένος με δυο αλυσίδες. Η μία ήταν η πόλη του Αποστόλου Ανδρέα και η άλλη η Παναγία η γυροκομήτισσα. Θα παρέμενε πλέον εδώ

αδελφός αυτής της Ιεράς Μονής για όλη του τη ζωή. Μετά από ικανή δοκιμασία, υποβάλλει ο δόκιμος Γεώργιος αίτηση προς το Ηγουμενο Συμβούλιο της Μονής για να καρεί μοναχός. Εκεί με θείο πόθο και βαθιά αίσθηση ευθύνης βεβαιώνει: «Όλη μη η επιθυμία είναι ή να ακολουθήσω των μοναχικών βίων, υποσχόμενος να έχω υπακοήν εις τους ανωτέρους μου και προθυμίαν ή να εκτελώ πάσαν υπηρεσίαν, ως και ήδη εκτελώ προθήμος». Αλλά και ο τότε ηγούμενος Γερμανός Ηλιόπουλος πιστοποιεί στην Επισκοπική Επιτροπή Πατρών ότι ο δόκιμος Γεώργιος Παρασκευόπουλος, αφού δοκιμάστηκε επί οκταετίαν και επέδειξε σοφροσύνη, υπακοή, κλίση αληθούς δοκίμου προς τον μοναστικό βίο και εν γέννη Χριστή και ενάρετο διαγωγή, είναι άξιος να καρεί μοναχός. Πράγματι, το Νοέμβριο του 1903 κήρεται μοναχός με το όνομα Γερβάσιος και εγγράφεται στο μοναχολόγιο της Μονής. Από τότε αποτελεί το πολύτιμο πετράδι στο στέμα της Παναγίας Γυροκομήτισσας, την οποία αγάπησε εξ όλης ψυχής. Είναι έτοιμος τώρα να επιδοθεί στα πεφυλημένα μοναστικά αγωνίσματα με περισσότερο ζήλο και ένθεη διαγωγή, αλλά και να συνεχίσει τις αγαπημένες του σπουδές στο Γυμνάσιο Πατρών. Αντιλαμβάνεται πλέον ο μοναχός Γερβάσιος ότι άρχισαν να υλοποιούνται οι ιεροί πόθοι του. Σε αυτή την Ιερά Μονή ξεκινά πάλι με ζήλο τον αγώνα της μοναχικής πολιτείας αλλά και της μαθήσεως. Ο Άγιος Γερβάσιος θέλησε να συνδυάσει και τα δύο. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Πρέπει η μόρφωσης να συνοδεύεται με την κατά Χριστόν ζωή». Γι' αυτό και διακονούσε αγόγγιστα τη Μονή. Προσευχόταν νύχτα και ημέρα. Αγρυπνούσε, νίστευε, μελετούσε, έως ότου ο Κύριος ευδόκησε να τον καλέσει για να υπηρετήσει και το Πανάγιο θυσιαστήριο.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, το θέμα της προσέγγισης των συμβολισμών των φυσικών φαινομένων νομίζω ότι αποκτά ολοένα και ιδιαίτερη επικαιρότητα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η φύση δεν είναι μόνο τα καιρικά φαινόμενα, είναι το φυτικό βασίλειο, είναι, αν θέλετε, το έδαφος, είναι γενικότερα αυτή η περιγραφή του τοπίου και του τόπου. Η τοπογραφία, εξάλλου, γνωρίζετε ότι είναι μια πολύ σπουδαία λέξη με βαθύ περιεχόμενο. Όπως γνωρίζετε όλοι ότι η έννοια τόπος, αν ανοίξετε οποιοδήποτε λεξικό, θα δείτε ότι έχει πάμπολες σημασίες. Είναι ο τόπος μας, είναι ο τόπος με τα πολλά δέντρα, με την πλούσια ή όχι γη, καλλιεργημένη ή ακαλλιέργητη, το βραχώδες έδαφος, ο τόπος εγκατάστασης των ανθρώπων, ο τόπος, αν θέλετε, βόσκησης των ζώων, ο τόπος πετάγματος των πουλιών. Γενικότερα είναι ο τόπος που οράται, όπως ξέρουμε, από όλους μας, από την ημέρα που θα γεννηθούμε μέχρι που να εγκαταλείψουμε αυτόν τον κόσμο. Σκοπός της σημερινής εκπομπής είναι να αναδείξει αυτή την ιερότητα του τόπου που έχει μελετηθεί, θα έλεγα πολλαπλώς, αλλά θα εστιάσω το σχόλιο μου θέλοντας να δώσω περισσότερο μια εγκύτητα στο θέμα, καθότι όλοι μας αρέσει να ζούμε στον τόπο που επιλέγουμε, στον τόπο που απολαμβάνουμε, στον τόπο που επενούμε, στον τόπο που θέλουμε να προσελκύσουμε και άλλους ανθρώπους. Μιλάμε για επισκεψιμότητα, χρησιμοποιούμε την αρχαία λέξη θέρετρον, θεωρούμε ότι ο τόπος μας είναι πανέμορφος, είτε είναι Κρήτη, είτε Πελοπόννησος, είτε είναι η Ελλάδα γενικότερα, ευλογημένος, αποτυπωμένος στους συγγραφείς και τους ποιητές από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Όμως επέλεξα μέσα από την, δεν σας κρύβω, μέσα από την επιθυμία μου περισσότερο, μελετώντας όλα αυτά τα στοιχεία και πάντοτε ως εστία των σκέψεών μου, έχοντας την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, με την έννοια βέβαια ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν είναι μόνο ο αέρας όταν φυσά, αλλά και το δέντρο που κουνάνε τα κλαδιά του, και είδαμε πόσες καταστροφές και πόσες ερημώσεις. Επίσης κάτι άλλο, τα φυσικά φαινόμενα αλλάζουν την όψη του τοπίου. Ζήσαμε και εύχομαι να μην ζήσουμε στο μέλλον τραγικές στιγμές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι τα δέντρα που έχασαν τη ρίζα τους. Δυστυχώς όμως δίπλα στα δέντρα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι ή, αν θέλετε, μηδενίστηκαν και περιουσίες. Ο τόπος αυτός όμως, το φυτικό όπως λέγεται βασίλειο, και που πολλά πράγματα μπορεί κανείς να διαβάσει μέσα στο παραμύθι, είτε είναι η μύθη του Εσώπου, είτε είναι δοξασίες, είτε είναι, αν θέλετε, και μικρότερα κείμενα τα οποία μιλάνε για τα φυσικά φαινόμενα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι αυτές οι μεταλλαγές του τόπου υπόκεινται σε μια αντίληψη που είχε ο άνθρωπος και που όλα αυτά τα οποία σήμερα θέλει να απολαμβάνει, όλα αυτά τα οποία κάποια μέρα βλέπει ότι χάνονται, λυπάται, αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να τα επανορθώσει, δεν μπορεί να καλλιεργήσει ξανά τη γη, δεν μπορεί να ξαναχτίσει το σπίτι του, δεν μπορεί το δέντρο που καταστράφηκε να ανδρωθεί και να φτάσει ξανά σε περίοδο γονιμότητας. Είναι σημαντικό να ξέρουμε, γιατί σας είπα το στίγμα της εκπομπής είναι οι συμβολισμοί των φυσικών φαινομένων, κάνοντας μια διαδρομή μέσα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων, μέσα από μελέτες. Δεν θα σας έλεγα ότι η πρόθεσή μου είναι να κατασκευάσω έξυπνες σκέψεις βαδίζοντας μέσα από ασφαλείς μελέτες.
Θέλω όμως να πω ότι στη

και αποδείξεις, ούτε με τη βοήθεια των μηχανών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όμως μπορούσαν να προβλέψουν την εξέλιξη, τη διάρκεια, αλλά και την κατάληξη των φυσικών φαινομένων. Ο άνθρωπος, στη φύση που ζούσε και ζει αιώνες τώρα, πίστευε ότι θα έπρεπε να δείχνει έναν απόλυτο σεβασμό. Και γιατί απόλυτο σεβασμό? Γιατί έβλεπε ότι αυτός ο πλουτισμός στη φύση ήταν πράγματι μια ιερή σχέση. Η ιερή σχέση ήταν με τα δέντρα. Η ιερή σχέση ήταν με τη γη. Η ιερή σχέση ήταν με τα σημάδια του καιρού. Η ιερή σχέση ήταν η σχέση του με τα ζώα, με τα πουλιά. Ναι, αλλά τα δέντρα, τα ζώα και τα πουλιά ήταν στο ίδιο περιβάλλον. Έβλεπε το ποτάμι να κατεβαίνει ορμητικά και να παρασύρει και να καταστρέφει ένα γήινο περιβάλλον. Οπότε την άλλη μέρα έβλεπε τη φύση με άλλα μάτια. Κεντρικό στοιχείο που επηρέαζε την σκέψη του και που βέβαια έχει σημασία για την έννοια φυσικό φαινόμενο ήταν βέβαια η καταστροφή της φύσης. Ο άνθρωπος έχανε την τόλμη του, έχανε τη σκέψη του. Γι' αυτό και έχουμε πλήθος ιστοριών, πλήθος μύθων, παραμυθιών και άλλων, αν θέλετε, δοξασιών, παραδόσεων, τραγουδιών και τα λοιπά, που δείχνουν τις μεταλλαγές του καιρού, δείχνουν αυτές τις ευνίδιες καταστάσεις που αλλοιώνουν την ατμόσφαιρα ή, αν θέλετε, θα το πω διαφορετικά, χαλάνε αυτή την θετική, αυτή την ελκυστική σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο άνθρωπος, για παράδειγμα, πίστευε ότι το δέντρο, τα δέντρα δηλαδή, έτσι λέμε για το δέντρο της ζωής, λέμε για το δέντρο με αυτούς τους συμβολισμούς που έχει στην Αγία Γραφή, λέμε για το δέντρο που καμαρώνουμε, που φυτεύσαμε, που μεγαλώνει, που κάνει καρπούς, που το περιποιούμαστε ανά εποχή. Ναι, αλλά το δέντρο επηρεάζεται και εκείνο από την έξαρση ή την εξέλιξη καλύτερα των φυσικών φαινομένων. Επίσης, να ξέρουμε κάτι άλλο. Εκεί που ο άνθρωπος έβλεπε ήπια μορφή φυσικά φαινόμενα, έχτιζε το σπίτι του. Έφτιαχνε χώρους αποθήκευσης, διαβίωσης των ζώων ή των άλλων, μιας της οικοσκευής του γενικότερα. Αυτή η σημασία που έδινε στο δέντρο και που το δέντρο ήταν πάντοτε έρμεο, θα λέγαμε, στην εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, στον αέρα, στη ζέστη, στη βροχή, αλλά και στην καταστροφή από άλλους παράγοντες. Εδώ ακριβώς θα πρέπει να συνδέσουμε, όπως καταλάβατε, δεν είμαστε ειδικοί για να αναπτύξουμε τα της μετεωρολογίας, όμως, όπως καταλάβατε, ξεκινάμε από τη γη, από το χώμα. Το δέντρο, λοιπόν, είναι εκείνο που αποτέλεσε αυτό το σημείο αναφοράς. Ο άνθρωπος, κατά την παράδοση, θεώρησε ότι το δέντρο είναι ορόσημο σε το σεβασμό του, ως προς το σεβασμό του για τη φύση. Παράδειγμα, φύτευγε δέντρα στην άκρη του χωραφιού. Φύτευγε δέντρα για να κρατάνε τον αέρα, ήθελε περισσότερο οξυγόνο, αποτελούσαν τα σημεία εκείνα από όπου ξεκινούσε και τελείωνε η καλλιέργεια του εδάφους. Πίστευε ότι το δέντρο είναι εκείνο που συμβόλιζε μεν τη ζωή, αυτό που ήταν από τη γη και πάνω, συμβόλιζε μάλιστα την άνοδο μέχρι τον ουρανό, ενώ οι ρίζες συμβόλιζαν την κάθοδο στον κάτω κόσμο. Να σκεφτούμε δε και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει σημασία. Άραγε δεν μας ξενίζει το γεγονός ή δεν λυπόμαστε πραγματικά όταν βλέπουμε ένα πανέμορφο δέντρο, θα έλεγα μας λυπεί περισσότερο όταν θα μπει στη μήνη των ανθρώπων για να το αποκόψουν. Πόσα και πόσα τραγούδια, πόσες και πόσες δοξασίες και άλλες αφηγήσεις είναι σχετικές

με τα γυραιά δέντρα, μια μεγάλη ελιά, ένας μεγάλος πλάτανος, ένας υψηλός ευκάλυπτος, ένα λιγερόκορμο κυπαρίσι. Όλα αυτά έχουν μια ιερότητα. Αλλά αγαπητοί μου, και πιστέψτε με ότι πολλοί μιλάμε για την αγάπη, για τη φύση, ολίγοι όμως πιστεύουμε μέσα μας ότι η φύση, όπως μας αγκαλιάζει, έτσι και εμείς δεν πρέπει να την εγκαταλείπουμε. Δεν μπορούμε να μη σεβαστούμε την χιλιόχρονη ιστορία ενός δέντρου, όπου εκεί κατέφυγαν αγωνιστές, όπου εκεί συναντιόνταν αγαπημένοι, όπου εκεί υπήρχε δίπλα το κρύο νερό, όπου ήρθε μια μέρα που ο ίδιος ο άνθρωπος κατέστρεψε αυτό το κομμάτι της φύσης. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα αντικείμενο φυσικών φαινομένων, αλλά αυθαιρεσίας του ίδιου του ανθρώπου. Επίσης έχουμε να πούμε το εξής, ότι τελευταία βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, αν και αυτό είναι πανάρχιο έθιμο, ότι θέλοντας αυτή η περίφημη ενέργεια της αναδάσωσης, και πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι μια πράξη πολλές φορές και εντυπωσιασμού, γιατί πολύ λίγο μπορεί να αντέξει στη μανία της φύσης, δηλαδή στις εκούσιες πυρκαγιές και στις πλημμύρες που θα ακολουθήσουν. Όμως αυτή η τάση του ανθρώπου να φυτεύει δέντρα, παράδειγμα να φυτέψει μια ελιά συμβολική, υπάρχει μακρά παράδοση που λέει ότι οι αρχαίοι Έλληνες στη γέννηση του παιδιού φύτευαν ένα δέντρο. Υπάρχει επίσης μια μακρά παράδοση ακόμη και μέσα στους βυζαντινούς συγγραφείς, πόσο ιερά έβλεπαν, με πολύ ιερό τρόπο δηλαδή, πόσο έβλεπαν ένα δέντρο αγέροχο και μεγάλο, το οποίο μάλιστα το όσο πιο μεγάλο και λιγερό ήταν, το παρομοίαζαν με το αγόρι. Και μάλιστα υπήρχε η δοξασία ότι αυτό το δέντρο δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ψυχή ενός προγόνου της οικογένειας. Εγώ δεν θα ερμηνεύσω τους ανατολικούς μύθους, τους οποίους λίγο πολύ γνωρίζω, αλλά θα φτάσω πολύ γρήγορα στο σήμερα. Πόσο άραγε σεβόμαστε ή καμαρώνουμε δίπλα στο σπίτι μας ένα όμορφο δέντρο, και πόσο λυπόμαστε με την καταστροφή του, είτε είναι μια πορτοκαλιά, είτε είναι μια λεμονιά, είτε είναι ένα λιγερόκορμο κυπαρίσι. Πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκα ξανά τη γενέτειρά μου και με θλίψη είδα ότι είχαν αποκόψει 3 θεόρατες λεύκες. Οι λεύκες, ένα από τα πανάρχια δέντρα, τα οποία μάλιστα έχουν πολύ μεγάλη ιστορία, διότι τα υψηλά δέντρα θεωρούνταν ότι κατοικούσαν οι ψυχές των ανθρώπων. Τα υψηλά δέντρα όμως ήταν εκείνα που δεχόταν και τη μεγαλύτερη δοκιμασία. Τα υψηλά δέντρα από την άλλη πλευρά είναι εκείνα που συγκράτησαν το οξυγόνο ή που συγκράτησαν ακόμη και μια μεγάλη καταστροφή. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να περιγράφουμε μόνο τα φυσικά φαινόμενα, αλλά να καταλάβουμε ότι ενσυναίσθητα έχουμε μέσα μας την τάση, εφόσον θέλουμε φυσικά και δεν είμαστε αυθαίρετοι, να προστατεύσουμε τα δέντρα που αποτελούν ό,τι πιο ιερό έχουμε σήμερα δίπλα στον τόπο κατοικίας μας. Να πω δε και ένα άλλο παράδειγμα. Συνήθιζαν οι παλαιότεροι να μιλάνε για δεντροστοιχίες. Ελάχιστα παραδείγματα υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν στην άλλη Ελλάδα, σε ένα-δυο σημεία εδώ στην Κρήτη, όπου φύτευαν δέντρα δεξιά και αριστερά του δρόμου και δημιουργούσαν ασφάλεια στους ανθρώπους. Όμως έδιναν αυτό το οποίο σήμερα νομίζω πως πολλές φορές το αγνοούμε, γιατί μην ξεχνάμε, κάθε φυσική καταστροφή οδηγεί και σε μια, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, μεταλλαγή του τοπίου. Χάνονται στηρίγματα, χάνονται σύνορα, χάνονται μονοπάτια,
το νερό είναι εκείνο που συμπαρασύρει και καταστρέφει ό,τι πιο όμορφο και γόνιμο υπάρχει. Τα δέντρα όμως ήταν μια παλιά αντίληψη. Τα δέντρα που κοσμούσαν και στο Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη. Αντιλαμβάνεστε πόσα πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς για τα δάση. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο άραγε να έχουμε τόσους μύθους, δοξασίες, τραγούδια και άλλες αφηγήσεις. Γιατί ακριβώς πάντα κρατούσε στην ψυχή του ανθρώπου μια ιερή σχέση με το δέντρο. Το δέντρο λοιπόν ήταν και οδηγός για τους ανθρώπους. Ήτανε αυτό που μπορεί να είναι και τοπονύμιο, λέμε πλάτανο σήμερα, πλατανιάς και τα λοιπά, αμυγδαλιά, αμύγδαλος και ούτω καθεξής, το θεόρατο δέντρο που έδινε πράγματι, έμοιαζε σαν να είναι μια προσευχή. Έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη, έχοντας μακρά παράδοση από τη μινωική εποχή, για παράδειγμα στην ελιά. Η ελιά η οποία, μάλιστα η κουφάλα του δέντρου, θεωρούνταν ως μικρή κατοικία και έγινε και κατοικία των ζώων και έγινε και κατοικία, αν θέλετε έστω προσωρινά, κρυψώνα των ανθρώπων. Γιατί όλες αυτές, η κοιλότητα δηλαδή του δέντρου, αποτέλεσε καταφύγιο για τους ανθρώπους. Επίσης, να ξέρουμε κάτι άλλο. Η καταστροφή των δέντρων από τα μανιώδη φυσικά φαινόμενα είναι η καταστροφή της πρώτης αναφοράς του κομματιού, αν θέλετε, του φυτικού βασιλείου, που είναι το ξύλο. Το ξύλο στον παράδεισο. Το ξύλο όμως έχει μια ιερότητα. Μην ξεχνάμε, είναι το ξύλο του Σταυρού, όπου ετάθη εκουσίως, όπως λέει και η υμνογραφική μας παράδοση, ο ίδιος ο Χριστός. Το ξύλο είναι εκείνο που μας θερμαίνει. Το ξύλο είναι εκείνο που συμβολίζει τη δύναμη της γονιμότητας, της φύσης, μια και σε λίγο επέρχεται και η άνοιξη. Άραγε λοιπόν ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει. Πρέπει να λειτουργεί προληπτικά, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία ασπίδας έναντι των εκτάκτων φυσικών φαινομένων. Ακούμε κάθε μέρα, με πολύ έτσι πλεισμονή θα έλεγα, τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Και μάλιστα με ένα πολύ γενικό τρόπο, που αφορά κυρίως, από ό,τι γνωρίζετε αγαπητοί ακροατές, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν δίνεται μια λεπτομερής αναφορά ότι τα φαινόμενα επηρεάζονται από τις εδαφολογικές διαμορφώσεις. Ένα παράδειγμα, ότι σαρώνονται, λέει, οι παραλιακές περιοχές. Δεν σαρώνονται μόνο οι παραλιακές περιοχές, αλλά και οι όγκοι των βουνών. Μπορεί τα βουνά να αποτελούν, αν θέλετε, ασπίδα, ένα τείχος δηλαδή, αλλά από την άλλη μεριά και ο αέρας είναι αυτός που διαβρώνει, καταστρέφει σε μεγάλο βαθμό την επιφάνεια της γης. Επίσης, να ξέρουμε ότι τα δέντρα αποτελούν έναν οδηγό της ίδιας της ζωής. Όταν δηλαδή καταστρέψουμε τα δέντρα και ένα περιβάλλον, μάλλον υποστούμε, αν θέλετε, μυρολατρικά την καταστροφή λόγω των μεγάλων, όπως λέμε, και θυελωδών ανέμων, τότε αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι αλλάζει η μοίρα αυτή καθεαυτή της φύσης. Πολλές φορές λέμε ότι καμαρώνουμε τα δέντρα, που χωρίζονται βέβαια, όπως γνωρίζετε, σε δύο κατηγορίες, τα φυλοβόλα που τέτοιον καιρό ρίχνουν τα φύλλα τους και τα αϊθαλή που κρατάνε τα φύλλα τους. Η σκέψη μας είναι ότι τα δέντρα που, επαναλαμβάνω, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουν και έναν άλλο συμβολισμό. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί πόσο σημαντικό είναι να
δούμε τον ευκάλυπτο, για παράδειγμα, ένα από τα σπάνια δέντρα τα οποία είναι αϊθαλή, ή τα κυπαρίσια που τα βρίσκουμε κυρίως να ευδοκιμούν σε νεκροταφεία. Η πανάρχαιη αντίληψη, και που διαιωνίζεται και τα βυζαντινά χρόνια, είναι ότι τα αϊθαλή δέντρα συμβολίζουν την αθανασία, αυτή την νικμάδα στη ζωή, και ουσιαστικά μέσα στην πολιτεία των νεκρών είναι ο συμβολισμός αυτός της μετάβασης από τη θνητή στην αθάνατη ζωή. Μάλιστα, ο ευκάλυπτος έχει ιδιαίτερη σημασία γι' αυτό. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Τα δέντρα δεν είναι μόνο έρμεα των φυσικών φαινομένων. Είναι εκείνα που μας λένε να τα προστατεύσουμε. Ένα παράδειγμα, ότι τα φαινόμενα προκαλούνται και από τον άνθρωπο. Και πώς προκαλούνται? Όταν ο ίδιος, όπως είπα, αυθαίρετα τα εκριζώσει ή αυθαίρετα και απρογραμμάτιστα προχωρήσει στην περιποίησή τους, το κλάδεμα όπως λέμε εμείς, και που στην πραγματικότητα στερεί την τρυφερότητα από τα δέντρα αυτά. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η ελιά είναι ένα δέντρο που πανάρχια, θα λέγαμε, δοκιμάζεται σε όλους τους καιρούς. Δεν ρίχνει τα φύλλα της, μας δίνει τόσα και τόσα. Τα φύλλα της, το ξύλο και πριν απ' όλα βέβαια την ελιά και το ευλογημένο λάδι. Αλλά η ελιά πανάρχια, και η ελιά στη θρησκεία μας συμβολίζει, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που είπα προηγουμένως, την αιωνιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι το πιο σημαντικό έπαθλο σε σχέση με τα σημερινά στους αρχαίους αθλητές ήταν στεφάνι καμωμένο από κλαδί ελιάς. Κότινον ονομαζότανε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο άνθρωπος καμάρωνε περισσότερο όταν μπορούσε να πάρει, όχι απλώς να πάρει από τα δέντρα, γιατί δεν παίρνουμε μόνο από την ελιά βλαστούς, παίρνουμε ακόμη και από άλλα δέντρα βλαστούς για να θρέψουμε τα ζώα και τα λοιπά. Η ελιά όμως, ειδικά η ελιά, αποτελούσε ένα στοιχείο αιωνιότητας. Το λάδι, η ελιά είναι εκείνη, μην ξεχνάμε που με πολύ φιδό θα την περιποιηθούμε, θα την ενισχύσουμε για να υπάρχει παραγωγή. Η ελιά όμως είναι που θα στολίσει τους ναούς κατά αναπαράσταση της Κυριακής των Βαΐων. Η ελιά είναι αυτή που θα στολίσει τις εικόνες. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη τη στιγμή κόβουμε, άρα προλαβαίνουμε την καταστροφή της, κόβουμε ένα κομμάτι, ένα κλαδί το οποίο στολίζει και δείχνει αυτή την τάση του ανθρώπου να νιώσει ιδιαίτερη χαρά ότι διατηρεί αυτή την πανάρχαιη σχέση που έχει με αυτά καθεαυτά τα δέντρα. Έχουμε επίσης και ένα άλλο στοιχείο που έχει, νομίζω, σημασία. Πολύ συχνά, είτε εξαιτίας των έκτακτων, όπως λέμε, φαινομένων, είτε εξαιτίας της αδιαφορίας του ανθρώπου, διότι μην ξεχνάμε ότι και η αδιαφορία του ανθρώπου προκαλεί τα φαινόμενα. Να πούμε ένα παράδειγμα, δεν είναι δηλαδή μόνο η εκδήλωσή τους η οποία προκαλείται ύστερα από ευνίδιες κλιματολογικές συνθήκες. Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίσει μια γυμνή περιοχή να την προασπίσει, να συγκρατήσει τις ενδεχόμενες πλημμύρες, τότε δημιουργεί μια, θα λέγαμε, μια τάση που ο ίδιος προκαλεί την καταστροφή της φύσης. Οπότε γίνεται συνεργός με την εκδήλωση των φυσικών φαινομένων. Έχουμε, όπως ξέρετε, σήμερα στο εορτολόγιο μας αρκετές γιορτές. Λέμε, ας πούμε, τη γιορτή του κρασιού, τη γιορτή του κίτρου, του πορτοκαλιού, του βερίκοκου, του μήλου κτλ. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα είναι η γιορτή των δέντρων.
Και να σας πω και το άλλο που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Εμείς έχουμε σήμερα τα πλέον εξελιγμένα μέσα παρατήρησης του ορίζοντα. Εκείνο το οποίο μας λείπει είναι ότι δεν έχουμε εννοήσει κάτι που αιώνες τώρα αποτελούσε πεποίθηση στους ανθρώπους. Πρώτα φρόντιζαν τα δέντρα, ύστερα φρόντιζαν τα ζώα ή τα άλλα πουλιά που είχαν στον τόπο κατοικία τους και τελευταία φρόντιζαν για τον εαυτό τους. Θεωρούσαν ότι το δέντρο που στέκεται δίπλα στο σπίτι ισοδυναμούσε με τη γέννηση ενός παιδιού. Γιατί αυτό? Γιατί η γέννηση του παιδιού, και προσέξτε τι θα πω τώρα, η γέννηση ενός παιδιού ήτανε η γέννηση μιας ζωής, που, όπως λέει και το Ευαγγέλιο για τον Χριστό, ύφξανε και κρατεούτο, μεγάλωνε, λέει, αποκτούσε δύναμη. Όπως εμείς καμαρώνουμε ένα δέντρο που το φυτέψαμε μετά πολλής χαράς, δηλαδή γιατί το καμαρώνουμε, γιατί αντέχει στις περιστάσεις των καιρών, έτσι και η αντίληψη του ανθρώπου και αυτή η μεγάλη χαρά που νιώθουμε όλοι μας όταν βλέπουμε σιγά σιγά να μεγαλώνει ένα παιδί. Και πράγματι καταγράφεται στα έθιμα ότι όπως ακριβώς συμβαίνει με το νεογέννητο, έτσι έλεγα και θυμήθηκα σήμερα προτού έρθω σε αυτό το βήμα της εκπομπής, ότι μια μικρή ιστορία που είχα καταγράψει στο χωριό μου, ότι κάποιος φύτεψε μια μικρή ελιά δίπλα στο σπίτι, καθότι η αντίληψη είναι ότι οι ελιές δεν ευδοκιμούν μέσα στον οικισμό, θεωρώντας επειδή πέρασαν αρκετά χρόνια για να αποκτήσει παιδί. Είχε τάμα λοιπόν να φυτέψει ένα δέντρο. Αυτό το δέντρο το έβγαλε από εκεί που το φύτεψε, το μετέφερε δίπλα στην εκκλησία και από αυτό το δέντρο έπαιρνε η εκκλησία ως τάμα τα κλαδιά για να στολίσει την εικόνα στο πανηγύρι των βαΐων κτλ. Νομίζω πως κλείνοντας, αυτό που έχει σημασία είναι να μην σπέβδουμε μόνο να προστατεύσουμε από τα φαινόμενα μόνο την κατοικία μας που και εκείνη κινδυνεύει, αλλά να διατηρήσουμε αυτό τον φυτικό, προσέξτε, ορίζοντα, αλόβητο, γιατί και εκείνο αποτελεί στέγη, γιατί και εκείνο αποτελεί μια άλλη αγκαλιά που μπορεί να είναι έξω από το σπίτι μας, ωστόσο είναι πάντοτε δίπλα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 4ου και 5ου αιώνα, για την Αντιοχιανή σχολή με δεσπόζουσα φυσιογνωμία τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο και την Αλεξανδρινή σχολή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Καπαδόκες πατέρες. Οι τέσσερις Καπαδόκες διακρίθηκαν για τη μόρφωσή τους, τη μημαντική τους δραστηριότητα, τη σημαντική συμβολή τους στη λύση του χριστολογικού θέματος και τη γενικότερη προαγωγή της θεολογίας. Ο Μέγας Βασίλειος ανατράφηκε χριστιανικά από τη μητέρα του Εμέλεια και πήγε να σπουδάσει ρητορική και φιλοσοφία στην Ιδωλολατρική Σχολή στην Αθήνα, όπου είχε συμφοιτητές του τον Γρηγόριο Ναζινό και τον κατόπι αυτοκράτορα Ιουλιανό. Όταν γύρισε στην πατρίδα του Νεοκεσάρη έγινε μοναχός, περιόδευσε τα κυριότερα μοναστικά κέντρα και έτσι από δική του εμπειρία και από όσα είδε έγινε αναμορφωτής του μοναχικού βίου με όσα έγραψε και με την πρακτική εφαρμογή των αρχών του. Όταν ήταν μοναχός μαζί με τον φίλο του Γρηγόριο Ναζιανζινό στον Πόντο, μελέτησαν τα έργα του Οριγένη και σύνταξαν μαζί τη Φιλοκαλία. Το 370 χειροτονήθηκε επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας και αγωνίστηκε με σθένος για την Ορθοδοξία ως το τέλος της ζωής του. Στην αρχή δεν έγραφε τις διδασκαλίες του από φόβο μήπως οι αντίπαλοί του τις διαστρέψουν. Άλλοι όμως τον πίεζαν λέγοντας ότι πρέπει να υπερασπίσει την πίστη της Νικαίας φανερά. Όταν ο αποσταλμένος του αυτοκράτορα Βάλη του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη της Νικαίας, έδειξε τέτοια σταθερότητα στην άρνησή του να συμμορφωθεί με την αυτοκρατορική διαταγή, ώστε παρέλυσε κάθε διάθεση τιμωρίας για την ανυπακοή. Εξακολούθησε τη δογματική διδασκαλία του Μεγάλου Αθανασίου και έκανε αποφασιστικά βήματα σχετικά με το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Τόνισε την ουσία της λειτουργικής και μυστηριακής παραδόσεως και με αυτή και την Αγία Γραφή στερέωσε την ομολογία της Νικαίας. Με τους άλλους Καπαδόκες καθόρισαν τη διατύπωση τρεις υποστάσεις με μία ουσία. Επίσης κατέβαλε προσπάθειες για την ενότητα της Εκκλησίας και την άρση του Αντιοχιανού Σχίσματος. Υποστήριζε το μελέτιο Αντιοχίας και έγραψε γι' αυτόν στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη να αναγνωριστεί. Οι απαντήσεις από τη Ρώμη έδειχναν εγωιστική διάθεση χωρίς κατανόηση του θέματος, έτσι στην προσπάθειά του αυτή απογοητεύτηκε. Στην Επισκοπή του ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα. Ήταν ο φίλος των φτωχών και για αυτούς ίδρυσε την περίφημη βασιλιάδα του. Έγραψε έργα δογματικά και ερμηνευτικά, ομιλίες και επιστολές. Αυτά δείχνουν τη βαθιά κλασική του μόρφωση, τη γνώση της Αγίας Γραφής και του κόσμου. Είχε βαθιά συνείδηση της οικουμενικότητας και της παγκοσμιότητας της Εκκλησίας. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379. Ο Γρηγόριος Ναζιανζινός, η θεολόγος, 328 έως 390, γεννήθηκε στην Ριανζό και έγινε επίσκοπος Ασίμων από το φίλο του Μέγα Βασίλειο. Σπούδασε στην Κεσάρια, την Αλεξάνδρεια και την Αθήνα και διακρίθηκε για τη μόρφωσή του και τη δραστηριότητά του. Μαζί με τον Βασίλειο ήταν μοναχή στον Πόντο. Οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Κήρυξε εκεί με μεγάλη επιτυχία και το 380 έγινε επίσκοπος της πρωτεύουσας. Το 381 έγινε πρόεδρος στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Επειδή οι Αλεξανδρινοί πρόβαλαν αντιρρήσεις για την τοποθέτησή τους ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, ο Γρηγόριος απογοητευμένος απαρετήθηκε και επέστρεψε στην Αζιανζό όπου και πέθανε. Έγραψε λόγους, επιστολές και ποίηματα. Διακρίνονται οι 5 θεολογικοί λόγοι που εκφώνησε στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξει τη θεότητα του λόγου. Ο Γρηγόριος επίσης τόνισε την πίστη στη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ο Γρηγόριος Νήσις, νεότερος αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ήταν σοφός και θεωρητικός συγγραφέας. Ο αδελφός του το χειροτώνησε επίσκοπο Νήσις της Καπαδοκίας. Έγραψε ερμηνευτικά, δογματικά και αντιαιρετικά έργα εναντίον στον Ευνόμιο και τον Απολινάριο, κατήχησε και διάλογο για την ψυχή και την Ανάσταση, υποστήριξε τον Οριγένη και δεχόταν τις διδασκαλίες του για την αποκατάσταση όλων των ανθρώπων και ότι η κόλαση δεν είναι αιώνια. Τα έργα του άρχισε να εκδίδει από το 1952 σε κριτική έκδοση ο φιλόλογος Βέρνερ Γκέγκερ. Ο Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου μετά το 394 ήταν Καπαδόκης και φίλος των άλλων τριών Καπαδοκών. Άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στην Κωνσταντινούπολη και ο Μέγας Βασίλειος φρόντισε να χειροτονηθεί Επίσκοπος Ικονίου. Από το έργο του σώζονται αποσπάσματα.
Με την ελληνική θεολογία είναι συνδεμένη και η ανάπτυξη της χριστιανικής γραμματείας στη Συρία, την Αίγυπτο, Αιθιοπία, Αρμενία και Γεωργία. Μόνο στη Συρία και την Αρμενία πήρε εθνικά χαρακτηριστικά από τις χώρες αυτές, ενώ στις άλλες περιορίστηκε σε μεταφράσεις από ελληνικά έργα. Ο αρχαιότερος εκκλησιαστικός συγγραφέας που έγραψε Συριακά είναι ο Πέρσης Σοφός Αφράτης, μοναχός και κατόπιν επίσκοπος. Έγραψε 23 πραγματείες ως σαν κηρύγματα στα μέσα του 4ου αιώνα. Πιο σημαντικός και κλασικός θεωρείται ο Εφραίμ. Καταγόταν από την Ίσιβη, έγινε μοναχός και από το 365 επίσκοπος Εδέσης της Μεσοποταμίας. Δίδασκε στη σχολή στην Ίσιβη και όταν την πόλη την κυρίευσαν οι Πέρσες, μετέφερε τη σχολή στην Έδεσα. Διακρίθηκε ως ερμηνευτής, ρήτορας και ποιητής. Οι ομοεθνείς του τον τιμούσαν ως προφήτη των Σύρων και πολλά έργα του μεταφράστηκαν νωρίς στα ελληνικά. Τη σχολή της Εδέσης την έκλεισε ο αυτοκράτορας Ζήνων το 489, όμως άνοιξε πάλι στην Ίσιδη, όπου και παρουσίασε νέα ακμή. Στη σχολή αυτή καλλιέργησαν τη Συριακή φιλολογία και έκαναν μεταφράσεις θεολογικών και κλασικών ελληνικών έργων και ορισμένοι μαθητές της έγραψαν και πρωτότυπα έργα. Μερικά ελληνικά θεολογικά έργα σώθηκαν μόνο σε συριακές μεταφράσεις. Ιδρυτής της αρμενικής φιλολογίας είναι ο Μερσόπ. Βασιλικός γραμματέας, μοναχός και ύστερα καθολικός, δηλαδή αρχιεπίσκοπος της Αρμενίας. Ο καθολικός Ισαάκ τον υποστήριξε και δημιούργησε το αρμενικό αλφάβητο που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι Αρμένοι και με τους μαθητές του μετέφρασε την Αγία Γραφή στα αρμενικά, επίσης μετέφρασε και διάφορα θεολογικά έργα και δημιούργησε την Εθνική Φιλολογία των Αρμενίων. Έκανε ακόμη και μεταρρυθμίσεις εσωτερικές για το καλό της Εκκλησίας και του κλήρου. Ο Εσνίκ από την Κόλπ υποστήριξε τη χριστιανική αλήθεια και έγραψε εναντίον των εθνικών και των αιρετικών. Τώρα θα πούμε στη λατινική χριστιανική γραμματεία. Ο Ιλάριος επίσκοπος Πικτάβων, Πουατιέ, αναδείχθηκε επιδέξιος διαλεκτικός και καλός θεολόγος. Καταγόταν από επιφανή ειδωλολατρική οικογένεια και χειροτονήθηκε επίσκοπος στην πατρίδα του. Η ζωή και τα έργα του συνδέονται στενά με το αντιαριανικό αγώνα και γι' αυτό τον ονόμασαν Αθανάσιο της Δύσεως. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος τον εξόρισε στη Φρυγία και εκεί μελέτησε τους Έλληνες πατέρες και τους έκανε γνωστούς στη Δύση. Τα έργα του είναι αντιαιρετικά, ιστορικά και υπομνήματα σε βιβλία της Αγίας Γραφής που χρησιμοποιεί την αλληγορική μέθοδο. Έγραψε και εκκλησιαστικούς ύμνους. Ο Αμβρόσιος γεννήθηκε στους Τρεβίρους, όπου ο πατέρας του ήταν ανώτερος υπάλληλος στη διοίκηση της Γαλλίας. Σπούδασε στη Ρώμη ρητορική και νομική και το 370 διορίστηκε διοικητής της Βόρειας Ιταλίας στο Μιλάνο, με Διόλανο, όπου ήταν και η αυτοκρατορική έδρα για τη Δύση. Όταν πέθανε ο Αριανός επίσκοπος Μεδιολάνο Αυξέντιος, ενώ ο λαός συζητούσε με πάθος για το διάδοχό του μέσα στο ναό και ο Αμβρόσιος πήγε να τους ησυχάσει, ακούστηκε φωνή από ένα παιδί, ο Αμβρόσιος επίσκοπος. Έτσι εξελέγει με βοή επίσκοπος, ενώ ήταν ακόμη κατηχούμενος το 374 και μέσα σε 8 ημέρες χειροτονήθηκε επίσκοπος. Επειδή ήταν μορφωμένος και ευφυής, εμβάθυνε στη θεολογία με τη μελέτη των Ελλήνων πατέρων. Διακρίθηκε ως ποιμένας και διδάσκαλος του λαού και υποστηρικτής της Εκκλησίας απέναντι στον εθνισμό, τον αριανισμό και άλλες αιρέσεις, ακόμη και ως σύμβουλος σε 3 συγχρόνους αυτοκράτορες. Απαγόρευσε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο την είσοδο στο ναό εξαιτίας της σφαγής των Θεσσαλονικαίων και δεν υποχώρησε όσο του αυτοκράτορας δήλωσε δημόσια ότι μετάνιωσε και ζήτησε συγχώρεση. Αναπαρήγαγε τη διδασκαλία των Ελλήνων θεολόγων και εμβάθυνε περισσότερο στις έννοιες της αμαρτίας και της χάρης του Θεού. Διακρίθηκε ως συγγραφέας, ανέπτυξε περισσότερο τις πρακτικές και ηθικές αλήθειες και αγαπούσε το μοναχισμό. Ανέπτυξε πολύ την υμνολογία της Δυτικής Εκκλησίας με τους πολλούς ύμνους και έγραψε που έγραψε και ψάλλονται και σήμερα ακόμη και διακρίθηκε για τον ανώτερο χαρακτήρα του, τον ακάματο ζήλο του για την Εκκλησία την οποία ήθελε να διατηρείται ανεξάρτητη και ήταν πραγματικός ηγέτης της Εκκλησίας. Ο Ιερώνυμος 345 έως 420 είναι ο δεύτερος μεγάλος πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας. Καταγόταν από χριστιανική οικογένεια, γεννημένος στη Στριδώνα της Δαλματίας, σπούδασε στη Ρώμη και βαπτίστηκε όταν ήταν 20 χρονών. Έγινε μοναχός στους Τρεβίρους και κατόπιν πήγε στην Ανατολή και έζησε ως αναχωρητής αρκετά χρόνια στη Συριακή έρημο, όπου έμαθε τα εβραϊκά.
Χειροτονήθηκε ιερέα στην Αντιόχεια και το 380 πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ωφελήθηκε στην ερμηνεία των γραφών από τον Γρηγόριο Ναζιανζινό. Το 382 πήγε στη Ρώμη, όπου ο Πάπας Δάμασος τον χρησιμοποίησε ως σύμβουλο και γραμματέα και οδήγησε ευγενείς γυναίκες στη μοναστική ζωή, την οποία και έκανε αγαπητή στο λαό. Μετά το θάνατο του Πάπα Δαμάσου, έφυγε από τη Ρώμη και αφού περιόδευσε τα μοναχικά κέντρα της Ανατολής, έφτασε στη Βιθλέμ, εγκαταστάθηκε εκεί μαζί με δυτικούς μοναχούς και μοναχές και απασχολούνταν με προσευχές, με τη μελέτη και τη διδασκαλία στο σχολείο που ίδρυσαν στη Μονή. Το θέμα των οριγενιστικών ερίδων και του πελαγίου τάραξαν την ήρεμη ζωή του. Τα σημαντικότερα έργα του είναι τα υπομνήματα στην Αγία Γραφή που έχουν την επίδραση του Οριγένη, γι' αυτό και είναι αλληγορικά, καθώς και η λατινική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά και η αναθεώρηση της μεταφράσεως Ιτάλα της Καινής Διαθήκης που αποτέλεσαν τη μετάφραση τη γνωστή με το όνομα σε εμάς Βουλγάτα. Έγραψε επίσης έργα και εναντίον αιρετικών της εποχής του. Έγραψε για πρώτη φορά ιστορία της εκκλησιαστικής φιλολογίας με τον τίτλο «Περί των επιφανών ανδρών» και συνέχισε την ιστορία του Ευσεβίου Κεσαρίας στα λατινικά. Έκανε επίσης μεταφράσεις έργων του Οριγένη, του Διδήμου, ιστοριών μοναχών. Άφησε ακόμη ομιλίες και επιστολές σημαντικές για το λογοτεχνικό του ύφος και τις ιστορικές πληροφορίες που δίνουν. Ήταν πραγματικός πολυίστορ της εποχής του και γλωσσομαθής. Άριστος στο λογοτεχνικό ύφος και με άριστο χάρισμα μεταφραστή. Δεν ήταν όμως θεωρητικός θεολόγος, ενώ στη γνώση της Αγίας Γραφής ήταν μοναδικός. Είχε βαθιά εκκλησιαστική συνείδηση, αλλά στις θεολογικές διαμάχες του πολλές φορές παροξενόταν. Η μνήμη του εορτάζεται στην Εκκλησία μας την 15η Ιουνίου. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τον Τυράνιο Ρουφίνο, τον Ιερό Αυγουστίνο και θα γνωρίσουμε το μεγάλο αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Πρώτο.

Ο τυράννιος Ρουφίνος 410 από την Ακυηλία μορφώθηκε στη Ρώμη και κατόπιν στην Αλεξάνδρεια από τον δίδυμο τον Τυφλό, ήταν θαυμαστής του Οργένη και έζησε ως μοναχός στο έρος των Ελαιών στα Ιεροσόλυμα. Ήταν φίλος του Ιερονύμου, ώσπου διαφώνησαν με τον Οργένη και τους χώρισε βαθιά αντιπάθεια. Γύρισε πίσω στη Ρώμη. Διακρίθηκε για τις μεταφράσεις και επεξεργασίες που έκανε σε ελληνικά έργα του Οργένη, του Ευσεβίου, το οποίο συνέχισε την ιστορία μέχρι το 395 και έτσι έκανε γνωστούς στη Δύση αυτούς τους Έλληνες συγγραφείς. Ο Αφρικανός Αυρίλιος Αυγουστίνος, 354 έως το 430, ήταν ο σημαντικότερος εκκλησιαστικός πατέρας της Δύσεως και μαζί προσωπικότητα με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο ίδιος περιγράφει τη ζωή του στις εξομολογήσεις και το βίο του έγραψε ο μαθητής και φίλος του Ποσίδιος. Γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμιδίας, ο πατέρας του ήταν ιδωλολάτρης, η μητέρα του Μόνικα ευλαβής χριστιανή. Σπούδασε ρητορική στην Καρθαγένη με το σκοπό να γίνει ρητοροδιδάσκαλος. Αν και στην παιδική του ηλικία ήταν κατηχούμενος, αργότερα απομακρύνθηκε από το χριστιανισμό, επί 9 χρόνια ήταν μανιχαίος και κατόπιν σκεπτικιστής. Ζούσε με τη μητέρα του στο Μιλάνο. Η δίψα του για την αλήθεια και κάποια κληρονομημένη από τη μητέρα του αγάπη για τον Χριστό συνετέλεσαν στην εσωτερική του μεταβολή. Το παράδειγμα της ευλαβικής μητέρας του, τα κηρύγματα του Αμβροσίου, η ανάγνωση νεοπλατωνικών έργων και επιστολών του Αποστολού Παύλου και το άκουσμα της φωνής «Λάβε και ανάγνωθη» ενώ βρισκόταν στον κήπο του, έφεραν το τελικό τους αποτέλεσμα. Παραιτήθηκε από την έδρα του ρητοροδιδασκάλου για να ζήσει νέα ζωή και να προετοιμαστεί για το βάπτισμα. Αποσύρθηκε σε ένα κτήμα κοντά στο Μιλάνο. Βαπτίστηκε από τον Αμβρόσιο στο Μιλάνο το 387 και κατόπιν γύρισε στην Αφρική, όπου άρχισε να μελετάει θεολογικά έργα. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και κατόπιν επίσκοπος Ιππόνος. Επί 35 χρόνια διοίκησε με ευσέβεια και δραστηριότητα στην επισκοπή του και ζούσε μαζί με τους κληρικούς του κοινοβιακή ασκητική ζωή. Οι σύγχρονοί του τον θαύμαζαν πολύ και τον τιμούσαν. Πέθανε το 430 ενώ την πόλη πολιορκούσαν οι Βάνδαλοι. Ο Αυγουστίνος συνέδεσε τον ιδεαλισμό, τις θεωρητικές τάσεις και το μυστικισμό των Ελλήνων με το πρακτικό πνεύμα των Δυτικών. Διακρινόταν για την απαράμιλη θεολογική και φιλοσοφική του κατάρτιση, για τη βαθιά δημιουργική ικανότητα του πνεύματός του, για τη διαλεκτική του ευστροφία και τη συγγραφική του παραγωγικότητα. Με όλα αυτά άσκησε σημαντικότατη επίδραση στους συγχρόνους του και στους μεταγενεστέρους και συνετέλεσε στη πνευματική ανάπτυξη, την ευσέβεια και αργότερα στην δημιουργία και την πρόοδο της σχολαστικής θεολογίας και του μυστικισμού. Αναδείχθηκε στη Δύση ο πνευματικότερος ηγέτης του Μεσαίωνα ως τον καιρό του Θωμά Ακινάτητη. Το κύριο ενδιαφέρον του στρεφόταν προς τη χριστιανική ανθρωπολογία, τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, το πρόβλημα της αμαρτίας και της χάριτος, την Εκκλησία ως ίδρυμα σωτηρίας. Στη διαπραγμάτευση των θεμάτων αυτών με τις έρευνες και τα συγγράμματά του, αποτύπωσε τη σφραγίδα του πνεύματός του στην εξέλιξη της δυτικής θεολογίας και ονομάστηκε διδάσκαλος της Χάριτος. Μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητά του αφιέρωσε στην καταπολέμηση των μανιχαίων, των θωνατιστών και του πελαγιανισμού. Στον αγώνα του εναντίον στον πελαγιανισμό έδειξε όλο το βάθος της θρησκευτικότητάς του και του χαρακτήρα του. Τα δογματοπολεμικά του έργα στρέφονται εναντίον των Ιουδαίων, των Αριανών και γενικά των αιρετικών. Έγραψε ακόμη φιλοσοφικές πραγματείες και άλλες που σχετίζονται με όλα τα πεδία της εκκλησιαστικής γνώσεως. Οι εξομολογήσεις, τις οποίες με ειλικρίνεια διηγήθηκε τη ζωή του, είναι μνημείο της παγκόσμιας φιλολογίας. Στο έργο του αυτό ξεγυμνώνει την ψυχή του μπροστά στο Θεό και τον υμνεί για τη χάρη που του παραχώρησε. Σημαντικότατη θέση κατέχει το έργο του από 22 βιβλία περί της πολιτείας του Θεού, στο οποίο αναπτύσσει τη φιλοσοφία της ιστορίας. Οι ιδέες του άσκησαν σημαντική επίδραση στην εκκλησιαστική πολιτική του Μεσαίωνα. Από τα πολλά δογματικά του έργα, το σπουδαιότερο είναι το περί Τριάδος. Έγραψε ακόμη ερμηνευτικά και έργα πρακτικής θεολογίας, κατηχήσεις, ομιλίες και επιστολές, από τις οποίες σώζονται 220. Ο Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός γεννήθηκε στο Ταυρίσιο από Θράκες, εκλατινικισμένους, και ο ίδιος μιλούσε λατινικά. Μορφώθηκε ικανοποιητικά. Στη διάρκεια της βασιλείας του θείου του Ιουστίνου, αυτός κυβερνούσε το κράτος ουσιαστικά.
Στη μακροχρόνια βασιλεία του, ο Ιουστινιανός έδειξε σημαντικές ικανότητες σε όλα τα πεδία, στη διοίκηση, τη διπλωματία, τα στρατιωτικά, στην άμυνα της αυτοκρατορίας, τα οικονομικά, το δίκαιο, τις καλές τέχνες, τα θρησκευτικά ζητήματα. Έδειξε απίστευτη δραστηριότητα, ελέγχοντας μόνος του όλες τις υποθέσεις και κοιμόταν ελάχιστα. Αυτή η δραστηριότητά του πολλές φορές ήταν θυελώδης και το πάθος του για εξουσία τον παρέσυρανε σε τραγικά σφάλματα. Ο μεγάλος αριθμός νόμων και τα ποικίλα θέματά τους δεν φανερώνουν μόνο τον πολιτισμό του, αλλά και την εξαιρετική ικανότητά του να εργάζεται και τον ισχυρό οργανισμό του. Στα ανάκτορά του ζούσε σαν ασκητής, τρώγοντας ελάχιστα κελιτά. Ο Ιουστινιανός είχε δύο σκοπούς. Ήταν πλημμυρισμένος από την ιδέα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ήθελε να την αποκαταστήσει στα παλιά της σύνορα, νικώντας τους βαρβάρους που ήταν εγκατεστημένοι στα εδάφη της. Ο άλλος σκοπός του ήταν η θρησκευτική ενότητα, γιατί πίστευε ότι ήταν χριστιανός ορθόδοξος ηγεμόνας, γι' αυτό αγωνίστηκε χωρίς έλεος εναντίον των ιδωλολατρών, των Ιουδαίων και των αιρετικών. Ο Ιουστινιανός πίστευε ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό και θεωρούσε καθήκον του να κυβερνάει με τη δύναμη των νόμων όχι μόνο το κράτος, αλλά και την Εκκλησία. Τους κανόνες της Εκκλησίας τους κατέστησε νόμους του κράτους. Και έλεγε: «Τους θείους κανόνες ουκ έλατον των νόμων ισχύειν, και οι μέτεροι βούλονται νόμοι». Και έτσι έγιναν νόμοι ακόμη και κανόνες για τους οποίους κανείς δεν θα φανταζόταν ότι πρέπει να γίνουν νόμοι του κράτους. Θεωρούσε την Εκκλησία και την Πολιτεία ως ένα οργανισμό τον οποίο αυτός διοικούσε. Αυτό έλεγε και ο Πατριάρχης Μινάς. Ο Ιουστινιανός προσπαθούσε να πετύχει τους σκοπούς του με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό προκάλεσε αναταραχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τον έμπλεξε σε πολέμους που κράτησαν όλο το διάστημα που βασίλευε. Ο Ιουστινιανός ήταν αφοσιωμένος στη σύζυγό του τη Θεοδώρα, η οποία ήταν από ταπεινή καταγωγή και σύμφωνα με τους εχθρούς της η διαγωγή της δεν ήταν άμεμπτη. Όμως ύστερα από ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια γύρισε αλλαγμένη και όταν γνώρισε τον Ιουστινιανό ήταν εντελώς διαφορετική. Όταν την νυμφεύθηκε ο Ιουστινιανός έδειξε άριστη συμπεριφορά, ήταν πιστή σύζυγος, είχε βαθιά συνέστηση του αυτοκρατορικού αξιώματος, ήταν πιστή βοηθός του σύζυγου της και του συμπαραστάθηκε αποφασιστικά στη στάση του Νίκα όταν ο Ιουστινιανός κόντεψε να χάσει το θρόνο του. Όπως και στα άλλα θέματα, έτσι και στα εκκλησιαστικά η Θεοδώρα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Συμπαθούσε τους μονοφυσίτες και προσπαθούσε να τους βοηθήσει. Ο Ιουστινιανός, πιστεύοντας ότι πρέπει να υπάρχει μία πίστη στην αυτοκρατορία του, καταδίωξε τόσο τους ιδωλολάτρες όσο και τους αιρετικούς. Πίστευε ότι αν κανείς δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, δεν μπορεί να είναι και πολίτης αφοσιωμένος στο κράτος. Από το 527 ακόμη έλαβε μέτρα εναντίον των ιδωλολατρών, των Σαμαριτών και των Ιουδαίων, απαγόρευσε να παίρνουν δημόσια αξιώματα ή να διορίζονται σε πολιτικά αξιώματα και να ασκούν το επάγγελμα του διδασκάλου ή του δικηγόρου. Τους αποστέρισε από το δικαίωμα της κληρονομιάς. Όσοι ήταν αξιωματούχοι ή υπάλληλοι είχαν την υποχρέωση να καταδίδουν στις αρχές όσους συναδέλφους τους ήταν αιρετικοί. Και οι επίσκοποι είχαν την ίδια υποχρέωση. Αν κανένας ιδωλολάτρης βαπτιζόταν αλλά εξακολουθούσε να μένει στην παλιά πλάνη του, καταδικαζόταν σε θάνατο. Όσοι όμως δεν βαπτίστηκαν έπρεπε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βαπτιστούν, αλλιώς θα τους τιμωρούσαν με τον νόμο. Σε αυτά ακολούθησαν επίσης και διωγμή και καταναγκασμός με τη βία. Το 529 έκλεισε και η σχολή των Αθηνών ύστερα από τις απαγορεύσεις αυτές. Καταδίωξε και τους μοντανιστές με σκληρό τρόπο, όμως οι αιρετικοί αυτοί που καταδιώχθηκαν με τόσο βίαιο τρόπο δεν εξαφανίστηκαν. Παρόλη τη βιαιότητα που έδειξε ο Ιουστινιανός για τους αιρετικούς, για τους μονοφυσίτες στήρισε διαφορετική στάση και ήταν διαλλακτικός. Επειδή είχε θεολογική μόρφωση, έβλεπε ότι οι διαφορές τους με τους Ορθοδόξους δεν ήταν ριζικές και μεγάλες. Επίσης ήξερε ότι οι μονοφυσίτες ήταν πολλοί και καταλάβαινε ότι δεν θα μπορούσε να τους αλλάξει με τη βία. Όμως τον επηρέαζε και η Θεοδώρα, η οποία συμπαθούσε τους μονοφυσίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν κατέτασε τους μονοφυσίτες ανάμεσα στους άλλους αιρετικούς. Το 531 έγιναν ταραχές στην Αντιόχεια από διωγμούς εναντίον των μονοφυσιτών και ο Ιουστινιανός, θέλοντας να δείξει συνδιαλλακτικό πνεύμα και με την επίδραση της Θεοδώρας, εξέδωκε διάταγμα με το οποίο επέστρεψαν οι μονοφυσίτες από την εξορία. Σε πολλούς επέτρεψε να εγκατασταθούν και στην Κωνσταντινούπολη και συζητούσαν με τους Ορθοδόξους. Γενικά οι μονοφυσίτες κατηγορούσαν την 4η Οικουμενική Σύνοδο ότι ακύρωσε τις αποφάσεις της 3ης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου
και υποστήριξε τους Νεστοριανούς, γιατί έλεγαν ότι με τη φράση που δέχθηκε «εν δύο φύσεσιν», η προσωπική ένωση στο Χριστό ήταν προβληματική. Δεν είχαν όμως δίκιο, γιατί στη σύνοδο αυτή, όπως είπαμε, είχε γίνει πια διάκριση ανάμεσα στις λέξεις «φύση» και «πρόσωπο» και έπαψε ο κίνδυνος. Την κατηγορούσαν ακόμη ότι υποστήριξε και αποκατέστησε Νεστοριανούς, δηλαδή τον Θεοδόρη το Κύριο και τον Ήβα Εδέσης. Η σύνοδος το έκανε αυτό, αφού όμως αυτοί πρώτα αποκήρυξαν και αναθεμάτισαν τον Νεστόριο. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις ενέργειες του Ιουστινιανού για την διευθέτηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων σχετικά με τον μονοφυσιτισμό, την εμφάνιση νέων οριγενιστικών ερίδων και τη σύγκληση της 5ης Οικουμενικής Συνόδου. Χαίρετε.

«Η φαρμακολήτρια» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τη νύχτα εκείνην είχον αναβεί και πάλιν εις το βουνόν δια να συναντήσω την εξαδέλφην Μαχούλαν. Την αλήθεια να είπω, δεν ήξευρα με τα βεβαιότητος ότι έμελω να τη συναντήσω, αλληλαυνόμην από το πάθος, έφερα τα βήματά μου εις προσκύνησιν και αισθανόμην την ανάγκη να αναζωπηρήσω αρχαίας αναμνήσεις. Ήταν η τελευταία φορά όπου θα έβλεπα εις τα ερημικά εκείνα μέρη την εξαδέλφην μου Μαχούλαν. Την πρώτη φοράν, προετών 20, την είχα συναντήσει στο βάθος Δρυμόνος, πλησίων αρχαίου παμεγέθους οικού ή τεμένους εγιγαντιαίων μαρμάρων, το οποίον πιθανόν να ήταν ναός των θεών της πρώτου προμηθέως εποχής. ΣΥΡΙΖΑ εις το παράδοξον εκείνο κτίριον, το προβάλλον ως πρόσωπον σφιγγός, την πρόσωψή του τη γρυφόδη, ή το εν μεταγενέστερον πενιχρών παρεκκλήσιον, τιμόμενον επωνόματι της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας. Εκεί είχα συναντήσει προ 20 ετών την εξαδέλφην μου Μαχούλαν. Περί τα τέλη του φθινοπόρου είχεν υπάγειο μου με έναν παπά δια να λειτουργήσει τον Αΐσκον. Ήτα, αφού απέλυσεν η λειτουργία, ο παπάς έπιε τον καφέν και την δρακήν του, έξωθεν ακριβώς της θύρας του Ναΐσκου, εις το ύπεθρον, πλησίων της φωτιάς της αναμένης δια την υπηρεσίαν του θυμιατηρίου και δια το ζέον, απεχαιρέτησε την γυναίκα και απήλθεν. Η εξαδέλφη μου Μαχούλα έμεινε μαζί με την μικράν επταετή παιδίσκην της και με δύο άλλας γυναίκας γειτόνισές της, εοποίε την είχον συνοδεύσει εις την εκδρομή. Αυτέ περιήρχοντο εις τους λοφίσκους και εις τα ρεύματα, εις τα πέριξ του ναού, συλλέγουσε αγριολάχανα και μανιτάρια. Η εξαδέλφη μου Μαχούλα ειδού τι έκαμε. Αυτή ίναψεν 7 κυρία εις τα 2 μανουάλια του Ναΐσκου, εμπρός εις τας εικόνας του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου και της Αγίας Αναστασίας. Εφαίνεται ότι ήθελε μετά την αναχώρηση του παπά να τελέσει αυτή η νέα λειτουργία πλέον μυστηριώδη. Αφού ίναψε τα 7 κυρία, έβγαλεν από το παμέγιστον καλάθιόν της μακρότατον υπέρ τας 100 οργιάς λεπτών σκηνίων ολοκίτρινων ευωδιάζων κυρόπλαστων. Ή το γιγαντιαίον φυτίλιον βαβακερών, το οποίον είχε κλώσει όλων μετασχήραστης και μετασχήραστης το είχε περιβάλει με μελικύριον πρόσφατον. Τούτο λοιπόν το τεράστιον κυρίον το έδεσεν από την κρικέλαν της παλαιάς αρακωμένης θύρας του ναού, ήτα ήρχισε να το ελκύει και να το εκτυλίσει κατ' ολίγον από το καλάθιον, όπου το είχε τυλιγμένον εις έντεχνον και ευδιάλυτον κουβάριον και παραπορευωμένη εξωτερικώς των τείχων του Ναΐσκου, να το προσαρμόζει ΣΥΡΙΖΑ εις των τείχων, πρώτον εις το ίμιση πλάτος του δυτικού τείχου, μέχρι της γωνίας της μεσημβρινοδυτικής, ήτα καθόλων το μήκος του μεσημβρινού τείχου, ήτα μετά την καμπίν της γωνίας της νότιοανατολικής, άνα των τείχων του πλάτους των ανατολικών, μεθόλης της καμπύλης την οποίαν εσχημάτιζεν η χιβάδα του θυσιαστηρίου. Ήτα έκαμψε την αριστεράν γωνίαν, παρεπορεύθη των βορεινών τείχων και δια της γωνίας της βορειοδυτικής επέστρεψε πάλιν εις την θύραν του Ναΐσκου. Κατόπιν πάλιν έφερε νέα γύραν, απαράλλαχτα όπως την πρώτην, και προσύρμωσε των νέων έμβολων του κυρωμένου νήματος, παραλλήλως και εγκύτατα υπό το πρώτον. Ήτα την τρίτην γύραν και τετάρτην και καθεξής μέχρι τις εβδόμης. Επτάκης έκαμε των γύρων του κτηρίου και με 7 έμβολα κυρωμένου νήματος περιέζωσεν η εξαδέλφη μου Μαχούλα όλων των Αΐσκων. Και οι γυναίκες επιστρέψασε άρτη με τα καλάθια πλήρη εκβοτάνων και αμανιτών, έκαμνον το σταυρόν των και την ύφχοντο λέγουσε. «Ας δείξει η φαρμακολήτρα το θάμα της, βοήθειά σου».

Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολήτρια είναι εκείνη ή της χαλνά τα μάγια, ή τη λύει πάσαν γοητείαν και μεθοδίαν πονηράν υπεχθρών γινωμένη. Είσαι με, παρευρεθέντα

κίνε από μαγείας και αγάπησε μίαν κόριν ή της ή τον μεγαλυτέρα από αυτόν στα χρόνια και ήθελε να την λάβει σύζυγον. Ή θα την πάρω μάνα ή θα σκοτωθώ. Το είχε πάρει κατάκαρδα. Ή τον ερωτοχτυπημένος. Τώρα, τι να κάνει η εξαδέλφη μου μαχούλα, να αφήσει τον ιόν της να εμβεί στα βάσανα. Τόσο νέος και αυτή να έχει 4 σκόρα σαν υπάνδρους να τα σκαμαρώνει. Και ποιος γονιός το δέχεται αυτό. Λοιπόν, έπεσε στα θεωτικά πράγματα. Έκαμε λειτουργίας πολλάς και αγιασμούς και παρακλήσεις. Επήρε τα ρούχα του γιού της και τα έβαλε να λειτουργηθούν υπό την Αγία Τράπεζα. Επέδευσε τον εαυτόν της με πολλάς νηστείας, αγρυπνίας και γονικλησίας. Τελευταίον, προσέφυγεν εις την χάριν της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας. Αυτή είχε παρά Θεού το χάρισμα να διαλύει τας μαγείας και γοητείας. Επήγε, την ελειτούργησεν, έζωσε τον ναόν της 7 φοράς τελούσα μόνη της ιδιαιτέραν λειτουργίαν περιπαθή εκμητρικής στοργής με κυρίων εκατονταόργιον, το οποίον η ιδία είχε παρασκευάσει με τα σχήρας της και παρεκάλει την Αγία να χαλάσει τα μάγια, να έλθει στο νουν του ο Υιός της, ο ερωτοχτυπημένος και ποτισμένος από κακάς μαγκανίας και να μην χάνει τα μυαλά του άδικα. Όλα αυτά τα ανεπόλουν και τα αναπαρίστον με το νου μου, ως να είχαν συμβεί χθες και είχαν παρέλθει ήδη περισσότερα των 20 ετών από τότε. Είχαν εξέλθει της πολύχνης άμα τη δύση του ηλίου και είχαν πορευθεί με την αμφιλίκην έως του δράκου το ρέμα, εκεί οπόθεν αρχίζει ο υψηλός, κάθετος ανήφορος του Βαρντά. Η σελήνη δεν είχε ανατύλει ακόμη, επειδή ή το 2 ή 3 ημέρας μετά την Πανσέλινον. Μέσα εις το ρέμα, βαθιά κάτω, αντύχει ο ρόχδος του χυμάρου, του σχηματιζομένου από τα σιώνα στα σλιωμένας. Και εις υψηλός μαύρος βράχος, ίστατο απέναντί μου, μυστηριώδης εις το σκότος. Ή το καταμάρτιον μήνα. Ο χύμαρος ερόχθη, έβριχε και κατεφέρετο με τα κρότου και εκυλίετο σχηματίζον 2 καταράχτας, κυρίαρχος εις την σιγήν της νυχτός. Ο κρότος εκείνος ενέσπηρε φόβον εις την ψυχή μου ή της ανεγνώριζε παρεαυτή ομοιότητα με το ρεύμα εκείνο. Εδεσπόζετο όλοι από εν ύπουλον πάθος, καθώς το βαθύ ρεύμα και η σιγή της νυχτός εδεσπόζοντο από ένα δούπον υπόκοφον. Με τα δυσκολίας διέκρινα το μονοπάτι το χαρασόμενον αναμέσων βρίων και θάμνων πυκνών. Ήτα, αντικρίμου, εις την κλητήν την κρυμνώδη, ήρχισα να βλέπω μίαν αντάβιαν. Επρώτε αχτίνες της σελήνης επυργύρωνον τα σκορυφάς των δέντρων. Έφθασα εις την βάσιν του όρους και ήρχισα να ανέρχομαι των ανήφορων. Αφού ανέβην υπέρ τα δυσχύλια βήματα σπέβδων και ασθμένων, είδα πέραν αντικρίτην σελήνην, εκείθεν του συνδέντρου λόφου, του κρύπτοντος όπισθεν μου τον ορίζοντα. Είδα την σελήνην απαλλαγήσαν της λοφιάς του αντικρινού με μακρισμένου βουνού, όπου επίτηνα λεπτά εφαίνεται ως να είχε βάλει φωτιάν εις εν δέντρων μεμονωμένων, όρθιον επί της κορυφής του υψηλού λόφου, του φράσοντος τον λιμένα. Το δέντρον εφαίνεται ως να καίεται. Ήτα η εκάτη, αφήσασα το δέντρον μαύρον και σκοτεινόν απόκαυμα, ανήλθε βραδία, εν αγλαία και αποθεώσει φαϊνή, ύπερθεν της λοφιάς του όρους. Μετά όραν έφθασα εις την κορυφήν του βουνού. Ήτα όδευσα επί του οροπεδίου εν παφαΐ σελήνη. Ήτα έφθασα εις την αντίθετον κλητήν, όπου πάλιν εύρων σκιάς και σύνδεντρα μέρη και φόβητρα εμπρός μου. Εκεί παρακάτω ήταν η μικρά έπαυλης του Γιάννη του Στόγιου, αγρό του απλοϊκού φίλου μου. Υπερεύειν των χαμηλών φράχτην, εισήλθον εις την αυλήν και έκρουσα την θύραν. Ο Στόγιος δεν είχε κοιμηθεί ακόμη. Φως έλαμπε δια του φεγγίτου. Τον εκάλεσα ονομαστή. Εγνώρισε την φωνή μου και ελθόν μου ίνιξε. Μη παρέσχε πρόθυμον ξενίαν και στέγη. Εγώ εν τούτης δεν ήξε βραδία τι είχα κρούσει την θύραν του, αφού δεν είχα ύπνον ούτε νησταγμόν. Αφού εκείνος απεκοιμήθη, έλαβα την ράβδον και τον πύλον μου και εξήλθον κράξας προς αυτόν να κλείσει, αν ήθελε, την θύραν. Εκείνος, επειδή αλαγοκοιμάτο, πολύ ελαφρά, μου απήντησε διαιρέμου γογγισμού μέσα εις τον ύπνο του.

Στέβην ακόμη χαμηλότερα των βουνών. Η σελήνη εμεσουράνει ήδη και έφεγγεν εις όλην την κλητή. Εις τα σπιμενικά σε πάυληση πετινή είχον λαλήσει. Κατήλθον εις σίδεντρον στενοπών, εστράφην αριστερά και έφθασα εις τον έρημο να ίσκον της Αγίας Αναστασίας. Και τώρα, με τα 20 έτη, όταν ήρχισα ήδη να φθήνω, αφού κατά κόρον εγεύθυν τη ζωή όλην την τρίγα και την πικρίαν, εάν εγώ εζήτου να ζώσω με κυρίων των ναών της μάρτυρος, ούτε κυρίων πλέον αγνών θα η δυνάμει να εύρω, διότι από πολλού όλοι οι κυροπλάστε επόλουν οθευμένα κυρία, και οι μελισσοτρόφοι αυτοί είχον μάθει να νοθεύωση το κυρίων πριν το πωλήσουν. Και ο ναίσκος της Αγίας είχε περιέλθει εις παρακμήν και ατιμελισία νυχτράν, διότι η θρησκευτική ευλάβεια μεγάλος είχεν εκπέσει εν το μεταξύ. Δύο εικόνες λαδωμένε και φθαρμένε υπήρχον μόνον εις το τέμπλον το Σαπρών, η μορφή του Σωτήρος Χριστού δεξιά και αριστερά η εικόν της αμνάδος του, της τρεφούσης προς αυτόν το πρόσωπο και φαινομένης ως να έκραζε μεγάλη τη φωνή «Σε νυμφίε μου ποθώ». Εικόνες της Παναγίας και του Τιμίου Προδρόμου είχον γίνει άφαντοι. Ίσως είχον αφαιρεθεί από τα σχήρας φυλαρχαίων ή αεραστών της Βυζαντινής τέχνης. Υπήρχον μόνον δύο κανδύλια ημιθρασμένα ή ραγισμένα. Η βορεία πύλη του ιερού ή το άνευ θηρίδος, το μόνον παράθυρο των μεσημβρινών του ναού, άνευ παραθυροφύλου, το θυσιαστήριον και η προσκομιδή, γυμνά και ανεπίστρωτα, ήσαν πλήρη κονιορτού. Ο ναίσκος, ο επταζωσμένος και αγιασμένος, δεν ελειτουργεί το πλέον. Ου θυσία, ου χολοκαύτωμα, ου τόπος του καρπόσε. Και η μυστική λειτουργία την οποίαν ετέλει προ χρόνων πολλών περί τους τείχους του η φιλόστοργος Μαχούλα, η εξαδέλφη μου, δεν θα είχε ξαναγίνει πλέον από πολλού. Ω, επτάκης μόνον, εβδομικοντάκης επτά θα είχον τώρα ανάγκη να περιζώσω τον ναόν της Αγίας Αναστασίας. Το σάκης είχε περιεζωσμένη την καρδία μου η άκανθα της πικράς αγάπης, το σάκης την είχε περισφίγξει το ερπετόν πάθος το δολερόν. Ευλαβούμι να είπω εις την Αγίαν, ισχυνόμι να ομολογήσω προς εμαυτόν, ότι ήμην, ο ψέ ήδη της ηλικίας, λία του πάθους και έρμεων. Αλλά προς τι να προσφέρω λαμπάδας και μοσχολίβανον, προς τι να περιζώσω με κυρία των ναών. Η Αγία η δύνατο ίσως να με θεραπεύσει, αλλά εγώ δεν επεθύμουν να θεραπευτώ. Θα επροτίμω να καίομαι στην φλόγα την βραδίαν. Υπάρχουν εις τον παράδεισον Άγιοι δεχόμενοι τα σευχάς των ερώντων. Τάχα εκεί, δίπλα εις το παρεκκλήσιον της φαρμακολητρίας, εις το παλαιόν εκείνο μεγαλομάρμαρον κτίριον, το ενιγματώδες, να υπήρχε το πάλε ιερών της Αφροδίτης, να υπήρχε βωμός του έρωτος. Ω, και όμως, ετικόμην, ώρας ώρας επεθύμουν, ή δυνατόν να ιατρευθώ. Βοήθη, Αγία Αναστασία.

Καθώς είχα περιεργαστεί των αΐσκων, είχεν εξημερώσει ήδη. Εώρε είχον παρέλθει χωρίς να τα αισθανθώ, και εγώ εν την άρκη και την ρεύη της νυχτός, χωρίς να αισθάνομαι το ψύχος, είχον διέλθει όλην σχεδόν τη νύχτα του Μαρτίου εκείνην εις το ύπεθρον. Απεμακρύνθην του παρεκκλησίου αισθανόμενος ακουσίαν ανακούφιση, ότι έρημον καθώς ήτο το ιερόν της, η Αγία δεν θα ήθελε πλέον να με θεραπεύσει. Εκεί παρελπίδα συναντώ την εξαδέλφη μου Μαχούλαν. Ήτο ότι αυτή η οποία και προ 20 χρόνων σχεδόν δεν είχε μεταβληθεί το πρόσωπό της, ούτε λευκή τρίχα είχεν εις την κόμην, ούτε ρητίδα εις το μέτωπον. Ήτον εκ των γυναικών εκείνων των εχουσών δευτέρα νεότητα, ανθυρωτέραν της πρώτης. Οχρά και αφελής και άπλαστος, εφαίνεται άσχημη εκ πρώτης όψεως. Αλλά με τα δεύτερον βλέμμα, ανεκάλυπτε της εις το πρόσωπον της άφατον γλυκύτητα. Ήτον νύμφη και ιέρια και γυνή. «Πού σε αυτόν τον κόσμον, εξάδελφε?» μου λέγει. Η εξαδέλφη Μαχούλα είχε ελαιώνα εις τα μέρη εκείνα. Την χρονιάν εκείνην ήτο πλουσιωτάτη ελεοφορία και αν και ήτο Μάρτιος ήδη, το μικρόν καλάθιον το οποίο νεκράτη περί των αγκώναν της το αριστερόν, ήτο γεμάτον από ελέας χαμάδας ή θρούμπες ωραίας και στυλβούσας. Ετελευταία ελέε έπιπτον από τα δέντρα ακόμη περί την άνοιξη. Εθεώρη την εξοχήν εκείνην ως γειτονίαν ειδικήν της και δι' αυτό έλεγε «Πού σε αυτόν τον κόσμο?» Εγώ την εχαιρέτησα και κάθισα επίτηνος όχθου υπό δέντρον ελέας εις την εσχατιάν του ελαιώνος. Εκείνη ελθούσα απέθεσε το καλάθιόν της πλησίων μου και περιστήλασα επιμελώς με τας δύο χείρας τα κράσπεδα της αισθήτως της εκάθισεν ο λίγον παραπέρα. «Τρως χαμάδες να σε φιλέψω, εξάδελφε?» «Εξαδέλφη Μαχούλα», ήρχισα εγώ, χωρίς άλλος να απαντήσω εις την φιλόφρονα προσφοράν της. «Θυμάσαι το καιρό εκείνο, όταν ήμουν εγώ παιδί, που έζωνες με κυρί το ξοκλήσι της Αγίας Αναστασίας?» «Θυμούμε», απήντησε. «Πες μου σαν να μην ξέρω, γιατί το έκανες?» «Το είχα τάξιμο, γιατί ο Μανολάκης ήταν ερωτοχτυπημένος και επειδή η Αγία Αναστασία είναι που λύνει τα μάγια, μεγάλη χάρη της, έζωσα το κλεισιδάκι της και την επερικαλούσα μη τυχόν ή το μαγεμένο το παιδί μου για να χαλάσει τα μάγια. Και ύστερα τι απόγινε? Πες μου τα όλα σαν να είμαι πνευματικός, γιατί εγώ ξέρεις των περισσότερων καιρών έλειπα από την πατρίδα και δεν τα παρακολούθησα καλά». «Φαίνεται ότι δεν του είχαν καμωμένα μάγια, μόνο ο ίδιος είχε πέσει στον έρωτα. Και η Αγία, σαν δεν ήταν από μάγια, δεν μπορούσε με το στανιό να το αλλάξει τα μυαλά, γιατί μοναχός του και θέλοντας έβαλε ζευδά μέσα του. Το λοιπόν η Αγία έδειξε το θάμα της με άλλον τρόπο. Σαν ετέλεψα το τάξιμό μου, στον μήνα πάνω, το κορίτσι αρεβωνιάστηκε με άλλον και σε λίγον καιρό έγινε ο γάμος. Τότε, επειδή τον φόβος να τρελαθεί ή να χτυκιάσει το παιδί μου από το κακό του, τον έταξα στην Παναγιά την Κουνίστρα, μεγάλη χάρη της, για να τον γλιτώσει από την τρέλα και από την αρρώστια. Του κόστησε πολύ, επώνεσε, έχασε την όρεξή του, κυτρίνησε σαν το κερί, έλειωσε στον απάνω κόσμο. Ωστόσο, η Παναγία έδειξε το θάμα της και το παιδί δεν ετρελάθη, ούτε χτύκεσε. Σε λίγον καιρό ήρθε στον εαυτό του. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα ταξιδεύει με τη γολέτα μας στα μέρη της Ανατολής. Επήρε δίπλωμα πλοιαρχίας και την κυβερνά ο ίδιος, επειδή ο πατέρας του γέρασε και κάθισε έξω. Φαίνεται πως το έριξε λιγάκι στο πιώμα ο Μανολάκης, μα δεν το παρακάνει πιστεύω. Άσπρισε και δεν θέλει να παντρευτεί. Καλύτερα για μένα να σου πω, εξάδελφε. Με βοήθησε και οικονόμησα τα δύο κορίτσια. Τώρα έχω ακόμα άλλα δύο. Καλύτερα που γλίτωσε από τα βάσανα. Δεν συμφέρει να παραπληθαίνει και πολύ ο κόσμος. Ο γείτονάς μου ο Κωνσταντής ο Ρήγας, έξυπνος και κοσμογυρισμένος άνθρωπος, άμα ειδεί να γεννηθεί κανένα γόρι στην γειτονιά και βλέπει τις γυναίκες και όλους τους συγγενείς να έχουν χαρές, συνηθίζει να λέει: «Χαρείτε βρε παιδιά, γεννήθηκε κι άλλος χαμάλης». Ακολούθως ρώτησα την εξαδέλφη μου αν τυχόν συνέβησαν και άλλα τεινά περίεργα εν σχέση με την υπόθεση να ταύτη. Η Μαχούλα απήντησε: «Ένα βράδυ, σε εκείνη την εποχή, ενώ εγύριζα από τον Ελαιώνα και επέρασα την Αγία Αναστασία να κάμω το σταυρό μου και να ανάψω τα καντήλια, καθώς ενύχτωνε, άκουσα κάτι κρότους, μακρότους παράξενους πολύ.
σε εκείνο το διπλωνό το χτίριο με τα μάρμαρα που λένε πως είναι στοιχειωμένο. Πάλι μια νύχτα έβλεπα στο όνειρό μου πως βρισκόμουν στο ξοκλήσι της Αγίας και εκεί είδα τάχα ένα πράγμα παράξενο πολύ. Να προβάλλει και να βγει έξω και να κυλιστεί από εκείνο το στοιχειωμένο χτίριο. Και μου εφάνει τάχα πως ήρθε ένα κορίτσι όμορφο, μα όμορφο πολύ. Έλαμπε το πρόσωπό του και μου έδωκε ένα λουλουδάκι λευκό μοσχομυροδάτο και μου είπε «Να, δώσ' το αυτό του γιού σου, να μυριστεί. Είναι άνθρωπος της Εδέμ». Έξαφνα γυρίζει πίσω εκείνο το πράγμα, το παράξενο, το μαύρο και κατακόκκινο που είχε πηδήσει από το χτίριο το παλιό, γυρίζει πίσω θεριωμένο και ρίχνεται επάνω μου και ζητούσε να μου αρπάξει από τα χέρια του λουλούδι που μου είχε δώσει η όμορφη κοπέλα που φαίνεται να ήταν η Αγία Αναστασία. Στην ίδια στιγμή η Αγία φαίνεται πάλι σαν να έβγαινε από την Αγία Πύλη του Ιερού και με ένα κλωναράκι από βάια που βαστούσε στα χέρια δίνει μια και του κόφτει το χέρι του τρισκατάρα του που γύρευε να μου αρπάξει το λουλούδι. Αυτά είδα.

όλη την ημέρα νεπλανόμηνοι στα ρεύματα και τους αγιαλούς, ανά την αγρία ναχτήν, την βορεινήν και θαλασσοπλήγα, και μόνον το δειλινόν επανήλθον εις την έπαυλην του στόγιου, δια να κοιμηθώ λίγας ώρας. Όταν εξύπνησα, η σελήνη είχε ανατύλει, αλλά είχα χάσει τον ύπνον μου δι' όλη τη νύχτα. Τα βήματά μου με έφεραν και πάλιν προς τον αίσκον της Αγίας Αναστασίας. Ήναψα τεμάχιον λαμπάδος εκυρού με τρίος νοθευμένου, την οποίαν είχον αγοράσει την προτεραίαν εις την Πολύχνη, την είχα δεκόψει εις τέσσερα τεμάχια χάριν ευκολίας και περί τη λήξας εις χαρτίον την είχα βάλει στο θυλάκιόν μου. Την προλαβούσα νύχτα είχα λησμονήσει στο θυλάκιόν μου τα τεμάχια της λαμπάδος. Εκόλλησα το κυρίον τούτο εις το μανουάλιον και εκάθισα εις εν των δύον ή τριών στασιδίων όσα υπήρχον δια να ξεκουραστώ. Ήτα ή θέλησα να γονιπετήσω και προσεπάθησα να δεηθώ αλερέμβαζον. Έκλεισα τα όματα, επέτων ένα ύπνον, αλλοπόνος ή γρύπνη εντός μου. Εις τας ώρας της μοναξίας της νυχτός εκείνης των ασυναρτήτων προσευχών και των ακουσίων βλασφημιών έπλεον ως εν ονείρο εις άλλον κόσμο. Ήκουον ήχους, ψιθύρους και φωνάς. Μου εφαίνεται ότι οι αναμνήσεις και οι εικόνες επολιορκούσε τον νου μου, ελάμβανον μορφήν και σώμα, ευόμβουν περί τα ότα μου ως μήνος απειράριθμων τερωτών ψυχών, προσέβλεπον την εικόνα της Αγίας και μου εφαίνεται τόσον ωραία, όσον εφάνει εν ονείρο εις την εξαδέλφη μου μαχούλα. Ήτα, μία άλλη μορφή μου εφάνει ότι εστάθη έμπροσθεν της εικόνος και την απέκρυψε. Τη στιγμή εκείνη, ήκουσα μέγαν θόρυβον έξω, δεξιόθεν του ναού, εις το μέρος όπου ήτο το παλαιόν κτίριον το στοιχειωμένον. Πάρα αυτά, ήλθεν εις το νουν μου η διήγηση της εξαδέλφης μαχούλας. Έλαβον τη λαμπάδα και έτρεξα έξω της θύρας. Άβρα έπνεε ψυχρά και η πύλη να σβήσει τη λαμπάδα. Επειδή εδέησε να περιστεγάσω το φως δια της παλάμης, δεν έβλεπον τίποτε πέραν του τείχου του ναού. Η σελήνη είχε περικαλυφθεί εις νέφη. Διέκρινον εις το σκιόφος το μαρμάρινο κτίριον και δεν εννοούν τίποτε. Μου εφάνει ότι πράγματι εξεπίδησεν εκείθεν του τείχου και ετράπη εις φυγήν. Ίσως ήταν αγριόγατος ή νυφίτσα θυρεύουσα εις το σκότος. Επανήλθον εις τον ναόν και έκαμα το σταυρόν μου. Εκάθισα πάλιν εις το στασίδιον. Η μορφή ήτης μου εφαίνεται παρεστώσα εκεί, υφέρουσα την αγνότητα εις τα όματα το κάτω νεύοντα και των γλυκασμών περί τα χείλη τα αυρά και με λιχρά, μου εφάνει ότι αντίλασε νεύματα με την εικόνα της Αγίας. Μου εφάνει ότι τα χείλη της εψιθύριζον ηκεσία και το βλέμμα της εικόνος ένευε συγκατάθεση. Ύπνος τότε με κατέλαβεν εις το στασίδιον όπου εκαθήμην. Ο ύπνος ήταν άνευ ονείρων. Όλα τα όνειρά του τα είχε αναφαιρέσει εγρήγορσης. Μόνον ενδομήχως εις το βάθος της συνειδήσεώς μου, μία φωνή, ή της ομοίαζε με χρησμόν, οικούστη αμυδρός να ψιθυρίζει. Είπα γεανίατε, ο πόνος θα είναι η ζωή σου. Εξύπνησα, εσηκώθην και έφυγα. Ισθανόμην αγρίαν χαράν, διότι η Αγία δεν είχε εισακούσει την δέησή μου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα θα μας πει συνταγή για ένα ωραίο φαγητό και στη συνέχεια για ένα ωραίο γλύκισμα η κυρία Κιώρουγλου Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, καλώς όρισες. Ακούμε την όμορφη συνταγή για το φαγητό που έχεις επιλέξει να μας πεις.
2: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Σήμερα λέω να σας πω τον μουσακά το κλασικό. Είναι η απόρριψη της βρώσης. Τρώμε με πολλή όρεξη όλοι ανεξαιρέτως. Η νοστιμιά του κλασικού μουσακά δεν περιγράφεται με λόγια, αλλά με την πρώτη μπουκιά και καταλαβαίνεις την υπέροχη γεύση του που παντρεύει το κρέας με τα λαχανικά και την κρέμα. Κλασικό καλοκαιρινό φαγητό των μικρασιατών προσφύγων και μετέπειτα όλων των νεοελλήνων. Η αλήθεια είναι πως ήξερα να μαγειρεύουν και να τρώνε. Όλα τους τα φαγητά είναι ιδιαίτερα νόστιμα, γιατί χρησιμοποιούν απλά υλικά με βάση την εποχή, την γεύση και την απόλαυση.
1: Πράγματι, πολύ όμορφα. Μπράβο σου για αυτήν την εισαγωγή που μας κάνεις.
2: Έχω να το λέω πως η μισή καταγωγή μου κρατάει από την Ένο και τρελαίνομαι για μεζεδάκια που κάνουν οι πρόσφυγες των αλυσμόνητων πατρίδων. Οι πατάτες μπήκανε στο μουσακά επί Καποδίστρια, γιατί μέχρι τότε δεν ήξεραν οι Έλληνες την πατάτα. Ο μακρασιατικός κλασικός μουσακάς είναι χωρίς πατάτες, μόνο με μελιτζάνες, κυμά και κρέμα.
1: Μάλιστα.
2: Αρχίζουμε λοιπόν τα υλικά μας. Υλικά για το ταψί. Ένα ταψί σαραντάρι χρησιμοποιούμε και βάζουμε 6 πατάτες σε φέτες ή κανονίζουμε για μια στρώση στο ταψί μας. 6 μελιτζάνες σε φέτες. Λάδι για το τηγάνισμα. Για τον κυμά μας, 1 κιλό κυμά μοσχαρίσιο, 4 στριμμένες ντομάτες, 2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 χούφτα μαϊντανό κομμένο, 1 χούφτα ελαιόλαδο, χούφτα,
1: όχι,
2: ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο.
1: Έτσι, ωραία, ωραία.
2: Συγγνώμη. Μαύρο πιπέρι και 1 κουταλιά του γλυκού ζαχαρίτσα. Αλάτι.
1: Ωραία.
2: Για την κρέμα μας χρησιμοποιούμε 6 κουταλιές της σούπας φυτίνι ή ελαιόλαδο, 8 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 1 κουτί ευαπορέ διαλυμένο, 1 και 1, 3 αυγά, 1 φλιτζάνα τριμμένο κεφαλοτήρι και μοσχοκάριδο, μαύρο πιπέρι, λίγο αλάτι αν χρειάζεται. Βάζουμε λοιπόν στην εκτέλεσή μας την κατσαρόλα, τον κυμά και τα τσιγαρίζουμε. Το κρεμμυδάκι, το λάδι, ρίχνω την ντομάτα, το σκόρδο, το αλάτι, τον μαϊντανό, το πιπέρι για 10 λεπτά. Προτιγανίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες λίγο. Στρώνω τις πατάτες τέλος στο ταψί και την κρέμα με το τυρί από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμενόμενο φούρνο 200 βαθμούς στην κάτω σχάρα και στις αντιστάσεις για 1 ώρα περίπου. Η κρέμα που βάζουμε από πάνω, η λεγόμενη μπεσαμέλ, αποτελείται. Βάζουμε το γάλα, χτυπημένα τα αυγά, αλάτι μπαχαρικά, τσιγαρίζω το αλεύρι στην φυτίνη 3 λεπτά. Βγάζω από τη φωτιά, ρίχνω τα υγρά και ανακατεύω να μην μας βολιάσει. Όταν πηχτώσει η κρέμα, ρίχνω και το τριμμένο τυρί. Αν σβολιάσει η κρέμα, τη χτυπάμε με το ραβδί ή με το μπλεν, με το σύρμα. Με αυτήν καλύπτουμε την επάνω επιφάνεια του μουσακά. Καλή σας όρεξη λοιπόν και καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Για το μουσακά έχουμε να πούμε ότι έχει αναδειχθεί σε εθνικό φαγητό, δεδομένου ότι ο τουρισμός μας έρχεται και για το μουσακά στην χώρα μας.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κιόρογλου Αλεξάνδρα, η οποία θα μας δώσει τώρα τη συνταγή του γλυκού της Κυριακής. Αλεξάνδρα μου, έχεις το λόγο.
1: Σαν γλυκό θα ήθελα να σας πω για το μοσαϊκό ή το λεγόμενο κορμό με ζαχαρούχο γάλα και πτυμπέρ πισκοτάκια. Υλικά: 250 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος ή ένα βιτάμ, ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, 3 κουταλιές της σούπας κακάο, 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ που βρέχουμε τα πισκοτάκια, 1,5 πακέτο πτυμπέρ. Η εκτέλεση: λιώνω το βούτυρο, προσθέτω το ζαχαρούχο, το κονιάκ, ρίχνω το κακάο και ανακατεύω όλα μαζί. Θρηματίζω τα πτυμπέρ με τα χέρια και τα προσθέτω στο μείγμα. Κόβω αντικολλητικό χαρτί φούρνου και στρώνω με αυτό μια μακρόστρενη φόρμα για κέικ ή μια χρήσεως φόρμα, αφήνοντας λίγο χαρτί να προεξέχει. Αδειάζω το μείγμα και τυλίγουμε το χαρτί που περισσεύει. Το βάζω στην κατάψυξη να σφίξει. Ξετυλίγω, κόβω σε φέτες και σερβίρω. Διατηρείται στο ψυγείο αρκετό καιρό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή σας όρεξη.
0: Ευχαριστούμε. Είναι ένα απλό γλυκάκι, απλά, αλλά αρέσει πραγματικά από το πιο μικρό παιδί μέχρι τον πιο μεγάλο ηλικιωμένο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πάλι και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

αγαπητοί ακροατέρετε, στο τραπέζι της Κυριακής, στο κομμάτι που αφορά κάποιες συμβουλές, μια επικοινωνία μαζί σας με θέμα που αφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, την ψυχολογία των νέων ανθρώπων, τη σχέση οικογένειας με τα παιδιά, στο μικρόφωνο έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου για να μας αναπτύξει σχετικό θέμα. Θα ήθελα να πω, αγαπητοί ακροατές, ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την παρουσία στη ζωή τους, την ουσιαστική παρουσία και των δύο γονιών, τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα. Θα διηγηθούμε εδώ μια ιστορία ενός παιδιού, το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη παρουσίας του πατέρα στη ζωή του και στη συνέχεια μια όρημη γυναίκα, μια κυρία, θυμάται με νοσταλγία τα βιώματα που είχε σε ό,τι αφορά την συναισθηματική σχέση με τον πατέρα. Ένας πατέρας γυρίζει σπίτι από την εργασία του αργά, κουρασμένος και εκνευρισμένος, και εκεί βρίσκει τον 5 ετών γιο του να τον περιμένει στην πόρτα. «Γιος, μπαμπά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» «Μπαμπάς, ναι βεβαίως, τι είναι?» «Μπαμπά, πόσα παίρνεις σε μια ώρα?» Ο μπαμπάς θυμώνει. «Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά.» «Γιος, θέλω ακριβώς να ξέρω, παρακαλώ πες μου, πόσα παίρνεις τη μια ώρα?» «Μπαμπάς, εάν πρέπει να ξέρεις, παίρνω 50 ευρώ την ώρα.» «Γιος, όχ.» Και πρόσθεσε: «Μπαμπά, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δανείσεις 25 ευρώ?» Και ο πατέρας εξαγριωμένος: «Εάν ο μόνος λόγος που ρώτησες είναι για να δανειστείς και να πάρεις κάποιο ανόητο παιχνίδι, σε στέλνω τώρα κατευθείαν στο δωμάτιο και στο κρεβάτι σου. Δεν εργάζομαι σκληρά καθημερινά για τέτοιες παιδαριώδεις επιπολαιότητες.» Το μικρό παιδί πήγε ήσυχα στο δωμάτιό του και έκλεισε την πόρτα. Ο μπαμπάς κάθισε σκεπτόμενος την ερώτηση του παιδιού του και νευρίαζε όλο και περισσότερο. Πως τόλμησε να υποβάλει τέτοια ερώτηση για να πάρει μόνο κάποια χρήματα. Μετά από μια ώρα περίπου ο μπαμπάς είχε ηρεμήσει. «Ίσως είναι κάτι», σκέφτηκε, «που πρέπει πραγματικά να αγοράσει ο μικρός με τα 25 ευρώ και δεν ζητάει χρήματα πολύ συχνά.» Πήγε στην πόρτα του δωματίου του παιδιού και την άνοιξε. «Γιέ μου, κοιμάσαι?» τον ρώτησε. «Δεν κοιμάμαι», απάντησε το αγόρι. «Γιέ μου, σκεπτόμουν ότι ίσως ήμουν πάρα πολύ σκληρός μαζί σου νωρίτερα. Ήταν μια μεγάλη μέρα και έβγαλα την κούρασή μου σε σένα. Εδώ είναι τα 25 ευρώ που μου ζήτησες.» Το παιδί έτρεξε κατευθείαν επάνω του χαμογελώντας. «Σε ευχαριστώ, μπαμπά.» Κατόπιν πάει στο μαξιλάρι του και βγάζει από κάτω κάποια τσαλακωμένα χρήματα. Μόλις ο πατέρας βλέπει ότι το παιδί έχει ήδη κάποια χρήματα, αρχίζει να νευριάζει. Το παιδί μετράει. Ο πατέρας ρωτά: «Γιατί θέλεις περισσότερα χρήματα εφόσον έχεις ήδη μερικά?» «Πατέρα, επειδή δεν είχα αρκετά, αλλά τώρα έχω. Έχω 50 ευρώ. Μπορώ να αγοράσω μια ώρα του χρόνου σου.» «Σε παρακαλώ, πατέρα, έλα αύριο νωρίς στο σπίτι. Θα ήθελα πολύ να φάμε μαζί.» Ο πατέρας ένιωσε συντετριμμένος. Αγκάλιασε το μικρό γιο του και ικέτευε να τον συγχωρήσει. Η εξομολόγηση λοιπόν τώρα μιας μεγάλης γυναίκας, έτσι όπως θυμάται τη συναισθηματική σχέση όσα χρόνια έζησε με τον πατέρα. «Ο πατέρας μου, θα ήθελα να ξετυλίξω την ψυχή μου», λέει. «Θα ήθελα να νιώσω πως ίσως είμαι ικανή να περιγράψω τον πατέρα μου. Προσπάθησα στα αλήθεια, μα φτωχή για εκείνον η πένα μου. Δεν γίνεται, σκέφτομαι. Εκείνο που είναι αδύνατον είναι να περιγράψεις την ψυχή του, την καλοσύνη του και την τομπροσύνη του, την ενεργετικότητα και τη λεβεντιά του, την μεγαλοψυχία και εκείνη την τιμιότητά του που φώτιζε, λες και έλαμπε εκεί στο τεράστιο μέτωπό του. Να κοιτάς πάντα τον άλλον στα μάτια και να ξέρεις
πως είσαι καθαρός απέναντί του. Μυστικό που πρέπει πάντα να τηρείς, μου έλεγε. Σαν νιώσεις πως πρέπει να χαμηλώσεις τα μάτια από ενοχή, έχεις αποτύχει. Ίσια, καθάρια και ίσια στη ζωή σου, όσο κι αν στοιχίζει αυτό. Η ήρεμη συνείδηση, παιδί μου, ο ήσυχος ύπνος σου δεν ανταλλάσσεται με όλο της γης το χρυσάφι. Ήταν πολύ νέος όταν μου απέκτησε και χάρηκε τόσο πολύ που ήμουν κορίτσι και το νιώθα πάντα μέχρι την τελευταία του στιγμή πως ήμουν για εκείνον το παν. Αγάπη που ανάσαινε στον αέρα, που συνόδευε κάθε μου βήμα. Αγάπη που με τύλιγε με σιγουριά και ασφάλεια. Αγάπη που κατάφερε να με ζεσταίνει ακόμα και σπάνε τόσα χρόνια που τον έχασα όταν ήταν 57 ετών μόνο. Ζει πλάι μου, είναι παντού, στον αέρα που αναπνέω, στο δάκρυ που στάζει από τα μάτια, στην ψυχή μου. Είναι πλάι μου όταν γελώ, είναι και εκεί όταν πονάω. Φορές αναρωτιέμαι πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια να μην έχω ξεχάσει το καθαρό του βλέμμα, τη φωνή του, να μην λείψει λεπτό από τη σκέψη μου και εκείνα τα τελευταία του λόγια. Ευτυχία μου, παιδί μου, υποσχέσου μου πως ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν πάθω, δεν θα πικραθείς, θα προχωρήσεις. Ω Θεέ μου, πώς γίνεται να μου ζήτησες κάτι τέτοιο, πατέρα μου, πώς γίνεται να μην πικραίνομαι. Κι όμως, προχώρησα και πήρα, πατέρα, από σένα όλα εκείνα που μου δίνες πάντα. Τα έκλεισα μέσα μου φυλαχτό και κουράγιο μου και σαν κοιτώ κι εγώ με τη σειρά μου τα μάτια των παιδιών μου, όταν κοιτώ την μεγάλη κόρη μου, σαν αντικρίζω την μικρή μου, νιώθω πως εκείνη η αγάπη που με γέμισες ξεχύνεται τώρα στον δικό του αέρα. Θέλω να ανασένουν σαν και εμένα, θέλω να νιώθω τη ζεστασιά που ένιωσα, τη σιγουριά μου, το δόσιμο της ίδιας της ζωής μου. Θέλω να ξέρουν πως υπάρχω γιατί υπάρχουν. Πως τα φτερά που μου δίνει η δύναμη της μάνας, που είμαι σήμερα μάνα, τα έχω πάντα ανοιχτά επάνω τους για να τις ζεσταίνω, για να κουρνιάζουν, για να είναι ευτυχισμένες. Πατέρα μου, τα παιδιά μου, τα παιδιά που ο καημός μου ποτέ σου δεν γνώρισες, είναι η συνέχειά σου, είναι η ελπίδα και το φως, είναι τώρα πια η ζωή μου. Κι εγώ ό,τι πήρα από σένα το δίνω. Ήταν, πατέρα μου, τόσο πολύ, τόσο ατέλειωτο που θα φτάσει γενναίες και γενναίες να αναστήσει. Η συγγραφέας Ευτυχία Αδινηλίδη Μουσούλη. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας, κάτι πολύ όμορφο που έχει σχέση με το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και αφορούσε την επικοινωνία πατέρα, παιδιού, αλλά γενικότερα τώρα θα πούμε 2-3 πράγματα πόσο πολύ βοηθάνε τον χι άγνωστο κάποια ωραία δείγματα συμπεριφοράς από μας. Σκέψεις είναι αυτές που τις έχω βρει κάπου γραμμένες και ήθελα να τις μεταφέρω. Αρκεί ένα απλό καλημέρα για να ομορφαίνεις την ημέρα του αδερφού σου. Αρκεί ένα χαμόγελο να ζωγραφιστεί στο πρόσωπό σου για να δώσεις κουράγιο στον αδελφό σου. Αρκεί το χέρι σου να σκουπίσει το δάκρυ του αδελφού σου για να νιώσει παρηγοριά. Αρκεί να λάμψει το πρόσωπό σου στη χαρά του αδελφού σου για να νιώσει την αληθινή χαρά. Αρκεί μια προσευχή στην πόρα του αδελφού σου για να του δώσεις φτερά να πετάξει και για να δει ο αδελφός σου, αυτός ο άγνωστος συνάνθρωπός σου, στα αλήθεια τι σημαίνει το να είσαι χριστιανός. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

12 Ιουλίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου. Δεύτερος αιώνας, Μικρά Ασία. Μετά το διάταγμα του Τραϊανού που καταδίκαζε στον δια της πειράς θάνατο όλους όσοι αρνούνταν να θυσιάσουν στα είδωλα και δήλωναν χριστιανοί, περί το 112 στάλθηκαν κατάσκοποι παντού με αποτέλεσμα να καταγγέλουν άλλοι τους φίλους τους, άλλοι τα αδέρφια τους, άλλοι τα παιδιά τους, προσδοκώντας μια ευτελή ανταμοιβή. Άλλοι παρέδιδαν τους χριστιανούς από τον φόβο του αυτοκράτορα ή από ζήλο για την ειδωλολατρική θρησκεία. Μερικοί εξ αυτών αποφάσισαν να μεταβούν στην περιοχή της Άγκυρας της Γαλατίας για να θυρεύσουν χριστιανούς και να τους παραδώσουν στον διοικητή Μάξιμο. Συνέλαβαν κάποιον Πρόκλο που ζούσε στο χωριό Κάλυπος κοντά στην Άγκυρα και τον οδήγησαν στην πόλη όπου βρισκόταν ο αυτοκράτορας. Οδηγούμενος σιδηροδέσμιος στο δικαστήριο, ο Πρόκλος έψαλε: «Κατεύθυνον τα διαβήματά μου, Κύριε, εις οδόν ειρήνης, και άνοιξον το στόμα μου εις την ένεσήν σου». Πιεζόμενος από τον αυτοκράτορα να θυσιάσει υπό την απειλή να ρηχθεί στα θηρία, αποκρίθηκε: «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσιμη άνθρωπος». Τρίζοντας τα δόντια από την πλίσα του, ο Τραϊανός διέταξε να τον οδηγήσουν στην φυλακή. Μετά από 3 ημέρες, ο διοικητής τον κάλεσε εκ νέου σε ανάκριση. Επειδή όμως ο Άγιος Μάρτυρας απαντούσε με τόλμη, ο Μάξιμος έλαβε από τον αυτοκράτορα την εξουσία να τον υποβάλει στα φρικτότερα βασανιστήρια. Τον κάλεσε πάλι ενώπιόν του και του υπενθύμησε ότι οι θυσίες επιβάλλονταν από τους νόμους των ηγεμόνων. Ο Πρόκλος αποκρίθηκε: «Είναι νόμοι στρεβλοί και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις στρεβλές τους πράξεις. Προσβάλλεις τους αυτοκράτορες, τολμώντας να μιλάς εναντίον των νόμων τους οποίους θέσπισαν για τη σωτηρία μας», αντίπε ο Μάξιμος. Στις απειλές του ο Άγιος αποκρίθηκε: «Δεν φοβάμαι τα μαρτύριά σου. Έχει γραφεί πράγματι: μη φοβήστε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Καλύτερα να φοβάσει τον Θεό παρά τους ανθρώπους». Ο διοικητής του πρότεινε να διαλέξει ο ίδιος τα βασανιστήρια στα οποία θα υποβαλόταν. Καθώς ο μάρτυρας απάντησε λιδωρώντας τους ψευδείς θεούς, πρόσταξε να τον τεντώσουν στο ξύλο και να τον μαστιγώσουν άγρια μέχρι όλος ο τόπος να ποτίσει με το αίμα του. Ούτε ένα στεναγμός δεν βγήκε από το στόμα του Αγίου Πρόκλου. Επειδή όμως ο Μάξιμος δήλωσε ότι είχε εξασθενήσει και ήταν έτοιμος να πεθάνει, εκείνος απάντησε: «Δεν είναι αρεστό στον Θεό να λιγοψυχήσω και να απομακρυνθώ από τον Θεό μου». Εξαναγκασμένος να ακολουθήσει τον διοικητή που έφευγε για την Κάλυπο, ο Άγιος παρακάλεσε τον Θεό να ακινητοποιηθεί ο Μάξιμος έως ότου ομολογήσει τον μοναδικό αληθινό Θεό. Και εύνης ο διοικητής έμεινε ασάλευτος επί τόπου, ανίκανος να προχωρήσει. Μαθαίνοντας από τον Άγιο
με ποιον όρο θα μπορούσε να συνεχίσει τον δρόμο του, έγραψε σε ένα χαρτί: «Ομολογώ ότι υπάρχει ο Θεός του Πρόκλου και κανείς άλλος». Μπόρεσε έτσι να ξεκινήσει, αλλά φτάνοντας στην Κάλυπο, κάλεσε τον Πρόκλο και τον κατηγόρησε ότι είχε χρησιμοποιήσει μαγικά τεχνάσματα για να τον ακινητοποιήσει και διέταξε να κάψουν με αναμένους δαυλούς την κοιλιά και τα πλευρά του. Ο Άγιος παρέμεινε ατάραχος και σιωπηλός. Τον κρέμασαν τότε στην Αγχώνη με μια μεγάλη πέτρα δεμένη στα πόδια του και εν συνεχεία τον πήραν για να τον θανατώσουν. Στον δρόμο ο Πρόκλος συνάντησε τον ανεψιό του Ιλάριο, ο οποίος τον χαιρέτησε και τον ασπάστηκε. Ανακρινόμενος από τους στρατιώτες, δήλωσε μεγαλοφόνος ότι ήταν κι αυτός χριστιανός, οπότε σύντομα οδηγήθηκε στην φυλακή. Ο Πρόκλος, φτάνοντας στον τόπο του μαρτυρίου, ζήτησε λίγο χρόνο για να προσευχηθεί και γονατίζοντας ζήτησε από τον Κύριο να επισκέπτεται η χάρις του όσους θα προστρέχουν στην μεσητεία του. Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε τότε, τον προσκάλεσε να λάβει στους ουρανούς τον Στέφανο της Νίκης και πληγωθείς από πλήθος βέλη ολοκλήρωσε το μαρτύριό του στις 12 Απριλίου. Εν συνεχεία οδηγήθηκε στον διοικητή ο Ιλάριος. Επιβεβαίωσε όσα είχε διακηρύξει περιφρονώντας τις απειλές

δεύτερος αιώνας, Αλεξάνδρεια. Ο Άγιος Σεραπείων, άνθρωπος θεοσιβής και αγαθός, ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβίρου. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του επάρχου Ακύλα, ο οποίος τον ανέκρινε για τις πεποιθήσεις του. Ο Άγιος ομολόγησε απερίφραστα ότι πίστευε στον Χριστό και τον λάτρευε με όλη την καρδιά του. Αμέσως τον έριξαν στην πυρά και με αυτόν τον τρόπο έλαβε από τον Κύριο τον στέφανο του μαρτυρίου. Και αυτή η μέρα, 12η Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Μαλεήμου, 10ος αιώνας, Βυθινία. Ο Όσιος Πατήρ ημών Μιχαήλ γεννήθηκε το 894 στο Χαρσιανό της Καπαδοκίας. Καταγόταν από την επιφανή και ισχυρή οικογένεια των Μαλεΐνων, η οποία είχε δώσει στρατηγούς και δημόσιους άνδρες και συνδεόταν με την αυτοκρατορική οικογένεια. Οι γονείς του, αφού έμειναν για μεγάλο διάστημα άτεκνοι, αξιώθηκαν να τεκνοποιήσουν μετά από όραμα της Θεοτόκου. Ονομάστηκε Μανουήλ κατά το Άγιο Βάπτισμα και έλαβε παιδιώθεν το αξίωμα του σπαθαροκανδιδάτου στην αυτοκρατορική αρχιγραμματεία και έτσι ανοιγόταν μπροστά του μια λαμπρή σταδιοδρομία στην αυλή. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην βασιλεύουσα με τον πατέρα του, τον Πατρίκιο Ευστάθιο, παρευρέθη στην κηδεία του συγγενή του αυτοκράτορα Λέοντα VI το 912. Συνειδητοποιώντας την ματαιότητα της δόξης και των επιγείων τιμών, κυριεύθηκε από τον πόθο να ασπαστεί τον μοναχικό βίο. Θέλοντας όμως να μάθει αν αυτό ήταν και το θέλημα του Θεού, άνοιξε στην τύχη το ψαλτήριο και ανέγνωσε «Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείται τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως του θείον». Κλείνοντας περιχαρείς το βιβλίο, πεπισμένος ότι επρόκειτο για θεόσταλτο σημείο, έφυγε εν αγνία των γονέων του, οι οποίοι του ετοίμαζαν συνοικέσιο αντάξιο της ευγενίας του. Έφτασε στο χωριό Κερσίνη, στους πρόποδες του όρους Κιμινάς, στην Βυθινία, όπου ζούσε ένας ονομαστός γέροντας, ο Ιωάννης Ελατίτης, με μερικούς μαθητές. Ο Κιμινάς βρισκόταν κοντά στον ποταμό Γάλλο, νότιο-ανατολικά της Νίκαιας, στα σύνορα της Παφλαγωνίας, αρκετά μακριά από το μοναστικό κέντρο του όρους Όλυμπος της Βυθινίας. Αναφέρεται εκεί ένα μοναχικό ίδρυμα από τον 9ο αιώνα. Έπεσε κλαίγοντας τα πόδια του γέροντα και αποκρύπτοντας την αληθινή καταγωγή του, ζήτησε να γίνει δεκτός για να υπηρετήσει τον Θεό υπό την καθοδήγησή του. Διαπιστώνοντας τον ζήλο του και την διάπειρη αγάπη του για τον Θεό, ο Ιωάννης του ενέδισε το μοναχικό σχήμα μετά από 4 μόνον ημέρες με το όνομα Μιχαήλ. Όταν ο Πατρίκιος Ευστάθιος έμαθε το νέο από υπηρέτες που ο γιος του είχε απολύσει, μην υποφέροντας τον αποχωρισμό, έσπευσε στον Κιμινά. Έφτασε μέσα στη νύχτα και μπήκε στην εκκλησία

όπου άρχιζε η ακολουθία του όθρου. Ακούγοντας την αγγελική φωνή του γιού του να ψάλει «Ψυχή τα όδε πρόσκαιρα, τα δε εκεί αιώνια», άφησε να του ξεφύγει βαθύς αναστεναγμός που πρόδωσε την παρουσία του. Παρουσιάστηκε στον γέροντα και τον λιδώρησε βίαια, κατηγορώντας τον ότι εξανάγκασε τον γιο του να εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Ο Ιωάννης του απάντησε με γλυκύτητα ότι το μόνο που είχε κάνει ήταν να υπακούσει στον Ευαγγελικό Λόγο, τον ερχόμενον πρόσμε, ου μη εκβάλλω έξω. Ο Ευστάθιος ηρέμησε και σταμάτησε τις απειλές του κατά του μοναστηριού, παίρνοντας ωστόσο μαζί του τον Μιχαήλ. Όταν αυτός επέστρεψε στο σπίτι, η μητέρα του, που λίγο έλειψε να πεθάνει από την θλίψη της, δεν ανακουφίστηκε και πολύ ξαναβλέποντάς τον, γιατί το μοναχικό ένδυμα που φορούσε ο γιος της μαρτυρούσε ότι ήταν πια νεκρός για τον κόσμο και τους κατασάρκα δεσμούς. Μην μπορώντας να τον εξαναγκάσουν να επιστρέψει στις ματαιότητες της ζωής αυτής, οι γονείς του τον άφησαν τελικά να επιστρέψει στο μοναστήρι. Του ανατέθηκε να διακονεί στην τράπεζα και αυτός, που από μικρό παιδί περιβαλλόταν από υπηρέτες, στεκόταν όρθιος έτοιμος να υπακούσει στο παραμικρό νεύμα, ενώ οι αδελφοί έτρωγαν. Υποβαλλόταν με τόση ταπεινοφροσύνη σε όλα τα καθήκοντα, ακόμη και στα πιο δυσχερή, ώστε προκαλούσε τον θαυμασμό του πνευματικού πατέρα του και των άλλων μοναχών. Δοκιμαζόμενος από την τυραννία του ύπνου, όπως συμβαίνει συχνά στους δόκιμους μοναχούς, αποφάσισε να περνά τις μέρες του φορώντας μόνο ένα ημάτιο, ανυπόδητος ακόμη και τον χειμώνα, και να κοιμάται πάνω σε σανίδα. Μετά από 2 χρόνια ανδρείων αγώνων έλαβε την μοναχική κουρά. Ο πατέρας του, που ήταν παρόν, του είπε «Πρόσεχε, παιδί μου, να μην δυσαρεστήσεις τον Θεό, τον οποίο προτίμησες έναντι του κόσμου και των γονέων σου». Κατόπιν ο Ευστάθιος επέστρεψε χαρούμενος στην σύζυγό του, δηλώνοντας πως η Θεοτόκος είχε πάρει πίσω το δώρο που τους είχε κάνει. Ο γιος τους προοριζόταν να γίνει στήριγμα πολλών ψυχών και καύχημά τους. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του, που είχε δείξει προηγουμένως τόσο έντονη αντίθεση στην μοναχική κλίση του, έγινε μοναχή, ενώ η αδελφή του νυφεύτηκε και έμελε να γίνει η μητέρα του μελλοντικού αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Ο Μιχαήλ μοιράστηκε την κληρονομιά του με τον αδελφό του Κωνσταντίνο και εμπιστεύθηκε το μερίδιό του στον πνευματικό πατέρα του, ο οποίος έδωσε το μισό σε ελεημοσύνες και το υπόλοιπο το αφιέρωσε στην διεύρυνση της μονής. Απαλλαγμένος έτσι από τις οικογενειακές μέρημνες και επιθυμώντας πλέον ησυχαστική βιωτή, ο Όσιος Μιχαήλ έλαβε από τον γέροντά του την ευλογία να αποσυρθεί σε έναν βράχο που βρισκόταν κοντά στο μοναστήρι. Περνούσε εκεί τις 5 ημέρες της εβδομάδος με άσκηση, προσευχή και εργόχειρο, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή επέστρεφε στο κοινόβιο. Αφού γεύτηκε επί 4 χρόνια το μέλι της ησυχίας, προχώρησε βαθύτερα στην έρημο μαζί με έναν συγγενή του
τον Αγάπιο. Πέρασαν εκεί 2 χρόνια με την αυστηρότερη εγκράτεια, τρεφόμενοι με ξερό ψωμί που τους έφερνε πότε-πότε κάποιος χωρικός. Επειδή όμως τους τάραζαν την ησυχία, αναχώρησαν για την περιοχή της Προυσιάδος ή Προυσιάδος επί του Ιππίου στην Ανατολική Βυθινία. Ο Αγάπιος έφυγε για άλλον προορισμό και ο Μιχαήλ εγκαταστάθηκε σε έναν πολύ ήσυχο τόπο, την Ξηρολίμνη, όπου έκτισε καλύβι για να διεξαγάγει ανελαίητο πόλεμο κατά των δαιμόνων. Η φήμη του δεν άργησε να απλωθεί και πολλοί ήταν εκείνοι που προσέτρεχαν σε αυτόν για να μιμηθούν την πολιτεία του. Στην αρχή ο Μακάριος δεν τους δεχόταν, αλλά υποχρεώθηκε να υποταγεί στο θέλημα του Θεού. Σύντομα περισσότεροι από 50 μοναχοί διήγαν στο μέρος εκείνο ησυχαστικόν βίο, τρεφόμενοι με ψωμί και νερό και έχοντας σε όλα τον Όσιο ως πρότυπο και διδάσκαλο, για να προκόβουν με χαρά στην τέχνη των τεχνών, δηλαδή την ησυχαστική φιλοσοφία. Ήταν αδύνατο να βρει κανείς σε εκείνη την μακαρία σύναξη κάποιον που να έχει προσβληθεί από την ακηδεία ή την απόγνωση, την θλίψη ή την σκληροκαρδία. Όλοι όσοι πλησίαζαν τον Όσιο Μιχαήλ έφταναν σε κατάνοιξη, λησμονούσαν τον ύπνο και υφίσταντο εκείνη την αλίωση της δεξιάς του υψίστου για να τον ακολουθήσουν στα ύψη. Ο τόπος όμως δεν διέθετε ικανοποιητικές συνθήκες για την εγκαταβίωση μεγάλου αριθμού μοναχών, ως εκ τούτου ο Όσιος άφησε την διοίκηση της Λαύρας στον Αγάπιο και εκείνος με λιγοστούς μαθητές αναχώρησε για την Βυθινία. Φτάνοντας στο όρος Κιμινάς, όπου είχε αρχίσει τους ασκητικούς αγώνες του, βρήκε τόπο απομονωμένο και πηγή νερού εκεί κοντά. Ξεκίνησε την ίδρυση της νέας Λαύρας του με την κατασκευή μεγάλου ναού αφιερωμένου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η Λαύρα αυτή του Αγίου Μιχαήλ τοποθετείται από χρονογράφους του 10ου και 11ου αιώνα μεταξύ των μοναστικών κέντρων που ελάμβαναν αυτοκρατορική χορηγία μαζί με την Χρυσή Πέτρα, τον Άθο και το Λάτρος. Σαν νέος Μωυσής, ο Άγιος Μιχαήλ καθοδηγούσε με τον λόγο και τα συγγράμματά του στην αυστηρή τήρηση των ασκητικών νόμων και των μοναχικών θεσμών τους μαθητές του, που ο αριθμός τους αύξανε γοργά. Ανίκανος ο Όσιος να υποφέρει την θέα ενός δυστυχισμένου, δίχως να τον συντρέξει, έδινε σε ελεημοσύνες ό,τι διέθετε η αδελφότητα και ανήγειρε χαμηλότερα έναν ξενώνα, όπου γίνονταν δεκτοί όλοι οι προσκυνητές και ταξιδιώτες. Χάρις στους μόχθους και στις προσευχές του, η έρημος μεταμορφώθηκε σε πόλη παρά τις επιθέσεις του διαβόλου, που δεν μπορούσε να υποφέρει το πυρ που έβγαινε από το στόμα του Οσίου την ώρα της προσευχής. Ο Όσιος μελετούσε νυχθημερών τις Άγιες Γραφές και είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο απαθίας και σε τόσο υψηλό βαθμό θεωρίας των θείων μυστηρίων, ώστε αξιώθηκε το χάρισμα της προφητείας και επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων. Προέβλεψε έτσι την ήττα των Βυζαντινών
από τους Βουλγάρους κατά την βασιλεία του Κωνσταντίνου VII του Πορφυρογεννήτου και προανήγγειλε την πτώση του Ρωμανού Λεκαπινού. Μαθαίνοντας την προφητεία, ο Πατριάρχης Θεοφύλακτος, γιος του Ρωμανού που είχε χειροτονηθεί σε ηλικία 16 ετών αντίθετα στους ιερούς κανόνες και αποδείχθηκε ανάξιος του αξιώματος αυτού, επιχείρησε να διαλύσει την αδελφότητα, αλλά απέτυχε. Με το χάρισμα της προφητείας, ο Όσιος προστάτευε τους μαθητές του που ήταν εκτεθειμένοι σε κινδύνους και βοηθούσε τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Μία ημέρα, με την υποκίνηση του δαίμονα, ένας από τους μοναχούς έβαλε στο νου του να σκοτώσει τον Όσιο. Πλησιάζοντας το κελί του μέσα στη νύχτα, με το ξύφο στο χέρι, είδε τον Μιχαήλ να προσεύχεται περιβαλλόμενος από πύρινο κύκλο και μαρμάρωσε. «Έλα μέσα και απόθεσε αυτό που κρύβεις», του είπε ο Όσιος. Ο δύστυχος έπεσε τότε στα πόδια του Μιχαήλ, ο οποίος τον απέπεμψε συνιστώντας του να φυλάγεται από τον ίδιο του τον εαυτό, διότι σύντομα θα έδινε λογαριασμό στον Θεό. Και πράγματι, 40 ημέρες αργότερα, πέθανε εν μετανία. Ενώ ο Όσιος Μιχαήλ επισκεπτόταν μία ημέρα τον συγγενή του στρατηγό Ζεφινεζέρ στην Κωνσταντινούπολη, του παρουσίασαν τον νεαρό Αβραάμιο που επρόκειτο να γίνει ο Άγιος Αθανάσιος, ο κτήτορ της μεγίστης λαύρας του Άθο. Εκείνος, θαυμωμένος από την οσιότητα του γέροντα, τον ακολούθησε αμέσως στο όρος Κιμινάς και μοιήθηκε από αυτόν στον ασκητικό βίο. Όταν ο Όσιος γέροντας ετοιμαζόταν να αναπαυθεί εν Κυρίω, ο Αθανάσιος, φοβούμενος μήπως τον επιλέξουν για διάδοχό του, έφυγε κρυφά παίρνοντας το κουκούλιο του Οσίου Μιχαήλ, το οποίο φορούσε σε μεγάλες εορτές. Κατά τα 50 χρόνια του μοναχικού βίου του, ο Όσιος Μιχαήλ δεν άλλαξε ποτέ τον ασκητικό κανόνα του. Παρέμενε 5 ημέρες την εβδομάδα δίχως τροφή και προς το τέλος της ζωής του παρέτεινε την νηστεία του για 11 ημέρες κατά την 40. Φορούσε με κάθε καιρό ένα μόνο τραχή και χοντροκομμένο ημάτιο, κοιμόταν σε ένα σκαμνάκι και δεν έστεργε να πλαγιάσει σε μια ψάθα παρά μόνο σε περίπτωση ασθενείας. Ήταν ωστόσο μεγάλος φίλος των εκκλησιαστικών εορτών και κατά τις εορτάσιμες ημέρες του Κυρίου ή της Θεοτόκου μπορούσες να τον δεις να ψάλει με τους αδελφούς όλη τη νύχτα με την όψη του ολόλαμπρη από χαρά. Έχοντας διαγάγει εις άγγελο διωτή, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 12 Ιουλίου του 1961. Τι αυτή η μέρα, 12 Ιουλίου, η Αγία Βερονίκη η Αιμορροούσα, ειν η άσατο ο Χριστός εν ειρήνη τελειούτε. Πρώτος αιώνας, Κεσάρια Φιλίππου. Η Αγία Βερονίκη καταγόταν από την Κεσάρια Φιλίππου που ονομαζόταν και Πανεάς. Θεραπεύθηκε από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό από μία αιμόρρια που την βασάνιζε για 12 χρόνια. Εις ένδειξη ευχαριστίας έβαλε να φτιάξουν ένα χυτό οριχάλκινο ανδριάντα που απεικόνιζε τον Χριστό
να τίνει το χέρι σε μια γονατισμένη γυναίκα μπροστά του. Στα πόδια του, πάνω στην στήλη, όπου μπορούσε κανείς να διαβάσει την επιγραφή «Στον Θεό Σωτήρα του κόσμου», φύτρωσε ένα βότανο με την ιδιότητα να θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Η Βερονίκη τοποθέτησε το άγαλμα μπροστά στο σπίτι της για να το τιμούν όλοι οι περαστικοί και να κρατά ζωντανή την μνήμη του Σωτήρος. Διάγοντας τον υπόλοιπο βίο της με τρόπο θεάρεστο, εκοιμήθη εν ειρήνη για να απολαύσει στον ουρανό την θέα του Κυρίου. Σημείωσης. Ο Ανδριάντας που κατασκεύασε η Αγία Βερονίκη είναι ίσως το μοναδικό παράδειγμα ενός αγάλματος στην Ορθόδοξη παράδοση. Το εκτύπωμα αυτό του Χριστού καταστράφηκε με διαταγή του Ιουλιανού του Παραβάτου κατά την προσπάθειά του να επαναφέρει τον παγανισμό, σύμφωνα με τον Σωζωμένο, Εκκλησιαστική Ιστορία.

του άθωνα το δοξασμό και των φαράσων γόνων και των οσίων ασκητών των παλαιών αιώνων, τον μιμητή και ισότιμο μεστό χαρίτων σκεύος, τιμή ας αποδώσουμε όλοι οι πιστοί με σέβος. Στον όσιο Παΐσιο, γιατί θα προφυλάξει από την κάθε λυπηρή στιγμή όποιον φωνάξει, και θα δοξάσει τον Θεό που ισχύ του έχει δώσει και με την αγιότητα τον έχει στεφανώσει, και μέσω εκείνου ενεργεί και ίαση χαρίζει σ' όποιον τον εμπιστεύεται και στο Θεό ελπίζει.